Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σκοτεινά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

και τα λέγαμε χτες με τον Ορέστη, εδώ σήμερα με το Σταμάτη, τον Καρλούτσο. Τα λέγαμε χτες ότι θα ήταν μια μαγική συναυλία η χθεσινή, τον Μετάλλικα, και πραγματικά δεν μας απογοήτευσαν καθόλου. Οργισμένο νιάτο, ναι, ακριβώς όπως το λες. Δεν πήγα, γιατί με ρωτάτε, δεν πήγα, δεν άντεχα να πάω και στη συναυλία των Μετάλλικα, αλλά έχω καλούς φίλους, τους οποίους θα τους ακούσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής, όπου με ενημέρωσαν για το πόσο τέλεια ήταν εκεί. Μου στείλανε κάτι βιντεάκια τα οποία εντωμεταξύ έχουν γίνει viral, έχουν 5.000 προβολές από χτες το βράδυ που τα έβαλα. Και αυτό δείχνει, ειδικά εκεί με το Συρτάκι, να ξέρετε, που, χόρευαν, που έπαιξαν Συρτάκι οι Μετάλλικα. Στο ΆΚΑ, νομίζω ότι εκεί σύστηκε το στάδιο, και μπράβο τους, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και με μετάνιωσα που δεν πήγα. Αυτό έχω να σας πω. Αλλά τι να κάνεις, ουγάρι έρχεται μόνον. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Ο Σταμάτης ο Καρλούτσος εδώ. Τι περιβολή έχεις βάλει, χειμωνιάτικη? Έχεις βάλει αυτό το layering που βγάζεις, βάζεις μπλουζάκι, βάζεις από άλλο μπουφάν, βάζεις αυτό. Πήγες στους Μετάλλικα? Δεν πήγες. Δεν πειράζει. Θα πάμε στους Iron Maiden. Βασικά στη Βύση θα πάμε, να ξέρεις. Γιατί το είναι και τι. Αν το γλίτωσα το Παναντών έξτρα, μα δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά. Εκεί γύρω στις 4 η ώρα που έπαινα πάω και με περιμένανε, σας λέω, ήμουνα στον πέμπτο ύπνο. Αλήθεια σας το λέω, δεν άντεχα. Λέω, δεν πειράζει. Τι να πεις τώρα, κρίμα. Δεν θα στενοχωρηθούν ιδιαίτερα που δεν θα πάω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα ήταν μια απώλεια, αλλά έχει άλλους 79.999 θεατές, όπου έζησαν τις μαγικές στιγμές αυτές του ΆΚΑ, και πραγματικά μπράβο, και μπράβο και σε όλους εκεί στο ΆΚΑ που συντελούν στην αναγέννησή του, και μπράβο και στο φίλο μου τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώδη, που θα μιλήσουμε μετά στη διάρκεια της εκπομπής, που ήταν όλα με ασφάλεια. Ταραχτήκαμε με κάνα δύο περιστατικά, ψάχναμε να βρούμε κόσμο εκεί πέρα που ο ένας δεν απαντούσε, ο άλλος έκανε, δεν έρανε, με πέρανε με ένα τηλέφωνο, βρέστονε, κάνε, ράνε το παιδί μου, που είναι κλπ. Τα βρήκαμε κι αυτά, τα λύσαμε κι αυτά. Και εντάξει, εγώ συνήθισα να κοιμάμαι και οι υπόλοιποι διασκεδάζουν. Αυτά έχω να σας πω. Ζήλεψα. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις μια καριέρα παγκόσμια τραγουδιστή, συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, σας το έχω ξαναπεί, αυτό το ζηλεύω. Με την καλή έννοια πάντα, που λέει και ο φίλος μας. Το ζηλεύω, ζηλεύω την ώρα που μπήκανε μέσα στο στάδιο, αν το είδατε, που γινόταν ο αλλαγμός. Ζηλεύω που ο κόσμος συντονιζόταν και τραγουδούσε όλους τα τραγούδια του. Δηλαδή, το βλέπω και με εμάς τους δικούς μας, τους καλλιτέχνες, οι οποίοι, εντάξει, σε άλλο επίπεδο βεβαίως έχουν την αποδοχή, αλλά όχι άμα είναι να γίνεις, παγκοσμίου φήμης. Πώς θα γίνεις, θα μου πεις. Εντάξει, θέλει και ένα λίγο ταλέντο. Επίσης θέλει και να είσαι και στην κατάλληλη στιγμή και να μπορέσεις. Γιατί ξέρετε, το ταλέντο δεν θα πω ότι είναι υπερεκτιμημένο, γιατί φυσικά και δεν είναι. Αλλά σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να συντελέσουν την ίδια στιγμή για να μπορέσεις να ζήσεις αυτό το οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και φυσικά το ακόμα πιο σημαντικό, φανταστείτε πόσο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, έξυπνος, εργατικός, ταλαντούχος. Ακριβώς τα πάντα όλα για να μπορέσεις να έχεις σκεφτεί τη διάρκεια που έχουν Μετάλλικα. Που λέγανε άλλοι ότι ανεβάζανε χθες φωτογραφίες με τα εισιτήρια που είχαν έρθει το 93, ξέρω εγώ πότε είχαν έρθει. Εντάξει, μπράβο, υπέροχα, μπράβο να πω και σε όλους εκεί ξανά, μιας και ήταν με απόλυτη ασφάλεια τα πάντα. Έβαλα ένα βιντεάκι κάποια στιγμή και μου γράφει ένας από κάτω, μα είναι το σκέπαστο, το στέγαστο, σε αυτό το σημείο είναι λίγο σκουριασμένο δεξιά. Λέω, ρε άνθρωπε, εντάξει, εμείς δείχνουμε το φεγγάρι και κάποιοι βλέπουν το δάχτυλο. Σίγουρα. Αλλά είναι σε διαδικασία εργασιών και αυτό το ΆΚΑ. Εντάξει, ας χαρούμε λίγο και κάποιες στιγμές μεγάλες ιστορικές που γίνονται στη χώρα μας από το να τον γκρινιάξουμε αμέσως. Θα τον γκρινιάξουμε μπροστά και πριν και μετά. Και αφού τα κάνουμε όλα και εγώ είμαι αυτή που γκρινιάζω έτσι κι αλλιώς και τα σχολιάζω. Αλλά χθες ήταν μια μαγική, μοναδική, ιστορική, πολιτιστική στιγμή, όπως άκουγα χθες. Που λέγανε χθες κάποιοι ειδικοί, πρόκειται για μια πολιτιστική στιγμή. Και έλεγαν, εντάξει τώρα, οι Μετάλλικα θα έρθουν. Τι πολιτιστική στιγμή? Ναι, έχουν δίκιο. Ήταν μια μαγική στιγμή χθες. Μπράβο. Μπράβο λοιπόν σε όλους. Μπράβο λοιπόν και σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι είναι ασταμάτητοι και δεν σταματάνε. Μπράβο, βάλανε και τις τρύπες. Θα το βάλουμε να παίξει το ζωμπά. Το έχω το βιντεάκι μετά, να ξέρεις. Θα σου στείλω στα μάτια. Μην γκρινιάζεις. Μην γκρινιάζεις. Αμέσως. Είναι ωραία στιγμή.
Εν τω μεταξύ, by the way, που λένε και στο χωριό μου την Πελοπόννησο, στο το ζωμπά, σας είπα τις προηγούμενες μέρες είχα πάει στην Ιθάκη, όπου είχαμε μαζί μας 27 πρέσβεις, καλά να είναι. Ήρθαν από όλα τα μέρη της Ευρώπης, λοιπόν, για το συνέδριο για το δημογραφικό. Την τελευταία μέρα, λοιπόν, σε ένα φανταστικό μαγαζί εκεί πάνω στη Μαρίνα, ταβέρνα, κανονική με ζωντανή μουσική, είχαμε τους πρέσβεις σε ένα τραπέζι από τη μία πλευρά, είχε πάρα πολύ κόσμο γιατί ήταν και οι διοργανωτές του συνεδρίου, ήταν στους ρυθμούς του συνεδρίου. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που παίζαν διάφορα τραγούδια ελληνικά, έντεχνα, ξέρετε, πιο λαϊκά, πιο αυτό, βάλαν το ζωμπά. Παιδιά, αλήθεια, σηκωθήκανε οι πρέσβεις. Στο ρυθμό του ζωμπά, χορέψανε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι μια ενωμένη Ευρώπη και όχι μόνο στο ζωμπά, να είναι ενωμένη στα πάντα και στα ενεργειακά και στα πολιτικά και στα ανθρωπιστικά και στα κοινωνικά και στα τι θα γίνει με τον πόλεμο και σε όλα αυτά. Αλλά εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η χώρα μας με τις πανέμορφες περιοχές της, τα πανέμορφα μέρη της και τις μοναδικές μουσικές της, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και πάλι εχθές είχαμε το ζωμπά στους Μετάλλικα, προχθές είχαμε το ζωμπά στην Ιθάκη με, και εγώ δεν ξέρω πόσους πρέσβεις και πόσο κόσμο που χόρεψε στους ρυθμούς του ζωμπά. Δεν είναι τυχαία αυτά. Αυτά έχω να πω. Θα βάλουμε τραγούδι. Άντε πάμε.

0: εδώ, χαμός. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καραλούτσος. Γιατί πήγαινε σε Σοκράτη, πιστεύεις? Πάντα σε μπέρδευα με το Σοκράτη από κάτω, το φίλο μας τον Αλφα, στη τηλεόραση. Ηχολήπτης κι αυτός. Το Σταμάτη τον έλεγα, θυμάσαι, το Σταμάτη τον έλεγα Σοκράτη και το Σοκράτη τον έλεγα Σταμάτη. Τώρα ξεχάσει όμως αυτό το πρόβλημα. Τώρα γιατί ξανασυνέβη? Σταμάτη, τι γίνεται? Πιστεύει ο Πούτιν, λέει εδώ, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του και περιμένει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και αφήνει και χρησμούς. Θα δούμε. Σας είπα για τους Μετάλλικα. Τι θα γίνει τώρα με τους επιβάτες του Κρασγερόπουλου που εντοπίστηκαν με κρούσματα Χανταϊού? Αυτό είναι επίσης άλλο θέμα. Κοιτάνε να δουν εκεί τις επαφές υψηλού κινδύνου. Πρέπει να τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 μέρες. Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο Κρασγερόπουλο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου, εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αρμόδια για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες. Πρόσθεσε ότι συνιστάται ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μέλων του πληρώματος που θα αποβιβαστούν για μια περίοδο 42 ημερών. Σε απομόνωση είναι 20 Βρετανοί επιβάτες, όπου θα μεταφερθούν σήμερα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για μια περίοδο απομόνωσης. Τα πρόσωπα αυτά θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Arrow Park στο Άπτον, για να τους παρασκευθεί ένα ασφαλές μέρος για την περίοδο απομόνωσής τους. Μάλιστα, θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφηξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων. Δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα Χανταϊού. Αν κάποιος από αυτούς τους πρώην επιβάτες αρρωστήσει μετά την άφηξή του, θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα. Σε ανακοίνωσή τους, οι περιφερειακοί υπεύθυνοι υγείας διευκρίνησαν ότι η παραμονή των επιβατών αναμένεται να διαρκέσει έως 72 ώρες, λίγο μου φαίνεται. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν μπορούν να συνεχίσουν την περίοδο απομόνωσής τους στην κατοικία τους ή αλλού. Την Παρασκευή είχαν ανακοινώσει από τη Βρετανική Υπηρεσία ότι θα απομακρυνθούν από το Κρασγερόπουλο και θα απομονωθούν για 45 μέρες. Θα γίνει και χώρος απομόνωσης και στην αρχή της πανδημίας είχε γίνει και ξανά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής τώρα εδώ. Σαφέστατα, το ζευγάρι που παρακολουθούσε πουλιά δεν κόλλησε τον ιό από χωματερή, λέει εδώ. Ήταν παρατηρητές πτηνών. Το σημείο 0 για το Χανταϊό που σκότωσε 3. Καθίστε, γιατί κολλάει και το έργο εδώ. 3 επιβάτες Κρασγερόπουλου βρίσκεται σχεδόν σίγουρα 1500 μίλια βόρεια από το σημείο που οι Αργεντινοί ερευνητές πιστεύουν ότι ξεκίνησε. Αυτό δεν με κάνει νιώθω πολύ αισιόδοξη. Τέλος πάντων, πολλαπλές επίσημες αναφορές υποστηρίζουν ότι το θανατηφόρο στέλεχος, η μόνη παραλλαγή που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, προήλθε από μια τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στο νότιο άκρο της Αργεντινής. Το Υπουργείο Παιδείας ανακάλυψε ότι το ζευγάρι Ολλανδών που επιβιβάστηκε μεταφέροντας τον ιό και ήταν το πρώτο το οποίο πέθανε, είχε πρόσφατα επισκεφθεί τη Βόρεια Παταγωνία, όπου εκεί υπήρξαν 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων τους τελευταίους μήνες. Μην πάτε στην Παταγωνία. Χθες το βράδυ, μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας, κάτι ονόματα, της πολιτείας της γης του Πυρός, δήλωσε ότι ο ιός δεν ήταν ποτέ εδώ. Δεν γνωρίζουμε από πού έρχονται οι πληροφορίες ότι λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική πηγή. Ακόμα και αν όντως πήγε εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο Αρουραίος Κολυλάργο που μεταφέρει τον ιό δεν είναι εκεί. Την έκανε. Κάπου πήγε. Πού πήγε όμως? Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν ήδη υπάρξει κρούσματα κλπ. Το στέλεχος του ιού που σκότωσε τους 3 επιβάτες του Κρασγερόπουλου είναι γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων. Εντοπίζεται στην Βόρεια Παταγωνία. Το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 επαρχιακών Υπουργείων Υγείας της χώρας και προσπαθεί να εντοπίσει τις κινήσεις του ζευγαριού και να βρει την αρχική πηγή της επιδημίας. Τώρα, τι η λογική είναι αυτή? Και αλήθεια λέω, γίτσες, δεν πιστεύω να έχεις Χανταϊό και να φτερνίζεσαι. Πήγες καμιά επαφή με την εκεί στην Παταγωνία? Είχες καμιά γνωριμία? Τίποτα? Συναντήθηκες εκεί με τους τα μπατζανάκια αυτονών που δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε? Έτσι όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και θα πάμε τώρα σε διάλειμμα για να τα πούμε και στην πορεία. Θυμάστε όταν είχε τελειώσει ο κορονοϊός, όταν είχε τελειώσει, όταν ήταν τέλος προς το τέλος του και σε ύφεση, όλοι αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει και πότε, πόσο γρήγορα θα τελειώσει, και τα σχόλια των ανθρώπων του ΠΟΗ ήταν ότι πότε θα ξεκινήσει η επόμενη πανδημία. Αυτό λοιπόν συμβαίνει επειδή πλέον με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, με τα μέσα, με τα αεροπλάνα, με τα καράβια, με τις μετακινήσεις, με την κλιματική αλλαγή, με κάτι πάγους που λιώνουν, που μπορεί να έχουν βγάλει και κάτι μικρόβια τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί μέχρι τότε και τα έχουμε δει τώρα. Με 1 εκατομμύριο λόγους, με τα εργαστήρια, με 1 εκατομμύριο άλλους λόγους τα οποία συντελούν σε αυτό, μια πανδημία επόμενη είναι πιθανό να συμβεί. Το θέμα είναι κατά πόσο η ανθρωπότητα πήρε το μαθημά της την προηγούμενη φορά και πλέον θα μπορέσει να αντιδράσει άμεσα για να την ελέγξει. Αυτά θα πω, δεν θα γκρινιάξω, θα γκρινιάξω μετά το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Όπως είπαμε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα εκδρομών. Εκδρομών που βέβαια συνδυάστηκαν με εξαιρετικές δράσεις και πολύ ενδιαφέροντες ημερίδες και εκδηλώσεις. Την αρχή έκανε το Ναύπλιο, το πανέμορφο το Ναύπλιο, που βρεθήκαμε. Έκανε λίγο κρύο βέβαια. Βρεθήκαμε εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μιας και εκεί διοργανώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία για ακόμα μια χρονιά το μεγαλύτερο charter show επανδρομένων σκαφών στον κόσμο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, έχουμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη Supreme και Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, τον πολύ καλό μου φίλο, τον εξαιρετικό κύριο Θανάση Σκουλικίδη. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κυρία Σπυροπούλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μου λοιπόν, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να μείνω όλες τις μέρες, αλλά νομίζω ότι είχε τεράστια επιτυχία. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
6: Πράγματι, μεταξύ 2 και 6 Μαΐου, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Ναυπλιαίων το 11ο Mediterranean Yacht Show, ή αλλιώς MEDIS. Mm-hmm. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη B2B έκθεση στον κόσμο, που επικεντρώνεται στις συναυλώσεις επανδρομένων σκαφών αναψυχής, με 130 σκάφη αναψυχής να δηλώνουν συμμετοχή και 106 σκάφη να συμμετέχουν, συνολικού αθρηστικού μήκους 3,98 χιλιόμετρων. Στην έκθεση που έλαβε χώρα στο όμορφο Ναύπλιο συμμετείχαν 902 επαγγελματίες από 32 χώρες, ουσιαστικά από όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ορισμένα από τα κορυφαία ελληνικά σκάφη αναψυχής και τα πληρώματά τους.
0: Νομίζω ότι το Mediterranean Yacht Show έχει εξελιχθεί πραγματικά, κύριε Σκουλικίδη, στη μεγαλύτερη αντίστοιχη έκθεση στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
6: Έτσι, έτσι. Το πράγμα ότι το MEDIS έχει ξεπεράσει σε αριθμό συμμετεχόντων σκαφών και στο αθρηστικό μήκος των συμμετεχόντων σκαφών τις αντίστοιχες εκθέσεις που γίνονται στην Αντίγκουα για την Αμερικάνικη αγορά, mm-hmm, και στο Σαν Ρέμο και τη Δυτική Μεσόγειο. Η μεγάλη άνοδος στη συμμετοχή του φετινού Mediterranean Yacht Show αντανακλά τη διαρκή ανωδική πορεία του κλάδου, καθώς ο ελληνικός στόλος αυξάνεται και βελτιώνεται διαρκώς. Η Ελλάδα είναι πλέον αμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους προορισμούς γιότινγκ παγκοσμίως.
0: Και νομίζω ότι αυτό το πενταήμερο, το πενθήμερο του Mediterranean Yacht Show είναι συνήθως το σημείο συνάντησης όλων των παραγόντων του κλάδου. Ποια ήταν τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία συζητήθηκαν φέτος?
6: Το Σάββατο 2 Μαΐου έλαβε χώρα στα πλαίσια του MEDIS μια σημαντική μερίδα κατά θαλάσσια πάρχα και τον έλεγχο της ακυροβολίας. Εκεί βρέθηκε το σύνορο του κλάδου, το Ναυτικό Επιμελητήριο, η Ένωση Μαρινών, η Ένωση των Πληκτητών, οι Ναυτικοί Πράκτορες και βεβαίως ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού, που ομόφωνα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την υπουργική απόφαση που αφορά τα ναύδετα. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε μετεπιτάσσεως στους εκπροσώπους της πολιτικής κοινότητας που μας τίμησαν με την παρουσία τους ήταν το καθυστερημένο άνοιγμα της διόρυγας της Κορίνθου,
0: ναι,
6: που σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου δύναται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού στη σεζόν που ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες.
0: Πώς βλέπουμε τα πράγματα πριν σας αποχαιρετήσω? Είμαστε τώρα Μάιος αρχές. Είναι το διάστημα που υπό άλλες συνθήκες, αν δεν ήταν και οι πολεμικές εξελίξεις ανά τον κόσμο, θα ήταν μια χρονιά που νομίζω θα σημειώναμε ρεκόρ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για φέτος?
6: Είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Θα θέλαμε και η πολιτεία να μας βοηθήσει, όπως προείπαμε και στο άνοιγμα της διόρυγας Κορίνθου, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να μην φτάσουμε στον Ιούλιο. Για να μπορέσουμε να έχουμε τα ελληνικά σκάφη να επισκεφθούν το Ιόνιο, καθώς επίσης και τα ξένα να έρθουν προς το Αιγαίο. Συγκρατημένοι αισιόδοξοι, θα έλεγα. Η χώρα μας προσφέρει ιδανικές συνθήκες, όπως έχουμε νομίζω ξαναπεί παρέα σε διάφορες εκδηλώσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό, και νομίζω ο κάθε επισκέπτης έχει τόσα πολλά διαφορετικά νησιά, κόλπους και μέρη να δει που, και να επισκεφθεί, που πραγματικά ένα και δύο καλοκαίρια δεν φτάνουν.
0: Εγώ βρέθηκα από τον Άφλιο στη Σαντορίνη και από τη Σαντορίνη στην Ιθάκη. Ωραιότερη χώρα στον κόσμο, κύριε Σκουλικίδη, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Αν το καταλάβουμε και τη βοηθήσουμε, και ειδικά αυτόν τον κλάδο, ο οποίος πραγματικά συνεισφέρει τόσο πολύ στην ελληνική οικονομία, όλα θα είναι και πολύ καλύτερα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Άντε και στον χρόνο.
6: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είμαστε καλά.
6: Γεια σας.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Θεμιστοκλή. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Όλγα. Καλημέρα να πω, μου λέει ότι μου λέει ο Κώστας ότι γλίτωσα το Panadol Extra με τους Μετάλλικα. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο Βασίλη, τη Χριστίνα, την Αθηνά. Τι μου έχετε στείλει εδώ, μου λέτε εδώ για την ΑΕΚ, μου λέτε για τον Παναθηναϊκό. Μου λέτε διάφορα. Ναι, πολύ ωραία. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, λέει, το σοκαριστικό ηχητικό από την τραγωδία με το αεροπλάνο που σκότωσε πεζό που μπήκε στο διάδρομο απογείωσης. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη στις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν πτήση της Frontier Airlines ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές συμβάν ασφαλείας κατά τη φάση απογείωσης, σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου και είπε: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον και έχουμε φωτιά στον κινητήρα». Περιέγραψε λοιπόν δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της τραγωδίας, αναφέροντας ότι υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στο διάδρομο, ενώ έκανε λόγο για πιθανό χτύπημα ατόμου από το αεροσκάφος. Η πτήση 4345, ένα Airbus με προορισμό το Los Angeles, βρισκόταν στη φάση απογείωσης με ταχύτητα περίπου 224 χιλιόμετρα όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας και εισήλθε στο διάδρομο προσγείωσης, γιατί χαρακτήρισε το άτομο μάλιστα ο Αμερικανός υπουργός ως εισβολέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να απορροφήθηκε εν μέρη, τι θάνατος κι αυτός, από έναν από τους κινητήρες, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και καπνό στην καμπίνα. Η εκένωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε άμεσα, μέσω φουσκωτών τσουλιθρών, με 224 επιβάτες και με 7 μέλη του πληρώματος να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο υπό συνθήκες πανικού. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες να παραμένουν στο διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στον κατασταλαμένο σημείο του κινητήρα. Από την εκένωση είχαμε 12 τραυματισμούς ελαφρούς. 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό και αναχώρησαν με νέα πτήση, που να μπεις μετά. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν ότι ο άντρας κατάφερε να φτάσει στο διάδρομο, καθώς σύμφωνα με αρχικούς ελέγχους της ασφάλειας, η περίφραξη του αεροδρομίου δεν έδειχνε εμφανή σημάδια παραβίασης. Η αεροπορική εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, η έρευνα συνεχίζεται κλπ.

0: ανθρώπους, αυτούς που αγαπάτε. Υπάρχουν και οι μαμάδες της καρδιάς, υπάρχουν και οι μαμάδες. Οι μαμάδες είναι οι άλλες μαμάδες, αυτές ξέρετε που είναι η μαμά του συζύγου, του συντρόφου, και αυτές μαμάδες είναι. Και αυτές τις αγαπάμε. Και αυτές παιδάκια κάνανε. Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πάρετε και ένα δεύτερο λουλούδι σήμερα, μπορείτε να τα βρείτε με την πεθερά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους να πω. Κώστα μου, είδες, τα βλέπεις, τα λέω. Πού θα βρω χιδέες. Κυριακάτικα τώρα. Θα μου πει πάλι γέμισε το σπίτι, όχι ιδέες, οπότε δεν το βάζω αγαπημένο λουλούδι. 6 και 37 πρώτα λεπτά, πάμε βάλουμε το τραγούδι. Άντε πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. Είναι ορατό από χιλιόμετρα το σύννεφο καπνού. Χθες το βράδυ δηλαδή, το βράδυ του Σαββάτου, γρήγορα προκάλεσε ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ήταν ορατό από απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Βλέπουμε εδώ πέρα, αν μπείτε θα δείτε και τα βιντεάκια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, δεν υπήρξαν τραυματίες και οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν, γιατί εγώ φαντάστηκα ότι θα έχουν επηρεαστεί και οι πτήσεις. Φωτιά βέβαια είχαμε και εδώ, στην Κηφισιά. Με σόους ευτυχώς τους ενίκους, δεν αφαίρθηκαν τραυματισμοί. Τα ξημερώματα σήμερα, σε διαμέρισμα εδώ στην Κηφισιά, που βρίσκεται στο Ισόγειο, βγήκαν οι ένικοι πριν επεκταθεί η φωτιά, δεν αναφέρθηκαν όπως είπαμε τραυματισμοί, επί τα όπου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Τι άλλο να σας πω. Όλη μέρα σε μία καρέκλα είναι ένας στους 2 Έλληνες. Καμπανάκι αυτός είναι και για τα παιδιά και για τους εφήβους. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο αδρανής χώρα της Ευρώπης μετά την Πορτογαλία. Με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έκρηξη παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας στη νέα γενιά. Αυτή λέγεται υποκινητικότητα. Αφήσαμε την υπογεννητικότητα και πιάσαμε την υποκινητικότητα. Σύμφωνα με τον Μπόι, είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, υπεύθυνη για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως. Το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες είναι τεράστιο. Το 53% των Ελλήνων δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Κάτσε εσύ. Όλοι στα γυμναστήρια δεν πάνε. Αυτοί θα μου πεις πάνε που τους βλέπουμε στο διαδίκτυο και ανεβάζουν τα βίντεο, γιατί οι υπόλοιποι δεν θα πηγαίνουν. Νέα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά από 3 μέχρι 13 δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Αυτό έχει και τη λογική του, γιατί είναι με τον υπολογιστή, με το τάμπλετ. Δεν είναι παλιά που τώρα είχαμε, παίζαμε σκηνάκι, κουτσό. Τι παίζαμε εκεί απέναντι, είχε ένα πάρκο απέναντι του σπίτι μου. Με κατέβαζε η γιαγιά μου, πήγαινε εκεί πέρα, έπαιζα κουτσό, κυνηγητό, κρυφτό. Βεβαίως. Μετά, τι, μη με βλέπεις έτσι, φράπα. Παίζαμε αυτά τα παιχνίδια, μια ηλικία, μην νομίζεις. Πάρα πολύ ωραία ήταν βεβαίως και εντάξει, κινούμασταν εμείς τότε. Τώρα δύσκολο. Είναι ένας μεγάλος εχθρός λοιπόν η υποκινητικότητα. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Θα το βγάλουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, να μιλήσουμε με έναν από τους ειδικούς, να μας πούνε εδώ πέρα τι γίνεται. Το 42% των παιδιών του γυμνασίου και το 40% του λυκείου είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Είναι έτσι τα παιδιά εσύ που τα βλέπεις. Εγώ τα βλέπω λεπτούλια και χαριτωμένα και γυμνασμένα και με τα σορτσάκια τους και με τη βλεφαρίδα από τα 12. Αλήθεια, δεν προσέχουν. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Για πείτε μου εσείς που έχετε παιδιά στην εφηβεία, εκεί σε αυτές τις ηλικίες. Είναι παχύσαρκα. Τι να πω. Εντάξει, για να το λέει η έρευνα, κάτι μπορεί να ξέρει, μπορεί και κάτι να μην ξέρει βέβαια. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Και έχει να κάνει και με την επαρχία, έχει να κάνει με την επαρχία. Θα βγαίνουν εκεί περισσότερο να παίξουν κανένα ποδόσφαιρο σε καμιά λάνα. Δεν ξέρω. Μην την καταρρύψουμε πριν την ανακοινώσουμε την έρευνα στα μάτια. Βάλε τραγουδάκι. Και σιγά σιγά θα σας πάω μια βόλτα να δούμε τι γίνεται με τη Eurovision. Τι γίνεται με με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα μιλήσουμε στη συνέχεια και έχει να κάνει με τους ογκολογικούς ασθενείς και τη γονιμότητα. Πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το αναλύσαμε και στο συνέδριο. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία των Metallica, όπως σας είπα νωρίτερα. Και θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για να δείτε πού πρέπει να πάτε φέτος το καλοκαίρι. Α, αυτά έχω να σας πω. Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφαέντιο 989. Δεν σας έχω πει που να στείλετε μηνύματα. Γιατί είμαι πεπισμένη ότι το ξέρετε, αλλά ας το ξαναπούμε. 6947 989 989 είναι ο ρυθμός του Viber. Για να μας στείλετε καλημέρες, καλησπέρες. Γιατί μπορεί κάποιοι να πηγαίνετε τώρα για ύπνο. Ό,τι κάνετε, καληνύχτες, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Το email μας είναι το nerpapaki alfaradio989.gr και μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr από όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, σχολιάζουμε, συζητάμε και με το Σταμάτη εκτός αέρα διάφορα, συζητάμε και εντός αέρα μεταξύ μας. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική φέρνουν πρώιμη ζέστη μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου στη χώρα. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Τρίτη με 34. Αμήν. Για να ξέρουμε και τι θα βάλουμε, γιατί είμαι κυκλοφορώ με, πώς το λένε, ανοιχτό παπούτσι και μαζί το μπουφάν το χειμωνιάτικο. Γιατί όταν είναι 5 ώρα, μου λένε που το κουβαλάς το μπουφάν, ολόκληρο μπουφάν είναι σαν, ξέρετε, αυτά τα μεγάλα τα χειμωνιάτικα μπουφάν που έχουμε. Γιατί βαριέμαι να κατεβάσω και να τα βάλω και άλλο μπουφάν, πιο ελαφρύ. Άσε που μέσα στις τσέπες έχω κλειδιά, χαρτιά, αυτά, κάτι μπορεί να χρειαστώ, κάτι να έχω ξεχάσει. Μέχρι να το κάνω αυτό είναι μια διαδικασία την οποία βαριέμαι να την κάνω. Και το πρωί, τέτοια ώρα που φεύγουμε εμείς και είμαστε εδώ, και να είμαστε εδώ στις 6, φεύγουμε κατά τις 5 και κάτι. Κάνει κρύο. Μην κοιτάς που κυκλοφορεί με το ξόφτερνο. Κάνει κρύο όμως. Οπότε μετά βέβαια γύρω στις 12 μία που θα βγούμε έξω θα σκάσουμε, να ξέρετε. Θερμοκρασία. Οπότε την Τρίτη θα κάνει από το πρωί καλό καιρό και ζέστη, θα ξέρουμε πώς ντυθούμε. Θα βάλω πιο ελαφρύ. Κατάλαβες, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό το ντεμί σε ζώνη το χειρότερο. Να μην ξέρεις τι να φορέσεις. Νομίζω ότι όλοι το παθαίνετε. Και όλες, κυρίως όλες. Που δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Να πάρουμε το μπλουζάκι, να βάλουμε από πάνω το ζακετάκι. Α, μήπως είναι ψηλό. Α, κάνει ζέστη ίδρωσα. Α, δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτά. Εντάξει όμως, όπως είπαμε, είναι το μεσοδιάστημα πριν έρθει το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Τώρα, αυτοί οι αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν μήνυση στον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ, γιατί υποστηρίζουν ότι η ταινία έπληξε τη φήμη τους και ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη και δυσφήμιση από τους δύο ηθοποιούς, πώς σου φαίνεται? Το ρήπ σημαίνει ότι κλέβεις κάτι, λένε εδώ οι σερίφιδες εδώ της, εκεί στην περιοχή. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο. Η ταινία, σύμφωνα με τους ανάγοντες, βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση. Α, εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών το 16 στη Φλόριντα. Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Σαντάνα και ο συνάδελφός του, ο Τζέισον Σμιθ, συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Miami Lakes εκείνη τη χρονιά, κατά την οποία κατασχέθηκαν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο Σαντάνα υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί κατηγορίες πως ιδιοποιήθηκε χρήματα. Κάτι που, όπως αναφέρεται στη μήνυση, αποδίδεται στην εικόνα που παρουσιάζει η ταινία για τους αστυνομικούς. Τους παρουσίασαν σαν διεφθαρμένους κλπ. Κλπ. Λέει ο δικηγόρος εδώ των αστυνομικών. Στην αγωγή επισημαίνεται επίσης ότι οι δύο αστυνομικοί θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι στην παραγωγή της ταινίας. Α, μπορεί να μην πήραν από εκεί budget και γι' αυτό να θυμώσανε μετά. Ή όχι. Υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργοί συνεργάστηκαν με άλλο αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Ναι, αυτό βέβαια έχει και τη λογική του, για να μην επηρεαστούν, θα πω εγώ. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος, τέλος πάντων. Έγινε το μνημόσυνο της Μαρινέλλας και τις 40 μέρες, ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν την πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή αλλά παραμένει στις καρδιές μας. Με περιορισμούς και λίγους καλεσμένους η παρέλαση στη Μόσχα για την ημέρα της νίκης. Για πρώτη φορά συμμετείχαν και βορειοκορεάτες στρατιώτες, μάλιστα. Και επίσης ο Κέβιν Μπέικον, ο υπέροχος Κέβιν Μπέικον, τρομερός ηθοποιός και ωραίος τύπος, μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά δέχθηκε επίθεση από σμήνος μελισσών. Με τσιμπούσανε παντού, λέει, ακόμη και κάτω από το πουκάμισό μου. Η κόρη του, μάλιστα, έκανε αναπαράσταση της αντίδρασής του σε ένα αστείο βίντεο, αλλά δεν θα ήταν και ιδιαίτερα αστείο όταν θα το έζησε ο άνθρωπος αυτός. Πήγα για πεζοπορία τις προάλλες με την Σώση και τον Σκουτ. Μάλλον θα εννοεί την κόρη του και τον σύντροφό της. Ο Σκουτ έδειξε προς τα αριστερά ότι υπάρχει μια κυψέλη. Η κόρη μου είπε: μπαμπά, πρόσεξε, εκεί υπάρχει μια κυψέλη. Σε αυτές τις μέλισσες, μάλλον δεν άρεσε η δουλειά μου ή κάτι τέτοιο. Και επιτέθηκαν στον Κέβιν Μπέικον, με τσιμπούσανε παντού και ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ. Ξέρεις τι έχω πάθει μια φορά? Έχω παραγγείλει. Έχουμε πάρει τουαλέτες. Μεταφερθήκαμε στο σπίτι, φτιάχναμε το σπίτι. Πήγαμε και αγοράσαμε λοιπόν δύο ίδιες τουαλέτες για το δύο μπάνια που είχε εκεί το σπίτι. Παίρνουμε λοιπόν τουαλέτα, πάμε να ανοίξουμε το κουτί, πάμε, το παίρνουμε, μας τα φέρουν από την αποθήκη. Είμαι στο σπίτι, πάνε να μας φέρουν, περιμένουμε να έρθει ο υδραυλικός για να συνδέσει τις τουαλέτες. Ανοίγω το ένα, ανοίγω το άλλο, με λύση μέσα στην τουαλέτα. 2.000 μέλισσες. Πρέπει να βγήκα από το σπίτι, δηλαδή δεν ξέρω αν πήρα μαζί μου και κανένα έπιπλο, αλλά βγήκαμε από το σπίτι, πήραμε τηλέφωνο βεβαίως το μαγαζί που αγοράσαμε. Αχ, μας λέει, θα είναι στις αποθήκες κατά λάθος και θα κάνανε φωλιά. Λέμε, τι θα κάνανε φωλιά το μελίσι μες στην τουαλέτα, δηλαδή τι φάση. Τέλος πάντων τη γλιτώσαμε και δεν μας την πέσανε. Σου μιλάω, ήταν φοβερό, ήταν ολόκληρο το μελίσι. Κανονικότατα. Τι είναι αυτό, σε έχει δαγκώσει μέλισσα εκεί. Τι δείχνεις εκεί, τι είναι αυτό που σε δάγκωσε. Σκορπιός, τίποτα άλλο. Κανένα άλλο ζωήφιο. Δεν ήταν δίποδο. Θα έχεις δαγκώσει κάποια π.χ. εκεί. Τρίποδο να ήταν επικίνδυνο κι αυτό. Το τρίποδο πάει αλλού. Τέλος πάντων, εν ολίγης, ναι, σε βλέπω εκεί. Αυτό βλέπω να σε λίγο να πρίζεσαι και να έχεις πάθει αλλεργικό σοκ. Όλα αυτά θα συμβούν live στον Alpha Radio 989. Οπότε μην φύγετε, γιατί είτε για τις μέλισσες, είτε για το σταμάτη, είτε για μένα. Έχετε πάρα πολλούς λόγους να μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να βάλω τραγούδι, λες. Άντε, θα βάλω τραγούδι.
1: Alpha Radio 989.

Και μιας και συζητάμε εδώ τόσες λεπτομέρειες με το Σταμάτη, για να ξέρετε, γιατί μου αποκάλυψε για την εμπειρία που είχε και αυτός με τις μέλισσες, που συνάντησε μέλισσες. Το τραγούδι που έχει Μαρινέλα, το ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, το ξέρεις. Το βάζεις να είναι και σχετικό. Τραγουδάρα. Φοβερό τραγούδι. Α, τι μου θύμισε τώρα στα μάτια. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα νωρίτερα δεν ήταν τουαλέτα, ήταν το καζανάκι. Είχαν μπει στο καζανάκι μέσα, ανοίξαμε εμείς για να το βάλουμε και, και δεν είχε έρθει ακόμα ο υδραυλικός. Δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν ενοχληθήκανε, δεν κουνηθήκανε, εκεί παραμείνανε. Έπρεπε να είχαμε ζητήσει αποζημίωση βέβαια τότε, αλλά και εγώ τότε που να τα ξέρω, τότε δεν τα ήξερα κι εγώ. Μας έφερε απλά καινούργιες τουαλέτες. Και θυμάμαι ότι ήταν και το πήρανε. Και δεν ξέραμε, δηλαδή δεν πρέπει να είχα βγει. Και ψάχναμε να δούμε, μήπως έχει βγει καμία μέσα στο σπίτι. Αυτές όμως κοιμούνται εκεί, όλες μαζί μαζεμένες, δεν το συζητώ. Μου λέγει ο Σταμάτης για μια εμπειρία που είχε, που βγήκε η Βασίλισσα και την ακολουθήσανε και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έγινε πάρτι εκεί σε αυτόν που ακολουθήσανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, καλέ μου Σταμάτη και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να μην πειράζουμε εμείς τη φύση. Δηλαδή, μην πάμε γυρεύοντας εμάς, ήρθε από μόνη της επίσκεψη. Κάποιοι άλλοι πήγανε και τις πειράξανε. Αυτός εδώ πέρα που λέγαμε νωρίτερα ο Μπέικον, έγινε Μπέικον. Μόνο από το επώνυμο που έχει, τι περιμένεις. Τον είδανε οι μέλη σου, λέει Μπέικον είναι αυτό, πάμε εδώ πέρα, νόστιμο θα είναι. Καταλαβες. Δεν παίζεις με αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, Αλφα Radio 89, όπως είπαμε, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Σχολιάζουμε εδώ, συζητάμε πολλά, πολλά, πολλά και διάφορα. Τι λέει εδώ? Καλημέρα να πω σε όλους, καλημέρα να πω στον Δημήτρη, καλημέρα να πω στον Γιώργο. Σου είπα ότι πήγα και στον Αστακό. Γιατί πέρασα απέναντι για να πάω, γιατί είναι ο Γκόλιας από εκεί. Και μου στέλνε μηνύματα ο Γκόλιας και μου λέει: θα πας να φας όπως είναι δεξιά, όπως βγαίνεις. Έχει ένα μαγαζί που έχει μπουγάτσα. Του λέω: Δημήτρη, δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι με την μπουγάτσα, δεν θα πάω. Όχι. Τελικά πήγα στον Τάκη τον Καλοφαγά, όπου υποσχέθηκαν από καλημέρα στα παιδιά και ήταν πραγματικά για καλοφαγάδες. Λέμε τι θα μας φέρετε, λιγάκι κρεατάκι, κάτι για να φάμε στο δρόμο. Αυτό μας έφερε μια μπριζόλα από εδώ μέχρι εκεί που κάθεσαι εσύ. Λέω, μα κάνω δίαιτα. Μου λέει, θα σου φέρουμε και μαρούλι. Μου φέρουν ένα μαρούλι από εδώ μέχρι εκεί που κάθεσαι εσύ. Βέλαξα. Από την αρχή ένιωσα το αμνοερήφιο που τρώει το, που θα τρώει το πράσινο. Απ' την άλλη ένιωσα το ίδιο το αμνοερήφιο που ήμουν σε μπριζόλα, πεντανόστιμη να πω. Και θα ξανάρθω, το υποσχέθηκα επίσης να πω στους φίλους μου εκεί στον Τάκη τον Καλοφαγά και πίσω στα παιδιά που έχουν το καφέ. Τα θυμάστε, τα είπα, τα υποσχέθηκα. Λοιπόν, 7 και 6 πάει πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, σιγά σιγά θα μπούμε στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, να ξυπνήσουμε τον κόσμο νωρίς, γιατί είπαμε έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βλέπω και εδώ και στο Μέγκα και στα υπόλοιπα κανάλια και στον Αλφα και σε όλους εδώ τη συναυλία των Μετάλλικα, όπου εκεί έγινε χαμός, κανονικός χαμός. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχω ένα ηχητικό το οποίο θα στο στείλω ή δεν ξέρω αν ακούγεται, να το βάλουμε από εδώ, να το βάλω, να παίξει, να δούμε αν ακούγεται. Καθίστε, που μου το στείλανε χθες οι καλοί μου φίλοι που βρέθηκαν στο ΆΚΑ. Το βάζω και αν ακουστεί, ακούστηκε. Ακούγεται.

0: Ήθελα να ξέρω, αν πάνε στην Ιρλανδία να παίξουν μουσική, αν πάνε, πού πάνε εκεί που έχουν αυτούς τους λαλαλα, που είναι αυτή η μουσική, για όλολιν, πώς τους λένε, για όλολιν, πώς τους λένε αυτούς που έχουν με την ψηλή φωνή, θα το βρω, θα παίξουν αντίστοιχη μουσική ή εδώ σε εμάς? Γιατί είπε και το πολύ ωραίο ότι η μουσική ξεκίνησε από την Αθήνα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ και βρίσκομαι εδώ και. Ή το κάνουν σε κάθε χώρα αυτό και να θυμώσω? Απλά σε εμάς, επειδή κατσοζομπάς τώρα είναι το φρόνημα πιο υψηλό ακόμα. Πάνε στην Αυστρία. Παίζουν κλασική μουσική που είναι εκεί της μοδός, που είναι η κουλτούρα της περιοχής. Τι κάνουνε, το κάνουνε παντού ή το κάνουνε σε εμάς μόνο με το ζομπά? Πρέπει να το μάθω αυτό, να το διασταυρώσω, να δω κατά πόσο πρέπει να είμαι περήφανη τόσο ή όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Στην πεθερά μου δεν έστειλα λουλούδια, καλέ μου Παναγιώτη, γιατί είναι λίγο μακριά. Δεν εννοώ ψηλά, ζει και βασιλεύει. Αλλά είναι μακριά. Πού να τη στείλω τώρα από εδώ στην άλλη άκρη του κόσμου? Δεν βγαίνω τον μπάτζετ. Θα στείλω ευχές. Το ίδιο είναι. Εσύ έστειλε λουλούδια στην πεθερά σου, Παναγιώτη, που είναι εδώ στην περιοχή. Και στη δική μας την περιοχή. Για να σε δω, δεν σε βλέπω να απαντάς, για να μάθω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και σιγά σιγά να πάμε και κανέναν άνθρωπο τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989.

Σε πολύ πολύ λίγο θα αφήσουμε τους Μετάλλικα και θα πάμε στο φίλο μου τον Ακύλα να μάθουμε τι γίνεται εκεί με το Eurovision. Έβλεπα και τις πρόβες. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Αυτή που είναι επίσης εξαιρετική είναι η συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη, η οποία είναι μια θεά. Μια κούκλα είναι, μια πανέμορφη κοπέλα. Λάμπη, τραγουδάει, φοράει και αυτό ένα λευκό φόρεμα. Κοντό, σεξι, όμορφο, είναι η Eurovision που ξέρουμε, που αγαπήσαμε, που, η οποία είναι μοναδική, μακάρι να πάνε καλά και οι δύο χώρες. Εντάξει, δεν θα αλλάξει η ζωή μας αν κερδίσουμε την Eurovision, έτσι, γιατί το ακούω και αυτό το σχολιασμό, ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται και λοιπά, σιγά, πολύ ασχολείστε, ναι, εντάξει, οκ. Ναι, είναι ένα πανηγύρι, ναι, μάλιστα, ισχύουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, είναι όμορφο το να η μουσική να ενώνει τους ανθρώπους και μάλιστα να τους ενώνει ουσιαστικά, γιατί έχει και αυτά θέματα φέτος που θα δούμε σχετικά με το Ισραήλ, σχετικά με τον πόλεμο, σχετικά με πάρα πολλά πράγματα που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Για να δούμε τελικά, η μουσική ενώνει, η μουσική χωρίζει. Εμείς να κερδίσουμε και τώρα τα υπόλοιπα, να σας πω την αλήθεια, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως είπαμε, περιμένω μηνύματα, σχόλια, καλημέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα, στη Χριστίνα, καλημέρα στον Κοσμά, καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στην Κέιτ, καλημέρα στη Σίλια, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στην Άννα. Εδώ μπόλικες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Στην Έφη είπα. Α, δεν είπα στην Έφη τη φίλη μου, η οποία είναι και συνεργάτηδα ενός από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες, οικαστικούς. Θα σας τα πω αυτά όταν έρθει εδώ, θα τον κάνουμε και συνέντευξη. Ετοιμάζουμε πολύ πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα, στη Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν μου λες τώρα να πάμε στο διάλειμμα και σιγά σιγά να βάλουμε χαλάκι και να πάρουμε το φίλο μας ή να βάλουμε τραγουδί. Ωραία. Βάλε τραγούδι και να πάρουμε το φίλο μας το Σωτήριο το Χατζουλάκι να μας πει τι γίνεται εκεί με την Eurovision.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως είπαμε τώρα έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τη Eurovision. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πολύ καλό μου φίλο, τον Σωτήριο το Χαρτζουλάκη. Νομίζω ότι βεβαίως έχει ιδιότητες με τους Eurofan και λοιπά και θα μου τα πει όλα αυτά. Αλλά εγώ θα τον πω τον πιο φανατικό φίλο που έχω σχετικά με το Eurovision, που όταν χρειάζομαι πληροφορίες για το οτιδήποτε πηγαίνω στον αγαπημένο μου Σωτήρη και πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ, γιατί το κάνει, γιατί το αγαπάει. Καλημέρα αγαπημένο μου Σωτήρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σε ξυπνήσαμε. Σε ξυπνήσαμε, χάραγα.
2: Μπα, μην νομίζω, πρέπει να ξημερώσει ήδη.
1: Ωραία, εντάξει, κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον. Δεν μου λες, χθες είχατε δεξίωση στην πρεσβεία. Για ναι. Πες μας τι γίνεται, για πες τα μας όλα.
2: Λοιπόν, ναι, χθες ο πρέσβης της Λάλατος στη Βιέννη παράτησε μια εκδήλωση όπου ήταν καλεσμένη όλη η ελληνική αποστολή, όπως και πολλοί Έλληνες που μένουν στην, στη Βιέννη. Και βέβαια και ο Ακύλας,
1: ναι.
2: Ο οποίος έκανε και μια live performance, ας πούμε, του τραγουδιού.
1: Μπράβο.
2: Ας το πούμε. Γενικώς υπήρχε πολύ κέφι. Και όλα αυτά ήταν οργανώνονται και από την Έλθα και από την Πρεσβεία εκεί πέρα, που σημαίνει τι. Ότι το έχει πάρει ζεστά γενικώς η Ελλάδα φέτος το θέμα. Αλλά επειδή έτυχε να στο παραλυπόμενο, ας πούμε, να μιλήσουμε και με άτομα της Έλθα, οποία κατάνε χαμηλά την μπάλα, γιατί Eurovision αυτή, ποτέ δεν ξέρει
1: πού
2: είναι να καταλήξει. Το θέμα είναι αυτό που αποκομίσαμε από τη συνάντηση αυτή, είναι ότι η Ελλάδα κάνει το καλύτερο δυνατό να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν να είναι τίμιο απέναντι στον τηλεθεατή. Να μην κάνουν να είναι από την πλευρά της Ελλάδας όλα σωστά και έτοιμα, χωρίς λάθη.
1: Για να γλιτώσουμε και τις γκρίνιες.
2: Ναι, γιατί.
1: Σε έχουμε δει στο παρελθόν.
2: Ακριβώς. Όπως επίσης έχουμε δει και το άλλο, ότι οι μεγάλες προσδοκίες δεν φέρνουν πάντα και το ανάλογο αποτέλεσμα.
1: Σωστό.
2: Για αυτόν τον λόγο θέλουν πάντα και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, να μην τον αγχώνουν, ότι όλα είναι πιθανά. Στην Γερμανία δεν είμαστε μόνο εμείς που διαγωνιζόμαστε. Εμείς όμως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε από ό,τι συζητήσαμε. Και από εκεί πέρα πιστεύουμε να αρέσει αυτό που θα βγει στην τηλεόραση.
1: Για πες μας λοιπόν, τι ετοιμάζουμε, τι θα δούμε.
2: Όπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχουν 4 άτομα τα οποία θα πλησιώνουν τον Ακύλα της σκηνής. Θα τα μάθετε, η πρώτη φορά που θα το δούμε ολοκληρωμένο θα είναι και εμείς 4 το μεσημέρι. Μέχρι τώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα και δεν επιτρέπεται να διαρρεύσει. Κάτι φωτογραφίες που βλέψαμε, ας πούμε, έτσι, που βγήκαν, δείχνουν, ας πούμε, άτομα τα οποία ένας μπορεί να κάνει το άγαλμα, ένας μπορεί να κάνει κάτι το χρυσό, δηλαδή μπορεί να είναι ο πλούτος, η Ελλάδα. Δηλαδή έχει αλληγορική σημασία το όλο κόνσεπτ, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί και να μην ισχύει. Από κάτι φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, ας πούμε, που είναι από τις ετοιμασίες τους.
1: Πρωτότυπο και αυτό πάντως, έτσι.
2: Πρωτότυπο. Όπως επίσης και τα γραφικά, τα οποία είναι πλαισιώνουν τον Ακύλα στη σκηνή, γιατί η σκηνή φέτος όπως έχει κατασκευαστεί αγκαλιάζει τον κάθε καλλιτέχνη που μπορεί να κάνει πράγματα, γιατί είναι και το πάτωμα και ο φόντος ενιαίος. Οπότε είναι σαν να πηγαίνει, δηλαδή ο Ακύλας, ας πούμε, από κάτι που έχει διαρρεύσει ήδη σε βίντεο, είναι σαν να τρέχει μέσα από ένα βίντεο game το τραγούδι και ενσωματώνεται μαζί με την οθόνη. Βέβαια αυτό έχει και τον κίνδυνο να σε καταπιεί οθόνη οπτικά.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό θα δούμε, θέλω να δω το τελικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι αυτό, ότι υπάρχουν υποσιοδοξία, υπάρχουν προσδοκίες, αλλά χαμηλά η μπάλα, γιατί οποιαδήποτε έδεση να πάρουμε να είναι η καλύτερη δυνατή.
1: Ουσιαστικά τα προγνωστικά τι λένε?
2: Εξακολουθούν να μας έχουν δεύτερους στα προγνωστικά. Με πρώτη τη Φιλανδία. Και συμπληρώνεται το η πεντάδα με την Δανία, την Γαλλία και την Αυστραλία.
1: Κοίτα να δεις, δεύτερη σε προγνωστικά, δεν νομίζω να έχουμε έρθει ποτέ τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι. Όχι, έχουμε πολλά χρόνια. Αυτό λέω, ότι οτιδήποτε και να γίνει.
1: Καλά θα πάμε.
2: Πιστεύω ότι είναι καλό όλα. Είναι καλό, γιατί βλέπεις ότι η Κυκλαδία ανέβασε απότομα τον πύχη.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Φαντάσου η Κυκλαδία θέση στο Σάββατο του τελικού ήταν το πολύ 12η.
1: Ναι.
2: Ήρθε 6η. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι και οι 5 που παίζονται ψηλά θα πάνε και οι 5 καλά. Μπορεί κάποιος να μην πάει καλά.
1: Και να κάνει κάποιος την έκπληξη.
2: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και εκπλήξεις από πίσω. Δεν είναι μόνο ότι σίγουρα έχουν κρυσταλλισμένοι αυτοί οι 5 και τις 5 αποτελέσεις.
1: Η Φιλανδία είναι τόσο καλό τραγούδι για να είναι πρώτο, κινδυνεύουμε δηλαδή.
2: Κοίταξε, και ο ίδιος ο Ακύλας στην πρέσβη κόφραση και γίνει στην ΕΡΤ, το είχε πει ότι αν κινδυνεύω κάποιος μεταξύ σου όλου και αστείου βέβαια, έτσι, mm-hmm. γιατί του άρεσε να είναι και έτσι λίγο χαλαρός, τους Φιλάνδους φοβάται.
1: Άστα. Η Κύπρος μας.
2: Η Κύπρος, εντάξει, η Κύπρος δεν είναι τόσο ψηλά. Κάνει την προσπάθειά της με ένα στυλ, ας πούμε, όπως ήταν της Φουρέιρα. Και από εκεί πέρα ελπίζει στο καλύτερο δυνατό. Έχει ένα κομμάτι, ας πούμε, γρήγορο, σαν το Φουέγκο, mm-hmm. και ελπίζει να πάει καλά.
1: Και είναι και πολύ εντυπωσιακή και η ίδια. Είναι πολύ όμορφη η Αντιγόνη.
2: Ναι, η Αντιγόνη πολύ όμορφη. Απλώς κάτι πέρα που έχω δει, έχουν κλέψει πράγματα της Φουρέιρας, το οπτικό κομμάτι. Mm. Αυτό μπορεί να είναι και δικό μου μαχαίρι, βέβαια. Έτσι. Θα μου πεις, βέβαια, έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε.
1: Και πάνω κάτω στη Eurovision, πάνω κάτω ένας κλέβει από τον άλλον, έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία διαφορά.
2: Δεν υπάρχει παρθενογένεση, σωστά. Η μεγάλη, αν υπάρχει, πηγάζει μια αισιοδοξία από την έρτη, είναι επειδή πέρα από το κοινό, όπως το έχουμε ξαναπεί και σε παλιότερη εκπομπή, είναι ότι φέτος καινοτομεί η Επιτροπή ότι θα έχει και άτομα κάτω των 25 συντροπές. Που μέχρι τώρα δεν ίσχυε. Που οπωσδήποτε τα ακούσματά του είναι πιο κοντά στα ακούσματα που μπορεί να προσφέρει ο κόσμο, ο Ακύλα στον κόσμο.
1: Και το οπτικό με τα video game.
2: Οπτικό και ακουστικό, ναι.
1: Εγώ νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα στην τριάδα. Τώρα, ιδανικά, άμα μου το έλεγε, σαφέστατα θα θέλαμε να βγει και πρώτο. Το αξίζει, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Με το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Μακάρι. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ξανά, αγαπημένο μου Σωτήρη. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Άντε να περάσει καλά, ξανακοιμήσου. Έλα, φιλιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, βάλουμε κανένα φέρετο. Έχεις κανένα τραγούδι έτοιμο? Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Βάλω ό,τι έχεις. Πάμε και πιστεύουμε.
0: Alfa Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως είπαμε σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Και επειδή τις προηγούμενες μέρες βρεθήκαμε και στη Μυθάκη για να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό θέμα του δημογραφικού και της γονιμότητας και όλα όσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να γιορτάσουμε κάποια στιγμή, αν θέλουμε απόλυτα συνειδητά, αν θέλουμε την συγκεκριμένη μέρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν από τους καλύτερους χειρουργούς, ουρολόγους, ανδρολόγους, τον κύριο Γεράσιμο Βλασόπουλο, ο οποίος μου έχει τάξει ότι όταν θα ξαναπάω στην Ιθάκη, λέει, και θα έχω μέρες, θα απολαύσω ακόμα περισσότερο την ομορφιά εκεί της περιοχής. Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Βλασόπουλο, τι κάνετε,
2: πώς είστε? Καλημέρα στο κυρία Σπυροπούλου, τι κάνετε, καλά?
1: Αναπολώ το νησί. Αυτό κάνουμε.
2: Δεν πειράζει. Πάντα υπάρχει μια Ιθάκη στην οποία ακόμα και το ταξίδι, το να φτάσουμε εκεί, πρέπει να το απολαμβάνουμε.
1: Σωστό.
2: Οπότε καλή είναι και η προσμονή για να ξανάρθετε και να το απολαύσετε καλύτερα και με ηρεμία.
1: Πολύ σωστό. Για πείτε μου, κύριε Βλασόπουλο.
2: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που και σε σχέση και με το συνέδριο που έγινε εδώ και είχε μεγάλη επιτυχία. Που αναφερόταν στην δημογραφική καμπή της Ελλάδος και όχι μόνο, παγκοσμίως. Συμμετείχαν εκτός από ειδικούς επιστήμονες, φορείς κοινωνικοί και πολλοί πρεσβευτές από όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι λοιπόν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει παγκοσμίως, που είναι το δημογραφικό, με μεγάλη πτώση της γεννητικότητας και οι δείχτες γονιμότητας έχουν μειωθεί δραματικά. Και έτσι με αυτό το θέμα ασχολήθηκε το συνέδριο, δημιουργήθηκε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο θα λέγεται Ithaca Demographic Forum για να κινητοποιηθούν όλα τα κράτη για το πρόβλημα το σημαντικό που υπάρχει, το οποίο όμως είναι πολύ παραγωγικό.
1: Για πείτε μου λοιπόν, μιας που λέτε ότι είναι πολύ παραγωγικό, εμείς θα μιλήσουμε για έναν συγκεκριμένο παράγοντα που πολλές φορές μπορεί να μην τον αντιλαμβανόμαστε και να βλέπουμε τα θέματα της υπογονιμότητας των ανδρών σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με των γυναικών και ειδικά όταν μιλάμε και για περιπτώσεις που είναι ογκολογικοί ασθενείς.
2: Ακριβώς, θίξατε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στο κοινό, γιατί όλα τα θέματα ένα από τα θέματα του δημογραφικού προβλήματος αφορά και την μείωση της γονιμοποιητικής ικανότητας του πληθυσμού. Εμείς σαν επιστήμονες ειδικοί στον χώρο της υπογονιμότητος ασχολιόμαστε πώς θα προσφέρουμε σε ζευγάρια που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν, τι μπορούμε να προσφέρουμε σε σχέση με αυτά που προσφέρει η επιστήμη, η οποία εξελίσσεται. Ένα από αυτά είναι η αντιμετώπιση της γονιμότητας σε νεοπλασματικούς ασθενείς. Σήμερα λοιπόν η ειδική της υπογονιμότητας ασχολούμαστε ακόμα και με αυτό το κομμάτι, το οποίο σήμερα όμως δεν είναι τόσο μικρό, είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει αύξηση των νέων μορφών καρκίνου, είναι ότι επιζούν οι ασθενείς μετά από καρκίνο σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βέβαια.
2: Και έτσι εκεί που η γονιμότητα δεν ήταν προτεραιότητα στα αρχικά στάδια και με την διάγνωση των νεοπλασματικών νόσων, μετά όμως από τις θεραπείες επανέρχονται σε μια καθημερινότητα, μια κανονικότητα όλοι αυτοί οι ασθενείς και έτσι η γονιμότητα μπαίνει και σε αυτή στο κάδρο των προτεραιοτήτων των πρώην ασθενών καρκινοπαθών.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όταν σας επισκέπτεται ένας ασθενής, το πρώτο μέλημα είναι η επιβίωσή του.
2: Ακριβώς. Όταν... είναι το σοκ της

0: νομιμότητά του πριν ξεκινήσει τις θεραπείες ή μπορεί και μετά.
1: Ακριβώς εκεί είναι το σημαντικό σημείο, το οποίο, κριτικό σημείο, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι και σαν επιστήμονες να θέτουμε και αυτό το θέμα αμέσως μετά τη διάγνωση που θα προκύψουν οι θεραπείες, οι οποίες πολλές φορές βλάπτουν τη γονιμοποιητική ικανότητα. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και να κοινοποιήσουμε και στην κοινωνία ότι θα το ζητάνε και οι ασθενείς, αλλά εμείς οι ειδικοί που αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς αυτούς σε πρώτη φάση θα πρέπει να τους τονίζουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ειδικά σε ενήλικες, γιατί υπάρχουν και παιδιά που πάσχουν από ένα πλασματικό νόσο και θα βλάψουν τη γονιμότητά τους, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το θέσουμε το θέμα και στους ενήλικες για τους οποίους υπάρχουν πάντοτε λύσεις.
0: Ο ενήλικας άντρας ο οποίος έρχεται...
1: Τα οποία ακόμα δεν έχουν οριμάσει, δεν έχουν αποκτήσει γονιμοποιητική ικανότητα σε παιδιά κάτω από το 13 προεφηβικής ηλικίας, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Το πρώτο πράγμα στους άντρες, ενήλικες άντρες, μιλάμε για την κατάψυξη του σπέρματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εάν έχει βλάψει η θεραπεία ή όποια θεραπεία που έχουμε προσφέρει τη γονιμοποιητική της ικανότητα, την έχουμε τουλάχιστον κάνει κατάψυξη σπέρματος σήμερα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβοηθούμενους τρόπους γονιμοποίησης για μετά.
0: Τι ποσοστό μπορεί η οποιαδήποτε θεραπεία ή είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου?
1: Είναι, πολλά παίζουν ρόλο. Είναι το timing που έρχεται ο ασθενής και γίνεται η διάγνωση, ανάλογα το στάδιο, τον εντοπισμό της νόσου, οι θεραπείες που θα λάβει, οι οποίες μπορεί να είναι από χειρουργικές κτηνοθεραπείες και χημειοθεραπείες, και αναλόγως μετά σε μεγάλο ποσοστό όλες αυτές τις θεραπείες βλάπτουν την γονιμοποιητική ικανότητα, είτε παροδικά είτε όμως και μόνιμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτός ο μόνιμος φόβος της βαρύτητος της επίπτωσης των θεραπείων, το καλύτερο είναι να προλαμβάνουμε και να γίνεται κατάψυξη σπέρματος.
0: Και είναι πολύ εύκολη και απλή διαδικασία.
1: Και είναι μια απλή διαδικασία για τον άντρα.
0: Ναι, για τον άντρα.
1: Γυναίκα είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί πρέπει να πάρουμε τα αβάρια, να υπάρχει μια διαδικασία προ και τα λοιπά, και πολλές φορές ο χρόνος που μεσολαβεί από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία, είπαμε ανάλογα με τη βαρύτητα και τον εντοπισμό της νόσου, που θα εξαρτηθούν και οι θεραπείες πόσο επιβαρυντικές θα είναι.
0: Μάλιστα. Τι ποσοστά μετά έχουμε επιτυχίας έχοντας καταψύξει το σπέρμα νωρίτερα? Είμαστε στα ίδια ποσοστά?
1: Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ψηλά, μεγάλα, ανάλογα και με την ποιότητα του σπέρματος που είχε και πρώτο θεραπείο ο συγκεκριμένος άντρας. Αλλά τα ποσοστά μετά, εφόσον το σπέρμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σε μέτρια κατάσταση, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα σε μεγάλα ποσοστά να έχουμε επιτυχία.
0: Τι...
1: Θα ήθελα να πω, γιατί επειδή είναι σήμερα και η γιορτή της μητέρας, να πούμε και χρόνια πολλά με την ευκαιρία αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά κυρίως η γυναίκα επιλέγει. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Και από τη φύση,
0: καλή,
1: αλλά
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα η γυναίκα επιλέγει πότε θα κάνει και αν θα κάνει παιδί. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι στα ζευγάρια που επιθυμούν και δεν μπορούν, γιατί είναι πολύ σοβαρό η επιθυμία του να κάνω οικογένεια σήμερα. Ένα από τα προβλήματα τα δημογραφικού είναι και αυτό, η επιθυμία το να κάνει μια γυναίκα παιδί ή και ένα ζευγάρι. Έτσι, εμείς λοιπόν σαν επιστήμονες του χώρου μιλάμε για τι μπορούμε να προσφέρουμε σε γυναίκες και σε ζευγάρια που θέλουν και επιθυμούν να κάνουν παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορούν.
0: Κύριε Βλασόπουλο, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα τα πούμε και από κοντά. Σας περιμένω να γυρίσετε με το καλό. Είναι θέματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, στους δικούς μας ανθρώπους, στους φίλους μας.
1: Είναι κοινωνική ανάγκη. Είναι κοινωνική ανάγκη να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και πόσο περισσότερο μπορούμε, και με την εξέλιξη της επιστήμης, γιατί η επιστήμη έπεται της κοινωνικής ανάγκης. Δίνει προβλήματα τα οποία τα έχει ανάγκη η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια στο έργο σας, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλέ θάθο, καλέ να με περιμένετε. Τα φιλιά μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε break.

0: στα μάτια μου, γιατί θέλω να προλάβω. Έχω δύο τηλεφωνικές. Οπότε πάμε τώρα σε break να καλέσουμε τον κύριο Χαλιορή από το πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένο ΟΑΚΑ να μας πει εκεί τι έγινε χτες. Και μετά να πάμε μια βόλτα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, να μας πούνε και δύο λεπτομέρειες και για το συνέδριο, αλλά και για το τι ωραία που είναι να πάμε φέτος το καλοκαίρι εκεί. Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αυτό το σιρτάκι των Metallica έγραψε ιστορία, αλλά ιστορία έγραψε και το ΟΑΚΑ που υποδέχτηκε αυτό το πολύ μεγάλο συγκρότημα μετά από την επόμενη μέρα σιγά σιγά της αναγέννησής του, της ανακαίνησής του και όλων αυτών των σχετικών πραγμάτων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, πίσω, μπρος, το πλάι, σηκώνει εκεί τα πλακάκια, τα αυτά. Πιο πολύ απ' όλα δουλεύει, να ξέρετε, ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Χαλιωρής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ. Να σας χαίρετε τη μαμά σας, τα καταφέρατε χτες, ή σήμερα είναι η μέρα της μητέρας, να το ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Χαλιώρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το ΟΑΚΑ. Είμαστε στο ΟΑΚΑ.
0: Εκεί κοιμήθηκα, εκεί διανυκτερεύσατε, έχω την εντύπωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φύγει
0: ακούω
1: ακόμα.
0: Ακούω τη φωνή σας. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν πρώτα στις μαμάδες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως,
1: να σας πω ότι όντως ζήσαμε μια ιστορική στιγμή για το ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, το απόγευμα θα είμαστε πιο σίγουροι, νομίζω δεν έχουν ξανακοπεί τόσα εισιτήρια. Μιλάμε για πάνω από 92.000 άτομα.
0: Μπράβο σας.
1: Δεν έχει ξαναγίνει μια συναυλία ρεκόρ. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε όσο μπορούσαμε λιγότερο. Γιατί καταλαβαίνετε, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, καλώς κακώς, υπάρχουν πάντα και μια έτσι μικρή ταλαιπωρία. Υπάρχει πάντα μια μικρή
0: δεν
1: ταλαιπωρία.
0: Δεν είδα γκρίνιες, να ξέρετε. Δεν είδα πουθενά γκρίνιες. Ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι που μάλλον όλα καλά πήγανε.
1: Εγώ είδα πάρα πολλά χαμόγελα, πραγματικά πάρα πολλά χαμόγελα και πάρα πολλές ευχαριστίες από όλο τον κόσμο για τη μοναδική στιγμή που ζήσανε. Και μιλάμε ότι η πρώτη που ήταν έτσι ιδιαίτερα ένθερμη και μας μίλησε πάρα πολύ θετικά και για όλη για τη συναυλία, αλλά και για το venue, δηλαδή για την εγκατάσταση, ήταν η πρέσβυρα της Αμερικής.
0: Α.
1: Η οποία ήταν κατενθουσιασμένη, μας το είπε αρκετές φορές ότι δεν είχε ξαναέρθει και της έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω ότι όλοι ζήσαμε μοναδικές στιγμές και νομίζω ότι ζήσαμε τις στιγμές που αξίζουν στο ΟΑΚΑ, αξίζουν στην Ελλάδα, αξίζουν στην Αθήνα μας. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι χαρούμενοι σήμερα, αν και κουρασμένοι.
0: Ακούω τη φωνή σας. Επίσης να πούμε ότι όλα γίνανε με απόλυτη ασφάλεια, γιατί δεν είχαμε κανένα έκτροπο. Τα είδαμε αυτά. Θα περιμένανε. Ξέρετε, σας περιμένει κόσμος στη γωνία, κύριε Χαλιωρή. Και όσο τα καταφέρνετε, τόσο και περισσότερο ήταν ο κόσμος ο οποίος θα περιμένει να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα. Και αυτό σημαίνει ότι τα καταφέρατε με απόλυτη επιτυχία. Στεύθηκε η συγκεκριμένη συναυλία. Μπράβο, άντε πάμε και στα επόμενα.
1: Πάμε στα επόμενα. Αλλά σας λέω, το πιο σημαντικό για μας είναι μην ξεχνάμε που βρισκόμασταν πριν 4-5 χρόνια σε σχέση με το ΟΑΚΑ, που βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο Γενικό Διευθυντή, δηλαδή σε εμένα, οφείλεται σε μια ομάδα ανθρώπων. Οφείλεται στο ότι το Υπουργείο έχει σκύψει πραγματικά επάνω στο ΟΑΚΑ και συμβάλλει τα μέγιστα. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, οφείλεται και σε μια πολιτική της κυβέρνησης, γιατί εμείς από την πρώτη στιγμή που χτυπήσαμε την πόρτα του ίδιου του Πρωθυπουργού σε σχέση με το ΟΑΚΑ, η πόρτα αυτή ήταν ανοιχτή και καθημερινά στηρίζει τα μέγιστα. Και το λέω ειλικρινά και με πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή είναι πολλές στιγμές που μας έχουμε ενημερώσει τον ίδιο για την πορεία τόσο των έργων όσο και των εκδηλώσεων που γίνονται, και μην ξεχνάμε όλα αυτά βοηθούν στη βιωσιμότητα του οργανισμού. Βοηθούν στην εξωστρέφεια αλλά βοηθούν και στα έσοδα τα οποία είναι χρήσιμα ώστε ο οργανισμός αυτός να μην ξαναφτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν περίπου 6-7 χρόνια.
0: Πόσος κόσμος εργάζεται στο ΟΑΚΑ?
1: Στο ΟΑΚΑ καθημερινά είναι γύρω στα 180 άτομα. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με την επισκεψιμότητα αλλά και με το μέγεθος του οργανισμού. Mm-hmm. Γιατί πλέον το ΟΑΚΑ δεν είναι μονάχα αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι τα 1100 στρέμματα που βρίσκονται εδώ στο Μαρούσι. Μιλάμε για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην Παιανία. Μιλάμε ακόμα για ένα κλειστό στο Δήμο Σπάτων. Άρα λοιπόν ο οργανισμός έχει επεκταθεί. Ο οργανισμός έχει μεγαλώσει και μάλλον κάτι κάνουμε καλά και παίρνουμε και άλλες εγκαταστάσεις για να τις λειτουργούμε, να τις συντηρούμε και να τις ξαναγυρίζουμε πίσω τόσο στην αθλητική οικογένεια αλλά και γενικά στην κοινωνία.
0: Ποιο είναι το επόμενο, το Final Four ή Iron Maiden? Ποιο είναι το
1: έχουμε
0: επόμενο?
1: Final Four, έχουμε Iron Maiden, εγώ όμως θα το ξαναπώ.
0: Αναβήσει.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλά, Αναβήση, η οποία μάλιστα
0: ήταν χθες, την είδα, βεβαίως.
1: Ήταν χθες εδώ και αυτή ήταν ενθουσιασμένη, κοίταζε πράγματα που θα κάνει και νομίζω θα κάνει και ακόμα μεγαλύτερο σοου από ό,τι ζήσαμε χθες εδώ.
0: Βέβαια, τώρα τη συζητάμε.
1: Όμως εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στα έργα. Γιατί τα έργα είναι αυτά που κάνουν το ΟΑΚΑ ασφαλές, τα έργα είναι αυτά που δίνουν τη δυναμική στον οργανισμό. Ένα μεγάλο έτσι, τεχνικό πρόγραμμα που δεν έχει ξαναγίνει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θα ήθελα να το πω και αυτό. Ευχαριστούμε το Υπουργείο, την Πολιτεία, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπερταμείο. Θα ήθελα να πω συγκεκριμένα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη του Σταμπουλίδη από το Υπερταμείο, ο οποίος πίστεψε. Ο Παναγιώτης πίστεψε πραγματικά στο έργο του ΆΚΑ, και ενώ όταν όλοι ήταν λίγο έτσι επιφυλακτικοί, αν πρέπει να γίνει και στο μέγεθος πρέπει να γίνει. Και μάλιστα είναι αυτός που χθες όλο το βράδυ μου ζήταγε φωτογραφίες. Φίλε μου, να δω τι γίνεται.
0: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ, ανταγωνιζόμουν τον κύριο Σταμπουλίδη.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί ξέρετε, όλοι εμείς που το ζούμε καθημερινά, το νιώθουμε σαν παιδί μας αυτό. Και αγωνιούμε για να βλέπουμε και τις όμορφες στιγμές του.
0: Μπράβο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα καταφέρετε, και χαίρομαι πολύ που το λέω, θα καταφέρετε να γίνει hot spot παγκοσμίως στο ΆΚΑ και να έρχονται τέτοια συγκροτήματα και τέτοιοι καλλιτέχνες και τέτοιες δράσεις από όλο τον κόσμο, οπότε να γίνουμε πραγματικά και παράδειγμα, και αυτά τα οποία στο παρελθόν μπορεί και λίγο να μας ντροπιάζανε, να είμαστε περήφανοι γι' αυτά, και αυτό είναι πραγματικά μια συλλογική προσπάθεια όλων σας και μπράβο σας.
1: Αν μου επιτρέπετε, κυρία Σπυροπούλου, έτσι, επειδή εγώ δεν θέλω να ξεχνάω λίγο και το ακαδημαϊκό μου, δηλαδή εγώ είμαι οικονομολόγος, να σας πω το αποτύπωμα το χθεσινό. Ήταν περίπου στις 21.000 κρατήσεις σε ξενοδοχεία και σε καταλήματα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι μια τέτοια διοργάνωση για την ανάπτυξη της περιοχής, την οικονομική ανάπτυξη. Και ευχαριστώ και τον κόσμο, γιατί άκουσε τις εκκλήσεις μας ώστε να έρθουν όσο γίνεται με λιγότερα γιοταχή, τόσο βοηθώντας το περιβάλλον, αλλά βοηθώντας και στη μετακίνηση και στην κίνηση του κόσμου. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια εντυπωσιακή συναυλία και περιμένουμε τις επόμενες.
0: Λοιπόν, ωραία, ραντεβού στο ΆΚΑ. Σε κάποιο από όλα θα αξιωθούμε και εμείς να έρθουμε, γιατί χθες η κούραση μας κατέβαλε και δεν τα καταφέραμε. Είμαστε όμως εκεί. Το βιντεάκι που είχα ανεβάσει, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, κοντεύει τις 50.000 προβολές από χθες. Έχει γίνει viral. Φαντάσου μόνο και μόνο ένα βιντεάκι. Φαντάσου όλοι αυτοί που το ζήσαν από μέσα. Λοιπόν, τα φιλιά μας, ραντεβού στο ΆΚΑ. Στη Βύση θα έρθω σίγουρα. Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στις μητέρες όλη του κόσμου.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και σας το έχω πει τόσες φορές που θα με βαρεθείτε να, να σας τα λέω και να τα ακούτε, εγώ την Ιθάκη την ερωτεύτηκα πραγματικά, κυριολεκτικά, με όλη την σημασία της λέξης. Και βεβαίως και η Λευκάδα είναι πανέμορφη που έχω πάει, και η Ζάκυνθος είναι πανέμορφη που έχω πάει, και η Κεφαλονιά είναι μια κούκλα. Στην Κέρκυρα δεν έχω εξωθεί να πάω, αλλά θα πάω στους Παξούς, να ξέρετε. Το ετοιμάζω το Σεπτέμβριο, με το καλό. Να είμαστε καλά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Σπύρο Αργυρό Μπότο. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους κρατές σας, από την όμορφη Κέρκυρα.
0: Α, στην Κέρκυρα σας βρίσκω, εκεί που δεν έχω έρθει.
1: Αυτή τη στιγμή. και με τα χαιρετίσματα από τα μικρά νησιά του Ιωνίου.
0: Τα μικρά νησιά του Ιωνίου, λοιπόν, μου το είπατε και στην εκδήλωση που είχαμε, και πραγματικά βλέποντας τα στολίδια του Ιωνίου αντιλαμβάνομαι και εγώ και τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν, μιας και είναι σε απόσταση, αλλά ταυτόχρονα και τις ομορφιές που προσφέρουν στον επισκέπτη. Για πείτε μας δύο λόγια, αγαπητέ.
1: Έχω την τιμή να εκπροσωπώ 8 μικρά νησιά τα οποία εντάσσονται στην περιφέρεια Ιωνίων, μαζί με τα 4 μεγάλα νησιά της Κεφαλονιάς, όπως είπετε, Ζακύθου, Κέρκυρα και της Λευκάδας. Είναι τα διαπόδια νησιά, τα οποία είναι και τα φυσικά σύνορα βορειοδυτικά της Ελλάδος, να το γνωρίζετε αυτό, και καθορίζουν ΑΟΣ, πολύ σημαντικό, σαν το Καστελόριζο. Είναι η Παξή, πανέμορφη Παξή. Είναι το Μεγανήσι, ένας τεράστιος όμορφος τουριστικός προορισμός.
0: Μια κούκλα είναι το Μεγανήσι, πανέμορφο
1: είναι
0: μέρος.
1: Είναι το Καστός, ο Κάλαμος. Είναι τα μικρότερα νησιά δίπλα στη Λευκάδα. Είναι και η Ιθάκη, πανέμορφη Ιθάκη, που βρεθήκαμε για αυτό το σημαντικό συνέδριο, στο οποίο τέθηκαν σοβαρότατα θέματα που απασχολούν και τα μεγάλα νησιά, την Ελλάδα ολόκληρη, αλλά και τους μικρονησιώτες, και είχαμε την ευκαιρία και εμείς από κοντά να θέσουμε ζητήματα τα οποία ουσιαστικά αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του δημογραφικού σε αυτά τα μικρά νησιά, με στοιχεία τα οποία δυστυχώς είναι αποκαρδιωτικά, κυρία Σπυρδοπούλου, και νομίζω...
0: Δηλαδή, για πείτε μας.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΦΣΤΑΤ, τα τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός στα μικρά νησιά του Ιωνίου μειώθηκε κατά 14%. Υπάρχουν νησιά τα οποία ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 50% και κατά 35%. Συγκεκριμένα στο Καστό, οι κάτοικοι πλέον τώρα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ιδίως στους χειμερινούς μήνες. Και στο Ματράκι η μείωση έφτακε το 35-40%. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, και δεν είναι τα μόνα, αλίμονο, το ξέρουμε ότι γίνεται και στο Αιγαίο. Μιλάμε για συνθήκες επιβίωσης και κατοίκησης αυτών των πανέμορφων τόπων, τα οποία ίσως να μην τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, ιδίως στην Αθήνα και στο Αιγαίο, αλλά είναι εξίσου όμορφα και εξίσου επισκέψιμα, γιατί έχουν και τις κατάλληλες συγκοινωνίες. Έχουμε προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να έρθει, να μπορεί τουλάχιστον στους καλοκαιρινούς μήνες ο κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα να έρθει να τα επισκεφτεί.
0: Δεν μου λέτε, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αυτά τα μέρη?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει το θέμα της υγείας, που είναι από τα βασικότερα, και το οποίο υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν καν πρωτοπάθμια περίθαψη. Υπάρχουν περίοδοι που δεν έχουν ούτε ένα απλό αγροτικό γιατρό. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις, γιατί το τονίζω και το λέω τόσα χρόνια ότι, και το προσπαθώ από τη μεριά μου, δεν είμαι χθεσινός στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούμαι τα τελευταία 30 χρόνια, είναι το θέμα της πόρτας του σπιτιού, του μικρού νησιού, που είναι το λιμάνι. Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες λιμενικές υποδομές, δεν μπορεί να υπάρχει κατάλληλη συγκοινωνία, άρα δεν μπορεί να υπάρχει και κατάλληλη πρόσβαση. Υπάρχει το θέμα της υπογεννητικότητας, το οποίο υπάρχουν περιοχές που τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουμε γεννήσεις, όπως τα διαπόδια νησιά. Υπάρχουν τα θέματα της εκπαίδευσης, τα οποία, και των δημόσιων υπηρεσιών, τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους οι οποίοι στα μεγαλύτερα μικρά νησιά, όπως είναι η Ιθάκη, όπως είναι το Μεγανήσι και η Παξή, υπάρχει ζωή, υπάρχει νεολαία, η οποία όμως πολλές φορές δεν απολαμβάνει, ιδίως το θέμα της εκπαίδευσης, την κατάλληλη στελέχωση και στις δημόσιες υπηρεσίες, λόγω της έλλειψης, λόγω των μικρών, των μικρών μισθών, τα οποία συμβαίνει και στο Αιγαίο, τα γνωρίζετε, λόγω και της διαμονής, η οποία πλέον τώρα και αυτή είναι δυσέβρετη και οικονομικά δεν μπορεί να υποφερθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Τι κίνητρα πρέπει να δοθούν προκειμένου να διορθωθούν όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε?
1: Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το κίνητρο που δίνουμε εμείς στην πρωτοβάθμια στους αγροτικούς γιατρούς και στους υπηρετικούς, σαν η περιφέρεια ενίων νήσων, δίνουμε κάθε μήνα 450 ευρώ για να μπορέσουμε να έρθουν γιατροί και να στελέχουν την πρωτοβάθμια υγεία. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στον Κάλαμο, που ήρθε γιατρός από τη Μυτιλίνη, διότι στο διαγωνισμό, στην προκήρυξη, είδε το επίδομα των 450 ευρώ στον Κάλαμο και είπε ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να έρθει να στελεχώσει ένα νησί το οποίο τυχάνει να έχει και 3 με 4 παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Άρα τέτοια κίνητρα έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να, και η κυβέρνηση συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, να σε 50 μικρά νησιά της Ελλάδος και άλλα 6 μικρά νησιά του Ιωνίου, να δώσει ένα κίνητρο 1.500 ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια σε γιατρούς ώστε να στελέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουμε και άλλα κίνητρα όσο αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών, την κοινωνική κατοικία, που να ξέρετε ότι και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησε σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Φύτο, να καταδείξει το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, ώστε να μπορούν οι δημόσιες υπηρεσίες σε πρώτο να έχουν αυτή την κατοικία για να είναι πιο εύκολη η διαμονή τους σε αυτούς τους απομακρυσμένους τόπους, αλλά και στα μεγαλύτερα νησιά. Γιατί το πρόβλημα της υποστελέχωσης δεν είναι μόνο στα μικρά νησιά, είναι και στα μεγαλύτερα νησιά του Ιωνίου. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση, συνεργασία με το κράτος γενικότερα και με την πολιτεία, θα πρέπει να καθίσουμε επιτέλους πλέον και να μην περνούν πολλά χρόνια ώστε να περνάνε οι προτάσεις μας για να δίνουμε λύσεις στη στελέχωση των υπηρεσιών. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε, εγώ προσωπικά, επειδή σας ασχολούμαι πολλά χρόνια, είμαι απεσιόδοξος έως το βλέπω μάλλον μισοάδιο το ποτήρι όσον αφορά τη βιωσιμότητα της, όσον αφορά το δημογραφικό, ναι, στα μικρά νησιά, γιατί βλέπω χρόνο με το χρόνο ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Μάλιστα. Και καταλήγουμε τουριστική προορισμή μόνο για το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κλείνω την εκπομπή, αγαπητέ μου, κύριε Μπότο.
1: Περιμένω στου παρκού.
0: Θα τα πούμε και νωρίτερα. Καλά, δεν το συζητώ, αλλά θα τα πούμε και νωρίτερα, γιατί μπορεί να μου έρθετε μια μέρα και από το στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Αλλιώς, εμείς, όπως ξέρετε, ραντεβού στο Ιόνιο. Τώρα τελείωσε. Εγώ αγάπησα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είναι κρίμα όμως αυτά τα στολίδια τη χώρα μα να μην έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Και όλοι θα βοηθήσουμε σε αυτό. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φεύγω. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η αγαπητή μου Αγγελική Λάζου.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θέλω να πιστεύω ότι μετά το χθεσινό τελείριο εκεί στο ΆΚΑ με τους Metallica Group, δεν το συζητώ, σας έχει ξυπνήσει η Έλλη Σπυροπούλου. Έχετε πιει ήδη το πρώτο καφεδάκι και πάμε παρεούλα να πιούμε το δεύτερο, αν μας κάνει τη χάρη το μικρόφωνο. Βεβαίως. Είδε στα μάτια μου, έχει συγκλονιστεί μέχρι και το μικρόφωνο. Δεν πιστεύει το μικρόφωνο ότι σήμερα ο Σταμάτης Καρλούτσος βρήκε το δρόμο να έρθει να πιούμε τον καφέ μαζί. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι με κοροϊδεύει από το πρωί, γιατί χτες έκανα το τρίτο μάθημα pole dancing και πονάει όλο μου το σώμα παρά το γεγονός ότι έκανα ένα καυτό μπάνιο χτες. Έτσι λίγο να... Γιατί το φοβόμουν, δεν στο κρύβω στα μάτια Καρλούτσο. Λέω πρέπει να το κάνω αυτό το καυτό μπάνιο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δηλαδή ήδη ένιωσα κάτι τριξίματα στο γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί. Εντάξει, μου έκανε παρέα τα Criminal Minds, γιατί χθες μπήκε και ο καινούριος, πώς τον λένε μωρέ, αυτός ο Τζον Ματέγκα, αυτός είναι, μπήκε στον τρίτο κύκλο. Ξέρεις, τα παρακολουθείς και εσύ, ε? Αχ, χρυσούλη μου. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος, όπως καταλάβατε όλοι, είναι ο μάγος των πλήκτρων απέναντί μου. Αφροδίτης Σιμίτης στις μουσικές επιλογές. Να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Και όχι μόνο στις βιολογικές μανούλες, αλλά και στις μανούλες που είναι εκεί στο πλευρό των βαφτιστηριών, των ανιψιών. Όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα. Κάτσε, γιατί μου έχει στείλει κάτι... Καλημέρα, λέει, ενημερώστε τον κόσμο για τα σημερινά κλεισίματα δρόμων λόγω της ποδηλασίας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα το κάνουμε, αγαπημένη μου Ζήνωνα, σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε λίγο στα του καιρού. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με αυτά τα κλεισίματα δρόμων για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Και ίσως θα έπρεπε να μπούμε και σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη νοοτροπία, να αρχίσουμε να περπατάμε λίγο περισσότερο. Το σκεφτόμουν αυτό χτες το μεσημέρι, που παρατηρούσα έτσι τον κόσμο. Είχα βγει και εγώ για ψώνια και παρατηρούσα τον κόσμο και συνειδητοποιούσα ότι από τότε που ήμασταν εμείς, δεν λέω τώρα πιτσιρίκια στο σχολείο, λέω που ήμασταν 20, 22, 25 και είχαμε μπει πια και στην αγορά εργασίας, πόσο περισσότερο περπατούσαμε και το κάναμε και κέφι. Δηλαδή δεν μας ένοιαζε να περπατήσουμε και 10 λεπτά ένα τέταρτο να πάμε στη στάση του λεωφορείου. Και πόσο, αγαπημένε μου Ζήνωνα, σήμερα δεν θέλουμε να πάμε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς το αυτοκίνητο. Και είναι καταστροφικό και για την φυσική μας κατάσταση και για την ομορφιά μας. Γιατί όπως και να το κάνεις τώρα, άμα είσαι καθήμενος σε ένα γραφείο 8 και 10 και 13 ώρες, καταλαβαίνεις πως διαμορφώνεται το σώμα σου. Και βέβαια υπάρχει και κάτι καλό μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε στα γυμναστήρια και να χτυπιούνται. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό με το γυμναστήριο, το βρίσκω πάρα πολύ μοναχική διαδικασία. Θέλω κάτι πιο ομαδικό. Να το μοιράζεσαι και με τον άλλο, να βλέπεις τον άλλο να γελάς. Χτες δηλαδή, καλά, έχουμε ένα καταπληκτικό δάσκαλο, πρέπει να σου το πω αυτό, τον Παναγιώτη, που θα μπορούσε να είναι και γιος μου. Δηλαδή, αν είχα παντρευτεί στα 20 και είχα γεννήσει στα 21, θα άνετα γιος μου, ανετότατα. Είναι πολύ ωραίος τύπος, είναι και επαγγελματίας βεβαίως ο ίδιος, επαγγελματίας εργάζεται και σε κέντρα, αλλά ασχολείται και λίγο με εμάς, και έχει έναν τρόπο να μας προσεγγίζει και να μας κάνει μια ωραία ομάδα, παρά το γεγονός ότι είμαστε και διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε και πιτσιρίκια και έχουμε και λίγο έτσι μεγαλοκοπέλες, καλή ώρα βλέπε. Και έχει έναν ωραίο τρόπο να μας βάζει στη διαδικασία και το κάνεις ευχάριστα, γιατί βλέπεις τον άλλον που το πετυχαίνει και τον χειροκροτάς γι' αυτό. Εσύ μένεις λίγο πίσω, σου κάνουν λίγο πλάκα οι υπόλοιποι. Και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Ενώ στο γυμναστήριο πας εκεί, είσαι μόνος σου, κοιτάζεσαι τον καθρέφτη. Το έχω σηκώσει καλά το βάρος? Έχω τραβήξει τα σκοινιά όπως πρέπει? Αυτά είναι κατάστασης τώρα. Δεν είμαστε για να είμαστε μόνοι. Θέλουμε παρέα. Πάμε λοιπόν στα του καιρού για σήμερα Κυριακή, 10 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Λογικό. Αυτό το έχουμε πει, ότι όταν υπάρχει υγρασία και πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από εκεί το βράδυ, είναι πολύ λογικό η ορατότητα να επηρεάζεται.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 24 και στην Κρήτη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική, αραιές νεφώσεις σποροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις σποροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και πέρασε η ώρα, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία και μετά θα πάμε στους δρόμους για να ξέρετε ποιοι είναι κλειστοί, από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα, που δεν μπαρκάρουμε, που αν και καλύτερα να μην πάρεις το αυτοκινητάκι σου σήμερα. Πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να το ευχαριστηθείς, να πιεις και το καφεδάκι σου, έτσι να κάνεις ωραία την Κυριακή σου.

1538 ο φορός Κολόμβος φτάνει στα νησιά Κέιμαν και τα ονομάζει Las Tortugas, οι χελώνες δηλαδή, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που υπήρχαν εκεί. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο του ταξίδι στο Νέο Κόσμο και μαζί με την Τζαμάικα τέθηκαν υπό αγγλική κυριαρχία το 1670 μετά τη συνθήκη της Μαδρίτης. 1773 το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον Tea Act, δίνοντας την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών ευνοϊκή θέση στο εμπόριο τσαγιού με τις Αμερικανικές αποικίες. Το μέτρο προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ακόμα μια απόπειρα επιβολής οικονομικού ελέγχου από το Λονδίνο. 1857 ξεκινάει η μεγάλη Ινδική εξέγερση εναντίον της Βρετανικής κυριαρχίας, γνωστή και ως ο πρώτος πόλεμος της ανεξαρτησίας της Ινδίας. Η εξέγερση αρχίζει από στρατιώτες του Βρετανικού στρατού στην Ινδία και γρήγορα εξαπλώνεται σε ευρύτερες περιοχές. Η καταστολή της θα οδηγεί στο τέλος της κυριαρχίας της Εταιρείας Ανατολικών Ινδών και στη μεταφορά της εξουσίας απευθείας στο Βρετανικό στέμμα. 1872 η Βικτόρια Γκούτλαχ ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πριν οι γυναίκες αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το 1902 ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα σημειώνεται στην Αθήνα όταν ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία ολόκληρο το δεξιό νεφρό από ασθενή του. Η εγχείρηση που θεωρούταν εξαιρετικά επικίνδυνη για την εποχή είχε ποσοστό επιτυχίας μόλις 1/1000 στο εξωτερικό, κάνοντας τη συγκεκριμένη περίπτωση πρωτοποριακή για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα. Το 1908 στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμάται για πρώτη φορά η γιορτή της μητέρας με πρωτοβουλία της Άννας Τζάρβις στη Δυτική Βιρτζίνια. Η ιδέα της ήταν να καθιερωθεί μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρική προσφορά και στη μνήμη της μητέρας της. Ο θεσμός θα αναγνωριστεί επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγα χρόνια αργότερα και θα εξαπλωθεί διεθνώς. Το 1925 η Κύπρος ανακηρύσσεται αποικία του Βρετανικού στέμματος μετά από δεκαετίες Βρετανικής διοίκησης στο νησί. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον αποικιακό έλεγχο και αναζωπυρώνει το αίτημα της Ένωσης με την Ελλάδα. Το Κυπριακό θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. 1933 φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος και είναι δημοσίως βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ, Άινστάιν και άλλων στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, χαρακτηρίζοντάς τα αντιγερμανικά. Η ναζιστική πειρά των βιβλίων γίνεται σύμβολο της λογοκρισίας και του ολοκληρωτισμού προαναγγέλλοντας τη σκοτεινή πορεία του Τρίτου Ράιχ. Το 1940 η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο ανοίγοντας το δυτικό μέτωπο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 ο Ουίνστον Τσόρτσιλ διορίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την παρέτηση του Νέβιλ Τσάμπερλεν. Το 1947 η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το δόγμα Τρούμαν που προβλέπει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία. 1956 οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου απαγχωνίζονται από τις Βρετανικές αρχές στην Κύπρο. Οι δύο νέοι έγιναν οι πρώτοι εκτελεστέντες του αντιαπικιακού αγώνα και η εκτέλεσή τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το 1981 ο Φρανσουά Μιτεράν εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρώτος σοσιαλιστής που αναλαμβάνει το αξίωμα στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Η νίκη του σηματοδοτεί σημαντική πολιτική στροφή στη Γαλλία με μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, την κοινωνική πολιτική και το δημόσιο τομέα. Το 1991 η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού Ζορζ Ποπιντού, ανακηρύσσεται πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO. Το 2002 ο πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Χάνσεν καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκησης αφού κρίθηκε ένοχος για κατασκοπία υπέρ της Μόσχας. Επί 22 χρόνια πουλούσε απόρριτες πληροφορίες των ΗΠΑ στην ΚΑΚΕΜΠΕ και τη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών λαμβάνοντας αμοιβή 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και διαμάντια. Και το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετείχαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ.

0: 8 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947 989 989 και φυσικά στο NER Alpha Radio 989.gr. Καλά, το ότι εχθές ήταν το γεγονός της ημέρας σε συναυλία των Metallica. Είδα και εγώ κάτι βιντεάκια που ανέβηκαν. Μπράβο στα παιδιά που παίξανε Ζορμπά. Έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά. Ξέρεις, είναι λίγο, πώς να το πω, νιώθεις πολύ μεγάλος, μεγαλύτερος από αυτό που είσαι όταν μια τέτοια μπάντα αυτής της εμβέλειας παίζει Ζορμπά. Χάρηκα δε ιδιαιτέρως που παίξανε και τρύπες το Δε χωράς πουθενά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το συγκρότημα, και όταν το είδα στα social media αυτό, το ότι παίξανε τρύπες, σκεφτόμουν πόσο τεράστιος είσαι, βρε Αγγέλακα. Τι καλλιτέχνης, τι γκρουπάρα, πόσο χαίρομαι που μεγαλώσαμε με τις Τρύπες και με άλλα πολύ αξιόλογα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, όταν έτσι, οι Έλληνες είχαμε άλλου τύπου ανησυχίες. Τώρα βλέπεις όλα τα πιτσιρίκια είναι στην μπουζουκλερή. Όχι, δεν έχω κάτι με τη μουσική. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως νομίζει. Αλλά πολύ μονοπάντο πράγμα. Εκεί που σταματάω το πρωί να σου πάρω καφεδάκι, αγαπημένε μου Σταμάτη, είναι ο μέσος όρος ηλικίας 25. Και βάζω 25 γιατί συνυπολογίζω και κάτι ξεχασμένους τριαντάριδες. Γιατί κατά βάση είναι από 19 μέχρι 22 ηλικίες. Παιδί μου, τι γίνεται σε αυτό το μαγαζί εκεί? Έχουμε κι εμείς ένα μαγαζί τέτοιου τύπου. Αυτά, άσε δε που νόμιζα ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Είναι της δεκαετίας του 90 αυτή η κατάσταση με τα κλαμπ που βάζανε τα λαϊκά. Δεν μου άρεσαν και πολύ εμένα αυτά ποτέ στη ζωή μου, άρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στα 52 να αποφασίσω να κάνω τέτοια στροφή. Δεν είναι η μουσική που με εκφράζει. Δεν είμαι ούτε του όπατης, ούτε της καψούρας, ούτε δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Και τα βλέπεις τα παιδάκια, τα γλυκούλικα μου ρε όλα τους, τι όμορφα, όμορφες παρεούλες. Πόσο τα χαίρομαι τα παιδιά όταν διασκεδάζουν. Να είναι χεράκι με το κοριτσάκι τους ή να είναι ευρύτερη παρέα. Είδα και ένα αγοράκι που κρατούσε δύο κοριτσάκια από το χέρι και τα περνούσε απέναντι. Μην φανταστείτε να πέντε χρόνια τα παιδάκια, αλλά έδειξε μια τρυφερότητα. Και ήταν εκεί, δε εκεί που σταματώ να σου πάρω τον καφέ, πρέπει να το ομολογήσω και αυτό, επίσης παίζει ελληνικά. Ήταν λοιπόν στο να παραγγείλουν τις τυροπιτές τους, τις μπουγάτσες, τα όλα αυτά τα ωραία. Και τραγουδούσανε στους ρυθμούς του Μητροπάνου. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ. Τώρα καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσω κάποιες δυσαρέσκειες, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η μουσική. Τι να κάνω. Άσε δε που απεχθάνομαι και όλη αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί γύρω από κάποια ονόματα, που ο καλλιτέχνης γίνεται μεγάλος επειδή, ας πούμε, είναι στο κουκουέ ή στην ευρύτερη αριστερά. Αυτό, μα την Παναγία, δεν το κατάλαβα. Ο καλλιτέχνης γίνεται μεγάλος σύμφωνα με τη στάση ζωής του, με τα τραγούδια που προσφέρει, με το πόσο ανακουφίζει το μέσα μας, πόσο ταυτιζόμαστε με το στίχο. Εγώ έτσι τον καταλαβαίνω τώρα. Αλλά είπαμε, εδώ στην Ελλάδα είναι όλα ζαβά. Όλα. Όλα είναι λάθος. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Να, εγώ δεν θέλω να γκρινιάξω. Αλήθεια σας το λέω. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Τώρα σε πολύ λίγο σας ενημερώνω για το ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, για να μην πάτε και μπλεχτείτε και μποτιλιάρετε. Αλλά επειδή όμως θέλω να κλείσω το κεφάλαιο των Metallica, διότι εμπνέει και τους πολιτικούς αρχηγούς. Θυμάμαι το πρώτο TikTok της Έφης Αχτσιόγλου που άνοιξε την πόρτα και υποδέχτηκε εμάς, όλους εμάς, με την μπλουζίτσα των Metallica, το Injustice for All. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Το λέω άλμπουμ γιατί εμείς ως άλμπουμ το γνωρίσαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Και χθες ο Πρωθυπουργός με το Enter Sandman.
1: Βλέπουμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Καλό ρίσκο των εμουσιών.
2: Η γαλανόλευκη δεν κοιμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Σαν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων. Εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε σε πολύ λίγο να πάτε στη δουλειά σας, να σας πω ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ αφορούν από τις 10.30 το πρωί και τις 2.30 το μεσημέρι. Πρόκειται, θα σας διαβάσω ακριβώς το δελτίο τύπου όπως το είχε αναρτήσει ο Δήμος Αθηναίων. Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Καλά, δεν μιλάμε για στάση και στάθμευση. Θα ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, έτσι κι αλλιώς, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αθανασίου Διάκου, καθόλου το μήκος της, το ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αμαλίας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθόλου το μήκος της, το ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις κάθετες αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό. Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 8.30 ως 4 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, αυτά τα είπαμε από τις 6 το πρωί, στις εξής λεωφόρους. Ακαδημίας, καθόλου το μήκος της και στις κάθετες αυτής. Αρδιτού, καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και τις κάθετες αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης. Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φρατζή και λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθανασίου Διάκου, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου καθόλου το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδιτού, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας καθόλου το μήκος της και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφία στο τμήμα της μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας στο τμήμα μεταξύ της οδού Ζαχάροφ και της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βουλιαγμένης στο τμήμα μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδιτού, στη Συγκρού στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίων στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και πλατείας Ομονίας, στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Όθωνος. Επίσης, σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση, θα έχουμε και στην ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και Παπαναστασίου, στην Παπαναστασίου, στην Τζαβέλα, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Παπαναστασίου και της εξόδου στην λεωφόρο Ποσειδώνος, και στην Ποσειδώνα στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Επίσης, σταδιακή και πλήρη διακοπή θα έχει και σε πάρα πολλούς δρόμους στην Καλλιθέα, στο Παλαιρό Φάληρο και στον Άλυμο. Επίσης, το Ελληνικό στους δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Γενικώς, καλύτερα μην πάρετε το αυτοκίνητο σήμερα ή αν είναι να φύγετε τώρα, δεν έχετε πρόβλημα, διότι όλες οι ρυθμίσεις ξεκινούν από τις 10.30 το πρωί, με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, τη στάση και τη στάθμευση σε συγκεκριμένους χώρους και δρόμους που είναι από τις 6 το πρωί. Κατά τα λοιπά, όσοι είναι να φύγετε τώρα, γιατί αν βλέπω από τα μηνύματά σας αρκετοί είναι να φύγετε τώρα, δεν θα έχετε πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Θα φύγετε κανονικά. Τώρα, οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν μέχρι και τις 4.30, οπότε ενδεχομένως την επιστροφή σας, αν είναι πριν τις 4.30, να βρείτε κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι 4.30 σταματούν να είναι σε ισχύ αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι και για λίγη ώρα μετά ένα προβληματάκι θα το αντιμετωπίσετε. Μουσικά θα πάω τώρα για να γυρίσω στα σοβαρά και όμορφα. Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν πολλά ζητήματα που ανοίγουμε εδώ μεταξύ μας και φαίνεται πως συμφωνούμε, ακόμα και αν η αφετηρία μας είναι διαφορετική, ακόμα και αν οι προσλαμβάνουσές μας είναι διαφορετικές, φαίνεται όμως ότι συμπίπτουμε στην ανάγκη κατανόησης της δικής μας ευθύνης αναφορικά με τις εξελίξεις στη χώρα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε κοινωνικό. Γιατί αν δεν διαμορφώσουμε όμορφες κοινωνικές συνθήκες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει ένας μάγος του Οζ και να μας το αλλάξει. Ούτε βέβαια μπορούμε μια ζωή να σέρνουμε αυτή την ιστορία, φταίνε οι 300 και φταίνε οι 300. Όχι. Οι 300 είναι ο καθρέφτης μας, είναι η εικόνα μας. Ό,τι υπάρχει στο κοινοβούλιο, υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που πολύ κάνουν κέφι να βρίζουν. Το κάνουν κέφι, αισθάνονται καλύτερα, νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Αυτοί με έναν τρόπο θα το εκφράσουν αυτό και με μια πολιτική επιλογή. Υπάρχουν επίσης στην κοινωνία άνθρωποι που είναι συνετοί, που είναι σοβαροί, που βάζουν το όλον πάνω από το εγώ και το βλέπουμε και στις πολιτικές τους επιλογές. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στο κοινοβούλιο και πολλοί μάλιστα. Ό,τι είμαστε, αυτό έχουμε. Και πολλές φορές έτσι το συζητάμε, δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι, γιατί το ζήτημα δεν είναι μεταξύ μας τώρα να αντιπαρατεθούμε. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε το πρόβλημα. Είναι πώς γίνεται στις πυρκαγιές. Είμαστε κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Μας αρέσει εδώ να φιλοξενούμε τους ανθρώπους που ξέρουν και καλά το αντικείμενο. Δηλαδή, η Greenpeace είναι μία από αυτές. Και μας αρέσει πολύ συχνά. Και με τη WWF, πολύ συχνά έχουμε φιλοξενήσει εκπροσώπους των δύο αυτών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι μας λένε λοιπόν όλοι? Μας λένε ότι δεν είναι όλες οι πυρκαγιές το ίδιο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να καταγράψουμε το πρόβλημα, να δούμε τις αιτίες και να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο κοινωνίας. Πολλές φορές με ακούτε να τα βάζω με το σύστημα παιδείας. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό από μόνο του είναι εξαντλητικό για τα παιδιά μας. Ένα δεύτερο είναι ότι εμείς έχουμε κάποια συμπλέγματα που τα προβάλλουμε στα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που μεγαλώνει τα παιδιά σε μια διαδικασία κακού ανταγωνισμού. Τα παιδιά μας δεν θέλουν να γίνουν καλύτερα και να κάνουν κτήμα τους στη γνώση. Θέλουν να επιτύχουν σε συγκεκριμένες εξεταστικές διαδικασίες και να μπουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο στη χώρα, το εύκολο είναι να πάρεις το πτυχίο και μετά δεν τρέχει και τίποτα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το πτυχίο ανταποκρίνεται και στις γνώσεις σου. Δεν έχει καμία σημασία. Διότι στα εκπαιδευτικά μας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, που θα όφυλαν να είναι κόσμημα με τους κανονικούς όρους των κοσμημάτων, δεν είναι. Δυστυχώς υπάρχει μία μονομέρεια στα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς δεν γίνεται, κατά την άποψή μου, δεν γίνεται καμία κανονική διάχυση ιδεών, δεν αφήνονται τα λουλούδια να ανθίσουν, πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει σε μία κατεύθυνση που μπορεί να είναι και μειοψηφία, αλλά πάντως έχει καταφέρει να επιβληθεί, πρέπει να συμφωνήσει με το Χ ακαδημαϊκό. Γιατί έχει τη σωστή ταμπέλα που λέει και η κυρία Ευθυμίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάπου εκεί χάνεις την σημασία του τι είναι πρόοδος, τι πραγματικά είναι πρόοδος και τι είναι οπισθοδρόμηση. Εγώ λοιπόν έχω τώρα να σας πω, κατά την άποψή μου, τι είναι πρόοδος και τι είναι οπισθοδρόμηση. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα, γιατί πρέπει να πάω σε μια σύντομη διακοπή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Χρόνια πολλά στις μανούλες και όχι μόνο τις βιολογικές, ενίοτε οι μανούλες που δεν είναι βιολογικές μανούλες, που εν πάση περιπτώσει έχουν και μια συναισθηματική σύνδεση και μια κοινωνική υποχρέωση. Είναι και εκείνες που πηγαίνουν σε αυτά τα όμορφα τα χωριά, τα σώστα, ξέρετε. Είναι εκείνες που βρίσκονται στην ανάγκη, που ως εθελόντριες εισφέρουν εκεί που μπορούν και στο βαθμό που μπορούν και όπως μπορεί ο καθένας, γιατί τελικά αυτό είναι το σημαντικό. Ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που μπορεί. Δεν θα μας ζητήσει κανείς να κάνουμε κάτι παραπάνω. Λέει ο Άγγελος. Μου λέει ο Άγγελος, δεν ξέρω για άλλα παιδάκια που διασκεδάζουν, αλλά ξέρω ότι σε μία τουλάχιστον πολυκατοικιακού γίδους γειτονιά, απόψε πολλοί ανυποψίαστοι έπρεπε να υποστούν το μαρτύριο της αγρυπνίας, επειδή οι γονείς και οι τσόγλανοι ενός διαμερίσματος έπρεπε να εκδηλώσουν μέχρι πρωία στο βάρβαρο τρόπο του γλεντιού τους. Θα συμφωνήσω μαζί σου, κοίταξε, οι κοινωνίες, πώς τις έχουμε καταντήσει έτσι, Άγγελέ μου. Εγώ μεγαλώνοντας ως παιδί θυμάμαι ότι για να κάνουμε ένα πάρτι έπρεπε να πάρουμε άδεια από την αστυνομία και εννοείται ότι στις 11 η ώρα κλείνανε όλα. Και κάπως έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε τα γλέντια μας εκεί που είναι χώροι για γλέντια. Σε οικογενειακές ταβέρνες, κάπου απομονωμένα, σε ένα βουνό. Δεν θέλαμε να ενοχλούμε το γείτονα και το κάναμε γιατί υπήρχε το ηθικό μέσα μας. Όχι γιατί δεν θέλαμε να τσακωθούμε με τον Άγγελο ή με την Αγγελική ή με το Σταμάτη. Όχι, το κάναμε γιατί αντιλαμβανόμασταν ότι ο άλλος μπορεί να ήταν γιατρός ή νοσηλευτής και να γυρνούσε από τη δουλειά του στις 2 τα ξημερώματα κατάκοπος. Έπρεπε να ξεκουραστεί. Ένας άλλος μπορεί να ήταν ασθενής και έπρεπε να ξεκουραστεί, να έχει ησυχία. Ένα παιδί μπορεί να διάβαζε για χίλιους δύο λόγους. Και κάπως έτσι σταματήσαμε να κάνουμε τα γλέντια μέχρι πρωία στο σπίτι μας. Και τα μεταφέραμε σε χώρους, ειδικούς χώρους για αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν το κάνουμε όλοι, Άγγελέ μου, δυστυχώς. Είναι αυτές οι δύο ταχύτητες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία και σε αυτό ναι υπάρχει μια ευθύνη του πολιτικού προσωπικού. Και ξέρεις, στεναχωριέμαι γιατί ακούω πάρα πολλούς να μιλούν για την πρόοδο και την πρόοδο και τις προοδευτικές δυνάμεις και τις από εδώ δυνάμεις και τις από εκεί δυνάμεις. Και εγώ τώρα σκέφτομαι. Έχω δύο παραδείγματα που για μένα, και εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε αν διαφωνούμε, είναι παραδείγματα της απολύτου ισότητας. Το ένα είναι το νομοσχέδιο, το οποίο υπεγράφει επί Υπουργείας το Δικαιοσύνης του κυρίου Τσιάρα και αφορά στον ίσο χρόνο των γονέων οι οποίοι παίρνουν διαζύγιο και πλέον δίνεται δυνατότητα και στους μπαμπάδες να έχουν τις ίδιες εύνοιες και πρόνοιες που είχαν μέχρι πρότινος οι μαμάδες. Θυμάμαι εκείνη την εποχή πάρα πολλές μαμάδες να ορίονται, να κάνουν ένα. Όμως οι μαμάδες ξέχασαν να βάλουν στην εξίσωση ότι πολλές από αυτές για να εκδικηθούν τον πρώην σύζυγο χρησιμοποιούσαν με τον χειρότερο τρόπο τα παιδιά τους. Να είδες, δεν θέλω να βρίσω, πρέπει όχι. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο υπέρ της ισότητας. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να μπαίνει σιγά σιγά στην συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση, το είπε η κυρία Κεραμέως, θέλω πραγματικά να δω αν θα το υλοποιήσει. Επιτέλους δεν είναι δυνατόν οι άντρες με τα ίδια προσόντα που έχει μία γυναίκα να πληρώνονται καλύτερα από τις γυναίκες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία. Άρα όποιος δεν υποστηρίζει αυτό το δρόμο, όποιος δεν το συζητά, με συγχωρείτε, δεν είναι προοδευτική η εικόνα της διακυβέρνησης που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί ενώ συζητήσαμε πάρα πολύ το τετραήμερο, το οποίο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επίσης και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τη συζήτηση για τετραήμερη εργασία για συγκεκριμένες εργασίες. Αυτό δεν αφορά το σύνολο των εργασιών. Μιλάμε για αφορά περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Επίσης, δεν αντέχω και αυτή τη σάχλα που γίνεται της αμάθειας. Δεν έχει εφαρμοστεί ως, πώς να το πω, δεν είναι καθολική η χρήση αυτού του νόμου στην κεντρική Ευρώπη. Ναι, μπορεί να έχει νομοθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, στη Δανία πρέπει να

0: εργαζόμενοι στην Κεντρική Ευρώπη και πάρα πολύ εύκολα απολύονται. Είναι ξεκάθαρο. Και κάτι άλλο επίσης θέλω να πω. Στην Κεντρική Ευρώπη, την οποία θαυμάζεται, ο εργαζόμενος είτε είναι 5 ώρες, είτε είναι 6 ώρες, είτε είναι 4 ώρες στην εργασία του, δουλεύει. Δηλαδή, αυτό το ελληνικό φαινόμενο δεν θα το δείτε ούτε στη Σουηδία, ούτε στη Δανία, ούτε στην Ολλανδία. Να είναι ο άλλος στη δουλειά του και να πιάνει την μπάρλα με το διπλανό του. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον παρά μόνο για το project, όταν θα πρέπει να συνοηθούν. Ή να παίρνει τηλέφωνο και να μιλάει με τη μάνα του, τον πατέρα του, τον ξαδερφό του, το θείο από το χωριό, τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Σου δίνει η επιχείρηση μία ώρα άδεια, αυτό το. Το διάλειμμα και εκεί θα τα κάνεις όλα. Θα φας, θα πιείς, θα καπνίσεις, θα μιλήσεις και με την οικογένεια και μόλις το σόι. Όταν είσαι στο χώρο εργασίας, μόνο δουλεύεις. Οπότε όταν θέλουμε κάτι να πούμε, καλό είναι να ζυγίζουμε λίγο τα πράγματα. Να ξέρουμε τι χάνουμε και τι κερδίζουμε σε μία συνθήκη ή σε μία άλλη συνθήκη. Ωραία, βέβαια θα μου πεις εκεί είναι πιο οργανωμένα. Είναι, γιατί εκεί υπάρχουν HR που δουλεύουν. Δηλαδή και τα HR είναι ανεξάρτητα από τους προϊστάμενους και τους διευθυντάδες. Πάει το HR και σε ελέγχει. Ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις, θα δει σε τι μισθολογικό κλιμάκιο θα μπεις, εάν δικαιούσε άδεια, πότε τη δικαιούσε. Όλα αυτά τα κάνει το HR. Έχεις ένα πρόβλημα με τον συνάδελφό σου, έχεις ένα πρόβλημα με τον προϊστάμενό σου, θα πας στο HR, το καταθέσεις και μετά το HR αναλαμβάνει να το λύσει. Δεν είναι όπως σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που στο τέλος της ημέρας σημασία έχει ποιο ξέρεις καλύτερα και όχι αν κάνεις τη δουλειά καλά. Το οποίο επίσης συμβαίνει με τη δική μας ανοχή. Να πω και την καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, στον Κωνσταντίνο. Έχω απαντήσει και στο Ζινωνακέστ εδώ στο φίλο ή στη φίλη που ρωτούσε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας είπα τους δρόμους αναλυτικά. Και ξέρεις, καμιά φορά λες, πω, θα διαβάσω όλους αυτούς τους δρόμους, θα τους αφομοιώσει ο άλλος. Μα ο καθένας όταν ακούει τους δρόμους, καταλαβαίνει ποιους δρόμους τον αφορά. Δεν τον αφορούν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό το στοιχείο που τον αφορά το έχει εισπράξει. Τι θες, όχι, θέλω να παίξω ένα ηχητικό πριν. Όχι, ωραία, εντάξει, τραγούδι. Πάω σε τραγούδι και επιστρέφω. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ONER alfaradio989.gr. Μ' αρέσουν αυτά τα εργασιακά, θα τα συνεχίσω.
1: Alfa Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: θα παραμείνω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι Κυριακή, θα μου πεις, αλλά η Παρασκευή είναι πολύ κοντά. Σε 5 μέρες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έτσι θα ξεκινήσουμε. Θα λέμε καλημέρα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ξέρεις ότι η Παρασκευή είναι η πιο όμορφη μέρα, ό,τι και να είναι. Δηλαδή και κουραστική να είναι και να δουλεύεις το Σαββατό. Είναι η πιο ωραία μέρα και η πιο ερωτική ημέρα. Διότι ο μύθος θέλει να έχει γεννηθεί η θεά Αφροδίτη Παρασκευή. Οπότε καταλαβαίνεις, όλοι οι μεγάλοι έρωτες από εκεί ξεκινούν. Όλοι λοιπόν την περιμένουμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω να κάνω και μια εκδρομούλα το Σαββατοκύριακο. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά, μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για εκτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου λοιπόν, μπες στο Day My Rewards Coupons και καλή διασκέδαση. Ό,τι και να κάνεις, νομίζω ότι από την βραδινή διασκέδαση, μόνο αυτό κάνω κέφι, όταν βγαίνει ο μεγάλος στην πίστα, όποιος μεγάλος καλλιτέχνης, και λέει και καλή διασκέδαση, όπως λέμε και καλό Πάσχα και καλή καρδιά και όλα τα καλά παιδιά, γιατί χωρίς την καλοσύνη, τα λέγαμε χθες και με τα πιτσιρίκια που είχαμε εδώ πέρα, τα υπέροχα αυτά πλασματάκια, τους ηθοποιούς που ανεβάζουν αυτή την παράσταση. Είναι στην ταράτσα ξεκίνησε να κάνω. Εσύ δεν ήσουν εδώ. Έχασες, είχε γεμίσει νιάτο ο ραδιοθάλαμος. Ήτανε 20, 21 και 23. Αυτό σου λέω μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εσύ θα είχες πάθει. Είσαι και πιο μικρός. Η αλήθεια είναι αυτή. Στο σταμάτη τα λέω αυτά για να τον καλοπιάσω να είναι εδώ και το άλλο Σαββατοκύριακο. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Θέλω όμως, πριν πάω στο κομμάτι των εργασιακών που μου αρέσει πολύ. Το κάνω πάρα πολύ κέφι, γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, ακούμε την κυβέρνηση να λέει προσπαθούμε και ο στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες να αυξήσουν το εισόδημά τους. Κοιτάξτε, το εισόδημα αυξάνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι το κόστος ζωής να είναι αρκετά χαμηλότερο από το έσοδό μου και ο άλλος είναι επιτέλους αυτή τη χώρα να αρχίσουμε να πληρωνόμαστε σύμφωνα με αυτό που κάνουμε και όχι σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε. Είναι καταπληκτικό αυτό συμβαίνει. Λέμε για το δημόσιο και πρώτη από όλους εγώ. Για όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και πώς διορίστηκαν αυτοί που διορίστηκαν, που πέρναγες από το κόμμα σου, βάζε τη σφραγίδα, τσαπ, πήγαινες και γινόσου δημόσιο υπάλληλο. Και για του λόγου το αληθές. Το σκεφτόμουν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με αφορμή όλες αυτούς τους τύπους που έχουν στήσει κάτι συμμορίες δήθεν ότι είναι εργαζόμενοι πάλι του ΔΔΕ που σου βαράνε τα κουδούνια και σου λένε βάλει. Δηλαδή εντάξει, πώς αναντέξει ψυχολογία μου. Συνταξιούχος της ΔΕΗ και τον πήρε αυτή η συμμορία δήθεν εργαζόμενη του ΔΔΕ και έκανε, δεν λέω τώρα το χρήμα που είχε, και αναρωτιέσαι, αλλά μετά σκέφτεσαι, μωρέ, πόσοι γιατροί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν κάτι βιλάρες. Λες, θα μου πεις, προφανώς, άμα δεν κυκλοφορούν, δεν πίνουν, δεν τρώνε, δεν κάνουν τίποτα, μαζεύουν το μισθό, παίρνουν τη βίλα. Ωραία, ναι, θα το δεχτώ. Εσύ, καλέ άνθρωπε, βάζω λίγο στην άκρη το πόσο χρήμα είχε, γιατί δεν θέλω να μπούμε πάλι σε αυτά που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, με τα όλα αυτά που είχαν βγει στη δημοσιότητα για τη διασπάθηση, για το πόσα σεμινάρια πληρώσαμε. Άστο τώρα, μη χαλάμε τις καρδιές μας κυριακάτικα. Αλλά αυτός ο τύπος προφανώς πήγε στη ΔΕΗ, διορίστηκε την πρώτη μέρα. Καλά, σίγουρα πήγε από κομματικό γραφείο, δεν το συζητώ. Και προφανώς δεν ξαναπάτησε. Είναι σίγουρο ότι δεν ξαναπάτησε στο γραφείο του για να δουλέψει, διότι αλλιώς, εκτός αν είναι mental illness, το λέω έτσι να μην το καταλάβουν πολύ και μου την πέσετε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Είναι δυνατόν εργαζόμενος της ΔΕΗ, έχεις πάρει σύνταξη από τη ΔΕΗ, έχεις πάρει εφάπαξ από τη ΔΕΗ και έπαιρνες χρήμα τέτοιο που σε βοήθησε να έχεις 40 λίρες, πόσο είχε, κάτι 40 λίρες, κάτι κοσμήματα, κάτι, και δεν μπόρεσες να καταλάβεις, βρε κούφιο κεφαλάκι, ότι είναι σπήρα όταν σου επικαλείται το ΔΔΕ. Ξέρετε πόσους τέτοιους έχουμε πληρώσει, πάρα πολλούς. Άρα θα έλεγα στο πολιτικό προσωπικό να σταματήσει την υποκρισία, γιατί η ναύ is enough που λένε και στο χωριό μου, εκεί στον Ταΐγιο όταν ανεβαίνω αυτό λέω enough is enough, ουρλιάζω εγώ, δεν με ακούει κανείς, εντάξει, αλλά εγώ το χρέος μου το έχω κάνει. Να σταματήσουν λοιπόν την υποκρισία, να μαζέψουν το χέρι, να βγάλουν το δάχτυλο από το μέλι και να σταματήσουν να σιτίζουν μόνο τα δικά τους παιδιά. Πάμε τώρα λίγο στον ιδιωτικό τομέα, που συμβαίνει μια αντίστοιχη κατάσταση με το δημόσιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, εκτός από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολύ σοβαρές επιχειρήσεις, που ξέρουμε ποιες είναι, δεν και πολλές πια σε αυτή τη χώρα, ας τις αφήσουμε να αναπτυχθούν, ας τις αφήσουμε να αναπνεύσουν. Αν εξαιρέσεις λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες, μεσαίες, λίγο μεγαλύτερες, λίγο μικρότερες, έχουν αυτή την νοοτροπία. Θα πάρω τον γιο του κολλητού μου και ας μην ξέρει τη δουλειά. Και ας βγάζει την Παναγία σε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Δεν τρέχει και τίποτα. Είναι ο γιος του κολλητού μου. Δεν πάει έτσι όμως. Όταν θες να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, δεν μπορείς να πας έτσι. Το αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας είναι ότι έχει παγιωθεί ένας οριζόντιος μισθός και είτε κάνεις 10 είτε κάνεις 2, αυτά θα πάρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξελιχθείς και να φτάσεις σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο σύμφωνα με αυτά που μπορείς να προσφέρεις. Και τι γίνεται, απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι, τσακώνεσαι με τους πάντες, σου φταίνε όλοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν σου φταίει ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για τις μεσαίες και προς τα κάτω επιχειρήσεις. Αλλά αυτό είναι μια συνθήκη που δημιουργείται επίσης οριζόντια στην κοινωνία. Το βλέπεις στα συνδικάτα, το βλέπεις στις πρετανικές αρχές, το βλέπεις παντού. Δεν υπάρχει σημείο που να μην το δεις. Είναι μικρές, λίγο μεγαλύτερες ομάδες. Σε προσωπικό επίπεδο τα έχω θίξει αυτά πολλές φορές. Επιμένω ότι τα ζητήματα παιδείας είναι τα κυρίαρχα και όχι στο αν έχουμε καλά σχολεία και αν τα βάφουνε. Όχι. Στο περιεχόμενο. Τι πολίτες ετοιμάζουμε. Όμως έχω μία βαθιά πεποίθηση ότι κανένας, μα κανένας από τους μέχρι στιγμής εκφραστές των πολιτικών κομμάτων δεν επιθυμεί ούτε να γίνουμε σοφότεροι, ούτε να αποκτήσουμε φίλτρα, ούτε να τους κρίνουμε με μια άλλη ματιά από αυτό που κάνουμε ήδη. Δεν τους συμφέρει. Και όταν λοιπόν αυτό έρχεται, η δική μου πεποίθηση, που ειλικρινά σας το λέω, δεν έχει να κάνει με συμπλέγματα ή κάτι. Έχει να κάνει με παρατήρηση, με γνώση, με διάβασμα πολύ. Με πολύ διάβασμα μου έχουν προκύψει όλα αυτά και πάντα τα βάζω στο δημόσιο διάλογο για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Όταν όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό διαπιστώνω ότι ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Θεοδόσης Τάσιος, περίπου λέει τα ίδια, βέβαια εντάξει εκείνος ως επιστήμονας, ακαδημαϊκός και βραβευμένος τα λέει λίγο καλύτερα, αλλά ας τον ακούσουμε, έχει την αξία του.
1: Σε τέτοια περίπλοκα και τεραστίας εθνικής σημασίας. Τα λέω εθνικής ενώ λαϊκής, γιατί μερικοί ενοχλούνται από τον όρο έθνος, έθνος ίσον λαός. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μνημονεύσατε έχουν μια κοινή αιτία, κοινή. Στην επιστήμη συνηθίζουμε να αναζητούμε τα κοινά αίτια φαινομένων. Ποια είναι το κοινό αίτιο, το ότι δημιουργούνται σκάνδαλα, διότι υπάρχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, είτε από τη μεριά αυτού που το κάνει, είτε από τη μεριά εκείνου που το ελέγχει και δεν το ελέγχει καλά. Ποια είναι και η μεριά που δημιουργεί αυταπάτες, είναι διότι δεν έχει αντίληψη ότι όντως ωφελεί την ομάδα και νομίζει ότι κάτι άλλο την ωφελεί, άρα αυτό γερά μία αυταπάτη. Έχουμε ιεράρχηση αξιών που δεν έχουν ως πρωταρχική σημασία το συμφέρον της ομάδας. Αυτό είναι η λιδία λίθος της ηθικής συμπεριφοράς. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλα αυτά τα φαινόμενα, είναι μια αντικοινωνικότητα. Υπάρχουν διεθνείς δημοσκοπήσεις που γίνονται σε πολλές χώρες, 60-70 χώρες, οι οποίες θέτουν ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, ποια είναι η σειρά προτεραιότητας που θα έδινες για να πεις στο παιδί σου να σέβεται τον διπλανό του. Και εκεί ερχόμαστε πριν από την γυγηρία. Κάθε φορά που απαιτώ να μου ορίσουν το σύστημα, δεν απολαμβάνω μιας απαντήσεως συγκεκριμένης. Οποιοδήποτε οργανωτικό σχήμα μιας κοινωνικής ομάδας είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος των βουλήσεων των επιμέρους πολιτών. Πάντοτε όμως η πηγή αυτών των πραγμάτων είναι άτομα, δεν είναι κάτοικοι του Άρεως. Επομένως έχουμε καθήκον να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και επομένως να αναζητούμε, να κάνουμε μια ανάλυση και να αναζητούμε τις ομάδες εκείνες, οι οποίες μπορεί να είναι ομάδες συμφερόντων φυσικά, αλλά να τις εντοπίζουμε και να μην λέμε αορίστως τη λέξη σύστημα, αλλά να εντοπίζουμε τις ομάδες εκείνες των πολιτών, μικρές ή μεγάλες. Οι πολύ μεγάλες, οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες διαιωνίζουν την κατάσταση και δεν αφήνουν τους φωτισμένους ανθρώπους να πάνε μπροστά. Υπάρχει πάντα μια επιρροή ενός ηγέτη φυσικά, αλλά τις περισσότερες φορές έχουμε εκ των κάτω προς τα πάνω. Άμα υποχωρεί η Ελλάδα, και μάλιστα αυτό γίνεται επί σειράν ετών, τότε φταίνε οι Έλληνες. Φταίμε οι Έλληνες. Και φυσικά το μέρος της ευθύνης είναι πολύ υψηλότερο για την ελίτ. Δηλαδή για μένα. Εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι έχει ο απλούστερος λαός, ο οποίος έχει και μικρότερη επικοινωνία ή και ακόμα και μικρότερη αίσθηση της ευθύνης. Με το δικό μας σύστημα παιδείας οφείλαμε να του προσφέρουμε την ευκαιρία να συνειδητοποιεί καλύτερα τις ευθύνες του. Αλλά αυτό το σύστημα παιδείας δεν του το δίνουμε. Και δεν του το δίνουμε είτε διότι δεν έχουμε την σχετική προοπτική, είτε διότι δεν αφήνουν συντεχνίες, είτε διότι όλα αυτά τα διότι περιπλέκουν τα ζητήματα και τα κρυφά συμφέροντα των κεφαλαιοκρατίας, εγώ τα ακούω διάτρητα, γιατί δυστυχώς ακούγονται και αυτά τα παλαιομερολογήθηκα και σήμερα ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο φίλος ο Νίκος εδώ πέρα. Είναι εύκολο να βγεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να έχεις κομματική κατεύθυνση. Ποιο πανεπιστήμιο έβγαλες και έχεις αυτά τα βιώματα? Μην αναπαράγεις τα κλισέ αυτών που δεν κατάφεραν να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι προσανατολισμένα στη γνώση και όχι στην επιχειρηματικότητα, και αυτό έχει θετικά και αρνητικά, έλεος πια με την ισοπαίδωση. Νίκο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν τμήματα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, υπάρχουν τμήματα που είναι διαμάντια. Συνολικά όμως η παρεχόμενη πληροφορία έχει προβλήματα. Τώρα, αν εσύ δεν το είδες, δεν ξέρω βέβαια και ποιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσες, δεν ξέρω, ήσουν στο Απιθύτε, ήσουν στο Μετσόβιο, ήσουν στο ΕΚΠΑ, δεν ξέρω πού, αλλά αν εσύ δεν το είδες, σημαίνει γιατί δεν ήθελες να ασχοληθείς με αυτό. Προφανώς και τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο τους με διαφόρους τρόπους. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές. Ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που εγγράφονται σε κομματικές εκεί πέρα, ΔΑ και ΠΑΣΠ, και δεν συμμαζεύεται και περνάνε πάρα πολύ καλά την χρονική περίοδο που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Γιατί έχουν βοήθειες, έχουν εύνοιες, έχουν πάρα πολλά. Όπως συμβαίνει και στα σχολεία, που κάποιοι γονείς έχουν από δίπλα τους δασκάλους με το ΣΑΣ και με το ΣΥΣ και αποκτούν και φιλικές σχέσεις, και να το ένα δώρο και να το άλλο δώρο, και μετά ο δάσκαλος τσαπ βάζει το βαθμό χωρίς να το αξίζει το παιδί. Αλλά ακόμα και εκεί υπάρχουν παιδιά που έχουν πείσμα, διαβάζουν και πάνε μπροστά. Μπορεί να είσαι από αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και τέτοια παιδιά. Ευτυχώς. Και δεν μ' αρέσει ο τρόπος που το βάζεις, και δεν είναι θέμα ισοπαίδωσης, είναι θέμα. Είναι ένα ζήτημα πραγματικότητας. Και θα πρέπει οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί να σκεφτούν πώς θέλουν το πανεπιστήμιο τους τα επόμενα χρόνια. Και σε ένα βαθμό είναι πια συνδεδεμένα τα πανεπιστήμια και με την αγορά εργασίας. Δεν είναι μόνο στην επιχειρηματικότητα. Εγώ θυμάμαι έναν εξαιρετικό υφυπουργό παιδείας που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φωτάκη, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει αυτή η διασύνδεση, γιατί εγώ δεν βρίσκω κάτι αρνητικό στη διασύνδεση, τουλάχιστον όπως τη βίωσα, στον τρόπο που την είχε παρουσιάσει, το σχέδιο που είχε η τότε κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος υφυπουργός. Και γιατί δεν βρίσκω κάτι αρνητικό? Γιατί με έναν τρόπο βοηθά τα παιδιά. Θα μου πεις, είναι λίγο γερμανικό το μοντέλο, αλλά δεν έχει σημασία καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο μοντέλο είναι, αρκεί να είναι ένα καλό μοντέλο και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Άρα, δημιουργείς τις συνθήκες, βοηθάς κάποιες σχολές να αναπτυχθούν και στρέφεις τα παιδιά εκεί που έχει ανάγκη εργασία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το κάθε παιδί που περνάει στο πανεπιστήμιο, γιατί περνάει? Για να πάρει ένα πτυχίο και να βγει να εργαστεί πάνω σε αυτό. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 2 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Η Βασιλική μου λέει: καλημέρα σας κυρία Λάζου, επειδή σήμερα είναι η ημέρα της μητέρας, θα ήθελα να εκφράσω την τεράστια λύπη μου και την αγανάκτησή μου για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις παρένθετες μητέρες. Αισθάνομαι σαν πράγμα που τον νοικιάζει για να ικανοποιήσει το εγώ του οποιοδήποτε. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται μια βουλευτής που είναι και μητέρα να ψήφισε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς δεν ισχύει η δικαιολογία που επικαλέστηκαν για τα ομόφυλα ζευγάρια. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά όταν συμβαίνει κάτι τόσο αισχρό στην κοινωνία μας, αγανακτώ και βρίσκω υποκριτικό να γιορτάζουμε τη μητρότητα. Βασιλική μου, κοίταξε να δεις. Εγώ όλο αυτό το ζήτημα με την παρένθετη μητέρα, αν με ρωτάς σε προσωπικό επίπεδο, δεν συμφωνώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα ζευγάρι να επιλέξει να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά παρατημένα στα ιδρύματα. Πήγαινε και πάρε ένα παιδί από εκεί. Θα κάνεις πολύ καλό στην ψυχούλα σου, πολύ καλύτερο από το να μπει στη λογική της παρένθετης μητέρας. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό πρέπει να είναι δικαίωμα, δηλαδή ως επιλογή πρέπει να το έχουμε. Και ας το εφαρμόσει αυτός που θέλει να το εφαρμόσει. Είπαμε, Βασιλική, σε τίποτα δεν... σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής μας, σε οποιαδήποτε στάση ζωής μας, δεν θα συντονιστούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο σκοπό. Ποτέ. Τι προσπαθούμε όμως να κάνουμε για να είναι και υγιής η κοινωνία μας? Προσπαθούμε να συγκλίνουμε στα κοινά στοιχεία και να προχωράμε, να πηγαίνουμε παρακάτω σεβόμενος ένας τον άλλον. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν βάζω και εγώ αυτή την υπόθεση της παρένθετης μητέρας. Σέβομαι την επιλογή σου, δεν συμφωνώ μαζί της, αλλά αυτό είναι δικαίωμα όλων. Και επειδή έλεγα πριν για τους μισθούς και για το χάος αυτό, γιατί άκουσα την κυρία Κεραμέως να το βάζει στη δημόσια συζήτηση και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί διαβάζω σήμερα το TikTok του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, όπου τι αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης: η καλύτερη ευχή για την ημέρα της μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά πολύτιμη, σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας για το νόμο πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή άμεση ενσωμάτωση της οδηγίας 2023-970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου του 2026. Η οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνειες στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρέωσης αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζόμενους και πάνω, ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Μα ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε υπογράψει συλλογικές συμβάσεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται με τις τριετίες. Έχουν ενσωματωθεί στους μισθούς, τους παίρνουν οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα που, όπως μας λέει και η κυβέρνησή μας, θέλει να το διευρύνει. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Κρατάς χαμηλά τις τιμές, δηλαδή το κόστος ζωής, και βοηθάς τους εργαζόμενους να αμείβονται για αυτά που αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους να αρχίσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Γιατί, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα: οριζόντια να πληρωνόμαστε όλοι το ίδιο, και αυτό είναι και αποκαρδιωτικό και δεν ενδιαφέρει και κανέναν στο τέλος της ημέρας παρά μόνο αυτόν που το κάνει. Λοιπόν, μουσικούλα και επιστρέφω. Βάλε ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην λίγο να έχει μια ένταση, ξέρεις τώρα, να πάει στο mood. Διεργασιακά συζητάμε τώρα, δεν είμαστε σε μια πίεση. Δώσε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Να πω τις ζεστές μου καλημέρες στη φίλη μου την Τζούλη και τον Ιβ. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Και πάω κατευθείαν στο Γιώργη, ο οποίος μου λέει σχετικά με την παιδεία, έχω αναφέρει τη γνώμη μου ούκου λίγες φορές. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείπουμε τις κτηριακές υποδομές στην παιδεία, τα σχολεία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε κτίρια παλιά, ασυντήρητα και ανεπαρκή για τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αίθουσες που δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας, άνεσης και δημιουργικής μάθησης. Σχολεία με στριμωγμένες αίθουσες, γεμάτες παιδιά που προσπαθούν να μορφωθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, με σοβάδες να πέφτουν από τα ταβάνια και κτίρια να καταραίουν από την εγκατάλειψη, δεν μπορούν να θεωρούνται κανονικότητα. Η παιδεία δεν μπορεί να στεγάζεται σε χώρους που απειλούν την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών, γιατί το σχολείο οφείλει να είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και ελπίδας και όχι ένας καθημερινός αγώνας μέσα στη φθορά και την αδιαφορία. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, αλλά ξαναλέω. Και μάλιστα σε αυτά που βάζεις θα προσθέσω και το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά συνεχίζουν εν έτη 2026 να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Άρα όλο αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα και πολύ καλά κάνει και υπάρχει και αναμορφώνει τα κτίρια, γιατί είναι και η εικόνα, βρε παιδί μου, είναι αλλιώς να μπαίνεις σε ένα καθαρό κτίριο, όμορφα ζωγραφισμένο, αν μιλάμε για δημοτικό, με τις υποδομές που χρειάζεται ένα παιδάκι στα 6, στα 7, στα 8, στα 9 και για να διασκεδάσει μες στο σχολείο αλλά και να κάνει και το μάθημά του, να μην κρυώνει το χειμώνα, να μην λιώνει από τη ζέστη το καλοκαίρι. Βεβαίως δεν το συζητώ, αλλά εδώ υπάρχει ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, Γιώργη μου. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το περιεχόμενο. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Το περιεχόμενο, αυτό δηλαδή που έχει αποφασίσει το Υπουργείο να μαθαίνουν τα παιδιά και στην εξέλιξή τους μετά και στα πανεπιστήμια, είναι προβληματικό. Γιατί, το είπα και στην αρχή, βάζεις τα παιδιά σε μια διαδικασία ενός κακού ανταγωνισμού, δηλαδή το μυαλό τους είναι προσανατολισμένο μόνο στις πανελλαδικές και πουθενά αλλού, δεν τους νοιάζει τίποτε άλλο, μόνο οι πανελλαδικές. Να περάσω στο πανεπιστήμιο. Άρα τα παιδιά από πρώτη Δευτέρα γυμνασίου ξεκινούν τα φροντιστήρια, άρα οι γονείς μπαίνουν σε μια οικονομική αφέμαξη ήδη από τα 13 χρόνια των παιδιών τους μέχρι να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, και αυτό είναι απαράδεκτο. Τι θα πει, κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πανελλαδικές. Τίποτα. Θα έπρεπε να τελειώνεις το λύκειο, να μπαίνεις ένα έτος προπαρασκευαστικό και εκεί να γίνονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να πούνε η Αγγελική πρέπει να γίνει καθηγήτρια, ο Σταμάτης πρέπει να γίνει πυρηνικός φυσικός και να μας κατευθύνουν όλους εκεί. Αυτό όλο το υπόλοιπο είναι, ξέρεις τι είναι. Και το δυστύχημα είναι ότι όλοι αυτοί που λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν έχουν πει μισή κουβέντα για την κατάργηση των φροντιστηρίων. Κουβέντα. Δηλαδή είναι πιο λογικό να βάζεις τους γονείς σε μία αφέμαξη οικονομική από το να πάρεις μία απόφαση, όχι παιδιά, γιατί πανελλήνιες, τι πάνε να πει πανελλήνιες. Πανελλήνιες δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι περνάνε οι καλύτεροι, σημαίνει ότι περνάνε εκείνοι που μπορούν να αποστηθήσουν καλύτερα και είναι πιο τακτικοί σε μία διαδικασία. Δεν σημαίνει όμως ότι το μυαλό τους είναι καλύτερο από ένα παιδί που αδιαφόρησε για τις πανελλαδικές. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για πρόοδο, αν θέλουμε να μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση, η προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη ώρα. Σημαίνει ισότητα σε όλα, δηλαδή ίση μισθολογική κλίμακα άντρα-γυναίκα, εννοείται που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και τα ίδια προσόντα γενικώς. Ένα το κρατούμενο. Επίσης πρόοδο σημαίνει ότι δεν βάζω τις οικογένειες σε μια διαδικασία αφέμαξης από τα, με το που το παιδί τους θα πάει στο γυμνάσιο και θα συνεχιστεί αυτή η αφέμαξη όταν το παιδί θα περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί θα πρέπει να πληρώνω ενίκιο, διατροφή και όλα αυτά για να καταφέρει το παιδί μου να πάρει ένα πτυχίο που θα βγει μετά στην αγορά εργασίας, θα το έχει πληρώσει η οικογένεια αυτό το πτυχίο 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ όλα αυτά τα χρόνια και θα πάρει 890 ευρώ. Αλήθεια. Δηλαδή, τι ακριβώς προοδευτικό είναι σε αυτό? Που θα βγει το παιδί μου σε μια αγορά εργασίας που δεν υπάρχει αξιολόγηση. Ούτε στο δημόσιο, ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα πάρει τα χρήματα που αναλογούν στα προσόντα του. Γιατί κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στη διοίκηση της χύψη ωμέγα μικρής μεσαίας επιχείρησης, θα πάρει καλύτερα χρήματα. Και αυτό, πιστέψτε με, το βιώνουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Έχω φίλους που όντως στην πλάτη τους κρατάνε την επιχείρηση, αλλά πληρώνονται οι άλλοι που κάνουν χαβαλέ. Γιατί είναι ξαδέρφια, είναι θείοι, είναι γνωστοί. Λοιπόν, τώρα για ποια πρόοδο? Για αυτά έχουν να μας πούνε κάτι οι 300? Μπορούν να μας πούνε κάτι γι' αυτό? Να πούνε, εγώ παίρνω μία πρωτοβουλία και ανακουφίζω τα νοικοκυριά, τα ελληνικά νοικοκυριά. Τέλος τα φροντιστήρια. Τέλος. Μόνο το ψηφιακό φροντιστήριο και τα φροντιστήρια που γίνονται μέσα στα σχολεία και τίποτα άλλο. Δεν θα το κάνει κανείς όμως. Γιατί για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι θα συγκρουστείς με μία ομάδα εργαζομένων. Παύλα επιχειρηματιών. Γιατί αυτοί που έχουν τα φροντιστήρια δεν έχουν ένα φροντιστήριο. Έχουν 5, 10, 15, 20. Απασχολούν ένα κόσμο. Και δεν θα τα βάλει κανείς μαζί τους. Και για να μην τα βάλει μαζί τους, πέντε πληρώνουν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά, όλοι μας έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πρόοδος. Συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι πρόοδος. Άρα ας ξεκινήσουμε με την ΑΒ, λέω εγώ. Ευκαιρία είναι, μιας και όπως και να το κάνουμε, τυπικά, άτυπα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τέτοια ζητήματα μπορούμε να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, εννοείται, και όσα τρέχουν και όσα τρέχει η δικαιοσύνη και πρέπει να αποδοθεί και η δικαιοσύνη κανονικά, με κανονικούς όρους και όχι με όρους δημοσιογραφίας. Δηλαδή τώρα έσκασε η είδηση, αύριο πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Όχι, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Και οι πολιτικές δυνάμεις να ρίξουν λίγο τους τόνους και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Μπας και επιτέλους αυτή τη χώρα γίνει το μαγικό. Αυτό που λέμε παράβαση καθήκοντος να έχει και ένα αντίκτυπο. Μπας και πάρει ο επόμενος το μήνυμα και καταλάβει ότι όταν σε βάζουν σε μια θέση ευθύνης, είσαι εκεί για συγκεκριμένο λόγο. Δεν είσαι εκεί ούτε για να το παίζεις υπουργός, ούτε για να κάνεις τα χατέρια στους ψηφοφόρους σου και μόνο. Είσαι εκεί ως θεματοφύλακας του κράτους, ως θεματοφύλακας του συνόλου της κοινωνίας. Γιατί έχω πει κάτι άλλο και το εννοώ. Κάθε πολιτικός αρχηγός στην προεκλογική εκστρατεία και όχι μόνο, όσο υπάρχει, όσο υφίσταται στο πολιτικό σκηνικό, προφανέστατα έχει ένα κόσμο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί. Ας πούμε στο κέντρο, ας πούμε στην αριστερά, ας πούμε στη δεξιά, ας πούμε ό,τι θέλετε. Όταν όμως η πλειοψηφία των πολιτών με την ψήφο στην κάλπη του δίνει εντολή διακυβέρνησης, είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εκεί δεν χωράνε τα δικά μας παιδιά. Δεν χωράνε. Όπως και να το πας, από εδώ να το φέρεις, από εκεί να το φέρεις, όχι. Όταν είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα, το μήνυμα δεν το έχουν καταλάβει και αυτό το βλέπουμε και δημοσκοπικά πώς καταγράφεται. Θα τα πούμε και για τα νέα κόμματα και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία από ό,τι διάβασα χτες δέχτηκε να είναι επικεφαλής, να τεθεί επικεφαλής αυτής της κίνησης πολιτών. Και θέλω να πω και κάτι για την κυρία Καριστιανού και κυρίως για τον τρόπο που την έχει αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα από το θέμα των Ντεμπών έπαιζε πάρα πολύ ψηλά για να καταδείξει τις ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και του υπουργού, του αρμόδιου υπουργού, που με συγχωρείτε αλλά αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χρειάζεται μάχη να το κάνεις. Είναι αυτονόητο. Είναι ίσως η μόνη στιγμή που η λογική όλων μας, από όπου και αν είμαστε, ταυτίζεται εκεί. Υπάρχει απόλυτη πολιτική ευθύνη του κυρίου Καραμανλή, δεν έκανε τη δουλειά του, τελεία και παύλα. Τώρα λοιπόν τα δικαστήρια καλούνται να επιβάλλουν και την ποινή που αναλογεί για το αδίκημα που έχει πράξει. πάει αυτό, το αφήνω στην άκρη. Όμως όλο αυτό το διάστημα που την είχαν κάνει σημαία την κυρία Καριστιανού, δεν διέβλεπαν ότι αυτό κάποια στιγμή θα καταλήξει και σε πολιτική κίνηση. Δηλαδή το είχα καταλάβει εγώ που είμαι δημοσιογράφος. Το είχα καταλάβει σχεδόν από το πρώτο δίμηνο που παρακολουθούσα τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Και δεν το κατάλαβες εσύ που ήσουν κόμμα το οποίο είχε υπάρξει και στη διακυβέρνηση. Άρα εσύ είσαι το θέμα. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Και όλη αυτή η επιχείρηση αποδόμησής της που ακολούθησε είναι λάθος πολιτική σκέψη. Το λέω με πολύ αγάπη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που και εκτιμώ και αγαπώ και η κριτική μου έγκυται σε αυτό. Το λέω πραγματικά με πολύ αγάπη, ότι όταν πας να προτάξεις ένα σύμβολο και αυτό το σύμβολο το σχηματοποιείς ένα πρόσωπο, δεν μπορείς μετά να το αποδομείς γιατί δεν βολεύει το πολιτικό σου αφήγημα. Κάνεις κακό και στην κοινωνία, αλλά και στο κόμμα σου και σε πολύ άξια στελέχη του κόμματός σου, γιατί απαξιώνονται στην κοινή πεποίθηση. Απαξιώνονται. Και το 3,3 που βλέπουμε, κυρίως, κατά την άποψή μου, προκύπτει από αυτό και από μια σειρά τέτοιου τύπου λαθών και όχι τόσο από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο βεβαίως τον καλωσορίζουμε, θα πω και τον Αλέξη Τσίπρα, μετά το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από την Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Γι' αυτό λοιπόν μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Να λέμε και ευχάριστα, παιδιά. Και είναι όμορφα αυτά τα συμβαίνουν. Είχαμε εδώ ένα προβληματισμό με τον Σταμάτη Καρλουτσού, όση ώρα ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον, για το πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι. Υπάρχει μια απογοήτευση, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος ως τα τελευταία 2-3 χρόνια ζει με το στρες, γιατί ειλικρινώς εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι είναι το στρες των σκανδάλων, όπου και Πολλές φορές η τρίχα γίνεται τριχιά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους που γίνεται. Και στο τέλος υποχωρεί η πρόταση. Δηλαδή, περιμένεις να ακούσεις το όραμα για την επόμενη μέρα και καταλαβαίνεις ότι περισσότερο τα κόμματα στρούθοκαρμιλίζουν, και δηλαδή τι εννοώ, κοιτούν προς το εσωτερικό τους, κοιτούν προς τους ψηφοφόρους τους, ώστε να τους κρατήσουν, να τους διασφαλίσουν και από εκεί και πέρα να επιχειρηθεί ένα άνοιγμα σε έναν άλλο κόσμο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε την άποψή μου, όλα τα κόμματα, ακόμα και εκείνα που περιμένουμε, είναι ότι δυσκολεύονται να βρουν την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει περάσει από πάρα πολλά κύματα όλο το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με τα οικονομικά του, διότι όταν ο μισθός τελειώνει 18 και 20 και άρα μετά έχεις 10 μέρες, τι... Και νωρίτερα, πολλά λέω, έτσι, είμαι large, εγώ βάζω και κάτι παραπάνω, παιδί μου. Όταν ο μισθός σου τελειώνει στις 18 και στις 20 του μήνα και στην πραγματικότητα δεν έχεις κάνει κάτι, ενδεχομένως να μην έχεις καλύψει και το σύνολο των αναγκών, των μηνιαίων αναγκών. Ακούει όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, ο τάδε βουλευτής που πήρε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καλύψει το δικό του παιδί, που πήρε 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα. Εδώ βέβαια, μέχρι στιγμής το σκάνδαλο δεν αφορά χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Το λέω γιατί και αυτό έχει τη βαρύτητά του σε σχέση με την ιστορία των σκανδάλων που έχει αυτή η χώρα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό τώρα, εγώ που είμαι υπουργός, να φαίνεται ότι έχω κάνει μία παρέμβαση και να έχω πλουτίσει εγώ, και είναι άλλο πράγμα, έχει άλλη βαρύτητα, αν και για μένα είναι προβληματικό το να παρεμβαίνεις για τα δικά σου παιδιά. Το είπα από την πρώτη στιγμή του σκανδάλου, δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή να πρέπει ο άλλος να έχει μπάρμπα στην κορώνη για να λύσει το πρόβλημά του. Θα επιστρέψω όμως στο θέμα της κοινωνίας, και αυτό για μένα είναι το κρίσιμο στοιχείο, γιατί επιτρέπουμε αυτές τις νοοτροπίες. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα, σας έπαιξε ένα ηχητικό από τον Θεοδόση Τάσιο, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε, βραβευμένος ακαδημαϊκός, με πολύ μεγάλη πορεία. Αν μη τι άλλο, αυτά που λέει δεν ακουμπούν μόνο στη λογική, ακουμπούν στην ιστορία αυτής της χώρας. Γιατί έτσι δημιουργήθηκε αυτή η χώρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτές τις προδιαγραφές, τις οποίες όμως τώρα εμείς καλούμαστε να τις αλλάξουμε. Είναι παρήγορο. Όταν τα νέα παιδιά, ακούσατε κάποια παιδιά που ήμασταν χτες εδώ, που κάνουν θέατρο, θέλουν να πουν κάτι και το λένε μέσα από την τέχνη, και νομίζω ότι μέσα από την τέχνη τα μηνύματα είναι πάντα πιο ισχυρά. Ακούσαμε αυτό το παλικαράκι, το 15χρονο, το Βίκτορα, που συνεργάζεται με την NASA, και υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά, πάρα πολλά, τα οποία τι κάνουν, κλείνουν τα μάτια τους, βάζουν παροπίδες, δεν ασχολούνται με αυτή τη δυσοσμία που αναδύεται από τη χώρα, είναι προσανατολισμένοι στο να πετύχουν κάποια πράγματα και τα πάνε εξαιρετικά καλά και φεύγουν στο τέλος της ημέρας από την Ελλάδα. Εμείς αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε όμως, θέλουμε τα παιδιά μας να μένουν εδώ, και για να μένουν εδώ τα παιδιά μας οφείλουμε να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή και να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια κυβερνητική πολιτική που στραγγαλίζει στην πραγματικότητα όλα τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τη μεγάλη εικόνα, μη μας υποτιμά το κυβερνητικό προσωπικό. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνουμε την αξία του να αποπληρώνουμε χρέη, κάτι σημαίνει αυτό για τη διεθνή εικόνα της χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι προσανατολισμένες στο εσωτερικό. Να διασφαλίζουν δηλαδή την ευζοία των πολιτών και σε δεύτερο χρόνο να βάλουν τα ζητήματα που αφορούν στα δημοσιονομικά και την διεθνή εικόνα της χώρας. Αλλά σε δεύτερο χρόνο. Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια επιλογή του bypass. Εγώ έτσι το λέω αυτό, αστειευόμενη βεβαίως από τα free pass και τα διάφορα, το bypass δηλαδή σε πάει πλαγίως και το πρόβλημα δεν στο λύνει. Επίσης εδώ η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για το μέλλον, δεν υπάρχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει σχέδιο για τον τουρισμό, που ας πούμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία. Δεν υπάρχει σχέδιο, πάνε στην πεπατημένη. Περίπου τα ίδια μας λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περίπου τα ίδια μας λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Εντάξει, απλά βάζει λίγο το θεσμικό κομμάτι, γιατί ευνοείται από τη συγκυρία. Είναι μια εποχή που η κυβέρνηση βάλεται και το χρησιμοποιεί αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Φάμελος. Και εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ, για να σας είμαι ειλικρινής, καθόλου δεν συμφωνώ, γιατί ανοίγουν έναν ασκό που δεν θα μπορέσουν να τον κλείσουν όταν θα έρθουν στα πράγματα, και το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν. Και από την άλλη έχουμε τα καινούρια εγχειρήματα, και στα καινούρια εγχειρήματα βεβαίως δεν βάζω τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι κάτι καινούριο ο κύριος Σαμαράς, έχει διακυβερνήσει. Νομίζω ότι περίπου τα πρόσωπα που κινούνται γύρω του τα έχουμε δει στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουν κάποια μετρημένα αποτελέσματα ή δεν τα έχουν, και δεν ξέρουμε κιόλας και αν θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς. Πάω σε σύντομη διακοπή όμως, γιατί πέρασε η ώρα και θέλω να γυρίσω να πω για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Πριν συνεχίσω λίγο της πολιτικής, θέλω να σας διαβάσω ένα άρθρο που με εντυπωσίασε. Και γιατί με εντυπωσίασε? Γιατί ακούω όλο το προηγούμενο διάστημα για τη Σιγκαπούρη και που είναι το κέντρο του κόσμου και τι ωραία που είναι εκεί και τι φανταστικά και ποια Νέα Υόρκη κλπ. Και διαβάζω λοιπόν, αγαπημένοι μου, ότι ο Υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι τα σχολεία της χώρας μπορούν να χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία με ραβδί για την πειθαρχική αντιμετώπιση μαθητών σε σοβαρές περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Απαντώντας λοιπόν σε ερωτήσεις στο κοινοβούλιο σχετικά με τα νέα μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού, ο Ντέσμοντ Λι δήλωσε ότι η χρήση του κάνινγκ, όπως ονομάζεται αυτό το είδος τιμωρίας, επιτρέπεται όταν οι υπόλοιπες πειθαρχικές μέθοδοι κρίνονται ανεπαρκείς. Τα σχολεία χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία με ραβδί ως πειθαρχικό μέτρο όταν όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ανέφερε. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε λοιπόν τον Απρίλιο ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του bullying, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία από το 2027. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινοβουλευτικής συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα και για τις επιπτώσεις της πρακτικής στην ψυχική υγεία παιδιών, ακόμα και από την ηλικία των 9 ετών. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η σωματική τιμωρία με ραβδί εφαρμόζεται μόνο σε αγόρια και αποκλειστικά για σοβαρά παραπτώματα ως έσχατη λύση. Η πρακτική της σωματικής τιμωρίας στα σχολεία έχει περιοριστεί σημαντικά σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ωστόσο ότι από το 1 τέταρτο έως και το ίμιση των παιδιών παγκοσμίως εξακολουθούν να υφίστανται σωματικές τιμωρίες στο σχολικό περιβάλλον. Σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι οι συνέπειες της σωματικής τιμωρίας μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή ενός παιδιού, επηρεάζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία, την εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή. Η Σιγκαπούρη άλλωστε είναι γνωστή για το ιδιαίτερα αυστηρό νομικό και πειθαρχικό της πλαίσιο. Στα τέλη Απριλίου, Γάλλος έφηβος κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και 2 ετών, αφού φέρεται, ακούστε, να έγλειψε ένα καλαμάκι μέσα σε αυτόματο πολιτή χυμών και στη συνέχεια το τοποθέτησε ξανά στη συσκευή. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλακής. Τώρα λοιπόν, και με τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιούν το ραβδί οι καθηγητές για να δέρνουν τα αγόρια από 9 ετών. Όχι, γιατί τα έχουμε λίγο μπερδεμένα με την πρόοδο. Λοιπόν, μου λέει ο αγαπημένος μου ο Κώστας, καλημέρα λέει, σε ακούω, συμφωνούμε σε πολλά, αλλά μη μου λες καλωσορίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα, εσύ που θες να διορθούν τόσα πολλά στην Ελλάδα. Με τους ίδιους δεν θα πάμε πουθενά. Λέω λοιπόν καλωσορίζω τον Αλέξη Τσίπρα, την Μαρία Καριστιανού, τον Αντώνη Σαμαρά, εσένα, εμένα και όποιον επιθυμεί να κάνει κόμμα. Γιατί τον καλωσορίζω? Γιατί η κοινωνία πέρα και πάνω απ' όλα έχει ανάγκη να εκτονωθεί πολιτικά. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να βρούμε ένα κόμμα που να κουμπώνει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουμε, για να εκτονώσουμε κι εμείς την επιθυμία μας. Γιατί εδώ έχουν δημιουργηθεί ασφυκτικές κοινωνικές πιέσεις. Δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και με τους 300. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι η πολιτική τους επιβίωση. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα, δεν τους ενδιαφέρει το κόστος, το ψυχικό και το συναισθηματικό κόστος που δημιουργούν με όλους αυτούς τους καυγάδες. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είμαι οριακά, έτσι και ξανακούσω τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, μπορεί και να πάθω αναφυλαξία. Με τους όρους που το βάζουν στη δημόσια συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ. Θέλετε να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ωραία, ελάτε να ανοίξουμε το θέμα κανονικά. Ελάτε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι έξυπνοι κύριοι. Γιατί αυτοί οι έξυπνοι κύριοι παραμένουν ανάμεσά μας? Γιατί οι ελεγχόμενοι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, παραμένουν στη θέση τους? Γιατί? Θα μου πεις, μα τι θα κάνεις, θα τον απολύσεις τον άλλον ή θα τον απομακρύνεις προληπτικά? Μπορεί να αθωωθεί. Καμία αντίρρηση, βεβαίως και μπορεί να αθωωθεί. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακούγονται, και όταν δεν έχουμε το σύνολο της δικογραφίας στα χέρια μας, δεν είναι και καλό να βγάζουμε συμπεράσματα. Βεβαίως οι πολιτικοί το κάνουν κατά κόρον αυτό.
ανάλογα το τι του συμφέρει. Δηλαδή, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι να το θυμίσουμε και αυτό, για μαφιόζικες πρακτικές μιλούσε και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία όταν έφερνε τα θέματα, άλλα θέματα για το παρακράτος που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία και την εξεταστική που είχε γίνει για την Νοβάρτης με Παπαγγελόπουλους. Τώρα, αν αυτοί καταδικάστηκαν στο τέλος της ημέρας στη δικαιοσύνη, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τα ίδια έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Τα ίδια λέει και ο δικός μας πρωθυπουργός, ο σημερινός. Τα ίδια θα μας λέει αύριο ενδεχομένως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργός. Ναι, αλλά αυτό, ξέρετε, απλά παρατείνει την απαξία που νιώθουν ιδίως οι νέοι άνθρωποι προς το πολιτικό προσωπικό. Σοβαρή συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, τώρα θα σας πω και κάτι που με στεναχωρεί. Παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό τις τοποθετήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τις παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένα εξαιρετικό μυαλό. Δυστυχώς όμως ξέχασε και εκείνος τι συνέβη στη χώρα το 12, 13, 14, 15 με αποτέλεσμα εκείνα που είχε λουστεί το 13, 14, 15 να τα έχει ξεχάσει ο ψήμος και να μεταφέρεται σε ένα άλλο περιβάλλον. Θα έπρεπε όλοι να είναι λίγο πιο ψύχρεμοι, θεωρώ. Τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, καλώς να ορίσει. Αν έχει ένα άλλο τρόπο σκέψης για το πώς θα πάει η χώρα καλύτερα, καλώς να ορίσει. Όμως δυστυχώς με τις συμπεριφορές, τις πολιτικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αποτρέπονται νέοι και άξιοι άνθρωποι να εμπλακούν στην πολιτική. Γιατί σου λέει άλλος, κάτσε, εγώ έχω μία πορεία. Έχω μία

0: παρά πρόσωπα τα οποία λίγο πολύ έχουν κριθεί, μπορεί και πιο αυστηρά από ό,τι θα έπρεπε, αλλά πάντως έχουν κριθεί. Άρα ναι Κώστα μου, ναι σε όλους που θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός, ο σοφός ελληνικός λαός, να επιλέξει αυτόν που θεωρεί καλύτερο κυβερνήτη. Χρωστάω όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι για τις σκανδιναβικές χώρες που τις έχουμε πρότυπο και θέλω να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχει δώσει στο Crete TV και στον συνάδελφο τον κύριο Σαχίνη. Αυτό όμως είναι πολύ καιρός που ήθελα να το φέρουμε στη δημόσια συζήτηση, γιατί βλέπω και μια λατρεία των Ελλήνων σε αυτές τις χώρες.
1: Ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα. Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.
0: Είναι μόνοι τους. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μου έλεγε συνάδελφος ότι είναι τέτοια η μοναξιά που βιώνουν πάρα πολλοί από αυτές τις χώρες που όταν δεν αισθάνονται πολύ καλά ψυχικά δικαιούνται μέχρι και αναρωτική άδεια 2 μηνών. Δηλαδή να φύγουν 2 μήνες να πάνε σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, να κάνουν διακοπές λίγο, το μέσα τους να έρθει να δέσει με το έξω τους. Αχ, σε μουσική θα πάω, να παρηγορηθώ λίγο, ναι. Έχεις κάτι καλό να μου προτείνεις? Κάνει παιχνίδι τώρα ο Σταμάτιο Καρλούτσο, κάνει παιχνίδι. Διαβάζω βέβαια παρεμπιπτόντως ότι έπιασε στεριά τελικά το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η έξαρση Χανταϊού. Σε σφραγισμένα οχήματα η μεταφορά των επιβατών. Παιδί μου, αυτό το κρουαζιερόπλοιο, να σου πω, κάποια στιγμή είχαν χωθεί. Το πήγαιναν από εδώ, το πήγαιναν από εκεί, το πήγαιναν παραπέρα. Κανείς δεν ήθελε να το υποδεχτεί. Πριν βάλω στο τραγούδι, θέλω να πάω στο μήνυμα της αγαπημένης της Αγγελικής, η οποία λέει ότι χθες στο Λονδίνο έγινε μια συνάντηση και μια συζήτηση για τους Έλληνες που θέλουν. Είναι αυτό που κάνει η κυρία Κεραμέως στο πλαίσιο του Regain, για να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς εγώ άκουγα, Αγγελική μου, πρέπει να σου πω, σε κάποιο ρεπορτάζ και νέους ανθρώπους που μίλησαν στην εκδήλωση αυτή και είπαν ότι εμείς θέλουμε εδώ και χρόνια να γυρίσουμε στην Ελλάδα, αλλά πώς να το κάνουμε? Τα χρήματα είναι ελάχιστα, το κόστος ζωής είναι υπέρογκο. Γιατί να φύγω από το Λονδίνο? Τουλάχιστον μπορεί να μην μου αρέσει και ιδιαίτερα η καθημερινότητα, αλλά έχω καταφέρει και έχω διευθετήσει τα προς το ζήν. Δεν έχω την αγωνία αν θα πληρώσω το ενοικιό μου, δεν έχω την αγωνία αν θα μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ, και αυτά δυστυχώς η Ελλάδα δεν τα διασφαλίζει, διότι η Ελλάδα μεταξύ των πολλών άλλων έχει αυτή την πολυτέλεια για την οποία συζητάμε σήμερα όλη μέρα, να τρώει τα παιδιά της, να δίνει τα προνόμια στους μέτριους έως κακούς και αναγκάζοντας τους καλούς να φύγουν. Τι να κάνουν? Ή να πάνε στο μοναστήρι ή να φύγουν από τη χώρα. Άλλα μου μια μουσική να ηρεμήσω τώρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο NER παπάκι alpharadio989.gr. Η Αγγελική μου λέει ότι αγαπά το Σπύρο. Και πολύ καλά κάνεις και τον αγαπάς το Σπύρο. Είναι εξαιρετικό συνάδελφος. Εγώ αγαπώ και την Άννα όμως, δηλαδή. Και τους δύο τους αγαπώ πολύ. Διαβάζω τώρα για να επανέλθουμε στο χάλι μας το μαύρο, ως κοινωνία θέλω να πω. Διαβάζω. Σοβαρή περιβαλλοντική ρήπανση καταγράφεται σε ρέμα που εκβάλλει στη λίμνη Βόλβη, με τους κατοίκους και τις αρχές να μιλούν για βόμβα στο οικοσύστημα της περιοχής. Σκουρόχρωμα νερά με αφρούς και πολύ έντονη δυσοσμία ρέουν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής στον προφήτη του Δήμου Βόλβης, ενώ η πηγή των λιμάτων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Το ρέμα αυτό ξεκινά από το Σοχό, περνά από τον προφήτη, καταλήγει στην περιοχή Σχολαρίου, δίπλα στη λίμνη Βόλβη, η οποία αποτελεί φυσικό αποδέκτη και προστατευόμενη ζώνη Ράμσαρ με σημαντική αλιευτική δραστηριότητα. Κάτοικοι καταγγέλουν ότι τα ψάρια και τα αμφίβια στην περιοχή του ρέματος έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, γεγονός που αποδίδουν στη συνεχή και στη χημική επιβάρυνση του νερού, ενώ εκφράζουν οργή και αγωνία για την καταστροφή του τόπου και τον κίνδυνο για άλλα είδη του υδάτινου και χερσαίου οικοσυστήματος. Και εδώ έρχεται πια η. Πώς να το πω, έρχεται η ηθική και βαράει η κόκκινα. Και λες, ένα λεπτό. Είχαμε πριν από 15-20 μέρες τον άλλον στον Οροπό που πήγε και τσιμέντωσε. Εντάξει, το πρόλαβε ο Δήμος, πήγε, το ξετσιμέντωσε. Έχουμε τώρα αυτούς εδώ τους τύπους που μπορεί να είναι ένας μικρός ιδιώτης ή μπορεί να είναι μια μονάδα εκεί που δεν έχει τι να κάνει τα λίμματα και σου λέει: Δεν βαριέσαι, ρε αδερφέ, θα τα ρίξω εκεί πέρα. Θα σε πω κουφιο κεφαλάκι για να μην σε πω μακάκα. Δεν μπορείς να κάνεις μια απλή προβολή της καταστροφής που επιφέρεις. Αλλά θα μου πεις, γιατί να σε νοιάξει? Την πληρώνει κανείς αυτή τη χώρα? Όχι, μάλλον ναι. Την πληρώνει ο νομοταγής, ο σοβαρός, εκείνος που αναλαμβάνει την ευθύνη του, εκείνος που φροντίζει το γείτονα, που φροντίζει τους πάντες, που δεν περιμένει την τροχέα να του κόψει κλίση για να μην τρέξει, για να βάλει το κράνος. Δεν περιμένει την τροχέα να του πει «Βρε καραγκιός μπερντέ». Το λέω τώρα, ξέρετε πώς. «Γιατί έχεις, παιδί μου, το παιδί σου 4 ετών στο μηχανάκι μπροστά και χοροπηδά? Τι οδηγός θα γίνει? Γιατί τα σκουπίδια σου δεν τα πετάς μέσα στο καλάθι και τα αφήνεις απ' έξω? Γιατί γεμίζεις με μπάζα το παρκάκι της γειτονιάς σου? Γιατί πηγαίνεις όλα τα στενά ανάποδα?» Αυτή λοιπόν είναι που δεν θα την πληρώσουν ποτέ. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι θα νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και για μας λοιπόν τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας δεν ακούμε καμία πολιτική ανησυχία. Δηλαδή δεν βγήκε, ρε παιδί μου, ένας αρχηγός να πει ένα λεπτό, υπάρχουν τα δικά μας παιδιά και να το πει με θάρρος και με θράσος. Αλλά πες το με θάρρος. Εντάξει, υπάρχουν τα δικά μας παιδιά που τα τακτοποιούμε, θα τα τακτοποιήσουμε. Ενδεχομένως θα περιοριστεί λίγο αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να είμαστε και με όρους 80-90-2000, κάπως θα το περιορίσουμε, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες. Για αυτούς τους πολίτες έχει να μας πει κάτι κάποιος? Όχι. Δεν έχει κανείς να μας πει κάτι. Με αποτέλεσμα εμείς να βιώνουμε διαφορετικές καταστάσεις από αυτές που βιώνουν τα κόμματα. Εξού και αυτή η αναντιστοιχία στις μετρήσεις. Δηλαδή βλέπεις ότι τα κόμματα είναι πολύ χαμηλά σε μετρήσεις και αυτό δεν έχει να κάνει με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, καμία κυριαρχία. Απλά η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει έναν ευρύτερο αριθμό βάσης. Αυτό είναι, δηλαδή η βάση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη κυμαίνεται μεταξύ 23-24 μέχρι 27. Το ΠΑΣΟΚ που έχει υποστεί την συντριβή που υπέστην όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η βάση του είναι από το 6-7 μέχρι το 10. Και του ΣΥΡΙΖΑ η βάση επανήρθε εκεί που ήταν και πριν τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή κοντά στο 2,5-3%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στην πραγματικότητα, τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις? Στις δημοσκοπήσεις απαντούν οι βάσεις των κομμάτων, δεν απαντούν οι πολίτες. Και τα κόμματα, με συγχωρείτε, όλα έχουν πρόβλημα στο εσωτερικό τους, όλα. Το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ίσως την πιο δύσκολη δουλειά να κάνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στην πραγματικότητα 2 κόμματα σε ένα. Το μισό Πασόκ κοιτάζει προς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή προς τη ριζοσπαστική αριστερά. Και το άλλο Πασόκ κοιτάζει προς τους εξυγχρονιστές του Σιμίτη, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν απορροφηθεί, ή τουλάχιστον μέχρι και τις εκλογές του 23 είχαν απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει, διότι αυτές οι τάσεις είναι φυγόκεντρες. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, πάντως θέλει μια μαεστρία που φαίνεται ότι την έχει. Άρα τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης? Παίρνει ένα κομμάτι που είναι ευνοϊκό πολιτικά για το κομμάτι του ριζοσπαστικού τμήματος του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ ψηλά τα θέματα των υποκλοπών, του κράτους δικαίου, για να ικανοποιεί αυτό το ακροατήριο και τουλάχιστον να καταφέρει να το κρατήσει και να μην του το πάρει ο Αλέξη Τσίπρας άμα τη εμφανίσει του. Γιατί τον περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, και προς το τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα κάνει και τις ανακοινώσεις, θα δούμε και τα πρόσωπα που θα τον πλησιώσουν. Και από την άλλη μεριά πρέπει κάτι να πει στους εξυγχρονιστές, γι' αυτό και βάζει την ατζέντα, καταλαβαίνω, τις τετραήμερες απασχόλησης, των ίσων αμοιβών, γυναικών, ανδρών, δηλαδή βάζει και τέτοια θέματα. Όμως, όταν αυτά τα θέματα τα βάζεις και παράλληλα δημιουργείς όρους όξυνσης για τα υπόλοιπα, όταν ας πούμε καταδικάζεις τον Τζαβέλα, ο οποίος, να πω, οι πληροφορίες επιμένουν ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος έχει ιδρώσει τη φανέλα, το λέω επειδή είναι και της μόδας τώρα, τρέχουν όλοι να την ιδρώσουν τη φανέλα, και έχει παράξει και σοβαρό έργο από όπου και αν πέρασε, και από τις φυλακές ανηλίκων και από τη δίωξη και από παντού. Αυτά όμως τα δύο συγκρούονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι δύσκολο το έργο του Νίκου Ανδρουλάκη, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Να έχουμε μια υπομονή και εμείς ως κοινωνία, όμως μην τρέχουμε και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Να έχουμε μια υπομονή, να ακούσουμε τους αρχηγούς να εκδηλώσουν το πρόγραμμά τους, τα πρόσωπα που θα τους πλαισιώσουν, τους ρόλους που θα έχουν. Ας ακούμε λίγο περισσότερο και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τον κύριο Παύλο Γερουλάνο και τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Μάντζο. Ας τους ακούμε λίγο περισσότερο, και το λέω γιατί έχουν μια ποιότητα στη φωνή τους. Δεν εκνευρίζουν την κοινωνία, εξηγούν στην κοινωνία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Αντιστοίχως, ας ακούμε και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ας ακούμε τον κύριο Γαβρίλο περισσότερο. Θα μου πεις και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα τρεις και ο κουκός βγαίνουν. Οι άλλοι είναι εξαφανισμένοι, περιμένουν. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Γαβρίλο, όχι μόνο στο κομμάτι των εργασιακών που το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί γενικώς είναι στη λογική του να κατευνάσω την κοινωνία και να της δώσω να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε με κανονικούς όρους. Ούτε βεβαίως ισχύει και αυτό που μας λέει η κυβέρνηση το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι είμαι ο μάγος της σταθερότητας. Όχι, δεν είναι ο μάγος της σταθερότητας, διότι αν ήταν ο μάγος της σταθερότητας, δεν θα ήμασταν όλοι στα κάγκελα. Έχει κάνει πολλά λάθη και έχει μια πολιτική προσανατολισμένη σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είπαμε, η χώρα παράγει πλούτο, αυτό τον πλούτο δεν τον βλέπουμε να μοιράζεται ισομερός, και σε αυτό δεν απαντά κανένας από την κυβέρνηση. Κανείς δεν απαντά. Να μην πω τώρα με τα πατίνια, δεν θέλω να το θίξω, γιατί δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Τι κάνει. Δηλαδή, η απάντηση στο πρόβλημα των πατινιών είναι ότι καταργούνται τα πατίνια για τους κάτω των 16. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Ο Κώστας μου λέει, πρόστιμο 5.000 ευρώ σε όλα αυτά που είπες, που πετάνε τα σκουπίδια παντού, που έχουν το παιδί στο μηχανάκι, που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, ακόμα και στους γονείς για τις καταστροφές των παιδιών τους. Μόνο έτσι θα γίνουν άνθρωποι, δυστυχώς. Κοίταξε, πριν φτάσουμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν τα πρόστιμα. Το θέμα είναι ποιος τα επιβάλλει. Ποιος τα επιβάλλει. Εδώ, παιδί μου, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανύπαρκτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των ανθρώπων. Να καλυτερεύσει την καθημερινότητά μας και να μας βάλει και εμάς ως ενεργούς πολίτες να συμμετέχουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν ως ενεργός πολίτης συμμετέχεις στα της γειτονιάς σου, δεν θα ξυπνήσεις το γείτονα γιατί θες να κάνεις πάρτι, δεν θα πετάξεις τα σκουπίδια σου, θα προσέξεις το πάρκο σου, δεν θα φωλιάσεις τα ζώα. Αρχικά τα ζώα δεν θα τα βρεις να τα φωλιάσεις, γιατί ένας σοβαρός δήμος θα έχει εκταμιεύσει τα κονδύλια των εκατομμυρίων που προβλέπονται και θα έχει φτιάξει τους χώρους. Αλλά λέμε τώρα. ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα, Νέα Κωνσταντίνα, και οι γονείς που συνελήφθησαν για τις καταστροφές στο σχολείο στην Γλυφάδα, που ήταν, τα πληρώσαν. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Γιατί μετά θα παρέμβει ο σύλλογος γονέων, θα πάει ο αντιδήμαρχος, θα πει καημένοι γονείς και στο τέλος θα στείλει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να τα φτιάξουν αυτά. Και άρα από τα δημοτικά τέλη θα πληρώσουμε κι εμείς όλη τη μακακία του κάθε ενός. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πολύ παρακατώ, ούτε και πολύ μακριά. Είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί οι νέες γενιές θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να τους δοθεί και η ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Ο Σταμάτης λέει δεν θα κλείνει στο κέντρο με κάθε που θέλει κάποιος να τρέξει. Εντάξει, δεν το κλείσα εγώ, αλλά αν με ρωτάς προσωπικά αν ήμουν δήμαρχος, δεν το είχα κλειστό 12 μήνες το χρόνο. Μόνο πεζί, τελεία και παύλα. Να κάνουμε και σώμα. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στα νότια προάστια. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Τα μέτρα στους δρόμους ισχύουν έως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Αθλητικός γύρος και στη Νέα Σμύρνη με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία. Σε ισχύ είναι στις 11.30 το πρωί διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του Δήμου της Νέας Σμύρνης. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Έφτασε νωρίς το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Θα γίνει αποβίβαση των επιβατών και μεταφορά τους στις χώρες τους με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που ισχύουν σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΗ, καθώς θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου. Αρχικά οι επιβάτες θα υποβληθούν σε εξετάσεις και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη. Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες. 5 Γάλλοι θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση υγειονομικού χαρακτήρα στη Γαλλία. Πλοίο μεταφοράς σχεδίν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά και κατασβέστηκε χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για ειρήνη στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησε για τις απειλές και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Αλθάνη, κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο ανδρών. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκύμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο της Κρήτης για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αποθήκη γενικού τύπου που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων. Βομβιστής καμικάζι πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου εγκατάστασης της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξεραμιστές άνοιξαν πύρα εναντίον του προσωπικού της στο βορειοδυτικό Πακιστάν χθες, επίθεση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 αστυνομικοί και να τραυματιστούν άλλοι 5. Αγνοείται τουλάχιστον ακόμη ένας, ανακοίνωσε αξιωματικός. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Λοιπόν, αέρα, Μαφάη, σε παρακαλούμε. Μα σε παρακαλούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η Άννα Σταματιάδου είναι εδώ κοντά σας από διάφορα πράγματα.
3: Είναι μπανανόπιτα.
2: Υπάρχει μπανανόπιτα.
3: Ναι.
2: Έφερε μπανανόπιτα.
3: Χωρίς καμία θερμίδα.
4: Τέλειο. Μπανανόπιτα τρώω.
2: Μπανανόπιτα χωρίς θερμίδα.
3: Ναι. Και θέλω να μου πείτε ειλικρινά τη γνώμη σας. Έχω και χαρτοπετσέτα.
2: Κοίταξε να δεις. Τώρα η ειλικρίνεια πολλές φορές.
3: Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου εδώ στους ακροατές.
2: Αυτό τρώγεται με πολύ νερό. Πολύ νερό. Ωπ, για να φύγει αυτό.
3: Βγαίνει
2: έξω γρήγορα όμως.
3: Μου.
2: Βγαίνει έξω. Μου λέει, Άννα, έφερε αυτό εδώ, μου λέει, μύρισε. Μυρίζω, τη λέω, δεν είναι, ας πούμε, κάτι. Μπλε, μύρισε, τι λες, μοσχοβολάει, τη λέω, το έχεις καιρό. Γιατί. Μπανανόπιτα, μάλιστα. Τι να σας πω.
3: Λοιπόν.
2: Θα φάμε σε λίγο.
3: Να
2: λοιπόν,
3: πω συνταγή.
2: Καταλαβαίνετε πώς μπαίνει η Άννα Σταματιάδου. Μέσα π.χ. ανοίγει το κινητό, παίζει διάφορες μουσικές. Όταν ας πούμε έχει δελτίο, παίζει ας πούμε και ένα ωραίο κομμάτι. Είναι η Άννα μέσα. Επίσης, λέει δελτίο άλλος άνθρωπος, προσπαθεί να σας πει ότι η μισή δρόμη είναι κλειστή, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ άμα βγείτε έξω το νου σας που θα πάτε. Παίζει Σταματιάδου, τραβάει μια καρέκλα, ας πούμε αφήνει μια τσάντα. Και λέει, το air condition είναι ανοιχτό, γιατί κρυώνω. Λέει δελτίο άλλος. Λέει ότι στο Ιράν έχουμε βομβαρδισμούς. Συγγνώμη.
3: Ακούγεται από πίσω.
2: Ναι, το air condition αυτό, γιατί το έχετε. Ποιος το έχει βάλει στο 17, γιατί το βάζει στο 22. Μην ξαναγίνει. Λέει ο άλλος μετά. Στο Ισραήλ πάλι βομβαρδίζουν αυτό. Έχω φέρει και μπανανό. Θέλετε μπανανό. Μύρισε να δεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πες και μουσική άπισο.
3: Λοιπόν, από
2: πήγα τη μετάλλικα. Α, λες δελτίο, καλημέρα, ρε, sorry. Και μόλις τελειώνει το δελτίο, όπως κάθε φορά, συγγνώμη, ρε, ρε, εσύ ειλικρινά. Εντάξει. Στο μεταξύ, πόρτες, νομίζω ότι είσαι καράβι. Μπαίνει μέσα, γκάπ, γκουπ, πόρτες, αυτά.
3: Πολύ φωνάζεις, πολύ φωνάζεις πρωί-πρωί.
2: Τίποτα.
3: Εγώ ήρθα εδώ.
2: Μπανανόπιτα και ξερό ψωμί.
3: Για να
2: χρόνια
3: κεράσω.
2: Πολλά στις μανάδες όλες.
3: Αυτό πήγα να πω. Αν και δεν είμαι μανούλα, δεν έχω ούτε σκύλο. Κι όμως έκανα αυτή την ωραία κίνηση. Ξόδεψα.
2: Χρόνο.
3: Ξόδεψα χρόνο, έβαλα πολύ αγάπη, πολλές μπανάνες.
2: Άκου να σου πω, Άννα, όμως για να λέμε αυτά που λέει η μαμά σου η αγαπημένη.
3: Ζάχαρη.
2: Μην τη βγάλω τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, στο τηλέφωνο και σε κάνει από εδώ. Ας πούμε αυτά. Λοιπόν, άκου. Αυτά τα κόλπα που φτιάχνετε γλυκά με πολύ αγάπη, να τα κρατήσετε για σας. Εγώ θέλω τα γλυκά της Μαριάννης, της μαμάς σου, που είναι με πολύ ζάχαρη. Εντάξει, δεν θα μου πεις ότι εγώ έφτιαξα ένα μπακλαβά με πολύ αγάπη.
3: Να πω τη συνταγή.
2: Να είναι να τον αγαπήσω κι εγώ τον μπακλαβά. Ναι, δεν θέλω να τον αγαπήσω, να τον φάω θέλω.
3: Να σου πω τη συνταγή πως το έφτιαξα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Την μπανανόπιτα, ρε παιδιά.
3: Γι' αυτό γελάω.
2: Την μπανανόπιτα, λέει Τζονιά. Τζονι, πρόσεχε, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Γεια σου, Όλγα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου. Να είμαστε καλά, να έχουμε στην καρδιά μας τις μανούλες που είναι και ψηλά, λέει. Με αγάπη. Να είσαι καλά, ρε Ολγάκι μας. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Σάκη.
3: Χρόνια πολλά στις μανούλες. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας όλες. Και να είστε γερές και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας λατρεύουμε όπως και να είστε. Με ό,τι παραξενιά και να έχετε.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε καλημέρες και να δω στις μανούλες σε όλα, σε όλους. Έλα. Ωραία Κυριακή.
3: Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που όταν βλέπω για παράδειγμα την μπανάνα να αλλάζει χρώμα, εκνευρίζομαι να μαυρίζει.
2: Να της μιλάς, άσχημα.
3: Μέχρι τώρα.
2: Γιατί αλλάζεις χρώμα, τι είναι αυτά που κάνεις μπανάνιτσα. Δεν σ' αρέσει εδώ στη φρουτιέρα. Τι άλλο να κάνουμε για σένα. Σ' είχα τρεις μέρες ψυγείο και με ρεύμα. Γιατί την τρως. Άμα μαυρίζει, πάει να πει ότι την έχεις καιρό. Είναι σαν αυτά τα μπισκότα που σου είχαμε πάρει το 2017.
3: Λοιπόν,
2: και τα έχεις ακόμα.
3: Επειδή λοιπόν όταν αλλάζει και φεύγει αυτό το ωραίο κίτρινο χρώμα με εκνευρίζει, μέχρι τώρα τις πέταγα. Λάθος. Πολύ λάθος. Διότι μέσα είναι πάρα πολύ καλές το μέσα.
2: Παραγινωμένες.
3: Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
2: Αγάπη,
3: αν και εσείς δεν μπορείτε να βλέπετε τις μπανάνες να μαυρίζουν. Βάλτε τες, πετάξτε τες μέσα στο μίξερ, όχι με τη φλούδα, εννοείται.
2: Να τα και τα μυστικά. Να τα μυστικά της μαγειρικής. Όχι με τη φλούδα. Οπ, οπ, μαγείριζα. Αυτό ήτανε, δηλαδή τι να σου πω τώρα, πες το, ναι. Ο Πέσκια, πες με μεγάλο σεφ.
3: Ο Λαζάρου.
2: Ο Λαζάρου.
3: Και ο τέτοιος που είναι φίλος μου, ρε εσύ. Στο δειπνοσοφιστήριο. Έλα τώρα.
2: Ναι, όλοι αυτοί, τίποτα εδώ. Α989. Το ξέσπασμα της Άννας Σταματιάδου. Τα μυστικά της κουζίνας.
3: Και ο Πετρετζίκης και η Μπαρμπαρίγου μαζί.
2: Όλοι, λοιπόν, όλοι. Όχι τις μπανάνες με τη φλούδα μέσα. Πάμε, έλα.
3: Ακούστε, ρίξτε τις μπανάνες όλες μέσα στο μίξερ. Βάλτε μπόλικη βρώμη. Λίγο γάλα. Λίγο μέλι.
2: Και άμα κολλήσει το μίξερ, άστο, παίρνετε ένα άλλο, καρόνις.
3: Σταμάτα, αν θέλετε το κόλπο είναι, τρίψτε και κανένα μπισκοτάκι digestive. Προσέξτε αυτά που είναι με 0%. Μην πάρετε τα κανονικά.
2: Αιδίες τώρα. Άντε.
3: Τρίψτε τα, πασπαλίστε τα. Και
2: πόσα,
3: πατήστε
2: ένα
3: το μίξερ.
2: Πάτησε το. Και αφήστε το.
3: Τι χτυπάει αυτό.
2: Κάντε ένα μπάνιο και γυρίστε. Γιατί όσο να το χτυπήσει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αχ, όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο καλό μίξερ. Θα ήθελα βέβαια.
2: Τι να το κάνει, ρε Άννα.
3: Πλέον
2: τι
3: με
2: να
3: το κάνεις, AI. Με το AI μου τα έλεγε και ο Καρόνης, παιδί μου, από το κινητό. Πατάς δυο κουμπιά και λες. Μίξερ μπαίνω για μπάνιο.
2: Ρίξε τις μπανάνες μέσα.
3: Ρίξε και να κάθεψε. Λοιπόν, αφού λοιπόν θα χτυπήσετε το μείγμα με αυτά τα τόσο απλά υλικά.
2: Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως να το μείγμα θα γίνει μασί.
3: Μπανάνα, λίγο γάλα, μπόλικη βρώμη, 2-3 μπισκοτάκια digestive και λίγο μελάκι. Το χτυπάτε, γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα.
2: Ένα μείγμα.
3: Και μετά το βάζετε στο ταψάκι του air fry και το ψήνετε.
2: Ναι,
3: ούτε ζάχαρες, ούτε τίποτα. Και είστε light, είστε ωραίος, το πίνετε με το καφεδάκι σας.
2: Αυτό το έχεις κόψει και σε ωραία μικρά κομμάτια. Γιατί ας πούμε τώρα να σου πω κάτι με το καλοκαίρι που ανοίγεις τις πόρτες και κάνει ρεύμα. Βάλ' το κάτω. Να κρατάει αντίσταση. Αυτό είναι μασίπ.
3: Γιατί κοροϊδεύεις την νοικοκυρά.
2: Αρε βάλ' το εκεί σου λέω θα κολλήσει η πόρτα.
3: Γιατί υποτιμάς την νοικοκυρά.
2: Μάλιστα. Και γενικά και στα παράθυρα.
3: Και είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεγελάτε τα εγγονάκια σας, τα παιδάκια σας.
2: Βάγανε γλυκό.
3: Αντί...
2: Με αγάπη.
3: Ναι.
2: Γλυκέ μου, φάει μπαρανόπιτα.
3: Ναι. Γλυκέ Αλέξανδρε, Μάρια Γεώργια.
2: Πρόσεξε, ο Μάριος Γεώργιος όμως.
3: Έκανε μπαρανόπιτα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Ο Μάριος Γεώργιος θα σου πει, επειδή τα παιδιά είναι σαφή σε αυτά που λέει, δεν τρώγεται αυτό.
3: Λοιπόν, τέτοια
2: πάω
3: μέρα...
2: έξω, θέλω μια σοκολάτα.
3: Τέτοια μέρα θυμόμουν όταν ο μπαμπάς μου ήταν καλύτερα, ρε παιδί μου, και έκανα κάποιο δώρο στη μαμά μου. Μιλάω όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 20-22, 25, 27 χρονών. Μου λέει ο μπαμπάς μου, αντί τέτοια μέρα να έχεις 2-3 μωρά, να κρατάς 2-3 μπιμπερό, εσύ είσαι με τα σορτσάκια.
2: Ναι.
3: Αυτό σκέφτηκα σήμερα. Αυτή την ατάκα με έχει στοιχειώσει.
2: Γιατί σε έχει στοιχειώσει, ωραίο ήταν.
3: Αντί να είσαι με 2-3 μπιμπερό, είσαι με τα σορτσάκια.
2: Μια χαρά ήσουν, τέλεια. Τι λες τώρα, σιγά.
3: Ωραίστη. Τι δώρο θα πάρεις στη γλυκιά σύντροφό σου.
5: Τώρα ναι.
2: Στη μαμά του να πάρει.
3: Στις ειδήσεις το άκουσες. Εμείς είμαστε ειδήσεις. Το έμαθες Σπύρο. Εμείς είμαστε
2: ειδήσεις. Πάντως εδώ ο Γιώργης μου λέει ότι μην παραπονιέσαι.
3: Ναι.
2: Μια χαρά είναι η μπανανόπιτα. Για σκέψου να έχει φέρει αβοκαντόπιτα. Μην δίνεις τέτοιες ιδέες γιατί είναι έτοιμη. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα. Γεια σου Βαγγέλη. Να τες εδώ οι μπανάνες. Να το δώσεις. Τι θα θέλει. Σου έχει και συνταγή.
3: Αυτά που μου έστειλες, Βαγχαγ. Βαγχαγ, Βαγγελάκι μου.
2: Ναι.
3: Είναι, έχουν πολύ ωραίο χρώμα οι μπανάνες. Εγώ λέω όταν μαυρίζουν.
2: Εντάξει.
3: Αυτό όταν είναι
2: πρασινούλη. Σου λέει πώς να τις βάλεις μέσα για να μην μαυρίζουν.
3: Α, μου έχεις
2: χωρίς να μαυρίζουν όλες μαζί. Ναι, θα το διαβάσεις έτσι.
3: Α, είναι άτιμες δηλαδή. Θέλουν τα... Δεν ξέρω. Έχει, υπάρχει όντως κόλπος.
2: Ναι. Σου είπα πίσω, καταρχάς τις μπανάνες πίσω εκεί πέρα που είναι το κοτσάνι βάζεις νάιλον για να μην εκτίθεται το
3: συγκεκριμένο. Αν δεν έχω νάιλον,
2: φτιάχνεις την πανανόπιτα και γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά σε όλες τις υπέροχες μαμάδες. Αλφα Radio 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Γλάμπρο, Ρέστης αγαπημένος σήμερα στα DEX. Σας υποδεχόμαστε σε μια θαυμάσια Κυριακή με έναν εξαιρετικό ήλιο που πραγματικά η μέρα σήμερα στην Ελλάδα
3: είναι για
2: διατάσσει. Πρωινό με καφέδες και τυρόπιτες και μπανανόπιτα εννοείται. Αμέσως μετά δώρο στις μαμάδες. Μην ξεχάσετε να πάρετε δώρο στις μαμάδες, επιβάλλεται. Μάνε, μάνε μου, πει το εκπληκτικό το πρωί που μιλάγα. Καλημέρα. Ναι, σήμερα είναι. Λέμε διάφορα. Λέει, σήμερα είναι, έχουμε πάει για το χωριό, έχουμε πει για κάτι χωράφια, έχουμε πει για. Ναι, αυτά εκεί που λέει, θέλουν οι μαμάδες, αυτά θέλουν να πούν το πρωί.
3: Έχετε να λύσετε τάγκερ, είναι περιουσία φορτωμένη. Ανησυχεί για τα ορμούς, να φανταστώ η κυρία Ρούλα.
2: Αυτά τα χωράφια δεν τα εκμεταλλευτεί.
3: Μήπως έχετε κανένα εγκλωβισμένο.
2: Σε κάτι βουνά δεν πάει, όχι αμάξι. Δεν πάει πεζοναύτης Αμερικανός, με ελικόπτερο δεν κατεβαίνει. Είναι δύσκολο.
3: Το ντρόν της Ουκρανίας φτάνει.
2: Όχι το θαλάσσιο, όχι το άλλο. Ποια θάλασσα. Δεν βλέπεις θάλασσα, είναι το πιο ορεινό σημείο. Τίποτα. Τέλος πάντων και μου λέει, ξέρεις, είναι και.
3: Πόσο κοστίζει.
2: Ποιο. Α, δεν, α. Δεν θα του το δώσω εγώ, λέει.
3: Είναι ανεκτήμητη αξία.
2: Αν τι αυτά εμεί θα τα
3: κάνουμε. Είναι
2: διόνυσο
3: έρο παγίδι του.
2: Παιδί μου, μα τα ζητάνε. Τώρα έχει έρθει η μισή Ελλάδα και ζητάει το χωράφι στο βουνό.
3: Πού είναι, στον Παρνασσό, είπαμε, τη Τρίπολη.
2: Κάτω Δολιανά, μιλάμε για
3: ναι, στην Αράχοβα τη Πελοποννήσου. Σα έχω κάνει το χωριό. Από 0%
2: σα το χωνεύω. Γι' αυτό σου λέω.
3: Εσείς που είστε πάνω ή κάτω.
2: Πάνω πηγαίνουν το καλοκαίρι, κάτω το χειμώνα.
3: Έχετε
2: πάντων,
3: και πάνω και κάτω, ρε φιλαράκι.
2: Χαμός, μιλάμε για σπίτια τώρα, όχι ιστορίες. Όταν έχει πέσει.
3: Τι περιουσία έχει.
2: Άστα, χαμός.
3: Μπράβο. Ναι. Κοίτα να δεις. Και τελικά.
2: Πρέπει κανένα να κάνει χιλιαρόλα μαζί. Λοιπόν, στο μεταξύ και μου λέει. Α, και να σου πω, μου λέει και κάτι. Είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Α, τη λέω ναι, οκ. Τη λέω να διαλέξει. Τη λέω διάλεξε τώρα και σου λέω. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, μου λέει. Το είπα για να μην το ξεχάσετε, να το πείτε στο ραδιόφωνο. Αύριο θα έχει διαλέξει. Σίγουρα, σας το λέω, γιατί είναι Κυριακή
3: τι
2: σήμερα.
3: Τι εννοείς να διαλέξεις σήμερα το πολύ πολύ, να πας κανένα λουλουδάκι.
2: Να διαλέξει κάτι για τη μαμά.
3: Ναι. Τι θέλει, ιδιαίτερο δώρο.
2: Μπορεί να πάρει κάτι και να πει παιδιά πήρε και μπορεί να πάρει ένα παπούτσι. Οι γυναίκες είσαστε και πολύ καλές με το παπούτσι.
3: Παπούτσι.
2: Με ένα ωραίο ρούχο, ένα αυτό, το βρήκα αυτό και σε καλή τιμή.
3: Ναι,
2: ναι. Εντάξει.
3: Ο λογαριασμός σε εσάς.
2: Περνάνε τα παιδιά, δύο αγόρια, έχει δύο μέτρα, μη σε νοιάζει.
3: Μάλιστα.
2: Περνάνε. Γι' αυτό είναι τα αγόρια.
3: Ο ένας θα πάρει το πάνω δολιανό, ο άλλος θα πάρει το κάτω δολιανό.
2: Δεν είναι, όχι, θα περάσει για να πληρώσει το δώρο. Άστα τα άλλα, εκεί είναι το θέμα.
3: Το θέμα είναι όμως και εμείς τι θα πάρουμε, το πάνω δολιανό ή το κάτω δολιανό.
2: Τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά.
3: Τίποτα.
2: Όχι, και δεν μας πειράζει. Άλλο σου λέω τώρα, έτσι. Αλουμινόχαρτο, λέει ο Γιώργης, βάζουμε. Ο Σάκης λέει να φέρεις μπανανόπιτα σπίτι, ορίστε. Να το έχεις και φάνε εδώ πέρα. Παιδιά, ξεκινείτε. Καλημέρα στην Όλγα, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στο Γιώργη, στο Σάκη, στη Βασιλική, στην Κωνσταντίνα, στη Δήμητρα που έχουν ρίξει τα πρώτα τους μηνύματα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Να είσαστε όλοι καλά. Και να τις χαιρόσαστε. Και όσοι δεν τις έχετε, να τις σκεφτόσαστε, να τις θυμόσαστε και να τις θυμάτε με το δικό σας τρόπο. Γιατί, παιδιά, τώρα δεν είναι τυχαίο ότι. Ό,τι και να πεις, ουσιαστικά καταλήγει η κουβέντα στη λέξη μάμα. Ναι. Να πας στη μάνα σου. Θα σε διώξω, λέει ο άλλος, να πας στη μάνα σου. Γιατί να μην πας στον πατέρα του. Όχι, να πας στη μάνα του. Χτυπάς, φοβάσαι κάτι, λες όχ μάνα μου.
3: Η όχ μανούλα μου.
2: Ναι.
3: Η αχ μανούλα μου. Ναι. Και το αχ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω μετά. Ό,τι και αν χρειάζεσαι
3: αυτό
2: στο σπίτι.
3: Αυτό μου το έλεγε η μάνα μου. Ναι. Άλλο πάλι και τούτο.
2: Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι η πιο θρηλυκή κουβέντα που έχει ακουστεί από χίλια μάνα είναι το μαμούνια. Γιατί όταν ρωτήσει, μαμά που είναι αυτό, μαμά που είναι το άλλο, μαμούνια σου έλεγε. Μαμούνιο να σε φώνε. Γιατί εντάξει, πάντα. Γιατί όμως, ρε παιδί μου, όλα τα ήξερε η μάνα και δεν τα ήξερε η μαμά.
3: Οι μητέρες δεν τα λένε αυτά.
2: Όμως. Όχι, όχι, όχι, δεν τα λένε γιατί
3: δεν
2: είναι bullying.
3: Δεν λένε τώρα τέτοιες εκφράσεις,
2: bullying,
3: μαμούνια.
2: Ναι, γι' αυτό
3: δεν
2: έχουμε
3: λένε.
2: Πάει εδώ που έχουμε πάει τώρα.
3: Ναι.
2: Ενώ άμα τον σφίξεις λίγο τον άλλο και δεν είναι. Μετά λέγαμε το παιδί της μαμάς. Ναι. Δεν λέγαμε,
3: Είστε όλοι, νομίζω, οι άντρες. Το 80-90%.
2: Πώς γινόμαστε εμείς, παιδιά της μαμάς, θέμε εμείς ή μας κάνουν οι μαμάδες μας.
3: Οι μαμάδες θέμε πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου.
2: Γιατί όμως μας κάνουν παιδιά της μαμάς και δεν σου λέει, αφού θα παντρευτεί μετάβριο, μεθαύριο, να είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος.
3: Θέλει την αποκλειστικότητα, μια ζωή μου, ωραία. Δεν μπορεί να διανοηθεί. Και εγώ προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν είχα έναν γιο. Επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μητέρας και γιου, όπως και πατέρας κόρη.
2: Κόρης, ναι.
3: Η κόρη έχει τον μπαμπά, ας πούμε, σε πολλά πράγματα σαν πρότυπο. Ο γιος τη μητέρα του, γιατί τον έχει καλομάθει. Του κάνει τα χατήρια.
2: Είναι και,
3: και
2: είναι
3: μετά
2: και λίγο καχύποπτες οι μαμάδες.
3: Σύντρο... Τι πράγμα.
2: Είναι...
3: Παμπώνηρες είναι.
2: Ναι.
3: Καχύποπτες, έχουν φοβερή διέστηση. Καταλαβαίνουν νομίζω τα πάντα και ας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
2: Βέβαια εδώ πέρα λέει και ο Γιώργος ότι να πούμε λέει και το άλλο. Τι είδους μανούλα εννοούμε, σαν τη μάνα μου του Αλεξανδράκη στο Δεσποινής Διευθυντής που μιλάει και στο τηλέφωνο. Που λέγε έλεγε μάνα μου και λέει μιλάτε με τη μανούλα σας, συγγνώμη δεν ήθελα. Όχι λέει η τάδε είναι αλλά τη φωνάζω μανούλα μου. Άστο διάλο του λέει.
3: Ναι, το έχετε και αυτό, ναι. Μπερδεύετε.
2: Ναι, αλλά γιατί θεωρείς ότι τους κάνουν έτσι τις μαμάδες.
3: Και
2: εσείς παιδιά του μπαμπά είσαστε, λέει ο Βαγγέλης.
3: Αυτό
2: συγγνώμη.
3: Είπα πριν, αυτό ναι. Είπα. Ότι υπάρχει και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ κόρης και.
2: Είναι καχύποπτες οι μαμάδες για τα αγόρια τους. Ότι όποια είναι δίπλα του.
3: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει. Όχι.
3: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει, αλλά τι να κάνουμε.
3: Βρε
2: τώρα.
3: Και πριγκίπισσα να τις φέρεις, θα βρει κουσούρι, σίγουρα. Ότι δεν είναι.
2: Του κλείσε τα μάτια. Γιατί πήρε.
3: Αυτό πάλι.
2: Τυφλώθηκε.
3: Τυφλώθηκε. Και η άλλη εντωμεταξύ μπορεί να είναι υπέρθεα, υπερκαλονή. Ο γιος της να είναι σαν γκρέμλιν, ξέρω εγώ, να είναι άσχετος, να είναι αυτό, να έχει όλα τα. Όμως ο γιος της είναι πάντα πρίγκιπας και πάντα ο καλύτερος. Και φταίει η άλλη. Η αχαήρευτη.
2: Γιατί ξέρεις γιατί είναι πρίγκιπας και τέλειος. Γιατί εγώ τον μεγάλωσα, σου λέει. Αποκλείται τον έχω μεγάλωσει εγώ χάλια.
3: Και εγώ τον έβγαλα επίσης. Ακούμε και αυτό.
2: Και αυτό είναι σημαντικό. Και
3: θα είναι κάτι άλλο από μένα.
2: Έτσι, καλά να πάθει.
3: Ο μπαμπάς ανύπαρκτος.
2: Που
3: κάνει...
2: ξέρει ο άλλος μωρέ ήταν εδώ ποτέ. Εγώ τα τράβηξα όλα. Εγώ δεν τον έκανα άνθρωπο. Ποιος διάβαζε μαζί του, ποιος τον τάιζε, ποιος τον έπλαινε, ποιος.
3: Αυτός ευθύνεται για το 80% αν δεν τον είχε.
2: Έρχεται τώρα και μου φέρνει το πουκάμισο που δεν είναι ραμμένο. Δεν μπορεί η άλλη να το ράψει.
3: Και ατσαλάκωτο. Δεν αξιοποιείται. Δεν είναι άξια να σιδερώσει ούτε ένα πουκάμισο.
2: Αμα δεις τι πουκάμισα, με τι πουκάμισα βγαίνει τώρα από το σπίτι του και με τι πουκάμισα έβγαινε όταν τον είχα εγώ. Γι' αυτό τον είδε άλλη και. Τρελάθηκε η γυναίκα του. Γι' αυτό τον είδε και τρελάθηκε.
3: Με τα πουκάμισα
2: που τον έβλεπα από τη μάνα του τώρα.
5: Τέλος πάντων, ιστορία.
2: Ευτυχισμένη να είναι.
5: Εσένα, Ρωέστη, πώς ήταν η μαμά σου? Πώς είναι? Ήταν παρεμβατική ή δεν ανακατεύεται? Είναι και κάποιες οι οποίες είναι πιο διακριτικές, ρε παιδί μου. Εντάξει, κρατούν αποστάσεις περνώντας τα χρόνια, εσύ. Ε, με τον τρόπο της προσπαθεί. Να, όχι.
2: Διακριτικός άνθρωπος.
5: Διακριτικός, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις, είναι και οι διακριτικές που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε, δεν μιλάνε και το λέει. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
5: Ξέρουν
2: δεν
5: όλα
2: μιλάω. Πώς δεν τα ξέρουν? Δεν καταλαβαίνω εγώ το παιδί μου? Δεν καταλαβαίνω αν ο γιος μου είναι καλά? Αν είναι ευτυχισμένος? Αν η άλλη του κάνει τη ζωή μαύρη? Και δεν μιλάει. Μίλα, ρε, του λέω, μίλα. Σε μένα τα έλεγες.
5: Είναι φοβερό το αισθητήριο.
2: Ο πατέρας του τι λέει, λένε. Ο πατέρας του, τι να πει ο πατέρας του? Oh,
5: δεν ασχολούνται.
2: Ναι, και δεν ξέρει, δεν ξέρει. Όλοι δεν ξέρουν. Μόνο η μάνα ξέρει.
5: Συνήθως ο μπαμπάς θα είναι ένας καλούλης, δηλαδή ο πεθερός θα είναι ένας καλούλης που θα βλέπει, ξέρω εγώ, την ύφη με πιο χαριτωμένο μάτι ή το γαμπρό τελικά θα τον έχει αποδεχθεί. Μιλάω για τέτοιες σχέσεις. Συνήθως είναι πιο συγκαταβατικοί.
2: Ρε παιδί μου, οι μπαμπάδες με τις κόρες τους είναι εντάξει, θέλουν έναν άνθρωπο να φέρεται καλά στο παιδί τους. Εντάξει, γιατί οι κόρες είναι πιο καλομαθημένες με τον μπαμπά, γιατί οι κόρες παίζουν τη μεγάλη αλητεία που πάνε στον μπαμπά, θέλω αυτό. Όταν βρει ότι σφίγγουν τα πράγματα ή όταν η μάνα τους αρχίζει και τους τσιτώνει, λέει μπαμπά πες της γιατί έχει τρελαθεί η άλλη.
5: Βέβαια
2: αυτό.
5: Ο δικός μου ήταν παρεμβατικός κατά καδόρος, να ξέρεις.
2: Λέει ο Κώστας, ρε εσείς λέει, σας ακούει η μάνα μου και μου έκλεισε το ραδιόφωνο.
5: Γλυκούλα, γλυκούλα.
2: Κώστα, λέμε αλήθειες εδώ. Για πες, γιατί.
5: Ο δικός μου πάντως, όσο ήταν καλά, ήταν παρεμβατικός και είχε την ατάκα. Γινόταν αυτό που λέμε κακός πεθερός. Δεν θα πω κακιά πεθερά. Δηλαδή. Κάποια σχέση που είχα π.χ. με έναν ηθοποιό, μου λέγε και τι θα κάνετε, θα παίζετε στην Επίδαυρο.
2: Σωστό.
5: Σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Κατάλαβες.
2: Και εσύ.
5: Τι θα τρώτε.
2: Αυτό.
5: Δηλαδή ήταν ένα παλιό μυαλό, αλλά τα έλεγε έξω από τα δόντια με μια ατάκα που σου λέγε ότι δεν κάνει ο ηθοποιός για σένα.
2: Αυτό.
5: Δηλαδή εγώ, εσύ είσαι οικονομολόγος, ας πούμε, μου έλεγε τότε.
2: Ναι.
5: Και αυτό ηθοποιό τι θα σπούδασε,
2: βάλτε τα κάτω σου, βγαίνουνε.
5: Θα γυρνάτε στα μπουλούκια, κατάλαβε.
2: Πω, ισοπαίδωση, τα πάντα. Η μάνα τι έλεγε, η καημένη.
5: Η μητέρα είναι λάτρη τη τέχνη, οπότε τα έβλεπε με
2: φάτε
5: καλό
2: τέχνη.
5: Μάτι.
2: Και φάτε
5: την
2: τέχνη
5: ενδιέφερε...
2: και πίνακε ζωγραφική.
5: Την ενδιέφερε να είναι έτσι καλλιεργημένο και αυτά. Να είναι όμορφο, σου λέει τώρα το παιδί μου να είναι. Να έχει έναν...
2: Σε αυτό που φέρουν μεγάλη ευθύνη οι μαμάδες και πάμε σε break είναι ότι δημιουργούν κάποιες καταστάσεις που όταν τα αγόρια φεύγουν από το σπίτι τους θεωρούν ότι η σύντροφός τους πρέπει να ακολουθεί την ίδια τακτική. Η σύντροφός τους έχει μια δικιά του τακτική που μπορεί να είναι εξαιρετική, ρε παιδί μου, ή διαφορετική από τη μαμά τους, αλλά όλες έχει καλουχηθεί έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο καθένας λέει σαν το σπαστίτσιο της μάνας μου, σαν το κοκκινιστό της μάνας μου, σαν αυτό εδώ, εντάξει. Α, ας πούμε, και την, ας πούμε, τι, αυτό λες και την μπανανόπιτα της Άννας. Δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Break.
5: Έκλεισες.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύσεις.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
9: Όχι.
8: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
7: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
11: Αγίος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, η λόγη.
10: εισάγηκε η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, έχετε ακριβώς μια μισή ώρα για να διεκδικήσετε το υπέροχο δώρο που δίνουμε, το ταξίδι αυτό το τετραήμερο στους Λειψούς, όπου είναι όλα πληρωμένα και τα ακτοπλοϊκά και η διαμονή σας. Ο τρόπος είναι απλός για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Πηγαίνετε στα SMS, γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά. Θα φύγετε δύο τυχεροί, ένα ζευγάρι, δύο φίλοι, όπως θέλετε. Ένας κύριος με τη μανούλα του, με την κόρη του, όπως
2: θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε και δώρο στη μαμά αυτό.
5: Ναι, πολύ ωραίο και αυτό. 26 Μαΐου με 30 Μαΐου στους υπέροχους Λείψους. Είναι μια προσφορά της Attica Group που μας προσφέρει τα ακτοπλοϊκά, αλλά και του Χρήστου Νικολάου από την Celine Properties και του Φώτη Μάγκου που είναι ο δήμαρχος του νησιού. Ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Είπαμε, γράφεται 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301.
2: Όλα πληρωμένα, έτσι. Πήγαινε, έλα, μείνε από εμάς όλα.
5: Είναι ωραίο ταξίδι.
2: Και σήμερα έχουμε την κλήρωση.
5: Ναι, στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθεί ο νικητής. Μια πολύ ωραία προσφορά, ένα ωραίο ταξίδι για να ξεκινήσετε έτσι ευχάριστα το καλοκαίρι σας. Και από τους Λειψούς θα πάμε τώρα στην πατρίδα μου, στην Θεσσαλονίκη μας, την όμορφη.
2: Ωραία.
5: Η οποία εκτός από τον ωραίο καιρό και την ωραία ατμόσφαιρα, ξεκινάει και ένα φοβερό φεστιβάλ, μια γιορτή έτσι φοβερή και τρομερή για ένατη χρονιά, όπου έχουν την τιμητική τους οι καλλιτέχνες, οι ζωγραφικοί. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Τσάτσι που είναι ο διοργανωτής και
12: καλημέρα.
5: Θα μας πει έτσι περισσότερα. Γεια σας. Από 14 έως 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη που γίνεται έτσι καλλιτεχνικό επίκεντρο. Γεια σας.
12: Γεια σας. Η Άλφα Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα ακόμη γεγονός στο ημερολόγιο, αλλά είναι ένα πολιτιστικό εργαλείο που βοηθά και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης μας.
2: Σωστό.
5: Φέρνει πολύ κόσμο, έτσι.
12: Σίγουρα. Έχουμε στις γκαλερίες, έχουμε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, μουσιακές εκδηλώσεις. Έχουμε συνεργασίες με τρεις δήμους, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, Λάρισα και Σερών, με τον πολιτισμό του κάθε Δήμου. Με τις πινακοθήκες, συγγνώμη. Έχουμε τιμόμενους καλλιτέχνες, την Πάνο Ξένου και την Ασπασία Παπαδοπεράκη, δύο σημαντικούς λήπτες.
5: Και το σημαντικό, κύριε Τσάτσι, είναι ότι θα βραβεύσετε και θα τιμήσετε και θα ξέρετε έτσι και το έργο των νέων καλλιτεχνών. Δίνετε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τα έργα τους.
12: Δεν είναι πρώτη χρονιά, είναι έκτη χρονιά. Είναι σε συνεργασία, λέμε τα βραβεία Ματαρώα που κάνουμε. Και είναι για νέους καλλιτέχνες ως 33 χρόνων. Αφού υπάρχει μια επιτροπή πενταμελής που έχουμε, από 50, από 100 φακέλους περίπου που μας στέλνουν, επιλέγονται 10 οι οποίοι μπορούν να εκθέσουν το έργο τους δωρεάν σε ατομικά περίπτερα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι κάνουν γνωριμίες με γκαλερί, με το κοινό που αγαπά την τέχνη και βοηθάει την καριέρα τους.
2: Υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες. Πώς το βλέπετε εσείς?
12: Ορίστε.
2: Υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες. Αξιόλογοι.
12: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχουμε σημαντικές καλλιτεχνών που βγάζουν συνέχεια καλλιτέχνες. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 100 πτυχία είναι το χρόνο.
2: Μπράβο.
12: Νέους καλλιτέχνες που έχουν ολοκληρωμένη δουλειά. Από εκεί και μετά, βέβαια, ένας καλλιτέχνης για να γίνει καλλιτέχνης πρέπει να δουλέψει.
2: Σωστό.
12: Δεν φτάνει το πτυχίο. Το πτυχίο σου δίνει μια κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί.
2: Ξέρετε, υπάρχει και μια. Από μια κατάσταση που βιώνετε κι εσείς, γιατί λένε τώρα καλλιτέχνης μπορεί να ζήσει κάποιος Όταν να, γίνεται πούμε, λέγαμε πριν, αυτό λέγαμε πριν από
5: για
2: λίγο.
5: Για τις μανούλες, ας πούμε, με αφορμή την γιορτή της μητέρας, ότι πολλές μανάδες ακόμη και σήμερα, όταν ακούνε ότι το παιδί τους θέλει να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά, π.χ. με τη ζωγραφική, έχουν προβληματισμούς για το δρόμο αυτό που θέλει να ακολουθήσει το παιδί.
12: Αυτός που τελειώνει τη σχολή καλλιτεχνών παίρνει μια κατεύθυνση. Έχει αποκτά αισθητική σίγουρα και τον βοηθάει και οτιδήποτε άλλη δουλειά να κάνει. Βέβαια, οι γκαλερί που υπήρχαν παλιότερα πριν τη δεκαετία του 80 και είχαν κάποια καλά οικονομικά αποτελέσματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει με τους πολέμους και όλα αυτά. Αλλά πάντα η τέχνη είναι διέξοδος και βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια.
2: Μέχρι πότε είναι?
12: Εμείς γι' αυτό δώσαμε και βραβεία όπις ζούνε και για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανεξάρτητους οι οποίοι συμμετέχουν. Και παίρνουν ένα οικονομικό βραβείο, δεν είναι πολλά τα χρήματα, αλλά μόνο που συμμετέχεις και παίρνεις 500-700 ευρώ, ας πούμε, για τη συμμετοχή σου, είναι και αυτό κέρδος.
5: Βέβαια.
2: Έτσι, συμφωνώ. Και είναι Βέβαια. Και η κίνηση φοβερή από εσάς. Μέχρι πότε είναι η έκθεση?
12: Η έκθεση είναι 14 με 17 Μαΐου. Ουσιαστικά ξεκινάμε την Πέμπτη. Έχουμε 12 η ώρα το press conference που θα δουν οι δημοσιογράφοι και 7 η ώρα το βράδυ έχουμε τα εγγένεια.
2: Μπράβο.
5: Στη Χελέξπο είναι, έτσι.
12: Στη Χελέξπο στο περίπτερο 10.
2: Τέλεια. Να περάσει την υπέροχα.
12: 10, 9, 8. Έτσι πάμε. Σε τρία περίπτερα προνόμαστε.
2: Και θα σας επισκεφτούμε και εμείς με τους δικούς μας συναδέλφους για να το προωθήσουμε κιόλας και στα δελτία μας. Χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ωραία, ωραία, χίλια ευχαριστούμε. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ήλιο, ωραίος καιρός, μπάνια, αυτά, θέατρα, κινηματογράφο, ζωγράφικη. Αυτό, να δεις και κάτι άλλο.
5: Να περιγείς εκεί στη Χελέξπο, να το συνδυάσεις με ένα καφέ, με ένα ποτό, για μικρούς, μεγάλους, ωραία ευκαιρία να πάνε εκεί οι συμπατριώτες μου, αλλά και οι επισκέπτες να δουν και τα παιδιά τους και να ανοίξουν στα παιδιά τους και νέους δρόμους έτσι και ορίζοντες.
2: Βέβαια, γεια σου Νικολάκη με την ωραία φωτογραφία στα εστιοπλοϊκά. Δεν μπέζεσαι. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε με ένα καλεσμένο. Πολύ διαφορετικό, εκλεκτό με έναν αυτό, με ένα καλεσμένο από αυτούς που αγαπάτε πάρα πολύ εσείς.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μιχελάκη. Είναι τελειόφυτος στο MIT. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για παιδιά που θα μας το πει τώρα. Είναι ένας από τους ένα λαμπρό μυαλό της χώρας μας που έφυγε μικρός, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά πήγε στο Τόκιο γιατί εκεί τον ζήτησαν. Τελείωσε το MIT, είναι αριστούχος και είναι ένας άνθρωπος που διαμορφώνει, φτιάγνει τις AI σελίδες που εμάς φαίνονται εξωπραγματικές και διαστημικές. Ένας άνθρωπος και ένα μυαλό που πολύ θα θέλαμε να επιστρέψει κάποια στιγμή και στη χώρα του πίσω στην Ελλάδα για να βοηθήσει και εδώ πολύ πιο καλά και πιο
1: κύριε έντονα. Μιχελάκη, πείτε μου πού είστε να έρθω να σας βρω. Να συζητήσουμε άπειρες ώρες και να πάρω ό,τι μπορώ από εσάς. Πού βρίσκεστε?
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με την οικογένεια στην Τεργέστη, στην Ιταλία, που παλιά είχε και μεγάλη ελληνική κοινότητα και όπως ξέρετε και το Ρίγα Φεραίο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πώς είναι η ζωή σας εκεί, πώς βρεθήκατε κύριε Μιχελάκη και τι ακριβώς κάνετε τώρα?
2: Σταδιοδρομία μου ήταν, όπως είπε ο κύριος Λάμπρου, ξεκίνησα την Αμερική, σπουδές στην πληροφορική και στους ηλεκτρολόγους και από εκεί άρχισα να φτιάχνω ουσιαστικά συστήματα για τεχνητή νοημοσύνη, για το cloud που λέμε και τα λοιπά και το ίντερνετ. Και κάποια στιγμή έφτασα Silicon Valley, δούλευα στο Netflix για κάποια εποχή. Πώς ξέρετε, το Netflix έχει τεράστια συστήματα και το ένα και το άλλο. Και μετά με κάλεσε η Toyota να τους βοηθήσω να φτιάξουν την πλατφόρμα για τα αυτόνομα αυτοκίνητα που έχουν και τα αυτοκίνητα του μέλλοντος. Δηλαδή πώς με το software θα μπορέσουν να φτιάξουν όχι μόνο τα μελλοντικά αυτοκίνητα, αλλά και το Smart City που έχει βγει και στο Τόκιο. Οπότε δούλευα σε αυτά. Αυτή τη στιγμή τώρα γύρισα Ιταλία να έχω και εγώ λίγο περισσότερο χρόνο που με ενδιαφέρει να γράψω και τα βιβλία, αλλά κάνω και το δικό μου startup σε AI τώρα, όπως γίνεται έτσι αυτό το μεγάλο κύμα του AI.
1: Ναι.
2: Και είχα κάποιες ιδέες με ένα φίλο από τη Silicon Valley και το ξεκινήσαμε, να δούμε πού θα πάει. Ναι.
0: Και πιάνουμε την κουβέντα λοιπόν με τον Νίκο και του λέω, μου λέει και έχω γράψει ένα βιβλίο. Δηλαδή του λέω, έχεις και χρόνο να γράψεις και βιβλίο? Έχει γράψει ένα βιβλίο για παιδιά. Πες μας λίγο για το βιβλίο με τα παιδιά και θέλω να μεταφέρω ένα μέρος της συζήτησής μας μετά. Πες μας τι γράφεις και ακούστε φίλες, φίλοι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα αυτό.
2: Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Τρέξε Διάνοια. Είναι ένα βιβλίο που εικονογράφησα για παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω, το οποίο το έβγαλαν οι εκδόσεις Παπαδοπούλου και κυκλοφορεί την αγορά αυτό το μήνα. Τώρα γιατί διάνοια? Ο ήρωας του βιβλίου μου είναι ένα ρομποτάκι που του αρέσει να χρησιμοποιεί το ταλέντο του για να κάνει φάρσες στα άλλα ρομποτάκια που ζουν μαζί του. Λοιπόν, έτσι όταν καταλαβαίνει ότι με λίγη έξτρα δόση διάνοια, δηλαδή και AI, έτσι, μπορεί να αναβαθμίσει τις φάρσες του, ποια απόφαση θα πάρει? Θα συνεχίσει να πειράζει τους άλλους ή θα βοηθήσει και τα άλλα ρομποτάκια να αναβαθμιστούν? Οπότε είναι μια ιστορία φιλίας και τεχνολογίας και στο τέλος του βιβλίου έχουμε και ένα παιχνιδάκι προγραμματισμού που μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς να παίξει με το παιδί τους με χαρτί και μολύβι.
0: Και τον πιάνω λοιπόν στην κουβέντα με αυτά που λέει και του λέω, δεν μου λες ρε Νίκο τώρα, επειδή εμείς εδώ έχουμε μεγάλα ζητήματα, πάμε να δημιουργήσουμε νομοθεσία για να μην σκρολάρουν τα παιδιά και να μην είναι πολύ στο Facebook και όλα αυτά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι του λέω αρχίζουμε και την πατάμε. Και ειδικά με το AI την πατάμε πάρα πολύ. Πώς μπορείς, του λέω, ένα παιδί να το πείσεις ότι μην κολλάς στο σκρολάρισμα, μην κολλάς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, αλλά εκμεταλλεύσου αυτή την κατάσταση για να γίνεις καλύτερο? Αυτή είναι η ερώτηση τώρα που θέλουμε να
1: μας απαντήσεις. Κύριε Μιχελάκη, που σίγουρα το ξέρετε, τα στοιχεία για τα Ελληνόπουλα δείχνουν πολύ πολύ μεγάλη χρήση και εξάρτηση, να ξέρετε, της τεχνολογίας. Δηλαδή πλέον από πολύ μικρά μέχρι 18-20 χρονών καταφεύγουν στο GTP και σε άλλα έτσι, apps προκειμένου να ρωτήσουν πράγματα για την καθημερινότητά τους, τι θα κάνουν, πού θα φάνε, πώς θα πάνε σε μια διαδρομή. Όλα τα κάνουν μέσω του GTP.
2: Κοιτάξτε, το AI σκεφτείτε είναι μια σκάλα, έτσι, όπως και κάθε τεχνολογία είναι μια σκάλα. Σε βοηθάει να ανέβεις ψηλότερα και να κατακτήσεις μεγαλύτερους στόχους, γιατί μπορείς να λύσεις ουσιαστικά τα βασικά προβλήματά σου πιο γρήγορα, πιο αυτόματα. Άρα μπορείς θεωρητικά να λύσει και μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί πάμε, εκεί πρέπει να πάει η ανθρωπότητα, έτσι. Ναι. Αλλά αν δεν έχεις μάθει πώς να ανέβεις αυτές τις σκάλες, θα πέσεις και θα χτυπήσεις. Οπότε πρέπει να μάθεις να έχεις τον έλεγχο, όχι να σε ελέγχει το AI. Αυτή τη στιγμή, αν χρησιμοποιήσεις το AI χωρίς να καταλαβαίνεις το αποτέλεσμα που βγάζει, είναι σαν να ανεβαίνεις αυτή τη σκάλα με τα μάτια κλειστά, ωραία. Mm. Έτσι είναι ένα εργαλείο, όπως όταν βγήκε το Google. Αυτός που έκανε αναζήτηση στο Google ήταν 100 φορές πιο αποτελεσματικός από αυτόν που πήγαινε στη βιβλιοθήκη να ψάξει κάτι. Έτσι είμαστε τώρα και σε αυτή τη φάση με το AI. Να φανταστείτε δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία λένε ότι μπορεί να φτιάξει κάποιος μόνος του πια αξίας ενός δισεκατομμυρίου εταιρείας. Δηλαδή, για πρώτη φορά έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, όταν το παιδί λέει... να βάλω εγώ το AI να μου γράψει την έκθεση, να πάρω εγώ τον καλό βαθμό και να χαλαρώσω, είναι σαν τον ήρωα του βιβλίου μου. Προτιμάει να κάνει τις φάρσες παρά να κάνει κάτι χρήσιμο. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν τα αδικώ τα παιδιά, δεν τα κατηγορώ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη φύση του ο άνθρωπος δεν είναι τεμπέλη, δεν θέλει να τεμπελιάζει. Εγώ θεωρώ την τεμπελιά σαν απουσία ενδιαφέροντα.

0: Έτσι, για τη χρήση της τεχνολογίας.
1: Ακριβώς, γιατί το AI εξελίσσεται σε ρυθμούς ρουκέτας, έτσι κάθε τρεις μήνες βγάζουν καινούριο μοντέλο. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει... αλλάζει με ρυθμούς χελώνα.
2: Και έχει βιβλία τα οποία, αν τα διαβάσεις, με πολλά από αυτά δεν ισχύουν και όλες και έχουν αλλάξει πολύ. Άρα λοιπόν οι πιτσιρικάδες, τα παιδιά, αυτό που μου λέγε και ο Νίκος, είναι το εξής, ότι βαριούνται ρε φίλε να βρουν αυτό το απλό. Θέλουν να τους τρέξεις, έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν, αλλά πρέπει να τους μάθουμε όλοι, το εκπαιδευτικό σύστημα, οι γονείς όλοι, να μπουν στη σωστή πίστα και να έχουν τη σωστή ταχύτητα για να πάρουν τις στροφές και να μπορούν να είναι με το AI και όλα αυτά χρήσιμα δίπλα τους και όχι να ουσιαστικά να καταστρέφονται.
1: Ναι, να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Πες ότι ο δάσκαλος βάζει στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση για τη Γαλλική Επανάσταση. Mm-hmm. Τι με ενδιαφέρει, δηλαδή άμα δεν είμαι συναισθηματικά δεμένος με το αντικείμενο, θα λύσω το πρόβλημα γρήγορα τώρα που μπορώ και θα πάω να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει. Ωραία. Γιατί ναι. δεν λένε στα παιδιά, αντί να γράψουν αυτή την έκθεση, να πούνε γράψε μια έκθεση. Το τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, τι δουλειά θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις και πώς μπορεί η πολιτεία να σε βοηθήσει να αποκτήσει αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, το ίδιο αντικείμενο που είχαν πριν 200 χρόνια, ναι. αλλά να το φέρουμε σε κάτι που το παιδί μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένο με το αντικείμενο. Εσύ θα ήθελες να σου γράψει το AI κάτι για σένα, άμα δεν είναι original, άμα είναι δικιά σου η σκέψη.
3: Σωστό.
1: Λιγότερη. Έτσι.
2: Να τους βάλουμε να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να μην θεωρήσουν ότι το AI τους κάνει ό,τι θέλει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Νίκο. Ναι. Θεωρείς από την τεράστια εμπειρία που έχεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ιαπωνία, σε χώρες της Ευρώπης, ότι αυτό που λέμε το AI μας τρώει τις δουλειές και εμείς πηγαίνουμε σταδιακά σε ανεργία ισχύει? Και αν ισχύει, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Με ρωτάνε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι. Κάποιος πρέπει να ανησυχεί. Και πάει πίσω στο σημείο που λέγαμε. Μάθε να κοντρολάρεις το AI. Έτσι, δηλαδή, ο κόσμος είναι γεμάτος από προβλήματα που περιμένουν να λυθούν. Δηλαδή, πες ότι έλυσες αυτό το απλό προβληματάκι που έγραψες την έκθεση. Μετά, μια εταιρεία, ένας οργανισμός, κάτι, έχει 100.000 προβλήματα που περιμένουν να λυθούν και δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε σε μια μέρα. Έτσι. Τώρα μπορούμε. Ωραία. Οπότε, δεν νομίζω ότι θα μειωθεί η δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτές τις ιδέες και να γινόμαστε δημιουργικοί. Δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι αντί να κάθεται το παιδί να παίζει βιντεοπαιχνίδια, τώρα μπορεί να φτιάξει το δικό του βιντεοπαιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο, πολύ φτηνό τώρα να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι μπορείς να μάθεις να αρχίσεις να δημιουργείς. Ωραία. Δηλαδή και όταν πεις αυτό το μοτίβο, μετά μπορείς να πας και στη δουλειά σου αργότερα, μετά το σχολείο, και να είσαι ο σούπερ μάρκετινγκ ή ο σούπερ...
2: Είναι τρομερό αυτό που λέει τώρα. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή τι σου λέει? Το AI που εμείς θεωρούμε ότι είναι ο Θεός τώρα και κάνει τα πάντα, ουσιαστικά ο Νίκος λέει ότι έχει γκέμια, τα οποία άμα τα πάρεις μπορείς εσύ να το χειριστείς όπως θέλεις και να είναι απλώς εργαλειάκι σου και να είσαι εσύ ο αρχηγός, όχι το AI ο αρχηγός. Νίκο, μια ερώτηση που έρχεται...
0: Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί τέτοιο λαμπρό μυαλό δεν είναι στη χώρα μας? Γιατί δεν είστε εδώ, κύριε Μιχελάκη?
1: Κοιτάξτε, θα έχω δοκιμάσει αρκετές φορές να κάνω κάτι, δηλαδή να βρω μια λύση, να μπορέσω να κάνω και κάτι στην Ελλάδα, αλλά όπως και άλλοι έχουν πει στο παρελθόν, οι δομές δεν είναι εδώ να βοηθήσουν κάποιον να ξεκινήσει ένα καινούριο startup, ας πούμε, μόνο η φορολογία, ας πούμε, θα σε σκοτώσει. Ωραία. Ή οι νόμοι, ας πούμε, θα σε αργήσουν, ή το ένα ή το άλλο.
2: Αξιοκρατία γενικώς, δηλαδή, υπάρχει εδώ.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα που θα έλεγα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ναι, τώρα δηλαδή σε αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου θέλω να δώσω κάτι πίσω, αλλά και να έχω και εγώ περισσότερο έλεγχο, ας πούμε, να κάνω κάτι δικό μου. Ωραία, και να έχω αυτή την ελευθερία.
2: Δεν είναι πρόσφορο το έδαφος εδώ στην Ελλάδα για κάτι τέτοιο? Σου δημιουργεί δυσκολίες?
1: Δεν είναι εύκολο, όχι. Η αλήθεια είναι δεν είναι εύκολο ακόμα. Νομίζω κινούμαστε προς τα εκεί, αλλά θα πάρει χρόνο. Εγώ απλά δεν μπορώ να περιμένω να γεράσω να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω
2: θα έστελνες τα παιδιά σου? Έχεις δύο παιδιά, θα τα έστελνες τα παιδιά στην Ελλάδα πίσω μετά? Ή θα τους έλεγες να πάνε στην Αμερική και να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία?
1: Αυτή τη στιγμή η απόφαση δηλαδή με τη γυναίκα μου που παίρνουμε είναι να πάνε Αμερική να κάνουν τη σταδιοδρομία που έκανα εγώ

0: από εκεί, από εκεί πέρα βλέπουμε. Δηλαδή, αν σε 10 χρόνια, 20 χρόνια η Ελλάδα είναι κάποιος τόπος που μπορεί ο άλλος να έχει αυτή την αξιοκρατία και την ελευθερία, δηλαδή να μπορεί να δουλέψει σε τέτοια θέματα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το μπορώ να φτιάξω εγώ το δικό μου AI startup στην Ελλάδα, αλλά με ποιον μπορώ να δουλέψω κιόλας. Δηλαδή το ωραίο με αυτό που έρχεται με το AI είναι ότι μπορείς να, όπως είπαμε, να φτιάξεις μια πολύ μικρή ομάδα και να κάνεις φοβερά πράγματα. Άρα ο καθένας αυτή την ομάδα πρέπει να μετράει τώρα. Έτσι δεν έχεις 100 ανθρώπους να φτιάξουν το επόμενο app ή δεν ξέρω τι. 5 άνθρωποι να το κάνουν, maximum τώρα, έτσι. Δηλαδή και όλοι αυτοί οι 5 πρέπει να είναι πολύ δεμένοι, να είναι δυνατοί όλοι σε όλα τα θέματα. Έτσι. Άμα δεν έχεις το ταλέντο, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι δυνατό όπως θα μπορούσε να το κάνεις κάπου αλλού, για παράδειγμα. Γι' αυτό και εγώ χρειάζομαι να έχω κάποιον στη Silicon Valley αυτή τη στιγμή, έτσι, σαν συνεργάτη.
1: Έτσι. Νίκος Μίχα.
0: Χαρά μου θα ήταν να μπορούσα να το κάνω και με κάποιον στην Ελλάδα, αλλά...
1: Πού να τον βρεις.
0: Υπάρχει... Ναι,
2: αρθείτε καθόλου.
1: Νίκο Μιχαλάκη, πες μας και κάτι άλλο.
2: Πρώτον, να αρθείτε,
1: γιατί
2: πατρίδα.
1: Και οι γονείς σε περιμένουν εδώ πέρα, να τα πούμε αυτά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε. Και τώρα με το βιβλίο με έχουν καλέσει ήδη να κάνω κάποιες παρουσιάσεις και αυτά, οπότε θα ξανάρθω.
2: Κύριε Μιχαλάκη,
1: πρέπει
2: οπωσδήποτε να πιούμε καφέ όταν έρθετε στην Ελλάδα, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Και κοίταξε, γιατί Μιχαλάκηδες εδώ δεν μας άνε ούτε από MIT, ούτε από τίποτα. Άμα λες ότι θα έρχεσαι στη μάνα, πρέπει να έρχεσαι, γιατί πρόσχε, θα γριεύουν τα πράγματα και ο πατέρας δεν είναι χαλαρά. Εδώ δεν είμαστε USA, εδώ είναι αλλιώς. Φίλε σου, σε περιμένουμε πώς και πώς να έρθεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πες μας άλλη μια φορά πώς λέγεται το βιβλίο και πού θα το βρει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, ναι, το βιβλίο λέγεται «Τρέξε Διάνοια» από τις εκδόσεις Παπαδοπούλου και μπορούν να το βρουν είτε στο website των εκδόσεων Παπαδοπούλου ή και στα βιβλιοπωλεία.
2: Πολύ ωραία, καλό τάξιδο και σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Φιλιά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989.
10: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μόλις προσπάθησα να μπω κέντρο από το αεροδρόμιο, κλειστά όλα φυσικά, κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο κέντρο, τουρίστες που ήταν εδώ, τουρίστες που είχαν έρθει για τη συνυλία. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Άφησαν τους ανθρώπους της Όλωνος να πάνε με τα πόδια. Έχει την ποδηλατοδρομία σήμερα και είναι πάρα πολλοί δρόμοι κλειστά. Σε πολύ λίγο που θα έχουμε το κεντρικό δελτίο, θα ακούσετε αναλυτικά τους δρόμους. Δεν σας αναφέρω εγώ, επειδή γίνεται, υπάρχουν πολλοί δρόμοι και πρέπει να ξέρετε ακριβώς αν κινηθείτε, τι θα βρείτε και πώς θα το αντιμετωπίσετε.
2: Καλημέρα, Σπύρο. Όμως και χθες έγινε χαμός πράγματι με τους Μετάλλικα, πάνω από 80.000 κόσμου. Καλά, παίξανε τρύπες, παίξανε ζορμπά.
1: Τα σκοτώσανε λίγο όμως. Αλλά εντάξει, ευχαριστούμε. Τους αγαπώ πολύ τους Μετάλλικα, αλλά
2: αυτό και που λες τρύπες, είναι ντροπή.
1: Όχι, δεν είναι ντροπή. Άμα το άκουσες, πρώτον, το ζορμπά το τζακίσανε. Δεν ήταν καλό.
2: Εντάξει.
1: Δεν ήταν καλό. Ο Ζορμπάς.
2: Σε παρακαλώ.
1: Δεν
2: ήταν καλέ οι τρύπες.
1: Μια χαρά, εγώ τους λατρεύω, δεν λέω τίποτα. Αλλά. Εντάξει,
2: ωραίες
1: αλλά
2: εικόνες,
1: και μόνο που το έκαναν,
2: μια γιορτή, φοβερές εικόνες του κόσμου. Είναι τόσο ωραίο να βλέπεις τον κόσμο να πηγαίνει με αυτή τη νοσταλγία, με χαρά, με προσμονή.
1: Πέντε ώρες πριν.
2: Ναι, να, ναι, να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Ακόμη και η κίνηση, ακόμη και η ταλαιπωρία. Ναι. Πριν, μετά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, και αυτό λένε ότι ο Κίκλι το τσάκισε το κομμάτι.
2: Έλα, Johnny Trooper, Johnny Trooper. Έλα, να δείχνουμε σεβασμό. Ήταν πολύ μπράβο στην προσπάθειά τους. Φοβερό θέαμα, τυχεροί όσοι βρέθηκαν και το απόλαυσαν και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια πολιτιστικά,
1: αυτό,
2: καλλιτεχνικά δρόμενα.
1: Γιατί ήρθαν εδώ, ξέρεις τι με
2: στεναχωρεί. Συγκλονιστική αυτό που σκεφτήκαμε.
1: Όλο, τέλειο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και να σου πω και κάτι τώρα, εντάξει, άσχετα με το αν δεν παίξανε καλά το σιρτάκι και όλα αυτά, δεν έχει λίγο, πολύ λίγο σημασία έχει. Έχει σημασία ότι ήρθε ένα τέτοιο θρηλυκό συγκρότημα εδώ. Ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός.
2: Ξεκίνησε από εδώ, είπαμε. Όλα έχουν το συμβολισμό του.
1: Απλώς ξέρεις εμένα τώρα, μου είπε ένα βάρος ρε παιδιά τώρα στην ψυχή μου όλο αυτό, γιατί άκουγα πριν τον Νίκο τον Μιχαλάκη. Που είχαμε εδώ πέρα, τον άνθρωπο.
2: Λέει ότι δεν θέλει να γυρίσει στη χώρα.
1: Που λέει ότι δεν έρχομαι πίσω. Και δεν είναι ίδιο, σου λέει δεν έρχομαι πίσω. Δεν έρχομαι, σου λέει, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω εύκολα εταιρεία. Είναι φοβερή η φορολογία. Δεν με διευκολύνουν. Έχει φοβερή γραφειοκρατία. Και πάει στην ευχή. Αυτό που είπε ο Νίκος.
2: Τζιμπισαν οι Ιταλοί, τα Ιταλάκια.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Λίγο...
1: Εγώ επειδή τον ξέρω, από πολλά, τον ξέρω πολλά χρόνια, ήξερα τους γονείς του πολλά χρόνια. Αυτό τζίμπησε το MIT. Όχι το τζίμπησε. Mm. Δεν προλάβανε να πάρουν ανάσα οι άλλοι πώς τον πήρε. Αλλά και είναι ένας από τους πολλούς. Εμένα ξέρετε τι με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και ο άνθρωπος βγήκε με απόδειξη και στο λέει. Σου λέει και τα παιδιά μου, εγώ θέλω να τα στείλω στη Silicon Valley.
2: Το
1: θέλω να σπουδάσουν και
2: στο
1: εκεί, γιατί
2: θέλω
1: να έχω ένα συνεργάτη εκεί για να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάτι εκεί. Δεν σου λέει ότι ναι, να γυρίσουμε εδώ πέρα να φτιάξουμε κάτι. Γιατί...
2: Ελαδάρα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε χωρίς τον ήλιο και χωρίς το φραπέ.
1: Όχι,
2: και
1: δεν μπορεί. Μπορεί
2: τίποτα.
1: Και ο Νίκος να μην μπορεί, ρε παιδί μου, για να θέλει να δει τη μαμά
2: μια
1: του και τον παπά
2: μπορεί.
1: Του. Αλλά σου λέει ότι δεν με βοηθάς να έρθω πίσω. Άρα αυτές οι ιστορίες, ότι η Ελλάδα που έχει ανοιχτούς τους δρόμους, ναι, και όλα είναι εδώ και είναι εύκολο. Παιδιά, άμα το δούμε λίγο
2: κόσμου
1: στην εφαρμογή. Δεν φαίνεται λίγο. Να γράφει Μαρία, μπράβο, λέει, ρε παιδιά, εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετική συνέντευξη. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Είναι 71 χρονών και μαθαίνω και εξελίσσομαι. Να είστε καλά, κυρία Αρβανίτη, για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίκιο έχει η Μαρία μας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και εμείς τον αφήσαμε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει για να καταλάβουμε κι εμείς μια διαδρομή που έχει κάνει. Τον πήρε, παιδιά, η Toyota να του φτιάξει την επίσημη AI σελίδα. Φτιάξανε μια smart. Ένα smart town, μια έξυπνη πόλη. Και ο δικός μας ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος που την έκτισε. Καταλάβατε γιατί αρχιτέκτο να μιλάμε τώρα του προγραμματισμού. Και είναι κρίμα δηλαδή να λες ότι ρε εσύ κάτσε. Έχουμε αυτά τους ανθρώπους. Πώς την ευχή μπορούμε να τους φέρουμε εδώ πίσω. Έστω ένα μήνα, έστω δύο μήνες. Να δούμε πώς μπορούμε να τους διευκολύνουμε.
2: Για
1: όχι
2: αυτό,
1: να γίνεται
2: και
1: γιατί
2: αυτό,
1: γυρνάει το μυαλό
2: γι'
1: μου.
2: Γι' αυτό και από το 2010 έως και σήμερα η υπογεννητικότητα, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 50%. Και φέτος το Σεπτέμβριο θα είναι πάρα πολλά τμήματα πρώτης δημοτικού κλειστά. Πολλά σχολεία. Πόσα είναι, πες μας, 13 δημοτικά.
1: Και 25 νηπιαγωγεία κλειστά.
2: Γι' αυτό, γιατί όλα συνδέονται.
1: Φυσικά.
2: Πώς να άκουγα το ρεπορτάζ χθες που είχατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ, η Χριστίνα Καλοκύρη, που έλεγε ευστόχος ο κόσμος και νεότεροι και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, πώς να κάνουν τα παιδιά. Παιδιά, πώς να κάνουν τα νέα ζευγάρια, ασχέτως και αν δουλεύουν δύο. Είναι όλα τόσο δυσβάστακτα, τόσο ακριβά, είναι οι ρυθμοί τόσο γρήγοροι. πώς να μεγαλώσουν παιδιά.
1: Και όμως εδώ, ας πούμε, μας έλεγε πριν ο Νίκος ότι πήγε, ας πούμε, στην Ιταλία για να μπορέσει να έχει περισσότερο χρόνο να είναι με τα παιδιά του και όλα αυτά να τα μεγαλώσει.
2: Ζήσεις σε λίγο έτσι πιο ευρωπαϊκές, πιο.
1: Γιατί μου λέει κακά τα ψέματα. Η Ευρώπη είναι καλή. Μου λέει είναι καλύτερη.
2: Για να μεγαλώσει.
1: Για να μεγαλώσει, παιδιά μου. Είναι πιο ωραία.
2: Όμως τσουκ Αμερική.
1: Εντάξει, για να μπορέσει να πάρει σπουδές. Όμως, παιδιά, εδώ πέρα, κοιτάτε να δείτε τώρα, γιατί λέμε να κάνουμε πολιτική εκπομπή. Πολιτική εκπομπή δεν είναι να πάρει τρεις πολιτικούς στο πέρα, αρχίζουν να λέει ο καθένας το μακρύ του για τον κοντό, το καθένας για τη δική του σημαία. Πολιτική εκπομπή είναι να πάρει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να σου πει αυτά που να σου πει, μετά να πάρει εδώ πέρα τη δήλωση που είπε, έκανε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για τον Ανδρουλάκη και που είπε ότι αφού μας είχε λέει 2,5 χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού. Και του λέει ότι και το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η ΓΕΣΕΒΕ που έχει πρόεδρο Πασόκ λένε όχι στην τετραήμερη εργασία, όχι από εδώ, όχι από εκεί. Βγήκε η κυρία Κεραμέως.
2: Ο ένας σχολιάζει δηλαδή τη δήλωση του αλλού.
1: Βγήκε και η κυρία
2: Κεραμέως
1: και λέει ότι απαράδεκτο, λέει λαϊκίστικο όλο αυτό και πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Σύμφωνοι. Ωστόσο για την τετραήμερη εργασία έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρές μελέτες και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να εφαρμοστεί. Εντάξει. Άρα λοιπόν να μην το πάμε έτσι επιφανειακά. Να δούμε μήπως τελικά με τετραήμερη εργασία και μέσα από το σπίτι πολλοί άνθρωποι όπως ο Νίκος μπορεί να κάνουν φοβερά πράγματα και όχι να το περνάμε έτσι. Γιατί να σου πω κάτι. Την τετραήμερη εργασία την κόψαμε με το που την ακούσαμε. Α, δεν γίνεται. Στην Ισλανδία που εφαρμόσανε κάτι τέτοιο είχε τρομερά αποτελέσματα.
2: Πρόσεξε.
1: Στη Βρετανία είχε τρομερά. Στο Βέλγιο, στην Ιαπωνία είχε τρομερά αποτελέσματα.
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έχουμε ξανασχοληθεί με το θέμα και το θυμάμαι. Το έχουν εφαρμόσει κάποιες χώρες, προσέξτε, όχι για όλα τα επαγγέλματα,
1: όχι.
2: Όμως σε κάποια, αυτό που λέει ο Σπύρος, έχουν αποδειχθεί σωτήρια και πολύ πιο παραγωγικά. Ναι. Και γλίτωσαν για άλλα πράγματα.
1: Εδώ
2: δηλαδή
1: πέρα,
2: μείωσαν
1: λοιπόν,
2: το κυκλοφοριακό, ναι, σου λέω ένα, έτσι.
1: Τα ψυχολογικά προβλήματα, το burnout που το συζητούσαμε την άλλη φορά μισή ώρα με ειδικούς και μας είπαν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο,
2: και
1: την κοινά μας τις δουλειές.
2: Ακριβώς. Για να την παλέψουμε.
1: Α, λοιπόν, για δείτε μήπως το τετραήμερο σε κάποιες δουλειές βολεύει. Μην το κόβουμε αμέσως γιατί δεν μας βολεύει και για την ιστορία. Και να σας πω και κάτι.
2: Μπορεί εμάς, για τη δικιά μας τη δουλειά, για παράδειγμα.
1: Α,
2: τη
1: δικιά μας,
2: εσύ.
1: Α, τη δικιά μας.
2: Σε εμάς να μην μπορεί να εφαρμοστεί, ναι, αυτό. Όμως,
1: γιατί δεν μπορεί. Άμα πάρεις 15 δημοσιογράφους και δουλεύουν 7-7, μπορεί. Άμα πάρεις 4, δεν μπορεί και πρέπει να δουλεύει 20 ώρες. Και επίσης, παιδιά, το τετράωρο είδα από την κυβέρνηση, το κόψατε αμέσως και είπατε για τον Ανδρουλάκη 1002, που δεν έχω θέμα εγώ με τον Ανδρουλάκη, ούτε με τον Άδωνη, με κανέναν. Αλλά το 13ωρο το ρίξαμε άνετα με κάτι ευρουλάκια παραπάνω. Το οποίο 13ωρο δεν είναι 13ωρο, είναι
2: 17ωρο. Είναι 15, 16, 17, και ανάλογα που μένεις και πού πρέπει να μετακινηθείς και πώς πρέπει να μετακινηθείς.
1: Και στη δουλειά πάνω τι γίνεται. Γιατί μιλάω εγώ, μίλαγα πρόσφατα με παιδιά, γιατί ακούω και τους φοβερούς τύπους από την εστίαση που σκίζουν τα ημάτια τους και από την ξενοδόχη που δεν βρίσκουν εργαζόμενους, λέει, να δουλέψουν. Για καθίστε ρε παιδιά, όταν έχετε ένα μαγαζί 300 τετραγωνικά που θέλει, γιατί εγώ έχω δουλέψει χρόνια στην εστίαση.
2: Πρόσεξε, γιατί θα με κάνεις να πάρω το μέρος τώρα των επιχειρηματιών
1: να
2: εγώ
1: πάρεις.
2: Αυτά που θα πεις.
1: Λοιπόν, και χρειάζεται το μαγαζί 10 ανθρώπους για να δουλέψει, αλλά εσύ παίρνεις 5.
2: Ναι.
1: Και αυτόν τον έχεις και να σερβίρει και να γεμίσει τα ψυγεία και να κουβαλήσει τα πράγματα και να κάνει το ένα το άλλο. Γιατί να σου έρθει να δουλέψει. Επίσης.
2: Να σου πω.
1: Ένα λεπτό. Επίσης, όταν δεν βρίσκουμε, λέει, δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Για καθίστε ρε παιδιά. Πότε αρχίζει η σεζόν? Το Μάιο. Πήρες άνθρωπο το Μάιο να του πεις θα δουλέψεις Μάιο, με τέλος Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχεις τα ένσημά σου, δεν θα σε βγάζω από την έξω πόρτα, ούτε θα σου χτυπάω εγώ την κάρτα εργασίας, και δεν ήρθε.
2: Να σου πω.
1: Ή του είπες έλα Αύγουστο που πονάει εμένα ο απαυτός μου για να κάνω τη δουλίτσα μου και μετά να σε πάρω διάολος.
2: Ναι, γιατί εγώ θα πάω τώρα στην πλευρά των επιχειρηματιών και θα σου πω, κάτσε ρε Σπύρο Λαμπρού. Εγώ αντί για 10 θέλω 5, διότι και εγώ τα τελευταία χρόνια υποφέρω. Γιατί υποφέρω? Γιατί έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα ενίκια μου. Γιατί έχει αυξηθεί το κόστος των πρώτων υλών πάρα πολύ. Γιατί έχει αυξηθεί η ενέργεια πάρα πολύ. Πώς θα τα βγάλω, σου λέει και εγώ πέρα. Και επίσης, τώρα σκάει και ένα γεγονός όπως ο πόλεμος που γίνεται στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, είδα και όταν είχαμε ειρήνη.
2: Περίμενε.
1: Σας είδα τώρα.
2: και σου λέει ότι έχουν παγώσει οι κρατήσεις. Δεν έχω επισκεψιμότητα. Πώς θα ανοίξω εγώ από τον Απρίλιο τη σεζόν μου? Τι, να το ανοίξω και να το βλέπω, σου λέει. Και να πάρω τον εργαζόμενο να τον βλέπω, αφού δεν έχω
1: όχι,
2: κόσμο.
1: Να ανοίξεις, αλλά όχι με δύο μήνες Airbnb που έφτιαξε η κυρία Μαρία Rente Room να θέλει να βγάλει
2: μια
1: όλο τον χρόνο.
2: Ένα,
1: να θέλει να βγάλει
2: είχε
1: όλο τον χρόνο.
2: Το σπίτι και εσύ κάτω το σπίτι στα δολιανά. Εντάξει. Airbnb.
1: Και να βάλουμε 150 ευρώ να πηγαίνει ο άλλος για να μείνει. Έχουν τσακίσει ότι υπάρχει.
2: Δεν ξέρεις πως είναι το σπίτι της κυρία Μαρία. Το έχει φτιάξει με μεράκι αυτό, και
1: λοιπόν, μπαγανόπιτα. Επειδή λοιπόν ο εστιατόρας έχει δίκιο, ο ξενοδόχος λέει ότι δεν βγαίνω, που ποτέ δεν βγαίνανε. Ποτέ δεν βγαίνανε και όλα προβλήματα ήταν. Και ποτέ δεν βρίσκαν εργαζόμενους. Και τα παιδιά όλα, 17, 18, 19, 20 που πηγαίνανε, όλα τα παιδιά ήταν άχρηστα, όλα. Αλλά ότι τους είχαμε 15 ώρες ενώ τους είχαμε πει 8, και άλλα τους γράφαμε και άλλα τους δηλώναμε, ότι τους βαράμε τις κάρτες. Ότι
2: εσύ,
1: όταν περνάει η επιθεώρηση, πέφτουν τα τηλέφωνα από το Σπύρο στην Άννα, από την Άννα στη Βασιλική και από τη Βασιλική στο Γιώργο. Όχι από όλους, έτσι. Για να πούνε ότι ήρθε, διώχτε τους, μη φάμε τις κλίσεις.
2: Παντού κολλάει το χεράτα τελικά.
1: Έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή εντάξει τώρα. Φταίνε συνέχεια, αλλά μετά δεν βρίσκουν. Γιατί δεν βρίσκουν? Άμα είχε λεφτά, άμα στο ξενοδοχείο ήταν η Ευαγγελική ρεσεψιόν, η Βασιλική στον καθαρισμό, ο Σπύρος στην υποδοχή και η Άννα στη μετακίνηση, θα ήμασταν μια χαρά. Άμα είχε το Σπύρο να βαράει ρεσεψιόν, μετά αν του λέει πήγαινε στο 4 καθάρισε και ήρθαν οι άλλοι, δεν τους είδες, κοιμάσαι όρθιος. Ξεχάσατε τα ρεπορτάζ με τους εργαζόμενους που τους είχαν στιβαγμένους στα κοντέινερ,
2: στις
1: Μυκόνους.
2: Ναι.
1: Άιντε.
2: Δεν είχαμε που να τους βάλουμε.
1: Άι, τώρα,
2: λοιπόν, άσελε. Πάμε στη Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και παρερχόμαστε.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι και σήμερα στην Αττική έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, διασχίζουν την παραλιακή ζώνη και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Τα μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12. 10 μετά το μεσημέρι στους Δήμους Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και μέχρι τις 2 στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Αρωνικού και Λαβρεωτικής. Αθλητικός γύρος και στη Νέα Σμύρνη με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία σε ισχύ είναι έως τις 11.30 διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του Δήμου. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα σε κεντρικού δρόμους του Πειραιά, μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Χαλκιδόνας μέχρι και την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη ύστερα από διαπληκτισμό τους. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον 39χρονο φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης, δήλωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Η διαδικασία αποβίβασης θα διαρκέσει μέχρι αύριο το απόγευμα σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος. Αυτό τόνισαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. 5 Γάλλοι θα επαναπατραστούν σήμερα με πτήση υγειονομικού χαρακτήρα στη Γαλλία. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια. Αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του που ξεκινά με αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Πλοίο μεταφοράς φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για ειρήνευση στην περιοχή. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, προσκύμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά που θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Αλφαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, αγαπημένος Ορέστης στα DEX. Και βλέπω και τα μηνύματα σε εδώ. Γράφω, Βαγγέλης, εδώ και ένα μήνα, λέει, πήρα αυτοάνοσο γιατί δουλεύω τουλάχιστον για δύο ανθρώπους. Το τετράωρο θα μείωνε την ανεργία. Θα χαμηλώναμε ρυθμούς, burnout. Αλλά έτσι είναι όπως τα λέτε, λέει, παιδιά, κανένας μας δεν έχει ακριβές job description. Όλοι κάνουν όλα. Και η Generation Z δεν βάζει πλάτη. Πάει και έρχεται. Ρε, μου το λένε πολύ αυτό.
1: Δεν βάζει.
0: Δεν βάζει, ότι είναι λίγο κοσμάρα.
1: Όχι, είναι κοσμάρα. Έχουν απαιτήσεις.
0: Βρε, έχουν απαιτήσεις, αλλά δεν έχουν και το. Δεν είναι και το σπίρτο που λέμε. Παπαπαπαπαπ να κλείσει τρύπες. Όχι, σου λέει. Εγώ κάνω αυτό, πάρε έναν άλλο να κάνει
1: τρύπες. Ρεμπρό.
0: Ναι, ρεμπρό.
1: Με πήρε σε μένα για το ταμείο. Ναι, τι δουλειά έχω εγώ με τη σκούπα, ρεμπρό.
0: Πέστα.
1: Αυτό.
0: Μπράβο, παιδιά. Λέει, πείτε τα επιτέλους για την εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Καλημέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Αναφέρεται ένα μεγάλο θέμα για τους Έλληνες στο εξωτερικό και πώς να τους δώσει το ελληνικό κράτος κίνητρα να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ δουλεύω Ολλανδία στο χώρο της εστίασης. Η σύνταξη που θα πάρω στα 68 θα είναι 1.750 ευρώ καθαρά. Το κίνητρο μπορεί να μου δώσει το ελληνικό κράτος για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα που μου λείπει και στεναχωριέμαι που είμαι μακριά από την πατρίδα μου. Δεν ξέρω.
1: Ολλανδία,
0: δεν
1: που
0: ξέρω,
1: είστε
0: Αλέξανδρε,
1: στην Ολλανδία,
0: ειλικρινά, δεν ξέρω τι να
1: σου αγαπημένε.
0: Και βγαίνει η Άννα πριν από λίγο και σας είπα αυτό που είναι συγκλονιστικό. Έχουμε αναστολή λειτουργίας σε 13 δημοτικά, 25 νηπιαγωγεία για το έτος 25-26. 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Έχουμε μόλις 70.000 μαθητές. Φέτος θα έχουμε το Σεπτέμβρη 70.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Ενώ είχαμε 120.000 το 2010. Που σημαίνει ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και υπογεννητικότητας και πλέον, παιδιά, δεν στείνονται τάξεις. Δεν έχουμε τάξεις. Πρώτη δημοτικού δεν κλείνουν μεγάλα σχολεία. Και δεν σας μιλάω τώρα μόνο για την επαρχία. Αυτά εδώ τα σχολεία που σας λέω τώρα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, τα περισσότερα, είναι πάνω στην Ήπειρο. Και είναι φοβερό γιατί λες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει.
1: Είναι λίγο το κρύο και αυτά σε κάνει λίγο και έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον.
0: Και είναι και πιο
1: ανθρώπινες οι συνθήκες, λέμε, στην περιφέρεια. Αλλά, δεν έχεις αυτό το τέτοιο άγχος της Αθήνας.
0: Παρ' όλα αυτά
1: δεν έρχονται. Δεν μου έρχονται πολύ κοντά.
0: Δεν έρχεστε κοντά, έχετε θέμα.
1: Ούτε το κρύο τους φέρνει πολύ
0: και
1: κοντά.
0: Ψάχνω, ρε παιδί μου, λέω, κάτσε να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πού είναι, γιατί είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τρία πράγματα είναι το πρόβλημα, λέει. Ένα, το μεταναστευτικό. Δεύτερον.
1: Γιατί φεύγουν τα καλά μυαλά, σαν τον αγαπημένο μας καθηγητή που ακούσαμε νωρίτερα, ναι, τον επιστήμονα.
0: Δύο, η αβεβαιότητα.
1: Ναι.
0: Και τρία, η ανεργία.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ο άλλος, αυτό που λένε οι περισσότεροι, άιντε και κάνω εγώ μια οικογένεια και μπορώ να κάνω ένα παιδί, άντε μπορώ να κάνω δεύτερο, ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω τρίτο, πάρα πολύ δύσκολο, τι εισοδήματα έχω, πόσες ώρες θα
1: μπορεί
0: πρέπει να πάω εκεί.
1: Να υπάρχουν δουλειές, το θέμα είναι όμως τι αμοιβές δίνονται. Παιδιά, με πήρε προχθές ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, πρώην συνάδελφος, ναι. Φιλιά πολλά στον Άκη αν μας ακούνε, γιατί μας ακούνε και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, από τον 92,2 να το λέμε και αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Μιλούσαμε μισή ώρα και μου έδινε, επειδή το παιδί είναι δημοσιογράφος, ήξερε την κατάσταση της πόλης καλά και τι επικρατεί και τι γίνεται όσον αφορά στους μισθούς και στις δουλειές. Και λέγαμε τα παράδοξα που συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη μας. Μου λέει, ο μέσος μισθός που δίνουν εδώ οι εταιρείες δεν ξεπερνά το χιλιάρικο. Ακόμη και καλές εταιρείες.
0: Καλή νύχτα και καλή τύχη.
1: Και αναρωτιέμαι, λέει, πώς θα βγάζει πέρα ο κόσμος, διότι και στη Θεσσαλονίκη έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, μου λέει, τα πράγματα, που ζητάνε, λέει, για τα ενίκια 800 ευρώ για κάτι τρόγλες, για κάτι χρέπια παλιά, που τα έχουν γιαγιάδες ή που τα έχουν κάποια άλλη, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να ζήσουν
0: από αυτό.
1: Από το ενίκιο
0: να
1: αυτό. Να κάθονται και να παίρνουν ένα 800,
0: άρα, λοιπόν,
1: ενώ το σπίτι είναι για 300. Και ευρώ, ας πούμε.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Και απορούσε το παιδί και λέει, πραγματικά απορώ τι κάνει αυτός ο κόσμος. Πώς τα βγάζει πέρα, δανείζεται, κάνει δουλειές και τα παίρνει μαύρα.
0: Α, όριστο, αυτό που έλεγε πριν ο Βαγγέλης. Κάνει δύο δουλειές, λέει, δουλεύω για δύο και έβγαλε ένα αυτοάνοσο. Άρα, όταν εσύ δουλεύεις για δύο, για σένα, ναι, και δεν μπορείς να μεγαλώσεις παιδιά, δεν θα κάνεις καμία περίπτωση οικογένεια. Και αυτό που έλεγε ο κόσμος, παιδιά, και στο ρεπορτάζ τες, είναι ότι χρειαζόμαστε στήριξη. Αλλά σοβαρή στήριξη.
1: Κίνητρα.
0: Στήριξη σοβαρή. Στη στέγη που λες εσύ, στα ενίκια. Οικονομική στήριξη των οικογενειών. Μην με φορολογείς το ίδιο, άμα έχω ένα παιδί, άμα έχω δύο παιδιά. Αλλά πρόσεξε, μην πάμε και στον άλλο.
1: Κάνει
0: που δεν
1: κάτι
0: έχει παιδιά.
1: Όμως και για τον άγαμο και για τον
0: ναι,
1: άτεκνο.
0: Για να μπορέσει κι αυτός να μπει στη διαδικασία,
1: ναι,
0: να κάνει παιδιά. Αλλιώς, άμα το φορολογείς αυτό, δεν θα κάνει τίποτα. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, που το περνάμε στον ντούκου, γι' αυτό ανέφερα πριν την ιστορία με το τετράωρο, είναι εξισορρόπηση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? ότι θα πρέπει να δουλεύεις τόσες ώρες ώστε να βγάζεις τόσα χρήματα, ώστε να ζεις τους ανθρώπους σου και ώστε να μπορείς να γυρίσεις πίσω να μεγαλώσεις και τα παιδιά σου.
1: Να πω όμως κάτι, Σπύρο.
0: Περίμενε να σου πω τώρα. Άρα λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτό, όταν εσύ αναγκάζεσαι να δουλέψεις 12 ώρες,
1: ναι,
0: και έχεις και 2 ώρες στον δρόμο πήγαινε, έλα 14,
1: ναι,
0: τότε λες κάτσε ρε, πού θα κάνω εγώ παιδιά. Mm. Και το άλλο το φοβερό.
1: Πώς θα μεγαλώσεις.
0: Και κλείνω και σου λέω, ναι, και αυτό. Όταν είσαι αναγκασμένος να πας το παιδί σου σε ιδιωτικό σχολείο, αυτό σημαίνει να δώσεις και ένα μεγάλο ποσό. Γιατί
1: να τα πάτε σε ιδιωτικό σχολείο?
0: Θα σου πω, αγαπημένη
1: εμείς
0: μου
1: Άννα, εμείς τι πάγαμε που πήγαμε σε δημόσια σχολεία?
0: Γιατί η Μαριάνθη Άννα μου είναι στα Γιαννιτσά, δεν είναι στο Χαλάνδρη που μένεις, να στο κρατήσει λίγο το παιδί. Και γιατί το ολοήμερο σε πολλά σχολεία λειτουργεί από τον Δεκέμβρη, από τον Ιανουάριο, και σου λέει ακόμα και είναι ολοήμερο.
1: Θα σας το κρατήσουμε το παιδάκι.
0: Όχι, ολοήμερο μένει μέχρι τις 5 τα παιδιά. Σου λέει, άμα έχω ολοήμερο, άμα δεν έχω δασκάλους, έλα πάρ' το στη μία. Εσύ που είσαι στη δουλειά, πώς θα το πάρεις στη μία?
1: Θα το πάρω νοερά.
0: Δεν θα το πάρεις καθόλου. Γι' αυτό θα το πας σε ένα ιδιωτικό που θα στο κρατήσει παραπάνω και θα πληρώνεις εκεί.
1: Και τι δουλεύουμε τότε?
0: Α,
1: για
0: μπράβο,
1: να πληρώνουμε τα σχολεία.
0: Άρα λοιπόν που καταλήγεις, δεν κάνεις παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι παιδιά φτάσαμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα που καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Αν θα κατέβει ο Τσίπρας, τι θα πει ο Ανδρουλάκης, αν θα κατέβει η Καριστιανού, τι είπε ο Μητσοτάκης.
1: Αν ενισχύεται η ομάδα η Γαλάζια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό που θα έπρεπε να κάτσουν όλοι κάτω με αυτό το χαρτί και να πει, κλείσανε 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε παιδιά για πρώτη
1: βέβαια,
0: δημοτικού.
1: Σπύρο.
0: Τι θα κάνουμε, ρε Κλεφτόπουλα?
1: Βέβαια, άκουσε με σε παρακαλώ, γιατί σίγουρα θα συμμερίζονται την άποψη αυτή πάρα πολλές κυρίες και κύριοι που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Εάν είχες απέναντι τώρα τη μητέρα σου ή τη μητέρα μου, θα σου έλεγε το εξής επιχείρημα. Να σου πω κάτι, Σπύρο και Άννα. Πολύ καλομαθημένοι είστε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εμείς πώς νομίζετε ότι σας μεγαλώσαμε
0: πω,
1: με ευκολίες?
0: Η μαμά σου και η μαμά μου δεν δουλεύαν, είχαν την πολυτέλεια ή την...
1: Όχι, εμένα δούλευε η μητέρα μου.
0: Εμένα δεν δούλευε για πολλά χρόνια μέχρι που πήγα στο γυμνάσιο.
1: Εμένα
0: και μετά που δούλευε, γύρναγα μόνος μου και έμαθα από πολύ μικρός να ανοίγω το σπίτι και να μαγειρεύω.
1: Και θα σου έλεγε η μαμά μου ότι και δούλευα και αναγκαζόμουν να είχα τα αδέρφια του μπαμπά σου στο σπίτι και τα πεθερικά.
0: Βρυσή.
1: Και τη μάνα μου και τον μπαμπά μου. Ενώ σου λέει σήμερα τα σύγχρονα ζευγάρια έμεινε μόνα τους. Ας πούμε έχουν πολύ περισσότερες ευκολίες, δουλεύουν, αλλά βέβαια. Θέλεις, μου λέει, ας πούμε, κόρη μου, θέλεις και το παιδί, θέλεις και το ταξίδι, θέλεις και τα μπότοξ, θέλεις και τις διακοπές, θέλεις και το παιδί σου να φοράει καλά
0: ωραία,
1: ρούχα,
0: ναι,
1: και να πηγαίνει σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Ωραία, δεν μου λες σταματία. Τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου ένα το πρωί, όταν έχεις δικαστήρια?
1: Εμένα άστα. Σήμερα,
0: πες,
1: αντί να ταΐζω το παιδί μου σήμερα το πρωί, έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σπύρο Λάμπρου.
0: Λοιπόν,
1: το έβλεπα σε repeat το πρωί.
0: Πες μου λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει τη Δευτέρα που θα έχεις δικαστήρια? 8.
1: Εγώ κάθε μέρα ξυπνάω 7 η ώρα.
0: Τι ώρα ξεκινάει? 8, 8.30, 9 στα δικαστήρια.
1: Όχι κάθε μέρα, αλλά πολλές μέρες.
0: Πολλές μέρες. Αλλιώς είσαι στο κανάλι. Λοιπόν, 9.
1: Ναι.
0: Τι ώρα πηγαίνεις σπίτι σου το βράδυ?
1: Γύρω στις 9.30.
0: Εντάξει, έλα, καληνύχτα και καλή τύχη. Αυτά. Αυτά. Όταν σας λέω ότι χρειάζεται εξισορρόπηση.
1: Και δουλεύω 7 στα 7.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μη βιάστηκαν όλοι να πούνε, α, το τετραήμερο και πώς θα βγούμε. Α, και αυτό, παιδιά. Ναι, αλλά και πώς θα ζήσει και ο κόσμος. Το είδατε το έργο ποιο είναι? Το οποίο το λένε χρόνια. Το είδατε το έργο από το 10 πώς άλλαξε στο 26.
1: Δεν
0: ξέρεις τι είναι να μην έχεις πρώτη δημοτικού. Ξέρεις τι σημαίνει να μην έχεις πρώτη δημοτικού. Ποιες απαιτήσεις? Δεν γεννιούνται παιδιά, ρε, καθόλου.
1: Ναι, όχι, εννοώ με τις απαιτήσεις των σύγχρονων ζευγαριών. Επειδή έχουμε παλέψει.
0: Έχεις απαίτηση, ρε Άννα, έχεις απαίτηση όταν πηγαίνεις. Ήρθες προχθές και πέταγες την τσάντα σου στο κανάλι μέσα και εσύ και 2-3 άλλοι. Γιατί είχατε πάει πριν στο σούπερ μάρκετ και πήρατε 3 πράγματα και σου δώσατε 150 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και
0: πώς
1: για
0: θα
1: να
0: το
1: τα
0: βγάλεις?
1: Βγάλω εγώ τα 150 ευρώ, να μην πω τι γίνεται. Έτσι.
0: Ορίστε. Πες τα, λέει, μέχρι πρώτη δημοτικού τα πήγαινα ιδιωτικά, διότι τα ολοήμερα ήταν λυπή. Τώρα το καλύτερο είναι μέχρι τις 4. Υπήρχαν οι γιαγιάδες. Τώρα με γιαγιά είναι αλλού, δεν γίνεται. Πες τα, Άννα, λέει, ο άγαμος στο περιθώριο. Πολλαπλάσια χρήματα όμως θα δώσεις σε ένα ιδιωτικό παρά να δώσεις σε μια κοπέλα να σου κρατάει το παιδί 3-4 ώρες. Θα πρέπει να δώσεις
1: σε ποια κοπέλα,
0: δίκιο.
1: Άλλο πρόβλημα και εκείνο
0: πρέπει, ναι,
1: τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ποιος θα προσέξει το παιδί σου, σε ποια χεράκια θα το αφήσεις και θα το εμπιστευτείς?
0: Τώρα, εντάξει. Δεν
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πρόβλημα κι αυτό.
0: Είναι, αλλά λέμε τώρα τι γίνεται.
1: Έχει
0: και αυτό...
1: όμως και την άλλη πλευρά, σου λέω το θέμα.
0: Ποιο?
1: Έχει και την άλλη πλευρά το θέμα. Δηλαδή, στο ότι και εμείς, οι νεότερες εννοώ γενιές, έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους. Όμως, δικαιολογημένα σε κάποια πράγματα. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, εγώ έχω παλέψει, έχω σπουδάσει, έχω δουλέψει,
0: δηλαδή,
1: να μην παίρνω ένα καλό
0: μισθό.
1: ή να μην θέλω να προσφέρω και... στο παιδί μου κάτι καλύτερο. Καταλαβές.
0: Πώς θα γίνει, πώς αλλά... θα τα βγάλεις πέρα εσύ. Δεν γίνεται.
1: Οι μεγαλύτερες γυναίκες όμως μας λένε ότι είμαστε υπερβολικά απαιτητικές και ότι έχουμε ξεφύγει. Το λένε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Αλλάξαν οι εποχές, ναι, και είναι πολύ περισσότερες οι απαιτήσεις που υπάρχουν τώρα. Γιατί άμα ήταν καλύτερα, άμα μια κυρία ηλικιωμένη 68-78 που έχει πάρει τη σύνταξή της και έχει 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με τα 1000 ευρώ βγαίνει.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί γκρινιάζει λοιπόν.
1: Εκτός αν έχει σπίτι.
0: Εκτός αν έχει σπίτι. Είναι απαιτητική, δεν είναι απαιτητική, γιατί καημένοι ηλικιωμένοι πάνε σε ένα φαρμακείο και τους παίρνουν ένα κατοστάρικο. Έρχεται η ΔΕΗ ξαφνικά 200 ευρώ και σου λέει: δύο άνθρωποι είμαστε, πώς έγινε αυτό.
1: Θέλει να κάνει ένα δωράκι στο εγγονάκι της, θέλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στη λαϊκή παθένη.
0: Στο φυσικό θεραπευτή, γιατί πονάει η μέση της και δίνει ένα πενιντάρικο. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Άρα και οι μεγάλοι, ας δούνε με τη σύνταξη τους βγαίνουν. Και δεν σου λέω, δεν είναι θέμα κομματικό, ποιος είναι στην κυβέρνηση. Είναι θέμα ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μιλάω με την αγαπημένη, την καλή συνάδελφο που έχουμε στη Γαλλία, τη Δεναξά.
1: Τη Μαρία Δεναξά.
0: Τη Μαρία. Και μου λέει, Σπύρο μου, τη λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Έχει έρθει εδώ.
1: Δύσκολα, λέει, βέβαια, τα πράγματα και στη Γαλλία, μου έλεγε η Μαρία. Ξέρεις, έτσι, Σπυράκο, πολύ στριμωγμένα τα πράγματα.
0: Πόσο έχει, παιδιά, ακούτε να πάθετε τώρα αυτό. Τώρα ο άνθρωπος ζει εκεί.
1: Βέβαια, κοιτάει τον Άιφελ κάθε μέρα, ενώ εμείς τι κοιτάμε.
0: Την Ακρόπολη, τι λες, καλύτερα, 2-0, νικάμε.
1: Πότε να τη δεις την Ακρόπολη, είναι πολύ μακριά από εδώ που είμαστε τώρα.
0: Google. Τι ήθελα να πω. Και λέει 17-18 τετραγωνικά.
1: Σπίτι.
0: Σπίτι. Τώρα μιλάμε για κλουβί, έτσι.
1: Σπίτι, είναι αυτό ή μπάνιο. Το μπάνιο μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι. Το σπίτι, όλο? 18 τετραγωνικά στο Παρίσι,
1: ναι.
0: 800 ευρώ.
1: Μα...
0: δίνει φίλη της για 50 τετραγωνικά 2.500 ευρώ.
1: 50 τετραγωνικά, ναι, όμως θέλω να μας πει. Τι μισθό παίρνει αυτή που δίνει 2.500
0: ευρώ. Παίρνει καλύτερο μισθό. Αλλά μου λέει, κοίτα να δεις και τι δίνουμε.
1: Ναι, αλλά είναι στο Παρισάκι. Ρε,
0: ναι, αλλά είναι 18 τετραγωνικά, ξέρεις,
1: ναι, αλλά
0: όσο
1: είναι...
0: το στούντιο.
1: Είναι κοντά.
0: Δηλαδή
1: στον
0: ένα Άιφελ. Κρεβάτι μαζεύει ένα κρεβάτι για αυτό.
1: Κοντά
0: είναι λίγο
1: Άιφελ,
0: κελί.
1: Όμως.
0: Είναι κουζίνα,
1: κοντά
0: τουαλέτα, δίπλα μεριά.
1: Είναι κοντά στο Μακρόν. Εντάξει. Είναι...
0: Βοήθειά σου, φίλε Αντώνη. Καλημέρα, τι έχασα. Λέει, τώρα ήρθα, ήμουν εκκλησία. Την ευλογία σας, την ευλογία. Σιγά το Παρίσι, λέει, βρωμάνι δρόμοι, δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, για καλημέρα στο Σάκη, στο Βαγγέλη, στη Κωνσταντίνα, στο Χρήστο, στη Βασιλική. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, έχεις δίκιο. Για τα λαμόγια του τουρισμού. Καλά, δεν είναι όλοι έτσι. Είναι και άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν άλγητο κράτος, όλοι αυτοί κάνουν πάρτι σε βάρος νέων ανθρώπων που δουλεύουν γενικά για τον τουρισμό. Χαμός γίνεται. Μην το συζητάμε αυτό το θέμα. Και ο Σικουάνας λέει άλλη ιστορία. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ωραία που δεξιά-αριστερά κάθονται με τα κρασιά τους και με τα αυτά τους και περνάνε ωραία και τα λένε και αυτά. Α, ωραίο είναι τώρα, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, είμαστε εμείς λίγο ζηλιάριδες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και Ιταλία.
0: Ούτε Ελλαδάρα.
1: Εντάξει,
0: τι εντάξει, μωρέ. Έχεις πάει στη Σίμη που βγήκε
1: δεν
0: καλύτερο
1: και,
0: νησί.
1: Δεν
0: το πιο
1: και,
0: ωραίο χρωματιστό
1: δεν
0: νησί.
1: Και Ρώμη,
0: στην Κρήτη.
1: Δεν είναι και Ρώμη που περπατάς και σε κάθε, τι, σε κάθε, κάθε γωνία της είναι και μια ιστορία.
0: Άσε
1: και
0: με μωρέ,
1: ένα
0: μουσείο, γίνεται.
1: Σε
0: πάνε
1: παρακαλώ.
0: Κάτω εκεί πέρα, πώς το λένε το άλλο στο...
1: Ποιο?
0: Κάτω, μετά στην Νάπολη, εκεί που είναι το Πορτοφίνο, Πορτομπέλο, Πορτο.
1: Στο Κάπρι, λες και στο Ποζιτάνο.
0: Ναι, εκεί. Που είναι όλοι, ο ένας πίσω από τον άλλο, δεν παίρνεις ανάσα, ένα παγωτό, δεν θα πάρεις λεμόνι, σου βγαίνει ο Θεός.
1: Παιδιά, ακούστε. Φίλος μου που ταξιδεύει πάρα πολύ, επειδή ξέρει την αδυναμία μου για το Κάπρι και το Ποζιτάνο και γενικότερα για την Ιταλία, μου έλεγε ότι πριν από ένα μήνα, τέλος Μαρτίου, που είχε πάει εκδρομή, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, δουλεύει στον τουρισμό, στο Κάπρι τους πήγαν έτσι εκδρομή για να το δουν, ρε παιδί μου, μια μόνο ημέρα. Παιδιά, κοκτέιλ σε πλαστικό του δρόμου.
0: Έτσι.
1: 18 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Μήνα Μάρτη.
0: Έτσι. Αύγουστο σου παίρνουν και το πορτοφόλιο όλους. Λέει, άσε ό,τι έχεις εδώ πέρα και τα βρούμε.
1: Φοβερό, 18 ευρώ. Δηλαδή, άμα καθίσεις σε ένα μαγαζί εκεί στο Κάπρι, πόσο θα το πληρώσει το
0: κοκτέιλ. Καλημέρα. Κοκτέιλ. Αφού έχετε τόσες δικαιολογίες και απαιτήσεις, έχετε υπόψη σας ότι οι γονείς σας με δύο σφαλιάρες κάνανε reset και επανερχόντουσαν στις αρχικές ρυθμίσεις.
1: Ναι. Θα πέσουν οι σφαλιάρες και θα
0: συνέλθουν. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Θα πέσουν οι σφαλιάρες και θα επανέλθουν στη σωστή θέση. Η ευημερία είναι αποτέλεσμα υπάρχοντος πλούτου, ο οποίος δεν αυξάνεται κατά βούληση, αλλά υπό αυστηρές, έως και ανύπαρκτες προϋποθέσεις. Καλημέρα σας, καλημέρα. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και πάμε λίγο στους φίλους σου, τους δικηγόρους, γιατί κάνουν μια ωραία κίνηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
9: Traction, κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ΔΕΗ, έτσι, ΔΕΗ. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρίσκετε κουπόνι, παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και μπορείτε να κάνετε και ακόμα εκατοντάδες, να βρείτε εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, αγορές. Π.χ. στο φαγητό, μπαίνετε πάλι στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και αγοράζετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και φυσικά και για δώρα. Έτσι, να τα κλέμε και αυτά, γιατί είναι καλό να κερδίζουμε δεξιά-αριστερά. Δώσε δωράρα τώρα.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχετε μισή ώρα περίπου ακόμη για να μπείτε στο διαγωνισμό.
0: Σήμερα
1: στείλτε μήνυμα για να φύγετε 4 μέρες στους γλυψούς, όλα πληρωμένα ακτοπλοϊκά και διαμονή. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Πολύ μικρή χρέωση, 34 λεπτά, φεύγετε και τα ακτοπλοϊκά και η διαμονή από την Attica Group, τη Selene Properties και το Φώτη Μάγκο, τον Δήμαρχο των Λειψών. Και από τους Λειψούς.
0: Περίμενε λίγο. Λέει, ναι, ο Δημήτρης, διαρωτώ με, λέει, πότε θα πάρω 13η-14η σύνταξη. Από το 2010. Περίμενε, έρχεται. Κάτσε να δούμε, μήπως τσιμπήσετε τίποτα. Τώρα που λένε ότι θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο, μήπως γίνει καμιά τέτοια. Και πάρουν οι συνταξιούχοι κάτι. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Η πιο τρυφερή και αγαπησιάρικη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα στο Μεσολόγγι που ετοιμάζεται και το 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. Το Μεσολόγγι, να σας πω πριν ότι φέτος, το 2026, έχουμε τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και ουσιαστικά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάτε να το επισκεφτείτε, γιατί συνέχεια γίνονται πράγματα, συνέχεια γίνονται εκδηλώσεις, αφιερώματα και ωραία πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον γνωστό ποινικολόγο, τον Δημήτρη Γκαβέλα, να μας πει περισσότερα για αυτό το συνέδριο που θα συντονίσει και ένας δικός μας άνθρωπος. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου, εγγύηση στο δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Άντε να δω.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
10: Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, 32ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο και θα μιλήσετε για ένα θέμα που καίει. Ανεξαρτησία δικαιοσύνης, βλέπω.
10: Κοιτάξτε, η Ένωση Ποινικολόγων από τότε που συστάθηκε το μακρινό 2016 έως και σήμερα, έχει προσπαθήσει να έχει εκτός από το νομικό επιστημονικό αποτύπωμα και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Διότι η ανεξαρτησία του δικαστού αποτελεί μια κατάκτηση του πολιτισμού, αλλά ένα δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες, αλλά και μια υποχρέωση για τους ίδιους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που αναμένουμε από τους δικαστικούς λειτουργούς, να μην υποκύπτουν σε κανενός είδους πίεση, είτε αυτή είναι η πίεση της κοινής γνώμης, είτε αυτή είναι η πίεση από την νομοθετική ή την εκτελεστική εξουσία.
1: Άκρος επίκαιρο το θέμα, γιατί τελευταία με τους δικαστές και την κριτική που δέχονται, αλλά και με αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά την άποψη του κόσμου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα συζητήσετε.
10: Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει νομολογήσει το εξής, ότι είναι θεμητή η άσκηση κριτικής και στους δικαστικούς λειτουργούς και στις δικαστικές αποφάσεις, ακόμη και αν είναι σκληρή. Άρα λοιπόν, ο δικαστικός λειτουργός μιλάει διά των αποφάσεών του, λόγω της αρχής της εθνικής κυριαρχίας, για λογαριασμό, απονέμει δίκαιο για λογαριασμό του λαού και επιβραβεύεται ή αποδοκιμάζεται ανάλογα με το βαθμό αιτιολόγησης της αποφάσεώς του, η οποία και υπακούει στο κράτος δικαίου. Αυτό που λέμε κράτος δικαίου, η αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων, είναι μια συνταγματική περιοπής επιταγή, αλλά και ένα ιδιαίτερο ένωμα αγαθό.
1: Δημήτρη, το συνέδριο μπορεί, είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, δηλαδή μπορούν να το παρακολουθήσουν οποιοδήποτε πολίτης θέλει, μπαίνει ελεύθερα, το βλέπει ή χρειάζεται.
10: Φυσικά, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα υπάρχει φυσικά και διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχωμένων Δικηγόρων στο YouTube. Πλην όμως η φυσική παρουσία νομίζουμε ότι είναι αυτή που μετρά ακόμη περισσότερο, διότι θα υπάρξει και χώρος και χρόνος για έναν γόνιμο διάλογο μετά από κάθε θεματική ενότητα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει η πρώτη θεματική ενότητα που αφορά σε ένα ιστορικό πλαίσιο και με νομικές προεκτάσεις.
1: Ναι.
10: Υπάρχει η δεύτερη θεματική ενότητα που αφορά την ανεξαρτησία του δικαστού ως θεσμικό θεμέλιο του κράτους του δικαίου. Και υπάρχει και η τρίτη θεματική ενότητα που αφορά την ίδια τη λειτουργία του πρωτοδικίου, ακόμη και στα χρόνια της σκλαβιάς και στα χρόνια της Επαναστάσεως. Και αυτό είναι ένα γεγονός, ξέρετε, ίσως και μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά. Μια συλλογική απόφαση για θυσία, έξοδο, η οποία σήμαινε και θυσία, η οποία αποτέλεσε και τον κινητήριο μοχλό για να προχωρήσει η Επανάσταση σε εκείνα τα χρόνια που είχε βαλτώσει και ενέπνευσε και πολλούς φιλέλληνες. Ας θυμίσουμε τον Ντελακρουά Γάλλο, που το γεγονός ενέπνευσε για να φιλοτεχνήσει και τον γνωστό πίνακα που φιλοξενείται στην πόλη. Δηλαδή, όποιος επιλέξει να έρθει στο Μεσολόγγι αυτή την περίοδο, έχει το δικαίωμα να απολαύσει από κοντά και τον φημισμένο αυτό πίνακα του Γάλλου Ντελακρουά.
0: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Ναι.
0: Γιατί ακούμε πολλές φορές συνέδρια, κουβέντες, πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά.
1: Τοποθετήσεις.
0: Ωραία όλα αυτά. Αλλά όμως.
1: Στην πράξη.
0: Στο γήπεδο έχουμε φάει φοβερά γκολ. Τι να σου πω τώρα για τις υποκλοπές, να σου πω τα γκολ. Να σου πω για την ιστορία στην Κρήτη που έχουμε φάει γκολ. Και άστα αυτά. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι πάλι στην Κρήτη είχαμε μια δολοφονία γιατί άργησε ακόμα μια δίκη. Πολλές κουβέντες, πολλές συζητήσεις από τους δικαστές, από τους δικηγόρους. Δεν έχουμε αποτέλεσμα όμως. Και ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Εγώ δεν βλέπω να έχω, δεν δικαιώνομαι. Αργώ. Σε 10 χρόνια γίνεται μια δίκη. Του αλουνού του λένε ότι κοίταξε να δεις άμα σε απειλεί κάποιος. Για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να μπει ο εισαγγελέας. Ο αστυνόμος του λέει κάτσε μακριά. Ο άλλος κάνει μήνυση μετά από 5 χρόνια και από 20 φορές που γίνεται αναβολή. Δεν αντέχει οικονομικά και πάει σπίτι του. Τι γίνεται
1: τα
0: με
1: ζει
0: αυτό.
1: Ο Δημήτρης, βέβαια, έτσι, φυσικά κάθε
0: τα ζει.
1: Μέρα.
0: Δεν βλέπω όμως να αλλάζει τίποτα.
10: Όχι, προσέξτε, θα πούμε το εξής. Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο έχει αλλάξει. Mm. Εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να διαπιστώσουμε ότι πράγματι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει αρκετά. Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Γίνεται αρκεί, πιο γρήγορα αρκεί, η διαδικασία.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, άμα, γινόταν κάτι σε 5 χρόνια και γίνεται σε 4, δεν έχει αλλάξει. Mm.
10: Όχι, προσέξτε. Παλιότερα ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης σε κακουργηματικού επίπεδου δίκες αφορούσε ίσως και την παρέλευση οκταετίας ή δεκαετίας. Mm. Πλέον οι δίκες για τα κακουργήματα διεξάγονται πολύ νωρίτερα. Okay. Μιλούμε για έναν χρόνο από 2 έως 4 χρόνια στην κατέθεση δίκη και 1 έως 1,5 χρόνο maximum για τις πρωτοβάθμιες δίκες. Αυτό σημαίνει πράγματι ότι έχει επέλθει μια αλλαγή την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές τόσο στα συνέδρια από τα οποία ξεκινά ο γόνιμος διάλογος και επεκτείνεται αυτό και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και περνά βέβαια και στην νομοθεσία. Εκεί πρέπει να πούμε ότι έχει αλλάξει. Τώρα, στη διοικητική δικαιοσύνη, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι οι χρόνοι δυστυχώς εξακολουθούν να είναι βραδύτατοι. Στην πολιτική δίκη Έχει επέλθει μία μικρή διαφοροποίηση σε κάποιες διαδικασίες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει επέλθει ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο έχουμε στις ποινικές δίκες.
4: Μάλιστα. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Δημήτρης Καβέλλας, ο γνωστός ποινικολόγος, ήταν μαζί μας. Για
4: θα
1: το...
4: έχεις την καλύτερη, τα σου λέω, Παπα-Νικολάου, τι ήταν.
1: Για το 32ο επιστημονικό συνέδριο που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στο Μεσολόγγι. Μια καλή ευκαιρία είναι κοντά το Μεσολόγγι να το επισκεφτείτε. Ναι, και να ακούσετε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις φυσικά, αλλά και να συνδυάσετε και μια ωραία βόλτα και να δείτε και τις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις που διεξάγονται από τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
10: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: βλέπω τώρα τις εικόνες στη τηλεόραση. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη βγει στις παραλίες, ήδη κάνει τα μπανάκια του, ήδη περνάει καλά.
1: Κάνει τις ηλιοθεραπείες του, τέλεια, παίρνει ωραίο χρωματάκι. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια που μας λένε πρέπει να είστε προσεκτικοί, μην κάθεστε στον ήλιο πολλές ώρες.
0: Αφού δεν παθαίνω τίποτα,
1: ειδικά
0: λέω
1: εγώ που είμαι έτσι, έχω πιο τέτοιο χρώμα, πιο σκούρο χρώμα, έχω την αυταπάτη ότι δεν κινδυνεύω. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και έχουμε το καλύτερο μαζί μας για να μας δώσει κάποιες συμβουλές και όχι μόνο γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Θεοχάρη. Ευχαριστούμε που είστε.
0: Είναι ο Σωτήρης Θεοχάρης, είναι ο πρόεδρος δερματολογικής και αφροδισιακής εταιρείας μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Είχατε και μια επιτυχία την οποία την είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα εδώ από το ραδιόφωνο. Λέγαμε τότε για τα μπότοξ και τα υαλουρονικά που τα κάνανε σε κάποια κέντρα αισθητικής. Μπράβο. Και τότε ήσασταν στα κάγκελα.
1: Σενιχάδικα.
0: Και είχατε κάνει κάποιες κινήσεις. Τι πετύχατε τελικά, και θα πάμε και στο θέμα του ήλιου.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχήν, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Λάμπρο, αξιότιμη κυρία Σταματιάδου, ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Σαφώς είμαι στην ευχάριστη θέση και ευχαριστώ δημόσια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας, για τη γενναία απόφαση να βάλει τάξη στην ασυδοσία που υπήρχε στην τέλεση των ενέσιμων θεραπείων, οι οποίες στόχευαν και στοχεύουν τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του προσώπου. Τότε μιλάγαμε για το χάος που γινόταν, που τώρα μιλάμε μετά την εγκύκλιο, την τροποποίηση της εγκυκλίου και την εγκύκλιο που ανακοινώθηκε 27 Τετάρτου, ότι ο καθένας κάνει πράτη ανάλογα με το πώς έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης της ιατρικής του ειδικότητας.
0: Άρα δηλαδή η μπότοξ και όλα αυτά γίνονται μόνο από δερματολόγους πλέον.
2: Λοιπόν, για να βάλουμε σε τάξη. Πρώτον, η βοτουλινική τοξίνη είναι ένα φάρμακο που έχει ευρύ εφαρμογή. Άρα εφαρμόζεται για ιατρικούς λόγους από όλες τις ειδικότητες στις οποίες υπάρχει αντικείμενο εκπαίδευση, όπως αυτό ορίζεται στο φύλλο εκπαίδευσης ειδικότητας. Για το επομένως, και γίνεται δεύτερον διαχωρισμός της αισθητικής εφαρμογής από την ιατρική. Για αισθητικούς λόγους εφαρμόζεται ομοίως από τις ειδικότητες εκείνες στις οποίες υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη καινοτομία γίνεται για το ιαλουρονικό, που εκεί το ιαλουρονικό που χρησιμοποιείται από τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, και είναι 2-3 στις αρθρώσεις και όλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικής δομής και δεν μιλάμε για το ίδιο υλικό και για το πρόσωπο. Ειδικά γι' αυτό ορίζεται ρητά ότι αυτό εφαρμόζεται από δερματολόγους, τους συναδέλφους πλαστικούς χειρουργούς και τους γναθοχειρουργούς. Επομένως λοιπόν, πάνω απ' όλα λέμε ότι αυτό τελείται από τους αρμόδιους γιατρούς σε αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους.
0: Και τελειώνει εκεί.
1: Ναι, βέβαια είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το ελέγξουν.
0: Τουλάχιστον υπάρχει μια νομοθεσία, οπότε θα ξέρει κάποιος αν κάνει κάτι άλλο, ότι θα υπάρχει κάποια ποινή, ότι θα το ελέγξει κάποιος. Τώρα, γιατρέ, πείτε μας για κάτι άλλο. Γιατί στην κουβέντα που έχουμε και με τους ακροατές εδώ που βλέπω, είναι ότι βγαίνουμε, σου λέει τώρα στην παραλία. Τώρα κάθε μέρα θα έχω το αντιλιακό μαζί και τώρα που είναι ακόμα νωρίς, Μάιος χρειάζεται.
1: Δεν
0: γιατί
1: εσείς
0: κάνετε και μια φοβερή ενέργεια σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος.
2: Καταρχήν, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, πιστή στο ραντεβού των αιτήσεων με την πολιτεία και τους συμπολίτες μας, καθιερώνει και φέτος είναι σε εξέλιξη το μήνα Μάιο η εκστρατεία ενημέρωσης πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Περάσατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ, τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Η αντιλιακή προστασία, αγαπητέ κύριε Λάμπρο και αγαπητή κυρία Σταματιάδου, πρέπει να γίνεται 365 μέρες. Οι μύθοι ότι έχουμε αυρίσει, δεν χρειάζομαι, ότι είναι συννεφιά, δεν χρειάζομαι, είναι χειμώνας, δεν χρειάζομαι, ότι το αντιλιακό είναι γυναικεία υπόθεση, ότι είμαι μεγάλος και δεν χρειάζομαι, ότι δεν βάζω αντιλιακό γιατί αυτό εμποδίζει τη σύνδεση βιταμίνης D, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να περάσουν στο περιθώριο. Ο καρκίνος του δέρματος πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αφορά όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, γεωγραφικής προέλευσης. Αλλά και το θετικό μήνυμα είναι ο καρκίνος εκείνος ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής μας εκστρατείας είναι: νοιάζομαι, εξετάζομαι, έχω λόγο, πηγαίνω στον δερματολόγο. Και στόχος μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος. Γιατί? Για να μειώσουμε τη θνησιμότητα, να μειώσουμε, αν θέλετε, την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας από βαριές επεμβάσεις και βαριές, αν θέλετε, ογκολογικές θεραπείες και γιατί όχι να το πούμε και αυτό, να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Κύριε Θεοχάρη, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε, ποια σημάδια μπορεί να μας ανησυχήσουν?
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα οποία ορίζονται από το αγγλικό πρότυπο, το ABCD, οτιδήποτε αλλάζει τη συμμετρία, το σχήμα, το χρώμα, την διάμετρο μιας προϋπάρχουσας βλάβης, μιας βλάβης που εμφανίζεται ταχαίως όταν η ηλικία είναι πάνω από 40 ετών. Γενικώς, ό,τι αλλάζει, καλό είναι να εκτιμάται. Υπάρχουν όμως άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, άτομα τα οποία υπάρχει οικογενειακό ή ατομικό ιστορικό καρκίνο του δέρματος ή μελανόματος. Άτομα που έχουν υποστεί αλλιακά εγκάβματα. Προσοχή ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε. Η αντιλιακή προστασία ξεκινάει νωρίς. Ένα αλλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει το διαβίου κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος, ενώ στην ενήλικη ζωή χρειαζόμαστε 5 για τον διπλασιασμό. Καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει η έγκαιρη έναρξη της αντιλιακής προστασίας. Και πρέπει να το παρομοιάσουμε το αντιλιακό κάτι ανάλογο με το προφυλακτικό για την πρόληψη των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γιατί

0: Εγώ θέλω να σας πω, χωρίς να υπάρχει καμία συντεχνιακή αντιπαλότητα, με μεγάλο σεβασμό στους επαγγελματίες, να πω τα δεδομένα τα παγκόσμια. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο, οι πηγές τεχνητού μαυρίσματος κατατάσσονται σαν παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος ανάλογες με το κάπνισμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης θέλω να πω ότι μία ανάλυση 18 μελετών, αν θυμάμαι καλά, έδειξε αύξηση 25-29% για κινδύνο ανάπτυξη μελανόματος για αυτούς που ξεκίνησαν τη χρήση σολάριου πριν την ηλικία των 35 ετών. Και θέλω επίσης να σας πω και κάτι ακόμη, ότι πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση αυτών των συσκευών για άτομα κάτω από ηλικίες 18 ετών, ενώ κάποιες τις έχουμε απαγορεύσει παντελώς.
1: Α, είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάκριση, ειδικά που κάνετε για την ηλικία, γιατί πάρα πολλά νέα κορίτσια κάνουν σολάριουμ κάτω των 25 ετών σήμερα.
0: Σαφώς υπάρχει αυτό που είπα, σεβασμός στην αυτοδιάθεση. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να εκθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο καθένας μας αναλαμβάνει και τις ευθύνες των επιλογών του. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Το είπατε πριν και για τις αισθητικές πράξεις. Έτσι. Έχουμε μια βάση δεδομένων. Έχουμε μια νομοθεσία και συμβουλεύουμε. Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, προληπτικός. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την πολιτεία ελεκτικά και να ελέγχουμε τα μηχανήματα. Εκεί είναι άλλοι αρμόδιοι.
1: Οι ωραίοι και οι κρέμες που έχουν βγάλει κάποιες εταιρείες έτσι που μας βοηθούν να παίρνουμε ένα ωραίο χρωματάκι είναι πιο, πώς το λέμε, ανώδυνα να προτιμήσουμε κάτι τέτοιο.
0: Εκεί έχουμε λιγότερη επίπτωση, σαφώς δεν το συζητάμε. Εκεί μπαίνουμε στον παράγοντα ερεθισμού και όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Είναι όμως γενικώς όλα αυτά τα οποία είναι τεχνητά, είτε με τη χρήση κρεμών και πηγών τεχνητού μαυρίσματος, η Ελληνική Δερματολογική Φαρμακευτική Εταιρεία μας προτείνει σε όλους τους πολίτες να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Προσεκτικοί.
2: Πότε θα φωταγωγήσετε τη Βουλή και θα κατέβετε και στον δρόμο, έτσι, κατεβαίνετε στο Σύνταγμα.
0: Και είστε και προσκεκλημένοι μας, γιατί βοηθάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων. Έχουμε την κεντρική εκδήλωση το Σάββατο 16 Μαΐου 10 με 4 στην πλατεία Συντάγματος, που θα είναι μια ταυτόχρονα γιορτή της δερματολογίας και επίσης μια ωραία στιγμή να προβάλλουμε την κουλτούρα της πρόληψης γενικώς, όχι μόνο για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Και θα κάνετε και εξετάσεις εκεί.
0: Ακριβώς, θα είναι δωρεάν εξετάσεις με δύο οικίσκους. Θα γίνει ζωντανό η δημιουργία που χτεύγαξε και σύμβολο ρίμπον, όπως το ονομάζουμε διεθνώς, ο καρκίνος του δέρματος. Θα αγωγηθεί το κτίριο της Βουλής. Θέλω να σας πω επίσης, παρόμοια δράση θα γίνει και στην πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Ομοίως θα φωτογραφηθεί με το σύμβολο του καρκίνου του δέρματος ο Λευκός Πύργος, και παρόμοιες δράσεις θα γίνονται σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και στους δήμους της χώρας μας.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ δημόσια και τους συναδέλφους δερματολόγους, οι οποίοι και οθελώς ταυτίστηκαν με το όραμά μας για την συμμετοχή του στις δωρεάν εξετάσεις. Ευχαριστώ την πολιτεία για τη στήριξη, την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, Περιφέρεια, το Δήμα Αθηναίων. Έτσι, για την
2: σας παραχωρεί το χώρο. Βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε, γιατρέ, από κοντά τότε το Σάββατο και την Κυριακή. Να είστε καλά. Και είναι σημαντικό ότι θα κάνετε και εξετάσεις εκεί, γιατί έναν ασθενή να βρείτε, έναν. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό το μήνυμα, κύριε Λάμπρο, και σας ευχαριστώ. Το κέρδος μας, ένα μελάνωμα να βρούμε έγκαιρα, νομίζω ότι το στόχο μας τον πετύχαμε.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, και μια και λέμε τώρα για παραλίες, παιδιά, και μια και λέμε και για αντιλιακή προστασία και όλα αυτά, και φυσικά σκεφτόμαστε πολύ και να ταξιδέψουμε και τακτοπλοϊκά. Στο ΔΕΗ My Rewards Coupons έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένους. Πού θα τα βρείτε αυτά τα κουπόνια? Πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και βρίσκετε εκατοντάδες προσφορές, όπως σας είπα και πριν, και για φαγητό και για καφέ και για να ταξιδέψετε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.

0: από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχετε λιγότερο από 5 λεπτά για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό για να φύγετε στους λειψούς 4 μέρες. 26 με 30 Μαΐου όλα πληρωμένα, ακτοπλοϊκά και διαμονή. Μία προσφορά από την Attica Group, τον Δήμαρχο Λειψών και την Selin Properties. Γράψτε μήνυμα 989 κενό τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Σε λίγο η κλήρωση για τον τυχερό τυχερή που θα φύγει στους λειψούς.
4: Και πριν δούμε ποιο κερδίζει, θα πάμε σε ένα εκλεκτό καλεσμένο, στον κύριο Στέφανο Γερουλάνο, γιατί τη Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινάει τις εργασίες του, αύριο δηλαδή, το συνέδριο στην Ορεστιάδα, ο ρόλος της διπλωματίας στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Ζήριχης, ο κύριος Γερουλάνος, πρόεδρος και καθηγητής στην ιστορία της ιατρικής του Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά Οικογένειας Κάρα Θεοδωρή. Τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
3: Γεια σας.
5: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατάς σας.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Για πείτε μας, τι κάνετε εσείς από Δευτέρα στην Ορεστιάδα και τι ενδιαφέρον έχει το συγκεκριμένο συνέδριο.
3: Άκρος επίκαιρο, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Κοιτάξτε, διοργανώνεται από τους ελληνικούς, ελληνογαλλικούς διαλόγους μαζί με το Μουσείο των Καραθεοδωρή που έχουμε φτιάξει απάνω στην Νέα Βίσα. Είναι υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όπως είπατε στον τίτλο, έχουμε μεγάλες γεωπολιτικές αναθεωρήσεις στην εποχή μας, οι οποίες παρομοιάζουν πάρα πολύ με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν η Βαλκανική άρχισε να απελευθερώνεται και έγιναν κράτη η Σερβία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Και επειδή υπάρχει αυτή η ομοιότηση και βασικό ρόλο έπαιξε ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή, μακρινός θείος του μαθηματικού και πεθερός του αργότερα, ο οποίος έφτασε να γίνει υπουργός εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έπαιξε τεράστιο ρόλο στο συνέδριο του Βερολίνου. Μιλούσε 12 γλώσσες και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συνεννοηθεί με όλους τους πρωθυπουργούς στη γλώσσα τους, να διορθώσει τους διερμηνείς και ούτω καθεξής, και να χτιστεί κάτι, μια πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, και σε αυτόν χρωστούμε τελικώς και την απελευθέρωση της Θεσσαλίας 3 χρόνια μετά, το οποίο έγινε χωρίς πόλεμο. Και όλες αυτές οι ανακατατάξεις γίνανε με διπλωματία, χωρίς τελικά να γίνει πόλεμος. Είχε προηγηθεί ένας πόλεμος μεγάλος, οι Ρώσοι είχαν κατεβεί μέχρι τον Άγιο Στέφανο στο παλιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και είχαν επιβάλει εις τους Οθωμανούς να γίνουν με αυτά τα κράτη ελεύθερα, αλλά η Βουλγαρία θα έφτανε μέχρι το Μέτσοβο και την Μαν θάλασσα και από πάνω από την Σαραβία απάνω μέχρι κάτω το Αιγαίο, το οποίο δεν το ήθελαν οι Εγγλέζοι να να βγουν στο Αιγαίο. Και εκεί μαζί με τους Γάλλους και τους Γερμανούς έγινε η συνθήκη του Βερολίνου, όπου η Βουλγαρία περιορίζεται λίγο πολύ στα σημερινά της όρια.
4: Εσείς τι θα συζητήσετε και θα μπλέξετε στο συνέδριο το δικό σας και τις εξελίξεις που έχουμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή που λέει η Άννα μας εδώ, αλλά και στην Ουκρανία?
5: Κοιτάξτε, κυρίως αυτή τη στιγμή θα εστιαστούμε στην Μέση Ανατολή που έχει όμοια, αλλά και η Ουκρανία η ίδια. Έρχονται πολύ μεγάλα ονόματα. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πριν από τον Γιούνκερ, ο κύριος Ρομπέν. Έρχονται Γάλλοι καθηγητές της Σορβόνης. Έρχονται πολιτικοί δικοί μας που θα μιλήσουν. Και είναι πώς βλέπουμε και τι προβλέπουμε
4: αυτό
5: ότι θα γίνει.
4: Τι βλέπετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να σας πω ως γιατρός εγώ τι θα γίνει, παρόλο ότι είχα εμπλακεί πάρα πολύ στον πρώτο πόλεμο του κόλπου και ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Και εκεί ήδη ήταν το θέμα ότι το Κουρδιστάν πρέπει να αποκτήσει ένα κράτος.
4: Επιτέλους.
5: Το Βελουχιστάν είναι και αυτό υπό την κατοχή δύο κρατών. Οι Σίτες του Νοτιού Ιράκ δεν θέλουν να είναι κάτω από τους Σουνίτες του Βορείου Ιράν. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία δυστυχώς μοιάζει ότι πάλι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν.
4: Έτσι.
5: Διότι δεν έχουν τη δύναμη να το επιβάλλουν μόνοι τους οι Αμερικανοί αυτά. Θέλουν να είναι πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις μαζί. Και έτσι όπως έχει γίνει, να έχουν χωρίσει τρεις μεγάλοι τον κόσμο στα τρία. Η Περσία βρίσκεται, συνορεύει μέσω της Κασπίας με τη Ρωσία, μέσω του Αφγανιστάν και του Πακιστάν με την Κίνα. Το 30 θα έχει γίνει, θα έχει τελειώσει το τούνελ κάτω από το Ιμαλάγια. Δηλαδή μπορούν να περάσουν σύραγγες κατευθείαν. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα ώστε να μπορέσει να λυθεί από μόνο του. Mm.
4: Το συνέδριο ξεκινάει Δευτέρα, ολοκληρώνεται 13, Πέμπτη.
5: Βασικά, ολοκληρώνεται την Τρίτη το βράδυ και μετά έχουμε μία ημέρα που θα είμαστε πάλι όλοι μαζί σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα να συζητήσουμε πράγματα που ξέρει ο ένας ή ο άλλος και που δεν ελέγχθηκαν στο συνέδριο.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε καλή τύχη, καλή αρχή και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν κοντά σας για να παρακολουθήσουμε και εμείς όλα αυτά.
5: Θα έρθει ο κύριος Πικραμένος, θα έρθει η κυρία Σακελαροπούλου, θα έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος, δηλαδή είναι άτομα υψηλού επίπεδου και ιστορικοί όπως ο Ευάνθης, ο Γατζεβαγγέλου, ο Άγγελος Συρίγος.
4: Α, θα είναι και ο καθηγητής μας.
5: Και τα λοιπά. Δηλαδή είναι άτομα που μπορούν να αποφέρουν γνώμη και να δούμε τι δεν μπορεί να εξελιχθεί από εδώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Καλή σας μέρα. Γεια, γεια. Λοιπόν, έχουμε παιδιά νικητή. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι ηλεκτρονική η κλήρωση.
3: Που θα πάει στις απάτητες παραλίες που κάνει αναφορά και ο κύριος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, γιατί η Λειψή είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Έχουν απάτητες παραλίες, δεν υπάρχουν beach bar, δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, πεντακάθαρα νερά, πετσετούλα, αράζεται εκεί στα πώς τα λένε αυτά τα δεντράκια, πάντα τα ξεχνάω, που κάνουν την ωραία σκιά.
4: Χασίση. Α, συγγνώμη. Ρε φιλαράκι, μπερδεύτηκα. Εντάξει, χαλαρώνεις.
3: Τι λένε τα
4: αλμυρίκια, λες τα αλμυρίκια, ρε φίλε, ναι. Τα αλμυρίκια, ναι, είναι πολύ ωραία.
3: Καφεδάκι πλαστικό, αυτά τα άνθη. Τι έχει συμβεί στην Θεσσαλονίκη μας?
4: Θα σου πω, κάτσε να πούμε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, το ταξίδι το κερδίζει. Ο κύριος ή κυρία είναι, της οποίας το τηλέφωνο τελειώνει σε 697. Και το όνομα της είναι η κυρία Νίκη Αντίπα. Ήτανε από όλες τις κληρώσεις, από όλες τις ημέρες.
3: Δεν το πιστεύω. Σήμερα έχει στείλει η κυρία Αντίπα μήνυμα. Μπράβο σας.
4: Να το, στο 90.
3: Σήμερα εδώ μου γράφει το μηχάνημα στις 10 και 28 και 8. Μπράβο, κυρία Αντίπα.
4: Λοιπόν,
3: συγχαρητήρια.
4: Πότε πάει?
3: Θα φύγετε 26 Μαΐου, θα επιστρέψετε 30 Μαΐου με πλοίο από την Attica Group. Μια προσφορά θα μείνετε σε κατάλημα της Selene Properties και θα συναντήσετε και τον δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, για ό,τι θέλετε. Εκεί θα φύγετε στους Λειψούς. Πολύ ωραία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες. Πάντα να είστε τόσο τυχεροί.
4: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα που σου λέω ότι έχουμε τρελαθεί, ότι δεν είμαστε καλά. 31χρονος λέει έβγαλε όπλο και τραυμάτισε. Το έλεγαν πέρυσι στις Κυψέλης, 34χρονο, μετά από καυγά στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη.
3: Τσακωθήκανε.
4: Πού πας, πέρασαν στο στόπ, τι κάνεις με τη μηχανή. Κατεβαίνει ο άλλος κάτω, του ρίχνει μια πιστολιά. Πάνω λέει στη μηχανή του θύματος, επέβαινε και μια γυναίκα. Ευτυχώς δεν τη χτύπησε τη γυναίκα και έχει εξαπολύσει η αστυνομία ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
3: Πριν μου πεις για την άγρια δολοφονία, παιδιά, μια συμβουλή. Και δικηγόροι και αστυνομικοί μου το λένε καθημερινά αυτό στα δικαστήρια. Επειδή είμαστε όλοι στα κάγκελα, στο δρόμο, ακόμη και αν σας βρίσουν. Σε μένα τυχαίνει πάρα πολύ. Είτε να με βρίσουν, είτε να με. Ακόμη και αν κάνουν μια χειρονομία. Ακόμη και αν πάνε να σας τη βγουν και να κερδίσουν, να νομίζουν ότι έχουν προτεραιότητα. Μην ασχοληθείτε. Προσπαθήστε να είσαι όσο πιο ζεν γίνεται. Μην απαντήσετε, μην κάνετε νεύμα, μην κάνετε τίποτα. Κάντε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρετε πραγματικά τι πρόθεση έχει ο άλλος και τι κουβαλάει πλέον πάνω του.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Στη γειτονιά μου τι έγινε εκεί.
4: Άγρια δολοφονία, λέει, ναι. Σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άντρες πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό
3: Λουδία.
4: Είναι δίπλα
3: στα Γιάννητσά, ναι.
4: Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Τρεις άντρες συνάντησαν σε σπίτι δύο Ρωμά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι τρεις άντρες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώσει. Δύο άντρες πήραν τη σωρό και την πέταξαν στον ποταμό
3: Λουδία.
4: Κάποιο βρήκε το πτώμα, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι οι πρώτες πληροφορίες. Να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αττική λόγω του διεθνούς ποδηλατικού γύρου. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι που κλείνουν και να σας τους πω τώρα, θα σας μπερδέψω. Απλώς, αν εσείς κινηθείτε προς το κέντρο, μπείτε στο διαδίκτυο ακριβώς και στο kinesi.gr για να δείτε τι συμβαίνει. Οπότε, να έχετε κι εσείς μια ενημέρωση πού μπορείτε να κινηθείτε. Οι φίλοι οδηγοί ταξί που μας στέλνουν μηνύματα μας λένε ότι γενικά σε πάρα πολλά σημεία επικρατεί μία κόλαση και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τα ποδαράκια σας μέχρι ένα σημείο για να πάτε κυρίως στο κέντρο, για να είναι πιο άνετα. Ας πούμε, βλέπω τώρα εδώ έχει σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας σε πάρα πολλούς δρόμους και σε πλατείες αναλόγως περνάνε, στη Βασιλίση Σαμαλία, στην Αθανασίου Διάκου
3: και στην τελική, Ακαδημία. Αν θέλετε να πάτε μια βόλτα τώρα, αποφύγετε το κέντρο αν δεν συμμετέχετε στον αγώνα ή αν δεν έχετε λόγο να κατεβείτε. Άρα βγείτε
4: έχουμε
3: προς
4: την
3: τα
4: άλλη
3: έξω.
4: Μεριά. Άρα, την άλλη βουλιαγμένη, Βάρκιζα. Αγία Μαρίνα,
3: ναι,
4: Άγιος Δημήτρης, Καλύβια, Θωρικού.
3: Θα σου έλεγα και η Χαλκίδα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Ναι. Έχει φανταστικό καιρό, έχει φανταστικά μαγαζιά, είναι κοντά, έχει πολύ καλές τιμές. Και άμα θέλετε τώρα να πάτε λίγο πιο μακριά, μπορείτε να πάτε στο πανέμορφο Ναύπλιο.
4: Ωραίο.
3: Φύγανε βέβαια τα σκάφη, τέλειωσε το yacht show, αλλά η ομορφιά του Ναύπλιου παραμένει.
4: Τώρα είχε show στον πόρο.
3: Βέβαια.
4: Ανταγωνίζονται πολύ
3: αυτοί.
4: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε τώρα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Είχε χαμό, και είχε και πολύ ωραίες. Είχε και γευσεκρασία και κρασιά και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ καλά. Το παίξαμε χτες στο δελτίο, είχε φοβερή
3: τι
4: εικόνα.
3: Τι να τα
4: δηλαδή,
3: κάνεις
4: τρομερό.
3: Άμα δεν τα έχεις, να τα βλέπεις.
4: Γιατί σιγά, τι όχι, έχουν έξοδα, ρε. Βάλτε στο νερό, βγάλτε στο νερό, ξεπλυνέ τα, κάνε ράνε. Α, εγώ τι ένα κάνω, είχα και ένα σερφ και μου βγήκε η ψυχή.
3: Ένα άλλο κόσμο, παιδιά, έτσι. Βλέπει πραγματικά κάποιε θαλαμιγού οι οποίοι είναι σαν ένα όνειρο, ένας άλλος κόσμος.
4: Ναι, γιατί έχουν, ας πούμε, ημερήσια συντήρηση, ξέρω εγώ, 3.000 ευρώ. Ημερήσια συντήρηση.
3: Είναι και εξωτερικά κοσμήματα, πόσο μάλλον μέσα με αυτά που υπάρχουν. Δεν θυμάσαι αυτό που μας έλεγε ένας φίλος ο Περικλής από τον Ναύπλιο για την θαλαμιγό του Σεΐχη.
4: Καλά, αυτό ήταν και πλοίο ολόκληρο τώρα.
3: Που είχε μέσα 190 άτομα προσωπικό και υπηρεσίες, παιδιά, ακούστε, επτάστερου ξενοδοχείου. Τα δωμάτια μέσα ήταν δεκάδες. Είχε τα πάντα από εστιατόριο, φυσικά, εντάξει. Σεφ, σαλόνια, χώρους ψυχαγωγίας, φυσικά γυμναστήριο. Γιατί πού θα κάνεις την γιόγκα.
4: Τι λες τώρα, αυτό είναι το θέμα. Όλα τα λεφτά είναι
3: αυτό. Πιλάτες και τέτοια εννοείται. Τι γίνεται.
4: Να ορίστε, έχεις και μήνυμα. Ναι. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενη. Κυρία Νίκη Αντίπα.
3: Κυρία Νίκη, να εκμεταλλευτείτε το δώρο. Μην πάει χαμένο. Αν δεν μπορέσετε να πάτε εσείς, στείλτε παιδιά. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση
4: είστε.
3: Όχι,
4: θα πάει, αφού είναι πολύ χαρούμενη.
3: Να
4: θα πάει,
3: πάτε,
4: λέει.
3: Θα περάσετε εξαίσια, θα ηρεμήσετε, θα δείτε, θα κολυμπήσετε σε φανταστικά νερά, θα φάτε πολύ καλό οικονομικό φαγητό. Με όλες μας τις ευχές και όλη μας την αγάπη να περάσετε φανταστικά και να είστε πάντα τόσο τυχεροί.
4: Και άμα είσαστε και μαμά, κυρία Νίκη, ορίστε και από εμάς ένα δώρο Επειδή είναι και η γιορτή της μητέρας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα να μην ξεχάσετε τις μαμάδες σας, να πάτε να πάρετε λουλούδια, να πάτε να πάρετε κανένα δωράκι, ό,τι μπορείτε. Και αφήστε τις δικαιολογίες τώρα ότι είναι κλειστά τα μαγαζιά και αυτά. Όλο και κάτι θα βρείτε. Και αν πει η μάνα, δεν πειράζει, δεν θέλω κάτι, περιμένετε να ανοίξουν αύριο τα μαγαζιά.
3: Έστω ρε παιδί μου, ένα λουλούδι από έναν κήπο. Κόψτε κάτι. Εγώ παλιά έκοβα και λουλούδια από έναν κήπο που μου άρεσε από τον ίδιο τον κήπο της μαμάς μου.
4: Να έρθουν στο δάσος της χαμολιάς, λέει, με τη Τζουγκράνα να καθαρίσουμε τις πεύκοβελόνες που γίνεται χαμός εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Αλφαρέντε 98,9. Ένα Σταματιάδου Σπύρος Λάμπρου.
3: Ωραίστης Παπάς ήταν μαζί μας. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες φρέσκες εξελίξεις και ειδήσεις της ώρας και αμέσως μετά τέχνη και πολιτισμός με την Ματίνα Καλτάκη. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, και χαίρετε. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στην Αττική για την διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες διασχίζουν αυτή την ώρα την παραλιακή και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας λαμβάνονται έως τις 2 μετά το μεσημέρι στους δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης, Κροπίας Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Έως τις 4 το απόγευμα, διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την μεταμόρφωση στο ύψος της Αττικής Οδού, όπου επίσης έχουν προκληθεί προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι την Πεντέλη και από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι την Παλίνη. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί και σε καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Χαλκιδόνας μέχρι την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα και στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα προς Αθηνών Λαμίας. Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στους δρόμους. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο σφαιρόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι η απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ανάρτηση που ξεκινά με αναφορά στην σημερινή μέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Πλοίο μεταφοράς σχεδίν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιεί εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρολεοφόρα. Η Ουάσιγκτον ακόμη αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόσφατη πρότασή της για την ειρήνευση στην περιοχή. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ανακοίνωσε σήμερα άλμα 25,5% των καθαρών του κερδών στο πρώτο τρίμηνο λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Σαουδαραβικό Χρηματιστήριο. Σε αστυνομικές ειδήσεις και πάλι, τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα. 2 από αυτούς ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, όταν 3 άνδρες μετέφυσαν σε σπίτι όπου συναντήθηκαν με άλλα 2 άτομα. Ακολούθησε κατά τις ίδιες πληροφορίες επεισόδιο μεταξύ των 3 πρώτων ανδρών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Στη συνέχεια, δράστες φόρτωσαν τη σωρό σε πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου και τον μετέφεραν στο Λουδία, όπου την εγκατέλειψαν. Στη Θεσσαλονίκη και πάλι συνελήφθησαν 2 16χρονοι, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο χθες το απόγευμα. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς των συλληφθέντων. Αιματηρό επεισόδιο έγινε το πρωί σε καταβλισμό Ρωμά, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ύστερα από συμπλοκή κατοίκων, φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ένας 45χρονος. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες 24 ώρες, παρά την εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις. Παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 24 με 25 αλλά και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς ορίσατε στο Pop Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, που παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Live, Ορέστη, να το πούμε και αυτό. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει η σήμερα τους ήχους και τον ευχαριστώ πολύ. 10 Μαΐου, γιορτή της μητέρας έχουμε σήμερα, και να χαίρεστε τις μανούλες σας. Ίσως το πρώτο στην κλίμακα, σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας, και να είστε καλά κι εσείς. Γιατί ένα προαιώνιο στερεότυπο θέλει τις μητέρες αγγέλους που φυλάνε για πάντα προστατευτικά τα παιδιά τους κάτω από τα απαλά φτερά τους. Αν η μαμά σας μοιάζει με αστήρευτη, ανεξάντλητη πηγή αγάπης, είστε τυχεροί. Γιατί υπάρχουν και άλλες μητέρες που, έχοντας οι ίδιες ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο της μητέρας, αναπαράγοντας προβληματικές καταστάσεις που οι ίδιες βίωσαν σε ένα φαύλο κύκλο. Τέλος πάντων, οι μητέρες άγγελοι και οι μητέρες αράχνες είναι δίπλα μας. Ας είναι καλά οι πρώτες, καλή φώτιση στις δεύτερες, και παιδιά και γονείς, ας προσπαθήσουμε το μικρό μας πέρασμα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γεμάτο από αγάπη, ζεστασιά, τρυφερότητα και φροντίδα. Στα δικά μας τώρα. Ένα ολοκένουργιο έργο του Άκη Δήμου, η πολιτική κομμωδία «Τα Κούνια στο Βάλτο», έχει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον αγαπημένο συγγραφέα, τον Άκη Δήμου. Το Comic Dome Con Athens 2026, το φεστιβάλ για το θαυμαστό κόσμο των κόμικ, γίνεται 20 χρόνων και θα το γιορτάσει με τους φίλους της Ένατης Τέχνης από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη. Για τα ξεχωριστά κεφάλαια της φετινής διοργάνωσης θα συναντήσουμε τον Ηλία Κατήρτζη Γιαννόγλου, εκ των ιδρυτών και διευθυντής του. Στη συνέχεια του Pop Art, ένας εξαιρετικός ζωγράφος, ο Θοδωρής Μπαριώτας, που συμβαίνει να είναι και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Αθηνών και καλλιτεχνικός διευθυντής του εργαστηρίου Γιάννη Παπά του Μουσείου Μπενάκης του Ζωγράφου, θα μας μιλήσει για τη νέα έκθεση που φιλοξενείται στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά με έργα εικαστικών της επόμενης γενιάς, παιδιών που σπουδάζουν γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά και στη Σχολή Μαρμαροτεχνίας της Στίνου. Αλλά και Piano City Athens έχουμε σήμερα, και η Μαρία Παπαλάμπρου, υπεύθυνη της διοργάνωσης, θα μας εισάγει στο project που φέρνει τη μουσική και το πιάνο σε διάφορα συχνά απροσδόκητα σημεία της πόλης έως τις 18 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ένα τραγούδι του Eminem αφιερωμένο στη μητέρα του, και επιστρέφουμε. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you?

0: Επανήλθαμε, η παρλάτα του Eminem συνεχίζεται. Όμως εδώ πρέπει να μιλήσουμε με τον πρώτο σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα, που ας μου επιτραπεί το αυτοαναφορικό σχόλιο. Ξεχώρισα στις αρχές της διαδρομής μου ως δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου με το έργο του «Και η Ιουλιέτα», έναν μονόλογο που είχε ως σημείο αφετηρίας την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Έκτοτε πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Άκης Δήμο έχει γράψει 25 έργα, θα με διορθώσει αν δεν το λέω σωστά τον αριθμό, αλλά σταθερά θαυμάζουμε τον τρόπο που μπορεί και κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και μορφές της θεατρικής γραφής. Το τελευταίο έργο ήταν πολύ ευαίσθητο, πολύ τρυφερό, πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση του Γιάννη Σκουρλέτη. Αναφέρομαι στο «Μάθε με να φεύγω», που παρουσιάστηκε στο Bijou de Cannes Hunt. Μαθαίνω ότι το διαμέρισμα θέατρο αυτό θα γίνει κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν θα ξαναδούμε παράσταση εκεί. Τέλος πάντων, για τον Άκη Δήμου μιλούσα, του οποίου το καινούριο έργο του «Τα κούνια στο Βάλτο», μια pop πολιτική κομμωδία, έχει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Παίζουν ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Η υπόθεσή του θυμίζει τις παλιές καλές κομμωδίες των εξαιρετικά επιτυχημένων διδήμων του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον Αλέκου Σακελάρη, Χρήστου Γιαννακόπουλου και Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά. Στα τακούνια του στο Βάλτο, πρέπει να σας πω ότι διάβαζα το έργο και γέλαγα, μεταφερόμαστε στον κόσμο ενός υπουργού που φοβάται ότι θα αντικατασταθεί στον επόμενο ανασχηματισμό. Η γυναίκα του είχε εξωσυζυγική σχέση με ένα στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τώρα τους εκβιάζει για να πετύχει μια αντιοικολογική εξυπηρέτηση από τον υπουργό. Την δράση συμπληρώνουν μια φίλη της κυρίας υπουργού και ένας ανερχόμενος φιλόδοξος δημοσιογράφος. Τι θα γίνει όμως στο φινάλε και αν θα είναι αίσιο, θα μας το πει ο... Όχι, δεν θα μας το πει ο Άκης. Θα το δούμε στην σκηνή του Θεερινού Λαμπέτη. Λοιπόν, Άκη, έκανα τον πρόλογο για να μην κουραστείς εσύ να πεις αυτά που ίσως πρέπει να ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί δεν ξέρουν το έργο. Οπότε να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ να πω την καλησπέρα μου και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και τις ακροάτριες.
0: Έχουμε και κόσμο που ενδιαφέρεται για τις τέχνες. Αυτό δείχνει η ανταπόκριση της εκπομπής. Τι να πω,
1: σημαντικό
0: και αισιόδοξο θα έλεγα, γιατί
1: αισιόδοξο, βέβαια.
0: Λίγο μοιάζει σαν να μην υπάρχει χώρο, σαν να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τα μίντια. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα συμφωνήσω όμως ότι ναι, από τα μίντια δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έτσι, για την πιο σοβαρή μιλάμε. Γιατί πολιτιστικά και καλλιτεχνικά έτσι ευρέως και ευρύτερα υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως μια πιο σοβαρή κάλυψη.
1: Ναι, αυτό το οποίο εγώ εννοώ είναι ότι δεν υπάρχει ένας χώρος στα μίντια για να γίνει ένας διάλογος επί της ουσίας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Για τις διάφορες διαστάσεις του θεατρικού φαινομένου και τις διάφορες εκδοχές αυτού που λέμε θεατρική αγορά σήμερα.
0: Ναι, και για των υπολείπων τεχνών, γιατί εδώ καλύπτουμε και άλλους καλλιτεχνικούς τομείς.
1: Εννοείται και των υπολείπων τεχνών, απλώς εγώ επιμένω λίγο στο θέατρο. Γιατί αυτή είναι και η αιμονή μου.
0: Σωστά. Και γιατί το θέατρο, μην ξεχνάμε ότι κατά μία έννοια είναι συνιστά και όλων των άλλων τεχνών. Για να γίνει παράσταση, κάπως πρέπει να συναντηθούν και άλλες τέχνες.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα κούνια στο Βάλτο. Για πες μας λίγο την ιστορία, πώς αποφάσισες να το γράψεις, τι έγινε ακριβώς.
1: Η ιστορία την είπες έτσι κι αλλιώς εσύ, πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Εγώ δεν. Ξέρεις, εγώ το έχουμε ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή που έχουμε κάνει συνέντευξη. Έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μιλάω για τα έργα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε φορά που γράφω. Επειδή με ενδιαφέρει να γράψω, δηλαδή με ενδιαφέρει να μιλήσουν οι ήρωες, τους οποίους κλάθω, έχω την αίσθηση πάντα ότι σε κάθε μου κείμενο, στο τέλος κάθε κειμένου, νομίζω δεν ισχύει μόνο για μένα, σε μένα αυτό, ισχύει και για άλλους ομοτέχνους, υπάρχει ένα διαφεύγο νόημα, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το διαφεύγο νόημα το πιάνουν οι θεατές, οι κριτικοί, οι θεατρολόγοι ή όποιοι, εν πάση περιπτώσει, είτε οι αποδέκτες είναι εκείνοι που αποκωδικοποιούν. Είχα πάντα στο μυαλό μου, σχεδόν από τις αρχές που μπλέστηκα με αυτή την ιστορία της θεατρικής γραφής, ότι ο θεατής είναι ο τελευταίος που γράφει το έργο.
0: Αυτός που συμπληρώνει τελικά μέσα στο μυαλό του την έκβαση του.
1: Σε μια πρώτη φάση, το κείμενο ξαναγράφεται με κάποιο τρόπο από τη σκηνοθεσία, από την υποκριτική, από την παράσταση. Εννοείς και ο τελευταίος ο οποίος έρχεται να βάλει την τελεία του, την προστίκη του ή την ακύρωση του αποτελέσματος είναι ο θεατής.
0: Ναι. Λοιπόν, ο θεατής εδώ θα διαπιστώσει ότι γράφονται ακόμα πολύ πετυχημένες κωμωδίες, οι οποίες ταυτόχρονα, γι' αυτό αναφέρθηκα στην παλαιότερη παράδοση των συγγραφικών διδήμων, ταυτόχρονα κάνουν και πολιτική σάτιρα. Έχει μια πολύ σαφή διάσταση σάτιρας για την σύγχρονη πολιτική συνθήκη, για τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Οπότε λίγο σαν να βάζεις το θερινό θέατρο, το θέατρο που είναι για θερινή σκηνή, σε μια παράδοση πολύ αγαπημένη στον κόσμο και πολύ αγαπημένη και σε μένα.
1: Θα σου πω κάτι το εξής που ίσως έχει ενδιαφέρον. Εγώ όταν το έγραφα αυτό το έργο δεν το φανταζόμουν σε θερινή σκηνή.
0: Ναι, καλά, θα μπορούσε να παιχτεί οπουδήποτε.
1: Εμένα η αφετηρία μου για να το γράψω ήταν, έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία σε ένα δυστυχώς ξεχασμένο πια είδος, στον Μπουλβάρ. Το Νοέλ Κάουαρ κλπ. Και ήθελα κάποια στιγμή να κάτσω και να γράψω μια κωμωδία, που δεν θα είναι και ακριβώς κωμωδία, αλλά όπως τα έργα αστωνών, των Βρετανών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που είναι όλοι, ξέρεις, ένα σαλόνι μέσα και φοράνε αυτά τα υπέροχα ρούχα.
0: Σαφώς, να σου πω.
1: Κλπ.
0: Αυτή είναι η άλλη αναφορά του έργου. Εγώ αναφέρθηκα στην ελληνική αναφορά, αλλά υπάρχει και αυτή.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Και από την άλλη, είχα στο μυαλό μου όλες αυτές τις αστικές κωμωδίες, τα αστικά περιβάλλοντα, τις πολύ ραφιναρισμένες, ξέρεις, τύπου Λίλη Παπαγιάννη και τα Γκέρ και λοιπά, οι ηρωίδες, που συνέβαινε, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο αγοραία, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, γινόταν το σύστεγγλο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά με μια απόσταση από τα πράγματα ταυτόχρονα και λίγο σαν να μην μας αφορά, ενώ ταυτόχρονα μας αφορούσε κιόλας, ενώ τους ήρωες.
0: Ναι. Είναι αυτό το καθώς πεισμός της αστικής κοινωνίας που στην ελληνική εκδοχή της έχει πλάκα, γιατί δεν είναι και αμιγώς αστική, έχει και πολλά άλλα
1: από πίσω της. Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η διάσταση που βάζεις, γιατί επειδή δεν είναι η ελληνική κοινωνία αμιγώς αστική, αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε και ένα παρελθόν.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο δεν έχει να κάνει, δεν έχει ίχνος αστισμού με κάποιο τρόπο.
0: Κουλτούρας ή οτιδήποτε.
1: Να μιμηθούν κάτι, το οποίο στην ουσία δεν είναι. Και ο καθένας έχει τα δικά του αδικαίωτα, τις δικές του στερήσεις κλπ.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο ακολουθεί μια γραμμή την οποία την εντοπίζουμε στα, όπως είπα, πολλά και διαφορετικά στα είδη και στις φόρμες τους έργα, έργα σου.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό. Πώς, ας πούμε, μια ιδέα είναι που σε κάνει να αποφασίσεις ότι θα το γράψεις έτσι και θα του δώσεις αυτή τη μορφή. Και όχι μια άλλη.
1: Είναι μια ιδέα, πριν από την ιδέα βέβαια είναι μια ανάγκη μου. Δηλαδή εγώ έχω ένα διχασμό. Διχάζομαι ανάμεσα στο σοβαρό και στο pop, για να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Η pop κουλτούρα μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα πάρα πολύ κερδισμένος όταν κατάλαβα ότι πρέπει να αποενοχοποιηθώ.
0: Εγώ γι' αυτό είπα την εκπομπή Pop Art. Είναι η δημοφιλής τέχνη. Είναι κακό ένα έργο τέχνης οποιασδήποτε μορφής να είναι αγαπητό στο κοινό. Κανένα τρόπο. Pop Art, βέβαια.
1: Μην πω ότι είναι και πρωτεύων. Αλλά ξέρεις, είμαστε θύματα στην Ελλάδα πολλών συμπλεγμάτων του τύπου δεν σου επιτρέπεται να σου αρέσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, σου επιτρέπεται να σου αρέσει η Δήμητρα Γαλάνη. Χρησιμοποιώ τα ονόματα δύο σπουδαίων τραγουδιστών που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή είπα, εγώ δεν θα λέω μου αρέσει μόνο η Δήμητρα Γαλάνη που μου αρέσει εξαιρετικά, θα λέω μου αρέσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν με εμποδίζει.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα το άλλο. Έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είμαστε πολύ συλλεκτικοί, είμαστε αντιφατικοί και ζούμε μέσα σε πολλαπλά ερεθίσματα που δεχόμαστε από παντού και από τα οποία επιλέγουμε. Δεν χρειαζόμαστε να είναι όλα μονόδρομος.
0: Ούτε μονόδρομος, ούτε και οι κατηγορίες αυτές οι στεγανές λένε κάτι στη σημερινή εποχή που όλοι οι νεότεροι τέλος πάντων σου λέει διαγενειακά, διεπιστημονικά, διακαλλιτεχνικά, συναντήσεις με λίγα λόγια, να συναντιόμαστε.
1: Ακριβώς. Να συναντιόμαστε, να συνυπάρχουμε και να απολαμβάνουμε ο καθένας με τον τρόπο του πια από την πλευρά του, από το μετερίζει του, αυτό το οποίο κάνουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε φορά. Οπότε δεν είχα κανένα απολύτως. Αυτό ξεκίνησε από την Ιωκάστη κιόλας. Από απόψε τρώμε στη Ιωκάστη.
0: Εγώ νομίζω από εκεί θα ήταν η. Θα έλεγα ότι είναι η αφετηρία.
1: Εκεί αισθάνθηκα ότι απελευθερώνω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δηλαδή ήταν σαν. Μέχρι τότε ήταν, θα το πω λίγο αλληγορικά, ήταν σαν να βγαίνω βόλτες μόνο μέσα μου. Και ξαφνικά είπα θα βγεις και λίγο έξω.
0: Και λίγο προς τα έξω.
1: Και θα δεις και τον κόσμο και θα δεις και τα σπίτια τους και το ένα τους και το άλλο τους και τις διαδρομές τους.
0: Ωραία.
1: Και εκεί αισθάνθηκα ότι απελευθερώνομαι.
0: Και αυτός είναι ένας πλούτος. Ακριβώς. Λοιπόν, με συγχωρείς, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πάμε μέχρι τις 12.30 χωρίς κανένα, χωρίς περισπασμό.
1: Φυσικά, ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι στην γραμμή, έτσι.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Alfa. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Pop-Ar, το δίωρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Άκης Δήμου, συγγραφέας πολλών αγαπημένων έργων και ενός καινούριου που ανεβαίνει τώρα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη και έχει τίτλο «Τα κούνια στο βάλτο». Λοιπόν, Άκη, ήθελα το εξής να σε ρωτήσω. Ανήκεις στις όχι πολλές νομίζω περιπτώσεις συγγραφέων που έτυχαν πολύ καλής ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια των χρόνων και τα έργα σου ανεβαίνουν και ανέβαιναν και ανεβαίνουν με αγάπη και ενδιαφέρον από πολλούς και διαφορετικούς σκηνοθέτες. Γενικώς ποια είναι η εντύπωσή σου από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχεις περάσει και πού βρίσκεται, εκεί θέλω να καταλήξω, πού βρίσκεται σήμερα η θεατρική παραγωγή σε επίπεδο γραφής και παραστάσεων?
3: Προσωπικά μιλώντας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι σχεδόν 30 χρόνια από το 1996 που ανέβηκε η Ιουλιέτα, η μοναδική νίκη που αισθάνομαι ότι έχω πετύχει είναι ότι όταν με σκέφτονται ως συγγραφέα, να μην ξέρουν πώς να με σκεφτούν.
2: Ναι, να ψάχνουν.
3: Να, να με σκεφτούν σαν τον συγγραφέα του και η Ιουλιέτα ή του Μάθαμε να φεύγω ή τη Ιωκάστη και των Τακουνιών τώρα κλπ. Αυτό εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή με απελευθερώνει με κάποιο τρόπο. Από την άλλη, ανήκω και σε μια γενιά συγγραφέων που βγήκαμε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά στη θεατρική αγορά. Υπήρχαν θέατρα ρεπερτορίου, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά νοιαζόντουσαν για το ελληνικό έργο. Δεν τους ενδιέφερε να ψάξουν, να διαβάσουν, να δουν.
2: Μια ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, στα έργα που παρουσιάζονταν.
3: Σε αυτό το πολύ θετικό κλίμα, και εγώ βρήκα πολύ θερμή υποδοχή, αλλά όχι μόνο εγώ. Και ο Γιάννης, ο Μαυρικιάκης, και ο Βασίλης ο Κατσικονούρης.
2: Βεβαίως.
3: Και ο Τσίος, όλη αυτή η γενιά. Τώρα λέω τα ονόματα έτσι όπως μου έρχονται. Υπήρχε ένα έδαφος γόνιμο και έφορο και πρόσφορο, ούτως ώστε και να δούμε τα έργα μας να ανεβαίνουν και βεβαίως βλέποντας τα έργα μας να ανεβαίνουν να εξελίξουμε και τη γραφή μας όσο και όπως μπορούσαμε. Γιατί αν δεν δεις το έργο σου πάνω σε μια σκηνή, δεν καταλαβαίνεις ούτε τα μειονεκτήματα ούτε τα αποτελέσματα.
2: Πώς λειτουργεί τέλος πάντων όταν εκτίθεται στο κοινό.
3: Σήμερα βλέπω ότι υπάρχει μια μηχανία. Σαφώς θα πω και εγώ αυτό που λέμε όλοι, ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο κλπ. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια μηχανία με την έννοια ότι γράφονται κάποια πράγματα τα οποία από αυτά που διαβάζω και από αυτά που παρακολουθώ, αισθάνομαι ότι η πλειονότητα αυτών που γράφονται, θα το πω λίγο κωδικοποιημένα, είναι έργα τα οποία ούτε μπορούν να διαβαστούν, αλλά ούτε μπορούν να υποσχεθούν ότι θα ξαναπαιχτούν.
2: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το τελευταίο που λες.
3: Γράφονται είναι το μείζον. Δηλαδή, γράφονται έργα.
2: Για μια συγκεκριμένη παραγωγή.
3: Ακριβώς.
2: Από συγκεκριμένους ανθρώπους.
3: Μπράβο. Και οι συγγραφείς έχουν στο μυαλό τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς αυτό.
3: Δηλαδή, βλέπω και νέα παιδιά να έχουν την αγωνία του πώς θα βάλουν το video wall να παίξει κλπ. Να απομακρύνονται από το λόγο. Ο λόγος να γίνεται όλο και πιο φτωχός, όλο και πιο καθημερινός, όλο και πιο αδιάφορος και κυρίως να απομακρύνονται από την αγωνία της δραματουργίας, ας το πω έτσι. Του πώς δηλαδή μπορείς να αναθυστήσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να τον κάνει να σπαρταράει πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόθεση ή είναι σύμπτωμα μιας γενικότερης κατάστασης.
2: Είναι σύμπτωμα και άλλη μόδα, είναι και πολλά άλλα πράγματα μαζί.
3: Ακριβώς, είναι και μόδα. Από την άλλη θα πω και κάτι άλλο, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει και μια σοβαρή συνθήκη θεατρικής παραγωγής.
2: να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα αστικό θέατρο που μπορείς να βασιστείς πάνω του, ώστε να είναι αυτός ο ένας πόλος και ο άλλος πόλος να είναι. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ένας πόλος ο οποίος να αγωνιά για καινούργιες γραφές, για καινούργια γιαγιά.
2: Είμαστε εδώ.
3: Υπάρχει ένας αγωνιασμός με κάποιο τρόπο.
2: Ναι. Είμαστε εδώ για να τα παρατηρούμε όλα αυτά και για να τα βλέπουμε και να τα διαπιστώνουμε, γιατί δεν μπορούμε να αφινόμαστε γενικώς ότι έρχεται και ότι πάει. Πρέπει να αναλύουμε λίγο και τα φαινόμενα.
3: Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν αναλύει κανείς τίποτα, δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι επενδύουν τα λεφτά τους, τα όποια
2: αυτό,
3: λεφτά τους.
2: Αυτό επίσης είναι ένα πολύ, πολύ τρομακτικό πράγμα.
3: Κάνουν καριέρα στο TikTok ή δεν ξέρω που αλλού κάνουν.
2: Δεν ξέρω, το θέατρο σε επένδυση επιχειρηματιών με τρομάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πλησιάζει 12.30, πες μας κάτι αισιόδοξο γενικά για σένα και για το θέατρο, με, πώς το λένε, με σκέψη στο μυαλό μας ότι έχουμε ένα ραντεβού στην ταράτσα του Λαμπέτη σε λίγο καιρό.
3: Τίποτα, για μένα θα πω μια ιστορία που μου, νομίζω την έχω ξαναπεί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Με είχαν ρωτήσει πως φαντάζομαι τον εαυτό μου και τους λέω πάντα την ιστορία του Βάτραχου που έπεσε μέσα σε μια καράρα με ένα μεγάλα. Και από την αγωνία του για να μην πνιγεί, άρχισε να χτυπάει τα πόδια του. Ναι. Μέχρι το γάλα έτυξε, έγινε γιαούρτι και ανέβηκε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτό με περιγράφει εξαιρετικά. Τώρα για το έργο του Λαμπέτη να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είμαι μέρος μιας παράστασης στην οποία συμμετέχουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και γίνεται και μια εξαιρετική δουλειά και από τον Εμιλίο Χιλάκη και από τον Μανώλη το Δούνια.
2: Το Μανώλη το Δούνια που δεν τον ανέφερα, βέβαια, καλά κάνεις και το συμπληρώνεις.
3: Και ακριβώς επειδή είμαι μέρος αυτού του πράγματος. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο εφρόσινο
2: όσο το έργο που εγώ είπα ότι γέλασα πάρα πολύ διαβάζοντάς το. Δεν μου είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο, πρέπει να σου πω.
3: Το ξέρω.
2: Οπότε, πράγματι.
3: Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το καλοκαιρινό ραντεβού θα είναι ένα ραντεβού το οποίο θα μας διασκεδάσει όλους.
2: Πετυχημένο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Εγώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
3: Και
2: εγώ. Σε επόμενη φάση, σε επόμενο έργο, σε επόμενη πρεμιέρα σου. Με πολύ χαρά να αναπτύξουμε και άλλα θέματα που δεν προλάβαμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Γεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το δύο ώρο μαγκαζίνο του Alpha Radio για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη. Και το Comic Dome Con Athens είναι το μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας για την τέχνη του κόμικ στις διαφορετικές εκδοχές του. Η εκδοχή, η διοργάνωση του 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι επαιτειακή, καθώς το Comic Dome Con γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Με περισσότερους από 200 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στο μεγαλύτερο Artist Alley με νέα κόμικς, προσκεκλημένο τον συνδημιουργό του εμβληματικού V for Vendetta, David Lloyd, επαιτειακές και μουσικές εκθέσεις, προβολή ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό Μήλο Μανάρα. Το φετινό φεστιβάλ, ανάμεσα σε άλλα, στις 15, 16, 17 Μαΐου, θα γίνει σημείο συνάντησης για τους φίλους των κόμικς, της εικονογράφησης, του animation, των επιτραπέζιων παιχνιδιών, της pop κουλτούρας εν γέννη. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις του και, να το πούμε και αυτό, προσφέρεται δωρεάν το πρόγραμμά του σε όλους τους επισκέπτες. Αλλά για τη θεματολογία, τα ξεχωριστά γεγονότα της φετινής διοργάνωσης και ό,τι άλλο σχεδιάζει για το μέλλον, θα μας μιλήσει ο καλλιτεχνικός της υπεύθυνος, Ηλίας Κατιτζηγιανόγλου. Λέω σωστά την ιδιότητα, Ηλία? Καλώς ήρθες στο Pop Art. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για την ακρίβεια, είμαι συνδιοργανωτής και έχω τη διεύθυνση προγράμματος.
0: Ωραία, εντάξει. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Στη συνεργάτη Βαλίδα Ξενέ.
0: Ωραία, εντάξει. Πάντως είσαι αρμόδιος να μας μιλήσεις, γιατί από τα χέρια σου ξεκίνησε κάπως. Βεβαίως σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, πριν από 20 χρόνια. Για πες μας λίγο, επειδή είναι μία επέτειος, νομίζω ένας απολογισμός σύντομος είναι αναγκαίος. Πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε το Comic Dome Con, πού βρίσκεται σήμερα?
1: Είμαστε μια μικρή ομάδα, μια παρέα ουσιαστικά, που είχαμε ξεκινήσει με ένα φανζινάκι το 1996. Εν συνεχεία, το 2004 περάσαμε στο διαδίκτυο, όπως ήταν τότε και η κυρίαρχη τάση.
0: Ναι.
1: Και γύρω στο εκεί 2004 με 2005 ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένου στα κόμιξ. Υπήρχε βέβαια τότε το εξαιρετικό και ιστορικό φεστιβάλ της Βαβέλ. Mm-hmm. Το οποίο όμως είχε μια φυσιογνωμία που αγκάλιαζε όλες τις τέχνες, εικαστικές, παραστατικές.
0: Ναι, είχε άλλα χαρακτηριστικά και πολύ συνδεδεμένα με εκείνη την εποχή. Γι' αυτό άλλωστε και δεν συνεχίστηκε και η έκδοση του περιοδικού, μάλλον, ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, για πες, ναι.
1: Και εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα κόμιξ. Ήρθαμε τότε σε επικοινωνία με διάφορους φορείς, ανταποκρίθηκε θετικά η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ξεκινήσαμε το 2006 το φεστιβάλ Ελληνοαμερικανική Ένωση σε επίπεδο συνδιοργάνωσης και παραχώρησης χώρου από την πλευρά τους, μόλις με 1.500 επισκέπτες την πρώτη μας χρονιά. Για να φτάσουμε πέρυσι στη 19η διοργάνωσή μας πλέον στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο νούμερο των 40.000 επισκεπτών.
0: Ναι, ναι, είναι καταπληκτική η διαφορά. Ωραία, άρα κάτι πετύχατε αυτά τα χρόνια, τα οποία...
1: Νομίζω ότι κατακρίζει την πορεία μας. Ναι.
0: Νομίζω ότι μέσω των φεστιβάλ και για χώρους οι οποίοι δεν είναι πολύ διακριτοί ως προς τη σύγχρονη θεατρική παραγωγή, δεν είναι θέατρο δηλαδή, δεν είναι συναυλία, δεν είναι κάτι τέτοιο, έκθεση ζωγραφικής, είναι σημαντικό να γίνονται φεστιβάλ, γιατί μαζεύεται ο κόσμος, βλέπουμε πώς είμαστε. Και επίσης δεν αισθάνεσαι μόνος ή δεν αισθάνεσαι μειονότητα. Αισθάνεσαι ότι ανήκεις σε ένα σύνολο αρκετών χιλιάδων που μοιράζεστε τα ίδια ενδιαφέροντα. Οπότε νομίζω μόνο σαφέστατα θετικό είναι αυτό.
1: Σαφέστατα υπάρχει το αίσθημα του ανήκειν. Και παράλληλα, και αυτός είναι ο λόγος που, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε οικονομικό επίπεδο για τη διοργάνωση, κρατάμε εδώ και 20 χρόνια το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο, ούτως ώστε να είναι προβάσιμο σε όλους. Ναι. Ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων.
0: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει και άλλο φεστιβάλ το οποίο όμως έχει αντίτιμο, οπότε εκεί λίγο τα πράγματα για μια οικογένεια κάπως δυσκολεύουν. Anyway, λοιπόν, πες μας για τη φετινή διοργάνωση, τα highlights, γιατί είναι πολλά όσα θα γίνουν αυτές τις μέρες και πρέπει να διαλέξουμε για να μην αναλωθούμε σε απαρίθμηση γεγονότων μόνο. Οπότε ξεχώρισέ μας λίγα εσύ.
1: Θα ξεκινήσω με τις εκθέσεις μας. Έχουμε 5 εκθέσεις φέτος που φέρνουν στο προσκήνιο Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς. Την κεντρική επαιτειακή μας έκδοση που γιορτάζει τις 2 δεκαετίες του φεστιβάλ και ουσιαστικά παρουσιάζουμε αυτή την πορεία μέσα από τα έργα που φιλοτέχνησαν ειδικά για τη διοργάνωση διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Mm-hmm. Με αφορμή τα 20 χρόνια του φεστιβάλ έχουμε και την έκθεση

0: μια εξαιρετική μεταφορά.
1: Αυτά που έχει κάνει ο Σολούπ είναι πολλά.
0: Του Αντώνη Βαβαγιάννη, το Αϊβαλί του Σολούπ. Ναι.
1: Ωραία. Μετά, για πάμε παρακάτω.
0: Δύο μουσικές εκθέσεις με αφορμή δύο φετινές κυκλοφορίες. Η μία αφορά στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Mm. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου graphic novel «Εν κατακλείδη», του οποίου έχω και τη χαρά και την τιμή να έχω γράψει το σενάριο.
1: Α, ναι. Δεν μας τα έχεις πει αυτά. Πρέπει να μας πεις και μας κάνεις και μια ειδική αναφορά. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
0: Στο φεστιβάλ. Πρώτη κυκλοφορία την Παρασκευή 15 Μαΐου.
1: Στις 15 Μαΐου θα το δούμε το καινούριο graphic novel Παύλο Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδη». Από τις εκδόσεις Μικρός Σύρος. Α, τέλεια. Σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη.
0: Και παράλληλα μια έκθεση για μια σύγχρονη εμβληματική προσωπικότητα της εγχώριας μουσικής, που μια δημιουργία που έχει βασιστεί στο τραγούδι «Πολυκατοικίες» του Λέξ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, από τους διεθνείς, για πες μας λίγα πραγματάκια.
0: Από τους διεθνείς, ο David Lloyd, όπως είπατε και εσείς, όπως είπες και εσύ Ματίνα, συνδημιουργός του εμβληματικού D for Vendetta, ο PJ Holden, που έχει
1: μιλήσουν,
0: το έργο του.
1: Οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν με το κοινό, πώς προβλέπετε η παρουσία τους?
0: Q&A με το κοινό, και συγκεκριμένα ο David Lloyd θα είναι και στην Αγκορά.
1: Ναι.
0: Τον θεσμό που έχουμε γενιάσει τα τελευταία 3 χρόνια, όπου Έλληνες καλλιτέχνες και εκδότες μπορούν
1: να συναντηθούν και να μιλήσουν για το πώς...
0: Να συναντηθούν και να πάρουν feedback ή στην ιδανική περίπτωση να εξασφαλίσουν και την
1: μια συνεργασία. Βέβαια, να κυκλοφορήσει ένα graphic novel στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα... Έχουμε το ντοκιμαντέρ για το Μανάρα, έτσι, της Βαλεντίνα Ζανέλα.
0: Ακριβώς,
1: σε πρώτη πανελλήνια προβολή.
0: Σε πρώτη πανελλήνια προβολή και σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Σε συνεργασία με τα φεστιβάλ Animasiros και Θεσσαλονίκη Animation Festival έχουμε επιλεγμένα προγράμματα animation τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Τον διαγωνισμό Comic Dome Cosplay.
1: Όπου τι γίνεται.
0: Την απονομή των ελληνικών βραβείων κόμιξ, μια συναυλία της Fantasy Choir με μελωδίες από ταινίες, σειρές, video games και άνιμε.
1: Τέλεια.
0: Και events, ομιλίες, panels, παρουσιάσεις.
1: Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, θα παρελάσει κόσμος, μια πόλη που θα μοιάζει να σφίζει από ζωή και δημιουργία εκεί στην Τεχνόπολη. Το κοινό ποιο είναι, πώς το έχεις έτσι ακτινογραφήσει μέσα στα χρόνια?
0: Νομίζω ότι είναι
1: ηλικιακά
0: κοινό...
1: πρέπει να είναι από 20 έως 50-55, κάπου εκεί να είναι ο μέσος όρος, έτσι?
0: Ο μέσος όρος, ναι. Κάπου εκεί θα το τοποθετούσα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι έρχονται και νέα παιδιά, έφηβοι, πολλές οικογένειες.
1: Ναι, είναι οι νεότεροι γονείς που... Ναι, οι νεότεροι γονείς που παρακολουθούσαν τα κόμικς στη δεκαετία του 90 και τώρα είναι γονείς και αυτοί και φέρνουν τα παιδιά τους. Είναι μια πολύ όμορφη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, να μπουν σε ποια ιστοσελίδα, Ηλία, για να ενημερωθούν πότε ακριβώς τους ενδιαφέρει περισσότερο να έρθουν να επισκεφτούν την Comic Dome Con? Δύσκολο όνομα διάλεξατε.
0: Δύσκολο, είναι αλήθεια αυτό. Η ιστοσελίδα μας είναι comicdome.com.gr. Εάν γουγκλάρει ο υποψήφιος επισκέπτης τη λέξη Comic Dome, θα το βγάλει πολύ ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Είναι αναρτημένο εκεί το πλήρες πρόγραμμά μας.
1: Ωραία. Για τα επόμενα χρόνια τι σκέφτεσαι? Εντάξει, τώρα βέβαια έχετε το τρέξιμο της διοργάνωσης που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Αλλά γενικότερα στο μυαλό σου πώς το σκέφτεσαι? Αυτό το ερώτημα που χρησιμοποιούν μερικές φορές και οι ψυχοθεραπευτές. Σε 5 χρόνια πώς θέλεις να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και το δημιούργημά σου, ας πούμε?
0: Θέλουμε

0: Θα το δούμε να μεγαλώνει. Θέλουμε να συνεχίσει να υπηρετεί την κοινότητα και τη σκηνή. Mm-hmm. Και να αποτελεί ένα μέσο και για την επιβίωση καλλιτεχνών και εκδοτικών.
1: Ναι, να μην είναι παρέργο εννοείς, να μπορεί οι καλλιτέχνες να ζουν από τη δουλειά τους, από τα κόμιξ δηλαδή στις διάφορες μορφές τους.
0: Και αν όχι να ζουν, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα.
1: Ίσως ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε την κουλτούρα, μας λείπει η κρίσιμη μάζα, είμαστε μια μικρή χώρα. Αλλιώς είναι να απευθύνεσαι σε ένα κοινό 80 εκατομμυρίων και αλλιώς ένα κοινό 10 εκατομμυρίων, εκ των οποίων πόσοι, ας πούμε, τους αρέσει, σε πόσους αρέσει αυτό το είδος. Τέλος πάντων, ναι, για πες μας, να μεγαλώσει, αλλά ελεγχόμενα. Δεν χρειάζεται να γίνονται και τα φεστιβάλ τεράστια, γιατί τότε παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα, μεγέθυνσης. Όπου κανείς δεν μπορεί να κινηθεί, χάνεται στον πλούτο των πραγμάτων και αυτό και εκείνο και τα άλλο και δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς τελικά. Μια ελεγχόμενη ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται.
0: Αυτό είναι αλήθεια και
1: αναζήτηση.
0: Ιδανικά θα θέλαμε στα επόμενα 5 χρόνια να δούμε και το κράτος να στέκεται δίπλα μας, να είναι άρρωγος το Υπουργείο Πολιτισμού στην προσπάθειά μας.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι, θα επιθυμούσαμε μια μεγαλύτερη στήριξη προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε ένα προϊόν και ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, να το αναπτύξετε, να το κάνετε καλύτερο.
0: Άκριβώς.
1: Ωραία, να το ευχηθούμε και να ζητήσουμε και από το Υπουργείο Πολιτισμού να στρέψει το βλέμμα του και προς την ένατη τέχνη, τον κόμικ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Εύχομαι κάθε επιτυχία για το φετινό κόμικ DomCon που συμπληρώνει τα 20 του χρόνια και κάθε καλό για όλους και για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε.
1: Θα έρθουμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, το 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και μια πολυμεσική έκθεση για την νυχτερινή Αθήνα παρουσιάζεται σε έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της πόλης, στην οδό Γερανίου 44. Είναι μια κάθετη της Αγίου Κωνσταντίνου πολύ κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Το όνομά του είναι Μετακόσμη και έως στις 20 Μαΐου φιλοξενεί μια σύγχρονη πολυμεσική εμπειρία που συνδυάζει φωτογραφία, τεχνολογίες AI, AR, VR, δηλαδή τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένης πραγματικότητος και εικονικής πραγματικότητος, με προβολές και βίντεο. Έχει τίτλο Athens AM Extended, σαν να λέμε Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα επαυξημένη, και μεταφέρει τον επισκέπτη στον παλώμενο και ποιητικό κόσμο της αθηναϊκής νύχτας. Το Athens AM Extended αποτελεί πολυμεσική εξέλιξη του φωτογραφικού έργου Athens AM του Θανάση Καραντζά από τον σκηνοθέτη και δημιουργό πολυμεσικών εμπειριών Βίρονα Νικολόπουλο. Η έκθεση μετασχηματίζει το αρχικό φωτογραφικό υλικό σε μια σκηνοθετημένη διαδραστική αφήγηση με ιστορίες της μεταμεσονύχτιας Αθήνας. Ένα σύνολο 88 ασπρόμαυρων φωτογραφιών της Αθήνας μετά τα μεσάνυχτα, συλλογή εικόνων από την περίοδο 2008-2022 που έχει παρουσιαστεί ήδη σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και έχει κυκλοφορήσει και σε ομώνυμο Λεύκωμα το 2024, αποτέλεσε τη βάση της έκθεσης που μετασχηματίζει, όπως είπαμε, τις φωτογραφίες σε μια άλλου είδους μορφή με κίνηση, χρώμα, ήχο. Έτσι λοιπόν, οι φωτογραφίες γίνονται video projections και installation με τη χρήση των προγραμμάτων AR και VR. Ο θεατής με τις δικές του αναφορές και προσλαμβάνουσες γίνεται μέσω της προσωπικής του εμπλοκής μέρος του έργου. Η έκθεση Athens AM Extended τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πρόγραμμα This is Athens City Festival 2026. Είπαμε, στον καινούριο χώρο πολυμεσικών εκθέσεων Μετακόσμη, στη Γερανίου 44, στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος για την έκθεση είναι ελεύθερη.

0: From like Voorhees or Neil or Linda Carter. I recall the days of having many dreams of being pro. Cunningham with the legs, Warren Moon with the throat. Switch sports throwing no looks like Banshee gonna go. Fit my sights on being penny like running the show. All these characteristics amidst of my cravings for life. My daydreams to me were amazing. And traits of my dance still legacy.
1: Μία ακόμα καινούργια παράσταση ξεκίνησε ήδη από τις 7 Μαΐου στο Μπάιος. Μιλάμε για το έργο «Η ζωή στα χέρια της», μια κωμικοτραγωδία του Βασίλη Κατσικονούρη, ένα από το λιγότερο παιγμένα έργα του συγγραφέα, που έρχεται στη σκηνή για να χαρίσει γέλιο αλλά και να σχολιάσει καυστικά την εποχή μας. Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Καραμεσίνης καθοδηγεί τη Χριστίνα Αλεξανιάν, τον Κώστα Καζανά, την Εύα Κοντανίδη και τον Χριστόδουλο Στυλιανού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η κεντρική ηρωίδα του έργου, η Φωτεινή, καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην εθραυστότητα και στην εσωτερική της δύναμη. Δίπλα της, οι υπόλοιποι τρεις ρόλοι, τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα, συγκροτούν ένα κόσμο λογικής, όπου ο καθένας από την πλευρά του και από το ρόλο του δεν διστάζει να ασκήσει εξουσία πάνω της. Το θέμα του έργου είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μεταξύ του φαίνεστε και του είναι. Το κρυφτό που παίζουν οι ήρωες με τον εαυτό τους και τους άλλους. Η ψευδαίσθηση ακόμα της πραγματικότητος και η παραπλάνηση της εικόνας σε σχέση με την ουσία. Όλα αυτά γραμμένα με το χιούμορ και τη μαεστρία του Βασίλη Κατσικονούρη, ενός πολύ έμπειρου πια θεατρικού συγγραφέα. Είπαμε, στο Μπάιος από 7 Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει η παράσταση με την Χριστίνα Αλεξανιάν, την Εύα Κοντανίδη, τον Χριστόδουλο Στυλιανού και τον Κώστα Καζανά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στην Αττική για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες διασχίζουν την παραλιακή ζώνη και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Μέτρα στους δρόμους με διακοπή της κυκλοφορίας έως τις 2 μετά το μεσημέρι στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαυρεωτικής έως τις 4 το απόγευμα στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι την Πεντέλη και από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι και την Παλίνη. Στη Λεωφόρο Κηφισού το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Χαλκιδόνας. Άνδρας υπό την επίρρεια αλκοόλ άνοιξε το πρωί πύρκατα γυναίκας εργαζόμενης μέσα σε κατάστημα στην περιοχή της Καλυθέας ύστερα από διαπληκτισμό. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, συνελήφθη ο δράστης. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο ως φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη, τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάλγαρα. Αναζητούν οι αρχές τον ποταμό Λουδία. Στις 6 το πρωί, ο γιος ενός αγρότη είδε δύο άνδρες να πετούν τη σωρό στον ποταμό και ειδοποίησε τις αρχές. Συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν την εμπλοκή του στη δολοφονία. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν 5 άνδρες συναντήθηκαν σε σπίτι. Ακολούθησε επεισόδιο με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών με το θύμα χρήστη ουσιών. Μία πρώτη ομάδα επιβατών, όλοι τους Ισπανία, άρχισαν να αποβιβάζονται σε μία μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού και πλέει προς το λιμάνι της Γρανάδιγια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο ενώ θα τεθούν σε καραντίνα σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται να διαρκέσει η απομάκρυση όλων των επιβατών από το πλοίο. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια χώρα που εξάγει αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ανάρτηση που ξεκινά αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Καμία απάντηση προς το παρόν από την Τεχεράνη στον Ουάσιγκτον επί του τελευταίου σχεδίου ειρήνευσης στην περιοχή. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βόρειο-ανατολικά της Ντόχα του Κατάρ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και αντιμετώπισαν αρκετά εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο σήμερα στην Αυγή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 129 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν σε Καλούς, Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο χθες το απόγευμα. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς και οι κηδεμόνες των συλληφθέντων. Αιματηρό επεισόδιο το πρωί σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή της Νέας Καρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης, ύστερα από συμπλοκή κατοίκων, φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνελήφθη ένας 45χρονος. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της εκεχηρίας με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τερματισμό του πολέμου σύντομα, βλέπει ο Ρώσος πρόεδρος, κατηγορεί τη Δύση για τη στάση της. Και ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio Radio 989 επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Ακούτε από Βάρτ, επανήλθαμε με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα μεταφερθούμε στο πάντα γοητευτικό σύμπαν της εικαστικής δημιουργίας, αλλά και στον ίσως ακόμα γοητευτικότερο, ορμητικό, αγχωμένο αλλά αισιόδοξο κόσμο των νέων δημιουργών, εν προκειμένου παιδιών που σπουδάζουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, από τα εργαστήρια μαρμαροτεχνίας, κεραμικής, γυψοτεχνίας, σχεδίασης 3D και από το 13ο εργαστήριο ζωγραφικής, αλλά και έργα φοιτητών από την Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου Μαρμαροτεχνίας. Η έκθεση έργων τους που φιλοξενείται στο εργαστήριο Γιάννη Παπά με τίτλο «Αναπλάθοντας τη μοίρα» αποτελεί ένα ομάζ, ένα μικρό αφιέρωμα στο ζωγραφικό έργο με τον ίδιο τίτλο του Γιάννη Παπά, ένα ακριλικό σε καμβά, έργο του 1971, γιατί γιορτάζουμε, σήμερα γιορτάζουμε, εν πάση περιπτώσει τιμάμε τον σπουδαίο γλύπτη 20 χρόνια μετά από το θάνατό του. Στο έργο αυτό ο Παπάς απεικονίζει μοντέλα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της δεκαετίας του 1970 ως τρεις μοίρες της αρχαίας μυθολογίας, Κλωθό, Λάχισης, Άτροπος. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Θοδωρής Μπαριώτας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά, και ο Γιώργος Αλεξανδρής, επίκουρος καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ο Θοδωρής Μπαριώτας, εξαίρετος ζωγράφος ο ίδιος, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενός ιδιαίτερα ευχάριστου φαινομένου των υψηλών σπουδών και της διεύρυνσης των οριζόντων των καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς που τολμούν να κινούνται και να εμπνέονται από διαφορετικούς χώρους. Και το λέω αυτό γιατί ο Θοδωρής Μπαριώτας μπορεί από παιδί να έπλαθε μύθους και να ζωγράφιζε, όμως αποφύτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και έκανε και μεταπτυχιακό στη νομική σχολή στη Γλασκόβη, εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το 2010 και τότε αποφάσισε να τα βροντίξει όλα και να βουτήξει στην τέχνη. Αποφύτησε με άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δίδαξε ζωγραφική στη Λουιζιάννα, στο Louisiana State University στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκπώνησε και τη διδακτορική του διατριβή πάνω σε ζητήματα υλικού πολιτισμού και φιλοσοφίας της γενετικής. Έκανε πάρα πολλές, συμμετείχε μάλλον σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεχίζει να ζωγραφίζει και να διδάσκει. Λοιπόν, η μικρή αναφορά, Θοδωρή, καλώς όρισε στο Pop Art. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάτινα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η μικρή αναφορά στο πρόσωπό σου δεν μπορούσε να απαλληφθεί, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι πρέπει να εμπνέει με τη διαδρομή που έχεις τους νέους φοιτητές. Και να μιλήσουμε για αυτά τα νέα παιδιά που πασχίζουν να μάθουν την τέχνη και να βγουν σε έναν κόσμο που είναι πολύ ανταγωνιστικός και σκληρός.
1: Κοίταξε, έτσι είναι ακριβώς. Εγώ έχω το καλό ότι επειδή έχω σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου σε διάφορα πανεπιστήμια, ότι νιώθω έτσι μάλλον με την καλή έννοια και όχι
0: ναι,
1: με την
0: κακή.
1: Και είναι ένας αιώνιος φοιτητής. Mm-hmm. Ακόμα και ως καθηγητής τώρα στο ΕΚΠΑ, έτσι νιώθω πολύ κοντά στους φοιτητές. Νιώθω απλά ως ένας πιο έμπειρος φοιτητής.
0: Ναι.
1: Και υπό αυτό το πρίσμα νιώθω και τον καημό τους να μπορέσουν να έχουν ένα βήμα, να υπάρχει μια εξωστρέφεια, κάτι που δύσκολα το έχουν στις σχολές στην Ελλάδα.
0: Ναι, αν δεν τελειώσουν πρώτα, ναι. Δύσκολο.
1: Ναι, και να τελειώσουν. Είναι όλα αυτές οι παθογένειες, ας πούμε, μιας μικρής χώρας. Ναι. Και προσπαθώ να κάνω κι εγώ αυτό που θα ήθελα να είχαν κάνει και για μένα. Έτσι, ένα τέτοιο καημό, ας πούμε, και το νιώθω, δηλαδή νιώθω πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά, και δεν είναι δικοί μου φοιτητές. Και να μπορέσουν να δείξουν έργα ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο στο μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο της χώρας, έτσι, στο Μουσείο Μπενάκη. Mm-hmm.
0: Όπου ανήκει το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, δεν ξέρω αν το είπα, να το διευκρινίσουμε και αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λειτουργεί από το Μουσείο Μπενάκη το εργαστήριο του Γιάννη Παπά του ζωγράφου. Είχα δει και πριν από μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, πόσο είναι, 3 χρόνια, εκείνη την ωραία έκθεση που είχε επιμεληθεί ο καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής, ο κύριος Γεωργιλάκης, πάλι με φοιτητές της γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
1: Ναι,
0: που σημαίνει ότι καλά κάνετε και ανοίγετε και το χώρο και βοηθάτε το διάλογο των φοιτητών με σημαντικούς γλύπτες, ζωγράφους προηγούμενων γενεών.
1: Αυτό είναι και το, δηλαδή αυτό το πέρασμα, ας πούμε, από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη, με πολύ αγάπη και ειλικρίνεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρεσβεύει 100% το εργαστήριο του Γιάννη Παπά. Και ένα, εγώ ειλικρινά πρέπει να πω πολύ μπράβο στο Μουσείο Μπενάκη και στο γιο του Γιάννη Παπά, τον Αλέκο τον Παπά, το οποίο αυτό το πράγμα το θέλουν πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ούτε λίγα τα έξοδα, ούτε λίγη οργάνωση πρέπει για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια τέτοια έκθεση είναι η τρίτη τώρα που συνεπιμελούμε. Ναι, συνεπιμελούμε κάθε φορά με κάποιον καθηγητή, κάποιον διευθυντή εργαστηρίου στην Καλών Τεχνών. Και αυτά τα σχεδιάζουμε για περίπου 9 με 10 μήνες πριν.
0: Δηλαδή την κάθε έκθεση εννοείς, ποια παιδιά θα συμμετέχουν, ποια έργα.
1: Ένα θέμα, βάζουμε ένα θέμα που έχει από κάποιο έργο του Παπά, είτε γλυπτικό είτε ζωγραφικό έργο, και πηγαίνω κάθε μήνα, βλέπω πώς πάνε τα έργα, συζητάω με τα παιδιά, με τους καθηγητές. Φέτος πρέπει να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα φιλόδοξη η προσπάθεια, γιατί είχαμε 80 σχεδόν φοιτητές.
0: Μπράβο.
1: Που συμμετείχαν. Ένα χάος δηλαδή, για να δαμαστεί τόση ενέργεια και τόση ορμή από όλους αυτούς τους φανταστικούς νέους καλλιτέχνες.
0: Πόσα μπορέσατε να εκθέσετε τελικά, και τα 80 ή έγινε μια...
1: Και τα 80. Έγινε προφανώς μια επιλογή, είχαμε ακόμα περισσότερους ενδιαφερόμενους, αλλά ναι, κατάφερα να δείξω μέσα αυτό στο εργαστήριο κοντά στα 80 έργα, 78 έργα, αν θυμάμαι σωστά. Και το μεγάλο στοίχημα είναι να χαρούν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, από την επαφή με τον κόσμο και επαφή του έργου τους με τον κόσμο. Ξέρεις, με συγκινεί η νέα γενιά, δεν ξέρω. Ίσως σκέφτομαι όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κι εγώ στα πρώτα μου βήματα και λέω μακάρι να είναι ο δρόμος τους πιο εύκολος. Και ό,τι βοηθάει σε αυτό είναι απολύτως θετικό. Λοιπόν, όμως στο εργαστήριο... πες μας λίγο όμως, τι έργα θα δούμε. Δώσ' μας έτσι μία... Σε αυτά τα 80, σε ποιες κατηγορίες, ας πούμε, εντάσσονται έτσι διευρυμένα.
1: Ναι, ναι, κοίταξα, αυτή τη φορά, επειδή την πρώτη έκθεση την είχαμε κάνει με χαλκοχυτική, όπως ανέφερες, με το εργαστήριο χαλκοχυτικής, οπότε στην ουσία είχαμε και ρή, γύψο και χαλκό, μπρούτζο, την έκθεση πέρσι την κάναμε με το εργαστήριο του Γιώργου του Καζάζη, που έχει συνταξιοδοτηθεί βέβαια τώρα, που ήταν ζωγραφικό εργαστήριο, που είχαμε ζωγραφική, και φέτος ήθελα να δουλέψουμε πάλι στη γλυπτική. Αλλά ο σκοπός μου είναι να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ύλη, στο υλικό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή να μπαίνει ο επισκέπτης έτσι και να χάνεται λίγο, να καταλαβαίνει λίγο την πολυπρισμικότητα της γλυπτικής. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι από κάτι χυτεμένο σε μπρούτζο μέχρι κάτι το οποίο είναι τυπωμένο σε 3D.
0: Ναι.
1: Και όλα τα ενδιάμεσα. Οπότε έχει πάρα πολλά.
0: Τώρα εδώ πέφτει το βάρος στο μάρμαρο, σε πιο σκληρές ύλες δηλαδή.
1: Έχουμε τα πάντα, δηλαδή έχει και μάρμαρο, επειδή προσκάλεσα και τον Λεωνίδα το Χαλεπά, το διευθυντή τώρα στην Τίνο, στην Καλών Τεχνών της Τίνου.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα, γιατί δεν έχει τύχει να την επισκεφτώ ακόμα.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: τι γίνεται εκεί.
1: Γίνεται πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Αυτό λειτουργεί στον πάνορμο της Τίνου.
1: Ναι, εκεί παραδοσιακά.
0: Και είναι μία μικρή, φαντάζομαι, σε μέγεθος σχολή που εξειδικεύει ανθρώπους στη μαρμαροτεχνία.
1: Μόνο στο μάρμαρο. Κάνουν βέβαια σχέδιο και τα λοιπά κανονικά, αλλά έχει έτσι μία. Έχει, ας πούμε, προφανώς τίνει προς την παράδοση.
0: Ωραία, χρειάζονται και αυτά, δηλαδή, Θοδωρή. Πρέπει να υπάρχουν και αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Να μαθαίνουμε τις παλιές τεχνικές, να μην ξεχνιούνται.
1: Βεβαίως, οι καλύτεροι πάντως γλύπτες που στο μάρμαρο, δηλαδή, που εγώ έχω συναντήσει και ξέρω, π.χ. ο Γιώργος Αλεξανδρίδης, που είμαι πολύ φίλος, ήμασταν και συμφοιτητές στην Καλών Τεχνών και τώρα έχει αναλάβει, είναι επίκουρος και έχει την κεραμική στην Καλών Τεχνών, το εργαστήριο κεραμικής, έχει τελειώσει την Τίνο και μετά έχει τελειώσει και την Καλών Τεχνών. Είναι πολλοί δηλαδή που το κάνουν αυτό και είναι φανταστικοί, πάρα πολύ καλοί τεχνίτες και πολύ σύγχρονοι καλλιτέχνες, σύγχρονοι καστικοί. Χρειάζονται και τα δύο αυτά.
0: Πόσο δεν είναι πολλά χρόνια που λειτουργεί, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Η σχολή. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, ξέρω ότι με τη σημερινή μορφή της
0: πρέπει να είναι
1: καμιά δεκαετία.
0: Ναι, πρέπει να είναι κάποια λίγα χρόνια.
1: Ναι, με τη σύγχρονη μορφή της. Ναι, αλλά είναι παλιά σχολή, είναι πολύ παλιά σχολή. Οπότε ναι, ο επισκέπτης θα δει πάρα πολλά είδη γλυπτικής.
0: Σε διαφορετικά υλικά, είπαμε, και διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε μέταλλο, έχουμε γύψο, έχουμε πυλό, έχουμε πάρα πολύ κεραμική και πολύ σύγχρονη κεραμική.
0: Εμείς στην εκπομπή πολύ συχνά ασχολιόμαστε με την κεραμική, πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι πράγματι υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις εκφραστικές δυνατότητες αυτής της ταπεινής, μέσα σε εισαγωγικά, ύλης.
1: Ταπεινή, ιστορική, αλλά και πάρα πολύ σύγχρονη. Ναι, και η κεραμική έχει ένα μεγάλο comeback, ας πούμε, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, παγκοσμίως δηλαδή, στην εικαστική σκηνή. Και στην Καλών Τεχνών, τώρα στο εργαστήριο του Αλεξανδρίδη, το τιμάνε ιδιαίτερα, γιατί είναι και αυτός ένας πολύ σύγχρονος καλλιτέχνης, με φανταστική δουλειά.
0: Ωραία, χαίρομαι που μου το λες, γιατί δεν τον γνωρίζω και είναι μια καλή αφορμή για να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί του σε κάποιο επόμενο pop-art εδώ στον Αλφα Radio. Λοιπόν, για πες μου λίγο και για αυτό το αφιέρωμα που θα κάνετε, θα φιλοξενήσετε στο εργαστήρι του Γιάννη Παπά με την συνεργασία της βιβλιοθήκης Σαντά της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου θα εκτεθεί ένα έργο του, έτσι?
1: Ναι, αυτό θα εκτεθεί. Αυτό είναι στην ουσία για την Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων.
0: Το κοριτσάκι Αλεξανδρίας. Για την Παγκόσμια Ημέρα,
1: για την Παγκόσμια Ημέρα
0: αυτή είναι
1: Μουσείων,
0: η αφετηρία.
1: Η Άσου Κουτού, σκεφτήκαμε να κάνουμε το αφιέρωμα στο Γιάννη Παπά, οπότε θα δείξουμε στη βιβλιοθήκη της Καλών Τεχνών ένα έργο που έχει αφήσει, ένα χυτεμένο μπρούτζινο κεφάλι, αυτό το κοριτσάκι Αλεξανδρίας που έχει φτιάξει ο Γιάννης Παπάς,
0: το
1: οποίο ανήκει στην Καλών Τεχνών αυτή η χύτευση, και στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά θα εκθέτουμε, θα έχουμε το πρωτότυπο, το γύψινο δηλαδή, και το καλούπι του έργου, συν και άλλα έργα τα οποία που είναι της ίδιας, ας πούμε, εποχής και του ίδιου ύφους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Παπάς ήταν ένας γλύπτης ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιεί και παιδιά ως μοντέλα, και ειδικά στην κατοχή. Έχει μια φανταστική σειρά, τα παιδιά της κατοχής. Ένα από τα οποία ήταν και ο γείτονάς του, Σταμάτης ο Κόκοτας, που ήταν τότε 5-6 χρονών, που ήταν μεσοτυχία εκεί στο ζωγράφου και τον έχει κάνει.
0: Και τον έχει κάνει άγαλμα.
1: Ναι, τον έχει κάνει ένα γλυπτάκι το κεφαλάκι του παιδιού. Γιατί τα προστάτευε τότε, ερχόντουσαν στο εργαστήριο τα παιδιά μες στην κατοχή και βρίσκανε και ένα πιάτο φαΐ και τα είχε και ως μοντέλα, παίζανε, μαθαίναν και για τη γλυπτική. Οπότε έχουν βγει και πάρα πολύ ωραία σειρά γενικώς με παιδάκια και κεφάλια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εσύ που είσαι ένας ζωγράφος εξαιρετικός, το είπα και στην αρχή και δεν είμαι υπερβολική, λυπάμαι που όταν ξεκίνησε η εκπομπή τον Νοέμβριο είχε τελειώσει η τελευταία έκθεσή σου, η ατομική που έκανε στην Γκαλέρι Άλμα.
1: Στην επόμενη.
0: Η επόμενη πότε? Δεν θα ήθελα να σε ρωτήσω στο τέλος.
1: Οκτώβριο-Νοέμβριο, σκέφτομαι. Εντάξει, θέλει και αυτό το χρόνο του για
0: Ναι. Αλλά πραγματικά πολύ ξεχωριστή γλώσσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο αποδομημένος ρεαλισμός από την εισβολή της φαντασίας. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς, όντας καθηγητής σε πολύ νέα αντικείμενα, δηλαδή στην ψηφιακή τέχνη και στον κινηματογράφο, πώς συνομιλείς με τις πιο παραδοσιακές μορφές τέχνης και με πιο παραδοσιακούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Γιάννης Παπάς?
1: Αυτό τώρα το μετέχνη ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον είναι κάτι που, ξέρεις, είναι ένα μόνιμο διακύβευμα. Είναι που πρέπει για να είναι κανείς σύγχρονος. Ναι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να
0: ξεκινήσει από το πουθενά, από το σήμερα, ας πούμε, και να πει τώρα είμαι εγώ.
1: Ναι, βέβαια, πρέπει να, γιατί αυτό είναι και είναι λάθος ως μεθοδολογία. Πρέπει να έχει κανείς αυτή τη βαθιά γνώση της ιστορίας. Και ένα κομμάτι της ιστορίας είναι και η ιστορία της τεχνικής. Δηλαδή και να κάτσει κανείς, όντως να γίνει τεχνίτης, ό,τι και αν γίνει. Έτσι, δηλαδή, εγώ αυτό που λέω και στους φοιτητές, οι δικοί μου φοιτητές στο ΕΚΠΑ, έτσι, περισσότερο πάνε για προσκυνηματογράφο, πάνε οι περισσότεροι. Οπότε δεν θα γίνουν ως ζωγράφοι. Είναι πολύ σπάνιοι περίπτωση. 1-2 κάθε χρόνο με ενδιαφέρονται πολύ για τη ζωγραφική κάθε αυτή. Αλλά εγώ αυτό που τους λέω είναι ότι και στο μοντάζ είναι μια παλιά τεχνική. Πρέπει να γίνεις καλός τεχνίτης στο μοντάζ. Στον ήχο. Πρέπει να γίνεις καλός τεχνίτης στον ήχο. Άμα το τιμήσεις αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι κάτι μετά που θα σε ακολουθεί και είναι ένα ένστικτο το οποίο όσο δουλεύεις και όσο είσαι καλός σε αυτό που κάνεις.
0: Ναι, και όσο το ψάχνεις και το
1: όσο
0: προσπαθείς.
1: Το ψάχνεις, υπηρετείς τελικά μια τέχνη, την υπηρετείς καλά, την υπηρετείς τίμια και αυτό δεν θα σε προδώσει. Έτσι, δεν θα κάνεις, δεν θα κάνεις άσχημα πράγματα μετά και σε μια άσχημη μέρα δηλαδή θα είναι καλό αυτό που θα κάνεις.
0: Χαίρομαι πολύ που το λες, γιατί έχει μετακινηθεί το ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο που οδηγούμαστε σε ένα συγκεκριμένο, στη διαδρομή δηλαδή που ακολουθούμε για να βρεθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Η ιστορία οπωσδήποτε είναι απαραίτητη, η ιστορία της τέχνης του καθενός, έτσι. Και νομίζω ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν και μεγάλοι τεχνίτες ταυτόχρονα. Δεν ξέρω.
1: Αυτό,
0: ή τουλάχιστον αυτό μπορούσαν που... να ελέγξουν την παραγωγή σε βαθμό που να μπορούν να δώσουν οδηγία στον ειδικό τεχνίτη, ας πούμε, που θα κάνει τη χύτευση, για παράδειγμα.
1: Ναι, προφανώς. Κοίταξε, εν τέλει, ο καλλιτέχνης είναι ένας μάγος. Άμα δεν έχεις μάθει να κάνεις κάποια μαγικά, τότε δεν κάνεις τέχνη. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτό το στοιχείο έτσι, του πώς το έκανε αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι, του... Δεν μιλάμε τώρα για έναν στεγνό εντυπωσιασμό, γιατί αυτό καταλήγει και σε κάτι άλλο το οποίο πάλι δεν είναι, δεν είναι ιδιαίτερα σύγχρονο. Θέλει λίγο και από τα δύο. Θέλει δηλαδή λίγο.
0: Να το προσπαθούμε να μπορεί... και προς τις δύο κατευθύνσεις. Λοιπόν,
1: και προς τις δύο, βέβαια. Ναι,
0: Θοδωρή,
1: ναι.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θέλω να επιστρέψουμε για να μου πεις. Να μου λύσεις μερικές απορίες και δικές μου και των ακροατών σε σχέση με το τι εννοούμε όταν λέμε ψηφιακή τέχνη ακριβώς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πράγματι είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακούτε Pop Art, το δύο-ωρο πολιτιστικό μαγκαζίνο με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Θοδωρής Μπαριώτας, ζωγράφος και επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα ψηφιακής τέχνης και κινηματογράφου. Εξετάζουμε διάφορα θέματα με αφορμή την έκθεση φοιτητών που γίνεται στο εργαστήριο του Γιάννη Παπάς του ζωγράφου, αλλά λόγω του ειδικού επιστημονικού σου αντικειμένου ήθελα να μας πεις, Θοδωρή, πώς προσδιορίζουμε λίγο την ψηφιακή τέχνη με την έννοια αυτή που είχε θέσει τον προηγούμενο αιώνα ο Χορκχάιμερ, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής των έργων τέχνης, όχι της μηχανικής, ψηφιακής.
1: Ναι. Εντάξει, κύριε, πλέον νομίζω ότι αυτό που λέμε έτσι, τέχνες και ψηφιακές τέχνες έχει αρχίσει λιγάκι και θολώνουν τα νερά. Το τι μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ψηφιακές τέχνες. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα,
0: ναι.
1: Έτσι, μέσα σε όλο το συγκείμενο της σύγχρονης τέχνης. Έτσι. Δηλαδή, μέσα σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία παραγωγής ενός έργου,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλά και παραδοσιακά μέσα και ψηφιακά μέσα, έτσι, υπολογιστές δηλαδή. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάμε συνήθως για υπολογιστές
0: και
1: για
0: προγράμματα.
1: Ναι, για προγράμματα και ψηφιακές μηχανές κινηματογράφου κτλ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι π.χ. μια χύτευση που γίνεται, ας πούμε, σε μέταλλο, το οποίο όμως έχει προέλθει από 3D sculpting, δηλαδή από μια γλυπτική που έχει γίνει σε ένα πρόγραμμα 3D. Mm. Κάτι που κάνουν οι φοιτητές μας, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ότι το ξεκινάς από 3D, το κάνεις τη γλυπτική σου σε 3D και μετά έχεις ένα αρχείο, το οποίο αυτό το αρχείο μπορείς να το τυπώσεις σε μια ρητίνη, αλλά μπορείς ακόμα και να το τυπώσεις σε ένα 3D printer μετάλλου, Bruges, ναι, δηλαδή, ναι. Τα μεγάλα χιτήρια, έχουμε και εμείς ένα εδώ στην Ελλάδα.
0: Έχουν και 3D.
1: Ναι, έχουν και ένα 3D printer που κάνει σε Bruges. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα πολύ... Είναι μια ακριβή διαδικασία.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Ακριβό μηχάνημα, μια τεχνολογία ακριβή.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Πρέπει να έχει μια σύγχρονη σχολή καλών τεχνών.
1: Ναι, βέβαια, είναι πλέον, υπάρχει ένα μπέρδεμα και είναι ωραίο αυτό το μπέρδεμα. Έτσι, δηλαδή είναι αυτό το μάθε τέχνη και άσθημα. Δηλαδή μπορείς να μάθεις και το κομμάτι το 3D, αλλά μετά,
0: δηλαδή, σημαίνει ότι αυτό 3D, το πράγμα δεν είναι... Στο 3D ναι. Διαμορφώνουμε, κατασκευάζουμε το μηχάνημα που θα μπορέσει να μας... τυπώσει, τώρα το ρήμα δεν είναι σωστό και ίσως να μπερδεύονται οι ακροατές που δεν γνωρίζουν.
1: Εκτυπώνει.
0: Εκτυπώνει mm-hmm. χωρίς μελάνη, δηλαδή υλοποιεί κατά μία έννοια ένα σχέδιο που του έχει δοθεί τρισδιάστατο.
1: Ένα τρισδιάστατο αρχείο, ναι, αρχείο, το οποίο μετά ναι. αυτό μπορείς να το τυπώσεις από ό,τι θέλεις. Δηλαδή υπάρχουν εκτυπωτές 3D που τυπώνουν σε ζύμια.
0: Σε όλα τα υλικά.
1: Για να κάνεις ψωμί. Mm-hmm. Υπάρχουν 3D εκτυπωτές που εκτυπώνουν σπίτια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τυπώνουν τσιμέντο. Δηλαδή, και αυτό
0: αυτή η τεχνολογία που βρίσκεται, ναι. Ποιος την παράγει, στην Ευρώπη, στην Αμερική ή πού αλλού?
1: Τώρα τα πολύ καλά είναι. Δεν ξέρω, ας πούμε, εμείς στη σχολή μηχανήματα που έχουμε κινέζικα είναι. Όπως μάλλον όλα τα πράγματα.
0: Όπως όλα τα μηχανήματα γενικώς, ναι.
1: Όπως είναι όλα γενικώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον, έχουμε φοιτητές που κάνουν πτυχιακές που φτιάχνουν τέτοια 3D, ας πούμε, τέτοιους 3D εκτυπωτές. Που τυπώνουν έτσι με διάφορα κουλά υλικά.
0: Έχει ενδιαφέρον για να δούμε και όλες προς τα που ναι. πάνε και οι εικαστικές τέχνες. Γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά. Γιατί είναι ναι, καινούρια παιδεία που δεν τα, ναι, ναι. Δεν τα γνωρίζουμε
1: ειδικά,
0: καλά.
1: Ειδικά στη γλυπτική έχει πολύ ψωμί. Έχει, δηλαδή, ναι. Ναι, ναι.
0: Ίσως γι' αυτό και είναι και αυξημένο το ενδιαφέρον των φοιτητών. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη γλυπτική που είχε ατονίσει πριν από μερικές δεκαετίες. Ίσως επειδή ναι. ήταν και ακριβώς και ο χαλκός και γενικότερα είναι μια τέχνη που απαιτεί και χειροναξία που δεν ξέρω κατά πόσον οι νέοι καλλιτέχνες είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.
1: Είναι πάρα πολύ και το έχουν ανάγκη και το βλέπω εγώ και από τα παιδιά της καλών τεχνών. Έτσι μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Άμα πάει κανείς στην καλών τεχνών ή και σε εμάς, ας πούμε, στο ψηφιακών τεχνών, ειδικά σε εμάς που δουλεύουν πάρα πολύ μπροστά σε υπολογιστές, πόσο ανάγκη έχουν να μην ασχολούνται με οθόνες, να μην έχουν τα κινητά.
0: Και να δουλέψουμε τα χέρια τους.
1: Όχι απλά να δουλέψουν. Εγώ βλέπω ότι η ικανοποίηση στο πρώτο έτος που τους κάνω σχέδιο, γιατί οι δικοί μου οι φοιτητές δεν μπαίνουν με σχέδιο, μπαίνουν με πανελλήνιες. Ναι. Και δεν έχουν κάνει ποτέ σχέδιο. Και όταν κάνουμε τα πρώτα μαθήματα με κάρβουνο, βλέπω πώς χαίρονται που λερώνονται τα χέρια τους. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους έχει λείψει και έχει λείψει και από τη νέα γενιά.
0: Έτσι, ναι.
1: Που είναι
0: ιδίως που ζουν μέσα στις πόλεις και στις...
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση και γι' αυτό και η παρατήρηση σου πριν για την κεραμική είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί έχουν ανάγκη να βουτήξουν τα χέρια σε λάσπη και να λερωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια ανάγκη πολύ βασική. Αρχαία ανάγκη, έτσι.
0: Αρχαία ανάγκη, να φτιάξεις, ναι. να πλάσεις κάτι με τα χέρια σου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία. Ελπίζω το φθινόπωρο, το χειμώνα, με αφορμή την καινούργια σου έκθεση. Αλλά να ευχηθώ τώρα στο αναπλάθοντας τις μοίρες που την έκθεση των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο να πάει καλά, να έρθει ο κόσμος να δει τα έργα των εικαστικών της επόμενης γενιάς, των γλυπτών της επόμενης γενιάς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, Θοδωρή. Καλό απόγευμα και καλή τύχη σε ό,τι κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ. Να
0: γεια
1: χαρά.
0: Γεια
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Το εικαστικό πρόγραμμα στο International Art Center Βίας 38 στον Άλυμο συνεχίζεται. Έως στις 30 Μαΐου φιλοξενεί τη νέα έκθεση του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου με τίτλο Dragons. Ο καλλιτέχνης εδώ διερευνά τη λειτουργία των συμβόλων στη σύγχρονη οπτική κουλτούρα. Κεντρική είναι η μορφή του δράκου ως σύμβολο με πολλαπλές και κάποτε αντιθετικές σημασίες, από απειλητικόν στη δυτική παράδοση έως φορέα αρμονίας και δύναμη στην ανατολική. Παράλληλα, ο Παπαμιχαλόπουλος επιχειρεί να δείξει την ένταση ανάμεσα στην τεχνολογική απομάγευση του κόσμου και την ανάγκη επανανοημοδότησης της εμπειρίας μέσω της τέχνης. Τα σύμβολα αποσπώνται από τη συμβατική του σημασία και επανεμφανίζονται σε νέα συμφραζόμενα μέσα από εικόνες που συνδυάζουν διαφορετικές πολιτισμικές και εικαστικές αναφορές. Στα έργα του, ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος αντλεί από πρακτικές της εικονογράφησης και των κόμικ, συνδυάζοντας όμως στοιχεία από τη βυζαντινή εικονογραφία, την τέχνη της Ανατολής και την σύγχρονη μεταπόπ αισθητική. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας της τέχνης, Μάνος Στεφανίδης. Είπαμε στο International Art Center, Ευβίας 38, στον Άλυμο έως στις 30 Μαΐου.

0: Να κάνω το πιάνο. Το πιάνο είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτών των ημερών στην Αθήνα, αφού το Piano City Athens ξεκίνησε και μέχρι τις 18 Μαΐου επιφυλάσσει θαυμάσιες, απροσδόκητες μουσικές στιγμές σε δημόσιους χώρους και άλλα ξεχωριστά σημεία της πόλης. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, αναγνωρισμένοι Έλληνες και ξένοι σολίστ, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα, θα παίξουν στο πιάνο για όλο τον κόσμο. Ο Εθνικός Κήπος, η Πλατεία Μητροπόλεως, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το Συνεδεξαμενή, το Ινστιτούτο Γκέτε, το Μουσείο της Ακρόπολης, το Ντυρί, Δημαρχία και Οδεία θα πλημμυρίσουν από ήχους πιάνου και από ωραίες μουσικές. Είναι μαζί μας η Μαρία Παπαλάμπρου, καλλιτεχνική υπεύθυνη του Piano City Athens, η οποία θα μας συστήσει αυτό το ιδιαίτερο φεστιβάλ που ξεκίνησε στην Αθήνα πριν από 4 χρόνια. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαλάμπρου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Μια ωραία κυριακάτικη μέρα.
0: Ωραία, ναι, χαιρόμαστε που είστε έξω, ενώ εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο κλεισμένοι. Αλλά δεν πειράζει, μας λέτε πολύ ωραία πράγματα και είμαστε ευγνώμονες στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας. Ακριβώς γιατί μπορούμε να ξεχνιόμαστε λίγο και να μην σκεφτόμαστε όλες αυτές τις δολοφονίες, τις επιθέσεις, τους πολέμους, όλη αυτή την καταστροφή που συμβαίνει γύρω μας.
1: Πράγματι. Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του φεστιβάλ, έτσι όπως το είπατε, ακριβώς είναι το πνεύμα του φεστιβάλ να μας δίνει κάποιες στιγμές που ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
0: Για
1: και
0: πείτε
1: μπορούμε
0: μου
1: να βρεθούμε κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μου λίγο, γιατί πιθανότατα οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μια ιστορία στη διοργάνωση του Piano City στην Ευρώπη.
1: Ναι, το Piano City ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, το 2010 από το Βερολίνο. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Κέρνας, μουσικός και συνθέτης και πολλά άλλα, είχε αυτή την ιδέα να βγάλει το πιάνο από τη συναυλιακή αίθουσα και να το μεταφέρει έξω, σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Πολλά πιάνα φυσικά. Εγώ έτυχε να δω εκείνη την πρώτη διοργάνωση πηγαίνοντας την κόρη μου σε μια εκδήλωση για παιδιά. Mm. Που ήταν τότε μικρή. Και ενθουσιάστηκα και είπα ότι αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή να το φέρω στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ πέρασαν πολλά χρόνια. Το Piano City σαν ιδέα ταξίδεψε σε πολλές άλλες πόλεις, στο Μιλάνο, στη Μαδρίτη, στη Νέα Υόρκη.
0: Όπου γίνεται κάθε χρόνο. Όπως και στην Αθήνα, σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη.
1: Ναι, πόλεις γίνεται κάθε χρόνο.
0: Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Και πριν από 3 χρόνια είπα εντάξει, πλέον έχει έρθει η στιγμή, με τους συνεργάτες μου έτσι, κάνω μια πολύ καλή έτσι, προετοιμασία και είπα ότι ναι, και η Αθήνα μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο φεστιβάλ. Και ξεκινήσαμε και πραγματικά έχει βρει τεράστια ανταπόκριση.
0: Δεν θα το περιμένατε κι εσείς στην αρχή, ε?
1: Κοίταξε, κάθε αρχή και δύσκολη όπως
0: κάθε
1: λέμε.
0: Και δύσκολη,
1: δεν
0: σαφώς.
1: Ξέραμε πώς θα το πάρει το κοινό στην Αθήνα, ο κόσμος της πόλης.
0: Αν θα το αγκαλιάσει.
1: Αν τα μίδια και θα ναι, το αγκαλιάσουν. Και τελικά είχαμε πολύ μεγάλη αποδοχή. Και από τους καλλιτέχνες που έχουν έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να βρεθούν και να παίξουν κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Και για ένα άλλο κοινό, όχι αυτό που συμβαίνει.

0: τρώει και αυτό.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη πρέπει να πληρώνεται και
0: οπωσδήποτε πρέπει
1: να πληρώνονται, αλλά.
0: Αλλά στο πλαίσιο της πολιτείας μπορεί να υπάρχουν και ορισμένες πολιτιστικές επιστροφές.
1: Ακριβώς, πρέπει να δίνουμε στον κόσμο και στους πολίτες πράγματα. Δεν θα το έλεγα βέβαια ότι είναι από την πολιτεία, γιατί είναι η πολιτεία δυστυχώς παραστέκεται ελάχιστα, έως και καθόλου.
0: Όχι, λέω, έχουμε αυτή την προσδοκία από την πολιτεία.
1: Βεβαίως, και πολύ καλά το λέτε.
0: Να συντηρεί και να τροφοδοτεί την πολιτιστική παραγωγή.
1: Όντως έτσι πρέπει να είναι. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σχεδόν μόνη, αλλά ευτυχώς είναι πολλοί οι φορείς που έχουν
0: σας
1: αγκαλιάσει το φεστιβάλ και μας υποστηρίζουν. Και εσείς από τα μίντια που μας δίνετε το χρόνο και το χώρο να το διαδώσουμε.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Είναι σημαντικό και αυτό.
0: Λοιπόν, η φετινή διοργάνωση, κυρία Παπαλάμπρου, πείτε μας έτσι μερικά highlights. Είναι πολλές αυτά τα ρεσιτάλ, τα μην τέλος πάντων. Οπότε ξεχωρίστε
1: πολλά,
0: κάποια, το... δεν θα παρεξηγηθεί κανένας, απλώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
1: Εννοείται δεν μπορούμε, γι' αυτό και προτρέπω τους ακροατές να μπουν στην ιστοσελίδα μας.
0: Σωστά.
1: Που είναι το pianocityathens.gr. Εκεί μέσα θα δουν όλο το πρόγραμμα με κάθε λεπτομέρεια, τις ώρες κλπ. Οπότε θα έχουν μια πλήρη εικόνα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί φέτος μπορέσαμε να αναπτύξουμε το κοινωνικό μας χαρακτήρα και πηγαίνουμε και σε πολλές δομές.
0: Είναι αυτό που λέτε ότι αν κάποιοι από τους πολίτες, από τους συμπολίτες μας δεν μπορούν να δεν έχουν κινητικά προβλήματα ας πούμε ή είναι άρρωστοι, θα έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις των μουσικών σε ιδρύματα και
1: ακριβώς,
0: σε δομές δηλαδή ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
1: Πάμε εμείς σε αυτούς κάνοντας ένα κανονικό ρεσιτάλ, κάποια ρεσιτάλ όπως ας πούμε στο κέντρο κρατήσεων των Ελαιών Αθηβών, είναι ανοιχτά και για τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορεί δηλαδή και το κοινό να παρευρεθεί.
0: Και βλέπω ότι θα δοθούν ακόμα συναυλίες στο Ερίκος Δινάν το νοσοκομείο, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, στον Ελαιώνα που είπατε, στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινοδαγιάννη Ελπίδα και
1: ακριβώς.
0: Στο Δύο ΑΜΕΑ. Αρκετοί είναι οι προορισμοί.
1: Και στη Μητρόπολη ακριβώς, είναι το Δύο ΑΜΕ, δηλαδή η Μητρόπολη με πολύ μεγάλη έτσι, εκδήλωση. Είναι πολλά και δίνουμε και μεγάλο βήμα στα ανερχόμενα ταλέντα.
0: Ναι, για πείτε μας για αυτά.
1: Καταπληκτικές καταπληκτικά ρεσιτάλ με πολύ κόσμο που έρχεται και από το εξωτερικό και από την Αθήνα. 12 Μαΐου έχουμε στην Πλάκα, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε από τις 6 μέχρι τις 10 συνεχόμενα ρεσιτάλ με τους ανερχόμενους καλλιτέχνες.
0: Τέλειο. Τι ωραία που θα είναι να βλέπεις τους
1: νέους. Ακριβώς θα είναι οι καταξιωμένοι της επόμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Και στο Ινστιτούτο Γκέτε επίσης έχουμε τα Rising Stars. Είναι πολλά. Στο αεροδρόμιο μια πολύ ξεχωριστή performance με μουσική πιάνο, το Transit.
0: Για μία ημέρα είναι αυτό?
1: Είναι μόνο για μία ημέρα, είναι στις 14 Μαΐου το πρωί. Το αεροδρόμιο είναι ένα σπότ στο οποίο είμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε κάτι ειδικά για εκεί. Φέτος έχουμε μία εκδήλωση που είναι πιάνο, βέβαια πάντα, και performance με θέμα το transit, δηλαδή
0: τη μετακίνηση
1: το
0: και το ταξίδι από το
1: ακριβώς,
0: ένα σημείο στο άλλο.
1: Ακριβώς,
0: ωραία, κυρία Παπαλάμπρου, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε και για τις εκδηλώσεις που είναι για τα παιδιά, γιατί πάντα είναι χρήσιμο να ξέρουν οι γονείς τι εναλλακτικές έχουν ώστε να απομακρυνθούν τα παιδιά τους έστω και για λίγο από τις οθόνες των τηλεφώνων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί

0: κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
2: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Ξέρω τι είναι.
5: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
3: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
7: Ούτε
8: 6.
1: Castle Trust.
9: Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Πάρουμε τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989 και αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες στην πόλη είναι μια έξαρση μουσική από το Piano City Athens 2026. Είναι μαζί μας η διευθύντρια της διοργάνωσης Μαρία Παπαλάμβρου και σας ρωτούσα για το αν έχετε προβλέψει να υπάρχουν κάποια ρεσιτάλ στο φετινό Athens, Piano City Athens, για τα παιδιά, για το παιδικό κοινό.
12: Ναι, έχουμε εκδηλώσει και για τα παιδιά. Βέβαια φοβάμαι ότι αυτές που ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο τώρα είναι λίγο αργά για να τις προλάβουν αυτή τη στιγμή ήδη.
11: Ναι,
12: έχει μια ενδιαφερόμενη εκδήλωση στην παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου στη Νεάπολη των Εξαρχείων, η οποία όμως σε λίγο θα τελειώσει. Χθες είχαμε στον Εθνικό Κήπο. Έχουμε αρκετές για παιδιά, έτσι, ειδικά, τα οποία όμως είναι κλειστά events, όπως στην Οικολογική Μονάδα και σε κάποια νηπιαγωγεία.
11: Ναι, βλέπω ότι αύριο, ας πούμε, 11 με 12 είναι ένα ρεσιτάλ για παιδιά με πιάνο και φλάουτο στο 4ο νηπιαγωγείο Κορυδαλού.
12: Ναι, αυτό είναι. Πολύ ωραίο. Είναι ειδικά για το νηπιαγωγείο.
11: Ναι, ειδικά.
12: Αλλά
11: okay.
12: Είναι για τα παιδιά φυσικά, ναι. Του νηπιαγωγείου. Όμως πολλά οδεία, αν μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας, το pianocityathens.gr, mm-hmm. είναι και πολλά οδεία που συμμετέχουν, που έχουν προγράμματα και για παιδιά, μπορεί κανείς να κοιτάξει. Και φυσικά, εγώ προτείνω πάρα πολύ και τα Rising Stars, όπως λέμε, τους ανερχόμενους καλλιτέχνες, γιατί εκεί υπάρχουν και πολλοί νεαροί πιανίστες και σε μικρή ηλικία και είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο και ένα ωραίο παράδειγμα.
11: Παράδειγμα, φυσικά.
12: Για τα παιδιά.
11: Ναι.
12: Πόσο κανείς μπορεί
11: να δώσει άλλη διάσταση στην καθημερινότητά του, μαθαίνοντας και παίζοντας μουσική.
12: Ακριβώς. Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει κανείς οπωσδήποτε πιανίστας, αλλά η επαφή με τη μουσική σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
11: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο φετινό Piano City Athens και να σας ρωτήσω, βάσει της εμπειρίας των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, της φετινής που βρίσκεται σε εξέλιξη και της φετινής που βρίσκεται σε εξέλιξη, πώς σκέφτεστε να συνεχίσετε? Θα συνεχιστεί, έτσι δεν είναι, και τα επόμενα χρόνια?
12: Σίγουρα θα συνεχιστεί. Συζητάμε πάρα πολύ για να κάνουμε και συνέργειες και με τα άλλα Piano City, κάποια.
11: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
12: Ανά τον κόσμο. Τώρα μιλάμε με τη Ρώμη, ας πούμε, που έχουμε και κοινή ιστορία σε κάποια κομμάτια. Και θέλουμε να αναπτύσσουμε κάθε φορά και κάποιον άξονα ακόμα.
11: Mm-hmm.
12: Θέλουμε πολύ να κάνουμε εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Και να πω ότι φέτος μας είχε ανοίξει τις πόρτες του το Μουσείο της Ακρόπολης, που αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο και για τις οικογένειες με τα παιδιά.
11: Mm-hmm.
12: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχουμε εκεί ρεσιτάλ μέσα στο μουσείο, όχι έξω, όπου μπορεί κανείς με δωρεάν είσοδο να δει και τα εκθέματα.
11: Πολύ ωραίο.
12: Υπό τη μουσική του πιάνου.
11: Ναι. Με τον Μάνο Κιτσικόπουλο.
12: Και μόνο να παρακολουθήσει το ρεσιτάλ με τον εξαιρετικό Μάνο Κιτσικόπουλο.
11: Στις 11, στις 12 και στη 1 είναι ένα ρεσιτάλ 30 λεπτών στον εσωτερικό χώρο του Μουσείου Ακρόπολης. Τέλεια. Και τα δίκτυα που είπατε προηγουμένως, επειδή γενικά στις συζητήσεις μου με καλλιτέχνες διαπιστώνω πόσο χρήσιμα είναι, αυτό που είπατε για το Piano City και σε σχέση με άλλες πόλεις, δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ένα δίκτυο με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να λειτουργήσουν οι διοργανώσεις ανάμεσα στις πόλεις.
12: Πραγματικά έτσι είναι, μια καλή... που το λέτε είναι και να γίνεται ανταλλαγή καλλιτεχνών, να έρχονται καλλιτέχνες από άλλες πόλεις εμάς και δική μας καλλιτέχνες.
11: Να στέλνουμε και εμείς τους ταλαντούχους πιανίστες μας βέβαια.
12: Είναι πάντα πολύ, πολύ ωραία αυτή η διασύνδεση.
11: Κυρία Παπαλάμπρου, στο δελτίο τύπου βλέπω ότι γράφει καλλιτεχνική διεύθυνση, κρατική ορχήστρα Αθηνών, καλλιτεχνικό σύμβουλο Στάσος Σημεωνίδης. Άρα το συνολικό πρόγραμμα είναι, σαν να λέμε, υπό την φροντίδα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών και του Τάσου Σημεωνίδη.
12: Πάντοτε τους συμβουλευόμαστε, κάνουμε εμείς τις προτάσεις μας με όλη την ομάδα μας και συμβουλευόμαστε και εκείνους και την Επιτροπή του Διεθνούς Πιάνο-Σίτη για να παίρνουμε την έκθεση και για την...
11: Έχουν και την τεχνογνωσία οι ίδιοι. Δηλαδή θέλω να πω τους μουσικούς...
12: Τεχνικό επίπεδο, ναι,
11: το μουσικό δυναμικό το γνωρίζουν πολύ καλά, πώς δεν μπορεί να το ξέρει ένας άνθρωπος που είναι εκτός αυτού του συγκεκριμένου χώρου.
12: Βεβαίως.
11: Ναι.
12: Και θέλουμε, πρέπει πάντα να κρατείται ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Είναι και μέσα στις προδιαγραφές του διεθνούς festival label.
11: Ναι.
12: Οπότε πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι και από το εξωτερικό και από εδώ, οι οποίοι επιβλέπουν και δίνουν το τελικό ok.
11: Ωραία. Και βέβαια να πω ότι ήταν καταπληκτικός ο Ανδρέας Κέρν στο opening concert στην οικία του Γερμανού πρέσβη που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ένας καταπληκτικός πιανίστας πραγματικά. Μακάρι να δοθεί ευκαιρία να τον δούμε και σε κανονικό ρεσιτάλ, όχι στο πλαίσιο μιας
12: μικρής παρουσίασης. Ναι, είχε έρθει την πρώτη χρονιά, είχε έρθει και κάνει ένα κανονικό ρεσιτάλ. Τις επόμενες χρονιές δυστυχώς βρισκόταν
11: σε άλλες
12: υποχρεώσεις. Αλλά είπαμε ότι του χρόνου θα το κλείσαμε από φέτος.
11: Ωραία, ωραία.
12: Επειδή είναι και ο ιδρυτής του φεστιβάλ.
11: Επειδή είναι και ο ιδρυτής του φεστιβάλ.
12: Και ένας καταπληκτικός πιανίστας. Είπαμε ότι του χρόνου δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ένα ρεσιτάλ σε κάποιο κεντρικό σημείο ανοιχτό, να μπορεί να έρθει πολλοί κόσμοι.
11: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για την προσπάθεια αυτή να φέρουμε όμορφες μουσικές μέσα στην πόλη. Να είστε καλά, κυρία Παπαλάμπρου. Καλή επιτυχία στο Piano City Athens 2026. Είπαμε να μπει το κοινό μας στην ιστοσελίδα. Για να δουν το πρόγραμμα που μπορούν να πέσουν πάνω σε ωραία τέτοια μουσικά event.
12: Ακριβώς.
11: Καλή τύχη, καλή επιτυχία.
12: Ευχαριστώ
11: και εγώ. Καλό υπόλοιπο. Γεια.

κάτι ακόμα από τον χώρο των εικαστικών τεχνών. Η Roma Gallery παρουσιάζει την έκθεση Βήθησης, την πρώτη ατομική παρουσίαση ζωγραφικών έργων της Δέσποινας Καραντάνη. Η έκθεση εγκαινιάζεται την 3η 12 Μαΐου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 6 Ιουνίου. Έχει την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Νιώβης Κρητικού. Βήθησης είναι ο τίτλος της έκθεσης, αλλά και ο βασικός της άξονας. Στα έργα της, η ζωγραφική αναδύεται σαν ανάμνηση νερού, όχι σαν εικόνα, αλλά σαν αίσθηση. Οπτικά πεδία κινούν από μνήμες θάλασσας και αόρατες γραφές, άλλοτε γράφει η καλλιτέχνης σαν λιμνάζοντα νερά και άλλοτε σαν ορμητικά κύματα. Χαράσουν την επιφάνεια του καμβά, αφήνοντας ανεξιχνία στα ίχνη μιας δράσης που μοιάζει να έχει ήδη συμβεί και ταυτόχρονα συνεχίζεται. Σαν μια επιφάνεια που δεν αποτυπώνει το γεγονός, αλλά την ηχό του. Είπαμε στην Roma Gallery από 12 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2026 η Δέσποινα Καραντάνη και τα έργα της με το γενικό τίτλο Βήθησης.

Πέρασε η ώρα, είναι κιόλας 13:59 και πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και η ενημερωτική εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη έως στις 4. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989 το άλλο Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από τον Ορέστη Παπά που φρόντισε τους ήχους σήμερα και τη Ματίνα Καλτάκη, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχές και την αγάπη μας και θα σας ξαναδούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κίνησης των οχημάτων ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες θα τερματίσουν στην πλατεία Συντάγματος. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχιάτη οχημάτων από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Ανθούσα ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισού πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αιγάλου μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά μετά την Αττική Οδό λόγω τροχαίου. Πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί έξω από μπαρ στην Καλλιθέα. 58χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ μπήκε μέσα στο κατάστημα και αφού βρήκε τον υπεύθυνο, φέρεται να του είπε: θα σας σκοτώσω όλους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια πυροβόλησε με όπλο τύπου Ούζη την 43χρονη διοκτήτρια του μπαρ και σύζυγο του υπευθύνου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο δράστης συνελήφθη. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό. 34 ετών στο πόδι νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον 39χρονο σφαιρόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη της Οράνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα αναζητούν οι αρχές τον ποταμό Λουδία. Στις 6 το πρωί ο γιος ενός αγρότη είδε δύο άνδρες να πετούν τη σωρό στον ποταμό και ειδοποίησε τις αρχές. Συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν 5 άνδρες συναντήθηκαν σε σπίτι. Ακολούθησε επεισόδιο με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυρά ένας εξ αυτών. Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών με το θύμα χρήστη ουσιών. Μια πρώτη ομάδα επιβατών όλη του Ισπανία άρχισαν να αποβιβάζονται σε μια μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού και ρέει προς το λιμάνι της Γραναδί για ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Οι επιβάτες μεταφέρονται από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Θα τεθούν σε καραντίνα σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται να διαρκέσει η διαδικασία απομάκρυνσης όλων των επιβατών. Από το πλοίο στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει και ο Έλληνας επιβάτης. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια, αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ανάρτηση που ξεκινά με αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα, τον Εξέλ, του επιτελικού κράτους, λέει το Πασόκ. Το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού μοιάζει πλέον με πρόχειρο Εξέλ δράσεων. Των επιμέρους Υπουργείων σχολιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του μετά και τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Καμία απάντηση ακόμη από την Τεχεράνη στους Ουάσιγκτον επί του τελευταίου σχεδίου ειρήνευσης στην περιοχή. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βορειοανατολικά της Ντόχα στο Κατάρ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και αντιμετώπισαν αρκετά τα εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο σήμερα το πρωί. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 129 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν σε Καλούς, Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Στη Θεσσαλονίκη συναλήφθησαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο χθες το απόγευμα. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς και κηδεμόνες των συλληφθέντων. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της εγκυχηρίας με επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη. Τερματισμό του πολέμου, βλέπει σύντομα ο Ρώσος πρόεδρος, κατηγορεί τη Δύση για τη στάση της. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές, υποστηρίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα, δηλώνει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica στο ΆΚΑ. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική αύριο αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: καρδιά. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακής, 10 Μαΐου, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακό σας να εξελίσσεται όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, τα πράγματα είναι μια χαρά. Λίγο ψιλοσυννεφιά, η οποία όμως δεν μπορεί να μας επηρεάσει, δεν έχει τίποτα βροχές. Λίγο και αφρικανική σκόνη, έχουμε περάσει και χειρότερα επεισόδια. Οπότε νομίζω πως τα πράγματα εξελίσσονται μια χαρά και δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Να περάσετε μια υπέροχη Κυριακή ως συνέχεια ενός υπέροχου Σαββάτου, για να μπορέσετε να αντέξετε και τα δύσκολα της καθημερινότητας από αύριο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Θα κάνουμε και κάποιες μικρές παρεμβάσεις σήμερα. Είναι και η μέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά στις μανούλες. Να τις αγαπάμε, να τις προσέχουμε, να τις φροντίζουμε και να μην τις ξεχνάμε. Ούτε όλοι όσοι είστε σε μικρή ηλικία, ούτε πολύ περισσότερο εμείς είμαστε σε πιο μεγάλοι και οι μαμάδες ακόμα μεγαλύτεροι. Η γιορτή της μητέρας σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, κάθε Μάη, η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Μην με ρωτήσετε πότε είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν θυμάται. Να το κάνουμε και το παράπονο. Λοιπόν, εδώ είστε και εσείς με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. oner@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας. Μπορούμε να συζητάμε τα πάντα, να διαφωνούμε για τα πάντα, κόσμια, με σεβασμό ένας για τον άλλον, και ενδεχομένως, αν ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο διαλόγου, να φτάσουμε και σε ένα χρήσιμο, ένα πολύτιμο συμπέρασμα για όλους. Τα της ειδησιογραφίας, εντάξει, νομίζω ότι κυριαρχεί η υπόθεση των Metallica χθες, αυτή η συναυλία, η ιστορική, ήδη χαρακτηρίζεται η ιστορική συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Έπαιξαν και τρύπες.
0: Έπαιξαν Θοδωράκη και το Ζορμπά. Νομίζω ότι 85.000 κόσμος έτσι, μέσα στο ΆΚΑ. Πραγματικά χαρακτηρίζεται ιστορική συναυλία. Θα δούμε λίγο τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Ένα έξυπνο που διάβασα σήμερα λέει: οι τρύπες δεν θα έπαιζαν ποτέ Μετάλλικα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι έχουν μεταξύ τους και τα γκρουπ της ροκ μουσικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σίγουρα χαρακτηρίζεται μια ιστορική συναυλία. Κατακλείστηκε εκεί το ΆΚΑ. Κάπου διάβασα, θα το δώσει τα αναλυτικότερα συνέχεια, ότι μέτρησε και τις δονήσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο από τον κόσμο που χοροπήδαγε στους ήχους των τραγουδιών των Μετάλλικα εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα τα δούμε όλα εδώ με πιο χαλαρή ματιά, η αλήθεια είναι, λέω Κυριακής. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε λίγο πολύ σε αυτή την προσέγγιση. Πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, γιατί υπάρχουν κάποια ψηλό προβληματάκια στο λεκανοπέδιο και πρέπει να είστε ενήμεροι γι' αυτά. Να ξέρετε πως έχει μια μικρή ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί μετά την Αττική Οδό, για ένα πολύ μικρό σημείο, βέβαια, πολύ μικρό κομμάτι, έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Υπάρχει μια ανάσχεση και στην άνοδο, στο ύψος του Εγάλεο, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και εκεί, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, έτσι, και εκεί ο Κηφισός μπορεί να σας δυσκολέψει. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Ανθούσας, έχει ένα μποτιλιάρισμα, ενώ είναι γενικά πυκνή η ροή μέχρι και την Ηρακλείου. Όχι μποτιλιάρισμα, αλλά πυκνή ροή. Έχει αυξημένη ροή η Αττική Οδός. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο και στην άνοδο και στην κάθοδο ανατιμήματα. Που έχουμε και τους κλειστούς δρόμους έτσι κι αλλιώς, λόγω και της του... πάλι έναν αγώνα έχει, εν πάση περιπτώσει, είναι Κυριακή. Κάποιοι άνθρωποι προτιμάνε από το να ξεκουραστούν να τρέχουν, και καλά κάνουν δηλαδή, μαζί τους και εμείς, να τους βλέπουμε και να τους χειροκροτούμε, όχι σε καμία περίπτωση να τρέξουμε. Στην παραλιακή τα πράγματα είναι ήσυχα, λίγο έτσι αυξημένη ροή έχει εκεί στο ύψος του Αλίμου και στα δύο ρεύματα, όχι όμως κάτι που θα μπορούσε να σας χαλάσει τη σημερινή βόλτα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα, έτσι, Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι μεσημέρι Κυριακής, 2 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε και δωράκι σήμερα για εσάς. 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ο Παρήσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη για την ερχόμενη 5η 14 Μαΐου. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο φουαγέ του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Εάν επιθυμείτε να μπείτε στην κλήρωση, είναι η παράσταση που θα φιλοξενήσουμε λίγο πριν από τις 4 παρατέταρτο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση για αυτές τις 4 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη 5η στην παράσταση Ο Παρήσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα μέσω Viber 6947-989-989. Και εκεί απλώς να γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, για να, αν και εφόσον κερδίσετε, να δώσουμε τα ονόματα στο Ταμείο του Θεάτρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Λίγες δεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έχουμε σήμερα έως το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά στα νοτιοανατολικά, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους και 27, και στην νησιωτική χώρα 23 με 24, τοπικά στην Κρήτη 25 με 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια πρόγνωση για βροχούλες, που θα είναι λασποβροχές, καταλαβαίνετε, αν μας προκύψουν. Άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και ίσως στα ορεινά της Μακεδονίας και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και αύριο, και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6. Περαιτέρω μικρή άνοδος θερμοκρασίας αύριο, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους στα ηπειρωτικά 29 με 30, στην Κρήτη δε θα φτάσει ακόμα και 31 βαθμούς. Στην Αττική αύριο αραιή συννεφιά, παροδικά πιο πυκνή από το μεσημέρι, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις επίσης, παροδικά πιο πυκνές από το μεσημέρι, εκεί υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε αυτή την δεύτερη μέρα του Σαββατοκύριακου, την οποία ευχόμαστε να απολαμβάνετε, και φυσικά πώς θα υποδεχθείτε την εργάσιμη εβδομάδα από αύριο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν έπεσε στην αντίληψή σας. Είχαμε προχθές συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί έπεσε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη πρόταση, προκάλεσε μια αίσθηση. Ο βουλευτής Εύρου, ο κύριος Στάσος Δημοσχάκης, πρότεινε οι υποψήφοι βουλευτές να υποβάλλονται σε ψυχομετρικά τεστ πριν από την εκλογή τους. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Το κακό θα είναι, ξέρεις, θα ήταν να υποβάλλονται σε ψυχομετρικά τεστ και οι ψηφοφόροι. Ενδεχομένως θα έχει μια βάση αυτή η πρόταση, αλλά φοβάμαι, πολύ φοβάμαι ότι μετά θα γιγαντώνονταν τελείως η αποχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό. Με φορά επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 23 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς αυτήν την ώρα στη βόλτα, έτσι, στην έξοδο. Για φαγητό, σε φίλους, έξω κάποιο μαγαζί, ό,τι εν πάση περιπτώσει τραβάει η ψυχούλα σας. Παραμένει να ξέρετε η ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Εγάλεο, από περίπου πιάνει από την Πετρουράλη. Και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Κάποιο τροχαίο έχει γίνει. Έχει μια μικρή ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, μετά την Αττική Οδό, για ένα μικρό κομμάτι. Η Αττική Οδός επίσης στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Ανθούσας. Να ξέρετε, έχει πυκνή ροή και πιο πίσω, τμηματικά. Στο κέντρο, η κάθοδος Αλεξάνδρας στο τελείωμά της, η άνοδος σχεδόν σε όλο το μήκος της. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο. Φυσικά υπάρχουν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες θα τερματίσουν στην πλατεία Συντάγματος και έως τις 4 το απόγευμα ισχύουν αυτά τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κλειστή η Βασιλής Σοφίας, είναι κλειστή η Αμαλίας, είναι κλειστή στην αρχή της Ισυγκρού. Γενικά το κέντρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν προσφέρεται. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στην Ευδοκία που μπήκε στην παρέα και στην Κωνσταντίνα και στην Πέννη, φίλες ακροάτριες. Θα την υποψηφιότητα και για το θέατρο, για τις προσκλήσεις που έχουμε σήμερα για εσάς. Στην Πέπη την καλησπέρα μας, στη Φλόρα, στο Γρηγόρη απλές καλησπέρες, στη Γιώτα, στην Εύη, στον Δημήτρη, στον Ηρακλή και στην Κέτη. Καλησπέρα να στείλω και στον Στάθη εδώ από τους σταθερούς. Θα κοπεί λέει πολλοί κόσμος, μου λέει ο Στάθης, αναφερόμενος φυσικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, να τεθούν σε ψυχομετρικά τεστ, να υποβάλλονται σε ψυχομετρικά τεστ και οι ψηφοφόροι πριν από τις εκλογές, με αφορμή σχετική πρόταση ενός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, να υποβάλλονται σε ψυχομετρικά τεστ οι υποψήφοι βουλευτές πριν να εκλεγούν. Ο Τζον διαφωνεί με την πρόταση. B-play λέει. Κάτσε να σου πω κάτι, δεν θα ήταν κακή ιδέα να υποβάλλονται σε ψυχομετρικά τεστ οι βουλευτές. Βλέπουμε κάθε είδους τρέλα. Να σας πω την αλήθεια, βέβαια, η τρέλα που έχουν οι βουλευτές και γενικά οι πολιτικοί και φαίνεται έτσι επειδή ακριβώς εκτίθενται στη δημόσια σφαίρα, όπως καταλαβαίνετε, πηγάζει από το λαό από τον οποίο βγαίνουν και οι βουλευτές. Δηλαδή την έχουμε την τρέλα μας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε τέτοια θέματα, ότι μας λείπει, έτσι. Καλησπέρα και στην Δήμητρα. Λέτε να βρούμε, λέει, άλλο μπελά με το Χανταϊό. τι να σου πω, μέχρι τώρα είναι καθησυχαστικοί οι επιστήμονες, οι γιατροί κτλ. Από εκεί και πέρα διακρίνω μία, πώς να το πω, μία καχυποψία απέναντι στον επιστημονικό λόγο. Προφανώς επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως αναφέρομαι στην πανδημία, αλλά γενικότερα υπάρχει μια καχυποψία. Δηλαδή το συζητάμε έξω στις παρέες, φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς συζητάτε στις παρέες, ό,τι είναι αυτό τώρα, λες να μας κλείσουν πάλι μέσα, λες να έχουμε πάλι τίποτα, κανένα πανδημία, τίποτα μέτρα. Και οι περισσότεροι, ξέρεις, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα αντίλογο αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι ξέρεις, οι επιστήμονες λένε δεν υπάρχει κίνδυνος. Λέει, και τι τους πιστεύεις, λέει, αν δεν υπάρχει, αν υπήρχε κίνδυνος. Υπάρχει ένα έλλειμμα, μια κρίση εμπιστοσύνης. Έχει, νομίζω, εδρεωθεί για τα καλά. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, προφανώς όχι χθες προχθές, παρά προχθές, αλλά σίγουρα έχει εδρεωθεί καλά μες στον κόσμο, μες στην κοινωνία, και δεν μιλάμε μόνο για τους πολιτικούς, που φυσικά έχει να κάνει με το τι σουτάζουν και τι κάνουν τελικά, έχει να κάνει και με τους επιστήμονες. Και νομίζω ότι η πηγή όλης αυτού του κράτου, του ελλείμματος εμπιστοσύνης σε θεσμούς, σε φορείς, σε επιστημονικό λόγο, σε έχει να κάνει με την διάχυτη αίσθηση στην κοινωνία, στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, ότι όλα είναι προσπόληση. Για σκεφτείτε το. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Πόσες κυρίες που είστε στην ακρόαση τώρα και έχετε παιδιά, είτε σε πολύ μικρές ηλικίες είτε και μεγαλύτερα, εκεί και στο γυμνάσιο ή και στο λύκειο, πόσες φορές ακούτε την ημέρα τη λέξη μαμά? Τις έχετε μετρήσει? Αμέτρητες φαντάζομαι, έτσι, για την ιδέα ρε παιδί μου, για πείτε μας πόσες φορές ακούτε μαμά, και οι κύριοι αντίστοιχα πόσες φορές ακούνε τη λέξη μπαμπά? Θα τα μάθεις εσύ, Θάνο, μην με κοιτάς μια πορεία, θα τα μάθεις προσεχώς. Είναι στα προσεχώς εσένα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή. Συντομή, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ λίγο να δούμε αυτή την ιστορία με τα πατίνια που έχουν αρχίσει και αποτελούν ένα βραχνά και κυρίως ένα τεράστιο κίνδυνο για τα παιδιά, για τους ανήλικους, για τα μικρά παιδιά. Πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 32 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς στην παρέα μας με τα μηνύματά σας. On-air παπάκι alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο. Επίσης μέσω Viber στο 6947-989-989 μπορείτε να στέλνετε μήνυμα για τις 4 διπλές προσκλήσεις στην παράσταση «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι προσκλήσεις αφορούν στην ερχόμενη 5η, 14 Μαΐου. Εάν και εφόσον επιθυμείτε, στο Viber με τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Να συζητήσουμε για το θέμα με τα πατίνια, γιατί υπήρξε μια παρέμβαση, μια σχετική επιστολή, μάλλον από την Ομοσπονδία προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Νταλούκα, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και Καμακάρη, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε.
1: Εγώ, η δική μου είναι η χαρά.
0: Η αλήθεια είναι, όταν είδα επιστολή της δικής σας ομοσπονδίας των παιδιάτρων προς το Υπουργείο Μεταφορών, στο μάτι μου ξένησε λίγο. Λέω, καλά, οι παιδίατροι τώρα τι δουλειά έχουν με τα πατίνια?
1: Έχουμε όμως ένομο συμφέρον με την υγεία.
0: Βέβαια. Γιατί όλες οι τραυματισμένα παιδάκια σε εσάς θα καταλήξουν, βεβαίως.
1: Και όχι μόνο εμείς. Έτσι κι αλλιώς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, η δική μας η δουλειά είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που σημαίνει κυρίως πρόληψη. Άρα αυτό είναι ένα θέμα πρόληψης, το οποίο έχει προκύψει, και δυστυχώς ερχόμαστε κατόπιν εορτής πάνω από το χυμένο γάλα για να σχεδιάσουμε. Είχε γίνει, βέβαια, το, για να μην αδικό τα πράγματα, είχε γίνει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά το οποίο δεν είναι τήρητο, δεν αστυνομεύεται, γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε παιδιά.
0: Σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο είχε ζητηθεί η άποψη των φορέων, κύριε Νταλούκα, τότε?
1: Όχι, από εμάς όχι. Όχι, κανείς δεν είχε ζητήσει. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα πατροπαράδοτο αμάρτημα, να μην ζητείτε η γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν να κάνουν με το αντικείμενο. Δηλαδή με την υγεία των παιδιών, ας πούμε, παράδειγμα, και με προκειμένο. Άρα λοιπόν, δεν πειράζει όμως, εμείς ερχόμαστε έστω και εκ των υστέρων και με τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα, και είναι πάρα πολλά, να πούμε και να κάνουμε την παρέμβασή μας, η οποία έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών. Και η παρέμβασή μας, αν μου επιτρέπετε, είναι, αφορά τους νεαρούς ενήλικες πάνω από 18, το ξεχωρίζουμε έτσι, ας το ξεχωρίσουμε.
0: Εννοείται, ναι.
1: Παιδιά, τα οποία είναι κάτω των 18, τα ανήλικα παιδιά. Και το πρόβλημα αφορά την πολιτεία, την εκπαίδευση, το σχολείο δηλαδή, και τους γονείς.
0: Και τους γονείς, φυσικά.
1: Και εννοείται, βέβαια, και τους χειριστές των πατινιών. Άρα, για τα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα, δεν το συζητούμε. Εκεί η πρότασή μας είναι να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών σε δρόμους, σε οποιοδήποτε δρόμους. Δεν υπάρχουν δρόμοι ήπιας ή μεγαλύτερης κυκλοφορίας.
0: Εκεί είμαστε. Εκεί είστε κάθετοι.
1: Ναι, ναι. Εκεί θα πρέπει να γίνει απαγόρευση. Πού μπορούν τα παιδιά αυτά μετά από.
0: Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, για να είναι ξεκάθαρο σου ακριβώς. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα, η απαγόρευση αυτή.
1: Όχι, δεν ισχύει. Βεβαίως δεν ισχύει. Έτσι. Και δεν ισχύει και το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο καθορίζει ότι πρέπει να φοράνε κράνος, ότι πρέπει να είναι ένα-ένα πάνω στα πατίνια, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά κλπ. Τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε αναφέρει και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά όμως δεν αστυνομεύεται αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε παιδιά, και χθες το βράδυ εγώ εδώ στο Βόλο που είμαι σε ένα συνέδριο, κόντεψα να προκληθεί μάλλον με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα ατύχημα με δύο παιδιά που οδηγούσαν πατίνια, ανήλικα παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ, και τρέχανε με 60 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν, για τα ανήλικα παιδιά, μόνο μετά από την ευθύνη, με ευθύνη του γονέα, επίβλεψη του γονέα σε χώρους που θα κάνουν με πατίνια τα οποία θα κινούνται με πολύ μικρή ταχύτητα, γιατί τα πειράζουν τα πατίνια. Τα πατίνια αυτά που πολλούνται συνήθως δεν πάνε παραπάνω από 15-20 χιλιόμετρα την ώρα και τα πειράζουν. Αυτό σας λέω χθες το βράδυ.
0: Έχουμε και τέτοιες παρεμβάσεις, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Παρεμβαίνουν στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και αυξάνουν ταχύτητα. Οπωσδήποτε οι γονείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να μην νομίζουν ότι αυτό είναι ένα παιδικό παιχνίδι, το πήραμε στο παιδί, γιατί υπάρχουν και εκείνα τα πατίνια που τα σφρώχνουν με το πόδι τα παιδιά. Τα έχετε δει, φαντάζομαι.
0: Ναι, τα παλιά, τα κλασικά. Τα
1: ποδοκίνητα. Αυτά δεν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και εν πάση περιπτώσει να πέσει εκεί ένα παιδάκι να χτυπήσει, καμιά γρατζουνιά θα γίνει. Και πάντα με κράνος, βέβαια. Το κράνος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλους, για τους πάντες. σε οποιοδήποτε μέσο και αν ανέβεις που κινείται, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι πατίνι.
0: Νομίζω ότι είχε γίνει πια συνείδηση αυτό, δηλαδή και στη χώρα μας, ότι ακόμα και στο ποδήλατο, το μικρό παιδάκι, όταν πρωτοξεκινάει να κάνει ποδήλατο, θα του βάλεις κράνος. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο.
1: Όχι, δεν είναι δεδομένο, κύριε Καμακάρη, δυστυχώς. Και βλέπετε, αν ρίξετε μια ματιά έτσι, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια γύρω σας, εγώ τα ξέρω γιατί ρωτάω και συζητάω με τους γονείς των παιδιών στο ιατρείο. Και όταν ρωτάω λοιπόν αν φοράει κράνος, υπάρχει ίσως κάποιο κράνος, δεν το φοράνε όμως, γιατί τι θα πούν οι φίλοι μου, τι θα πούν οι συμμαθητές μου, υπάρχουν και αυτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενταθούν όμως και οι έλεγχοι. Δηλαδή αν βρεθεί ανήλικος που να βγει στο δρόμο με πατίνι, θα πρέπει το πατίνι να κατάσχεται και θα πρέπει να καλούνται οι γονείς για να δώσουν εξηγήσεις για την πιθανόν πλημελή επιμέλεια του παιδιού τους. Τώρα όσον αφορά τους ενήλικες, 18 χρονών και πάνω. Αυτούς δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις βέβαια να χρησιμοποιούν τα πατίνια ακόμα και στο δρόμο αν θέλουν, όμως κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, δηλαδή να δώσουν εξετάσεις εκτός κι αν είναι οδηγοί ενός αυτοκινήτου για παράδειγμα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί, δεν νοείται να κυκλοφορεί με τη λογική όχημα σε δρόμο και μάλιστα δρόμο που κινούνται αυτοκίνητα με 50, 60, 70, 80 χιλιόμετρα την ώρα και να κυκλοφορείς αν δεν γνωρίζεις τα σήματα της τροχέας και την οδική συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Οπωσδήποτε με κράνος και θα πρέπει, εάν και τα πατίνια, θα πρέπει να ελέγχονται για την ταχύτητα που αναπτύσσουν. Αν βρεθεί ότι έχει πειραχτεί, το πατίνι κατάσχεται και πηγαίνει και δίνει εξηγήσεις ο οδηγός του πατινιού.
0: Η μεγαλύτερη πληγή, πάντως, αν μη τι άλλο, είναι το θέμα της, των ελέγχων, κύριε Νταλούκα.
1: Οπωσδήποτε, γιατί σας λέω, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς δεν ελέγχεται. Αν ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του, το βλέπει κάθε μέρα στους δρόμους. Και επειδή εξαπλώθηκε η χρήση των πατινιών, νομίζω ότι το πρόβλημα, αν δεν γίνει κάτι, μια ουσιαστική παρέμβαση και ουσιώδης να σταματώνται, επίσης δεν πρέπει να κυκλοφορούν απάνω στους πεζοδρόμους τα πατίνια. Θα σκοτωθούν άνθρωποι, δηλαδή θα πατήσουν έναν άνθρωπο, είναι ηλεκτρικά, δεν ακούγονται καθόλου.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε, άνθρωπος... να ξεκινήσουμε να τον απαγορεύσουμε στα μηχανάκια να ανεβαίνουν στους πεζόδρομους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και στα ηλεκτρικά ποδήλατα, ξέρετε, γιατί τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναπτύσσουν και αυτά μεγάλες ταχύτητες και θα πρέπει ίσως να δώσουμε οι αναβάτες από τα ποδήλατα στα ηλεκτρικά, όταν πηγαίνουν με 70 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να δώσει εξετάσεις. Νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να συμμαζευτεί το πράγμα από πολλές μεριές, να οργανωθεί καλύτερα, γιατί ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα. Γιατί όλη η προσπάθεια δεν είναι να δημιουργηθούν να απαγορεύσει οτιδήποτε άλλο. Είναι να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων, είτε είναι ανήλικοι είτε είναι ενήλικοι, από το δυστύχημα το οποίο μπορεί να τους στοιχήσει είτε σε σοβαρά τραύματα, τα οποία θα τα κουβαλάνε για την υπόλοιπη ζωή τους, ή ακόμα και σε απώλεια ζωής. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει κάθε λογικός άνθρωπος με αυτά. Δεν είναι ο σκοπός να απαγορεύσουμε γιατί ξαφνικά ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε να απαγορεύσουμε.
0: Το θέμα είναι να προστατεύσουμε τους χρήστες αυτών των και συνολικότερα όλους όσοι κυκλοφορούν στον δρόμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλος βραχνάς και για τις μοτοσυκλέτες, τους οδηγούς εννοώ των μοτοσυκλετών, τους οδηγούς των αυτοκινήτων.
1: Πρέπει. Η οδική συμπεριφορά θα πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν και από τα σχολεία. Θα πρέπει να γίνει μάθημα οδικής συμπεριφοράς στα σχολεία. Μήπως και τα μικρότερα παιδιά, ξέρετε, όσο μικρότερο το μαθαίνει.

0: περιπτώσεις χρειάστηκαν εισαγωγή στα νοσοκομεία πέρυσι, το 25 όπως γράψαμε.
1: Ανήλικη μόνο.
0: Ανήλικη μόνο. Φέτος είχαμε θανατηφόρο ατύχη τραυματισμό. Το 12χρονο το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική ακόμα δηλαδή. Είναι αμαρτία από το Θεό και είναι άδικη η απώλεια ζωής παιδιών σε μια χώρα η οποία πάσχει από τις γεννήσεις. Και εν πάση περιπτώσει είναι το παιδί το δικό μας, το παιδί του κάθε γονιού. Και οι γονείς να ευαισθητοποιηθούν, να ρωτούν τα παιδιά τους πού θα πας παιδί μου ή να τα επιβλέπουν. Αυτή είναι η σωστή πρόταση. Πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους.
1: Κύριε Νταλούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Εγώ κύριε Καμακάρη επίσης.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Νταλούκας ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, με αφορμή αυτή την επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα πατίνια, με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στην Ηλία, έτσι, όπου είχα στο ίδιο ένα 13χρονο παιδί με ηλεκτρικό πατίνι που συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο. Πάμε στο τραγούδι.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 παρατέταρτο. Απαραίτητη διακοπή, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ και με καλησπέρες επιπροσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία

0: και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή Κυριακή. Καλησπέρα. Να στείλουμε στη Νίκη. Θα ενημερώσω εδώ τα παιδιά μας, λέει, για κάποιο δώρο που κέρδισε εδώ η φίλη ακροάτρια από την εκπομπή του Σπύρου και της Άννας, Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου νωρίτερα. Θα μιλήσω εδώ με τα παιδιά και θα σας ενημερώσουν, έτσι θα σας απαντήσουν. Λοιπόν, καλησπέρα. Να στείλω επίσης σε άλλους φίλους ακροατές που έχουν μπει στην παρέα μας και έχουν στείλει την καλησπέρα τους και φυσικά θέλω να τους απαντήσω. Όπως είναι η Γεωργία εδώ και ο Δημήτρης, ο Γρηγόρης επίσης μπήκε στην παρέα και ο Γιάννης, την καλησπέρα του. Η Φρόσο, καλώς την. Η Φρόσο τι μας λέει? Θα μπλέξουμε, το ίδιο με το Χανταϊό. Έχετε δορυβηθεί με το Χανταϊό, και άλλη μια φίλη ακροάτρια πριν μας έλεγε και λέγαμε με αφορμή αυτά τα μηνύματα ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στον επιστημονικό κόσμο που μέχρι τώρα τουλάχιστον λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις με αυτή την υπόθεση, να σας πω ότι έχουμε στη διάθεσή σας 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την ερχόμενη 5η 14 του μήνα. Στο Φουαγέ παρουσιάζεται αυτή η παράσταση. Αν επιθυμείτε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, μέσω Viber 6947-989-989 γράφετε τη λέξη θέατρο και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας. Θα κάνουμε κλήρωση λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Είναι η παράσταση που θα φιλοξενήσουμε στις 4 παρατέταρτο, σε περίπου μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο. Λοιπόν, τώρα και αυτήν την ιστορία με τον Χανταϊό. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκένωση του κουραζιερόπλοιου. Που εκεί όπου ξέσπασε ο Χανταϊός, επιβάτες και πλήρωμα τίθενται σε πολυήμερη καραντίνα ώστε να υπάρχει ασφάλεια για να μην υπάρξει κίνδυνος διασποράς του ιού. Η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας, η Μόνικα Γκαρσία, είπε ότι όλα εξελίσσονται κανονικά. Έχει φτάσει στο Γκραναδίγια της Τενερίφης, στο λιμάνι της Γκραναδίγια της Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά, και εκεί έχει αγκυροβολήσει. Οι υγειονομικές αρχές συντονίζουν παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρακαλώ, την απομάκρυνση των περισσότερων από 140 επιβάτες και μελών του πληρώματος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που στο μυαλό σου λες, από τη μια καθησυχάζουν, δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη όμως υπάρχει μια τέτοια κινητοποίηση που φυσικά είναι φυσικό είναι να σου προκαλεί κάποιες σκέψεις, κάποιες υποψίες. Τώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, θα επαναπατριστεί ο Έλληνας που σήμερα θα γίνει ο επαναπατρισμός. Υπάρχει και Έλληνας επιβάτης στο κουραζιερόπλοιο. Θα επαναπατριστεί με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας που θα τον παραλάβει από την Ολλανδία. Θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ετχόφεν της Ολλανδίας με Ολλανδικό αεροσκάφος και εν συνεχεία με C-130 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι Ισπανοί υπήκοοι αποβάζονται πρώτοι από το πλοίο και μεταφέρονται με μικρές λέμβους χωρητικότητας 5-10 τόμων. Όλη η επιχείρηση εκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. Έτσι. Να σημειώσουμε ότι επέβαιναν στο κουραζιερόπλοιο άνθρωποι από 23 χώρες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Φυσικά όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές ψηλού κινδύνου και όπως καταλαβαίνετε θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει διασπορά. Στην Τενερίφη έχει φτάσει και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους. ώστε να συντονίσει την αγουμάκρυνση των επιβατών. Μαζί επιβλέπουν εκεί με τον Υπουργό Υγείας και Εσωτερικών, με τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας. Για να δούμε να μην έχουμε τίποτα που παραπανήσιο και τίποτα που θα μας εκπλήξει δυσάρεστα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο κίνδυνος για το μεγαλύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά κατανοητό. Οι Ισπανοί επί υπήκοοι που αποβάζονται πρώτοι θα μεταφερθούν σε ιατρική μονάδα και θα τεθούν σε καραντίνα. Μόνο οι Ισπανοί υπήκοοι θα τεθούν σε καραντίνα στην Ισπανία, όπως ανέφερε και ο διοργανωτής της κουραζιέρας. Ορισμένοι εξ αυτών δήλωσαν ότι ανησυχούν μήπως στιγματιστούν μόλις επιστρέψουν στην ξηρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, πάντα δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα με τον περίγυρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνα. Οι Αμερικανοί επιβάτες δεν θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρικό κέντρο στην Νεμπράσκα. Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κουραζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για παρακολούθηση. Σε Ολλανδική πτήση τσάρτερ θα επιβαίνουν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί υπήκοοι και άτομα άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ 5 Γάλλοι θα επαναπατριστούν και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες υπό παρακολούθηση και από άλλες χώρες αντίστοιχη κινητοποίηση. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά μέχρι τις 3. Θα ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Αλφα Radio 989. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τι έγινε και με τις μικροδονήσεις που καταγράφηκαν από τους Μετάλλικα. Γιατί είχαν πάει πολλά νιάτα εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Χοροπηδάγαν όλα μαζί τα νιάτα. Πού να κρατήσει το, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούσε να αντέξει το σύστημα. Άρε, κάτι νιάτα που πήγαν σε Μετάλλικα. Λοιπόν, να ξέρετε πως παραμένει η δύσκολη κατάσταση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά. Από τον Ρέντι πιάνει το ποτηλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Εκεί έχουν γίνει αλλεπάλληλα τροχαία και έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον Κηφισό, να το ξέρετε. Στο ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω, προς την Κηφισιά, από τον Ρέντι μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Και στο ρεύμα καθόδου υπάρχει μια ανάσχεση στο ύψος της Αττικής Οδού, εκεί από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Υπάρχουν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Θα τα ακούσετε αναλυτικά και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Επίσης, στην άνοδο εκεί της Βασιλείας Κωνσταντίνου υπάρχει έτσι μια ανάσχεση. Λίγο στην κάθοδο της Αλεξάνδρας στο τελείωμά της, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Λίγο στην Κατεχάκη προς την Κηφισία, σε επιμέρους ζητηματάκια που όμως νομίζω ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν έτσι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη σημερινή σας βόλτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο που θα εκφωνήσει η Βασιλική Γιούτσου, θα πούμε λίγο και για τη συναυλία των Μετάλλικα. Θέλω να σηκώσετε χέρι όλοι όσοι εσείς που πήγατε, να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς, βέβαια παίζει να μην έχετε ξυπνήσει ακόμα, να μην έχετε συνέλθει. Γιατί άμα είστε τις ηλικίες αυτές άνω των 45, 50, 55 εν πάση περιπτώσει και πήγατε χθες Μετάλλικα, φαντάζομαι κάτι σαν hangover θα το έχετε για 2-3 μέρες. Ανεβάσατε τα stories, κάνατε τα βιντεάκια, ανεβάσατε τις φωτογραφίες, μοστράρατε, πώς το λένε οι πιτσιρικάδες, το φλεξάρατε εν πάση περιπτώσει τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, έτσι το λένε οι πώς τα μαθαίνω, παγκά σας. Το φλεξάρατε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μετά Βολταρέν, γκομπομόλετς που λέγει ο Χόρν στην ταινία στο Λίμωνος Νέους, γκομπομόλετς έκανες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πειράζει, καλά να είστε και να είστε γεροί και δυνατοί όταν ξανάρθουν οι Μετάλλικα να ξαναπάτε στην συναυλία τους, έστω και με μπαστούνάκι. Λοιπόν, ο Νερπαπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Υπενθυμίζω ότι μέσω Viber 6947-989-989 μπορείτε να συμμετέχετε και στην κλήρωση για τις προσκλήσεις για την παράσταση που παρήσακτο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα κάνω και μια. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπήκα νωρίτερα σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν θυμάμαι καθόλου. Ούτε σε θυμάσαι, μάλιστα. Άντε, θα μπω. Τι να κάνω. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασε εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πως με 20% έκπτωση στο About You με τη ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή του Σουκού. Και πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσει το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για μία ώρα ακόμη μέχρι τις 4 ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για την διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Οι ποδηλάτες τερματίζουν στην πλατεία Συντάγματος. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά και από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το Ρέντι λόγω τροχιών ατυχημάτων. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί έξω από μπαρ στην Καλλιθέα. 58χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ μπήκε μέσα στο κατάστημα και αφού βρήκε τον υπεύθυνο, φέρτε να του είπε: θα σας σκοτώσω όλους. Στο σημείο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια πυροβόλησε με όπλο τύπου Ούζη την 43χρονη ιδιοκτήτρια του μπαρ και σύζυγο του υπευθύνου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν το δράστη. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό. 34 ετών στο πόδι, νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 39χρονο ως φερόμενο δράστη και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη της ώρα ενός άνθρωπου φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα, να ζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Στις 6 το πρωί ο γιος ενός αγρότη είδε δύο άνδρες να πετούν τη σωρό στον ποταμό και ειδοποίησε τις αρχές. Συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν πέντε άνδρες συναντήθηκαν σε σπίτι. Εκεί ακολούθησε επεισόδιο με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυρά ένας εξ αυτών. Πληροφορίες θέλουν να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών με το θύμα χρήστη ουσιών. Σήμερα προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο Χανταϊός. Θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αιτχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Από το πρωί έχει ξεκινήσει στην Τενερίφη από τις Ισπανικές Αρχές η απομάκρυση όλων των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια, αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, η οποία ξεκινά με αναφορά στη σημερινή ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ, του επιτελικού κράτους, λέει το ΠΑΣΟΚ. Το κυριακότικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Εξέλ, δράσεων το αιών επιμέρους, υπουργείων σχολιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του. Καμία απάντηση ακόμα από την Τεχεράνη στην Ουάσιγκτον επί του τελευταίου σχεδίου ειρήνευσης στην περιοχή. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέτ ανακοίνωσαν ότι το πρωί εντόπισαν και αντιμετώπισαν αρκετά εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 129 άτομα μεταφέρθηκαν σε Καλούς, Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της εκεχηρίας με επιθέσεις και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα επισκεφθούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα, δηλώνει ο σύμβουλος του Κρεμλίνου. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις και τα τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική αύριο αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 7 πρώτα λεπτά. Βάρη μεσημέρι Κυριακής, 10 Μαΐου. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια Κυριακής. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο να το περάσετε και να το περνάτε όπως ακριβώς το είχατε ονειρευτεί. Χρόνια πολλά στις μανούλες σήμερα. Χρόνια πολλά στις γυναίκες που έχουν φέρει στον κόσμο τα παιδιά τους και όλοι μας να τις προσέχουμε και να τις φροντίζουμε και να τις σεβόμαστε και να πράττουμε όχι πάντα κατά πως θέλουν, κατά πως πρέπει όμως, έτσι, σε ό,τι αφορά στην δική τους στο σεβασμό προς εκείνες. Τώρα και ζακέτα να μην πάρουμε, δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές με μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 για περίπου ακόμη μια ώρα. Πάμε να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ο Νέρ Παπάκι alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Τι έγινε τώρα με τα μηνύματα που πάλι μου χάθηκαν. Κάτι περίεργο γίνεται. Θα τα βρω όμως, πού θα πάει. Λοιπόν, εδώ στο φίλο ακροατή, στον Άρη που με ρωτάει. Όχι, δεν ρωτάει εμένα. Είναι μπέρδεμα λίγο μετά. Κάτι γίνεται με τα μηνύματα, λίγο μπέρδεμα με το στο mail. Θα το δεις στο διάλειμμα. Από χθες μου κάνει κάτι τσιριμόνιες. Καλησπέρα, ο Στάθης λέει. Κάτσε να βρούμε την αρχή τα μηνύματά σου, Στάθη μου. Μας λέει καλό μεσημέρι. Κατά ένα παράδοξο τρόπο αντέχω περισσότερο τις καθημερινές από τις Κυριακές. Μάλλον σε πιάνει Κυριακάτικη μελαγχολία, έτσι, Στάθη. Ιδιαίτερα θλιβερό γεγονός η απώλεια παιδιών και νέων εξαιτίας των τροχαίων, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων, για το θέμα με τα πατίνια. Επίσης θλιβερός γεγονός η απώλεια της αρτιμέλειας, άλλο να γεννηθείς για παράδειγμα χωρίς πόδι και άλλο να είσαι 20 χρονών και να σκόψεις το πόδι. Μια στιγμή απερισκεψίας μπορεί να καταστρέψει τα πάντα και για πάντα, γι' αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, φυσικά όχι με τα πατίνια, με τις μοτοσυκλέτες, με τα αυτοκίνητα, και κυρίως να είμαστε όσο γίνεται πιο ήρεμοι στο τιμόνι, έτσι, ψύχρεμοι. Μας λέει επίσης σωστά τη τραγική υπόθεση της δολοφονίας ή αυτοδικίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα παιδί θύμα τροχαίου και άλλο ένα θύμα της αυτοδικίας, και τα δύο θύματα των γονέων, στην ουσία, λέει ο Στάθης. Καλησπέρα να στείλουμε επίσης, μισό λεπτό, εδώ σας έχω όλους μαζεμένους με τις καλησπέρες σας, στον Γιώργο που μπήκε στην παρέα και στον Παύλο μέσω Viber. Πάμε να πούμε καλησπέρα στη Νίκη, την είπαμε στην καλησπέρα μας, στον Νίκο και στην Ελευθερία. Η Δέσποινα μας λέει: καλησπέρα Νικόλα, φαίνονται καθησυχαστικοί επιστήμονες μέχρι που να σκάσουν οι μίζες. Μόλις σκάσουν μύτη λοιπόν οι μίζες, θα σου πω εγώ για πόσο γρήγορα θα το αλλάξουν το τροπάριο, αλλά αυτή τη φορά όμως να ξέρουν ότι θα φάνε πολύ ξύλο. Ο κόσμος δεν θα το ανοιχτεί για δεύτερη φορά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσεις στον αέρα το μήνυμα. Εγώ το διαβάζω. Να σου πω κάτι. Δέσποινα, δυστυχώς έχω φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να τα αποκλείσω. Δυστυχώς. Είναι αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης που λέγαμε νωρίτερα. Δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει μια απόλυτη βεβαιότητα στο μυαλό μου και να έλεγα: αποκλείεται ρε παιδί μου να φερθεί κάποιος κατά αυτόν τον τρόπο και με ένα θέμα υγείας να παίξει με βάση τις μίζες που είναι να πάρει. Έλα όμως που δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω ελαφρά την καρδία. Προσπαθώ να βρω επιχειρήματα, προσπαθώ να ενημερώνομαι για να αποκλείσω. Δεν μπορώ να το κάνω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δυστυχώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία ότι υπεράνω όλων είναι το χρήμα. Είναι μια καπιταλιστική, απόλυτα καπιταλιστική λογική. Υπεράνω όλων είναι το χρήμα. Ως εκ τούτου, ακόμα και λες ο γιατρός, ο οποίος έχει δώσει τον ιερό όρκο για την υγεία του κόσμου, και παρόλα αυτά να μπαίνει σε διαδικασία και αναλόγως το τι θα του τάξει η εταιρεία, η φαρμακευτική, το ένα το άλλο, να τα πει διαφορετικά. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω.
Πραγματικά θέλω. Αλλά φοβάμαι με πούνε και αφελή. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Μας ανατρίχια λέμε το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Όχι εγώ, η δημιουργή του τραγούδιου. Αν δεν κάνω λάθος, ο Οδυσσέας Ιωάννου μου η στίχη. Είπαμε να βάλουμε σήμερα για τις μαμάδες. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη που θέτει υποψηφιότητα και για το θέατρο. Το είπαμε το θέατρο νωρίτερα. Έχω και το Θάνο και δεν με προσέχει. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ο Παρίσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο την ερχόμενη 5η 14 Μαΐου. Για να συμμετέχετε μέσω Viber 6947-989-989 στέλνετε ένα μήνυμα που γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Καλησπέρα και στον Πάτροκλο. Ήσουν λέει και εσύ μακριμάλης, yes, yes. Όχι, δεν ήμουν. Ήμουνα μακριμάλης, αλλά δεν άκουγα τέτοια. Μακριμάλης ήμουνα, μου άρεσε, αλλά δεν καμία σχέση με heavy metal και Metallica και Iron Maiden και όλα αυτά τα. Εγώ δεν τα άκουσα ποτέ αυτά. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ούτε φωτογραφία μου εγώ δεν έστελνα σε αυτές τις συναυλίες. Όχι να πω εγώ. Καλησπέρα στην παρέα και πολύχρονες όλες οι μάνες του κόσμου, προσθέτει ο Πάτροκλος. Γεια σου καπετάνια, λέει ο Μάνος. Μόλις άκουσα να λέω για τον καπιταλισμό, Μάνο, αμέσως μπήκε στην παρέα.

0: Λοιπόν, 3 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε ως τις 4 μαζί. Τώρα, λέμε για την ημέρα της μητέρας, ακούμε και σχετικά τραγούδια. Έχουν λόγο, ένα ερώτημα είναι, έχουν λόγο να γιορτάζουν οι μαμάδες στην Ελλάδα το 2026? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ξεκίνησε αυτή η μέρα βασικά πληροφοριακά, ότι ξεκίνησε, να σας πω, ότι ξεκίνησε ως αντιπολεμική πρωτοβουλία. Ανήκει πλέον βέβαια στις κατεξοχήν εμπορευματοποιημένες επαιτίους. Σε αντίθεση με την 8η του Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που έχει ρίζες στη σοσιαλιστική διεθνή και διατηρεί μέχρι σήμερα το μαχητικό φεμινιστικό πρόσημο, η Μέρα της Μητέρας δεν γιορτάζεται με πορείες ή συλλογικές δράσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποια δεδομένα για τις μανάδες. Με αφορμή τη φετινή Μέρα της Μητέρας, η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους δημοσίευσε μια εκτενή ανάλυση για τις 8 θλιβερές πρωτιές των εργαζόμενων μητέρων στην Ελλάδα το 2026. Οι ανισότητες δεν πλήττουν αποκλειστικά τις μαμάδες, αλλά όλες τις γυναίκες, ειδικά για τις εργαζόμενες με παιδιά, τα εμπόδια και τα βάρη στη δουλειά, το σπίτι, την κοινωνία είναι δυσβάστακτα. Ακόμα και αν θεωρητικά οι αποκλεισμοί τείνουν να αρθούν, η ισότητα παραμένει ένα ζητούμενο και όχι κεκτημένο. Και δεν αφορά μόνο στις αμοιβές, τις θέσεις στην επαγγελματική ιεραρχία και τις ευκαιρίες απασχόλησης, οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι δεύτερο φύλο. Η ισότητα αφορά και στον καταμερισμό της συνήθως άμυστης κοινωνικής αναπαραγωγικής εργασίας, όλων αυτών των καθηκόντων που αποκαλούμε δουλειές του σπιτιού και σπανίως μοιράζονται ισόποσα. Η φροντίδα των παιδιών, των αδύναμων και των ηλικιωμένων, οι ευθύνες της γονεϊκότητας, το αδιάκοπο τρέξιμο για τα μικρά και καθημερινά, που χωρίς αυτά δεν μπορείς να ζήσεις τα μεγαλύτερα της ζωής. Η εικόνα στην Ελλάδα παραμένει ανησυχητική σε πολλαπλά μέτωπα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για το 2025-2026, όπως τα επεξεργάστηκε η ΕΝΙΠΕΚ. Στην αγορά εργασίας, η ανεργία στις γυναίκες 11,5% παραμένει σχεδόν διπλάσια από εκείνη των ανδρών. Από τους συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ, το 64,9% είναι γυναίκες. Παράλληλα, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στη μερική απασχόληση. Στους μισθούς, ο μέσος μηνιαίος μισθός των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 1.179 ευρώ, έναντι 1.396 για τους άνδρες. Οι γυναίκες δηλαδή εισπράττουν το 84,45% του μισθού των ανδρών συναδέλφων τους. Στις συντάξεις, οι γυναίκες συνταξιούχοι λαμβάνουν κατά μέσον όρο 281 ευρώ λιγότερα μηνιαίως από τους άνδρες στις συντάξεις γύρατος. Στα όρια συνταξιοδότησης, η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα γενικά όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη των 27 χωρών, αποτέλεσμα της κατάργησης από 1η-1η του 2023 όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, μέτρο που πλήττει κυρίως τις εργαζόμενες μητέρες. Στα οικογενειακά επιδόματα, από το 2012 και ως σήμερα, οι εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού τομέα δεν λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα. Στις θέσεις ευθύνης, μόνο το 25% των θέσεων διοικητικής ευθύνης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατέχουν γυναίκες, έναντι 35% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με σχετική έρευνα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 3 και 20. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου!
3: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Οι άνω λέει των 40 που πήγαν στην αυλία των Μετάλλικα θα έπρεπε να δικαιούνται τετραήμερη ανορτική άδεια. Γιατί όχι πενθήμερη, ρε παιδιά, τώρα να μην κλείσουμε την εβδομάδα, δηλαδή τσιγκουνιές θα κάνουμε. Ολόκληρο άθλο έκαναν οι άνθρωποι, πήγαν στο ΆΚΑ και κοπανήθηκαν, τρόπος του λέγει. Με τις ροκές των Μετάλλικα τώρα, για μια μέρα θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε μήπως έχει πει κάτι. Έχει ομαλοποιηθεί σχετικά η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού. Παραμένει έτσι λίγο επιμέρους ζητηματάκια εκεί λίγο πριν από τη Λένορμαν, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, έτσι. Παραμένει όμως και η ανάσχεση στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, μετά την Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φυσικά στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 4, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, να ξέρετε, εκεί στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Ούτε η Αττική Οδός παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε η Παραλιακή. Τα πράγματα είναι κατά πως πρέπει ήσυχα για Κυριακή μεσημέρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να σας χαλάσει το μεσημέρι της Κυριακής. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας εδώ για να δούμε κάτι μου είχε στείλει εδώ ο φίλος μου ο Μάνος. Καταρχάς να πούμε στην Ελένη την καλησπέρα μας που έχει μπει και στην Αυσικά που θέτουν υποψηφιότητα για τις προσκλήσεις για το θέατρο. Εδώ ο φίλος ο Μάνος, τον οποίο τον προκάλεσα και την αλήθεια θα την πω έτσι, δεν είμαι, θέλω να είμαι δίκαιος. Μου έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία γελιογραφία από το παρελθόν του Κυρ, αν δεν κάνω λάθος. Κυρ δεν είναι, ναι. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν περιμένω τίποτα, είμαι Έλληνας. Πάντως μου λέει σε όλα τα πολιτικά καθεστώτα πλέον το χρήμα κυβερνάει, όπως λέει και ο τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρα σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, το πάμε λίγο πιο χαλάρα γενικά τις ημέρες, τις Κυριακές, η αλήθεια είναι. Γιατί φαντάσου τώρα να κάθομαστε να συζητάγαμε επί 2 ώρες για όλα αυτά τα θλιβερά, ανήκουστα, από το αστυνομικό δελτίο που πυροβολήθηκαν μεταξύ τους 2 μοτοσυκλετιστές. Ο άλλος μπήκε με ούζι, χτύπησε μεθυσμένος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα στην Καλυθέα. Μια τρέλα, μια παράνοια. Μια παράνοια που δεν ξέρω που μπορεί να μας οδηγήσει. Και φαντάζομαι ότι οι αρμόδιοι επιστήμονες, ξέρω εγώ, οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, ψάχνουν να βρουν τους λόγους για τους οποίους η κοινωνία μας έχει τόση βία. Θυμάμαι και ένα, θα το αναζητήσω και θα το συζητήσουμε συνέχεια, ένα πείραμα που είχε γίνει με ποντίκια. Ξέρετε, μπορεί η ίδια η ευημερία μας και οι ανέσεις και τα όλα όσα ο πολιτισμός μας, ο σύγχρονος πολιτισμός μας προσφέρει, να προκαλούν τελικά όλη αυτή την ένταση. Από τους Μετάλλικα είναι αυτά που βλέπουμε εκεί, Θάνο. Τους Μετάλλικα είναι. Βέβαια, σήμερα θα παίζανε όλοι. Μετάλλικα θα παίζανε. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 3:30. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή πριν μπούμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Εδώ στην Αλφα Radio 989, στη Βάσο να στείλω την καλησπέρα μου που μπήκε στην παρέα και στέλνει και εκείνη την καλησπέρα της. Όπως επίσης και η Ευαγγελία και η Δήμητρα, φίλοι ακροάτες, με απλές καλησπέρες, εξίσου όμως πολύτιμες. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με το The My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το The My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 3 και 31 πρώτα λεπτά. Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη σημερινή Κυριακή. Ευχόμαστε και να ξεκουραστήκατε φυσικά το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Συγκεντρώνουμε διάφορα πρέπει από την καθημερινότητα, τα συγκεντρώνουμε το Σαββατοκύριακο, είτε σε δουλειές, είτε με τη μορφή της υποχρέωσης να δούμε ανθρώπους, να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους, με φίλους, με γνωστούς, και γινόμαστε κουρέλοι τελικά. Και είμαστε κουρασμένοι την Κυριακή το βράδυ για να ξεκινήσουμε Δευτέρα να πάμε για δουλειά. Καλησπέρα, ο Βαγγέλης. Για ποιο πράγμα μου λες, για το προηγούμενο τραγούδι? Γενικά τα τραγούδια μας νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό. Καλή συνεφιασμένη Κυριακή, λέει. Καλησπέρα, ρε Βαγγέλη, καλησπέρα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην παρέα με τα μηνύματά σας και να διεκδικήσετε και τις 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Παρής Ακτός» του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι προσκλήσεις είναι για την ερχόμενη 5η 14 του μήνα, μέσω Viber 6947-989-989. Γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Έχουμε τον καλεσμένο μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος Κοντραφούρης, ένας κορυφαίος πιανίστας. Νομίζω ειδικά όσοι ασχολούνται περισσότερο με τη μουσική, το όνομα του είναι πολύ οικείο. Κύριε Κοντραφούρη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Καμακάρη, εσείς πώς είστε? Μια χαρά είμαι.
0: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε εδώ στον Αλφα Radio 989.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι για κάποιο live, για μια συναυλία κτλ., αλλά για κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά και νομίζω ότι αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό, έτσι?
1: Συμφωνώ εντελώς. Συμφωνώ εντελώς. Και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες που είναι παιδιά. Συνήθως είμαι στην εκπαίδευση, αλλά που έχουν μεγαλώσει. Άρα και εγώ δεν έχω την ευκαιρία να συναντάω την αρχή που γίνεται μετά. Δηλαδή που βλέπω τις μεγάλες ηλικίες. Αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ένα εργαστήριο ουσιαστικά που έχει να κάνει με τα φώτα που μεταλαμπαδεύετε εσείς μουσική στα νέα παιδιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένο χώρο, στην τζαζ που εξειδικεύεστε.
1: Ναι, αλλά γενικότερα για τη μουσική τώρα σε αυτές τις ηλικίες είναι καλό τα παιδιά να πιστέψουν σε αυτό που θέλουν να ξεκινήσουν και σε αυτό που κάνουν τώρα.
0: Μιλάμε για τι ηλικίες, κύριε Κοντραφούρη?
1: Νομίζω είναι μικρά παιδιά, είναι 7 χρονών, 6-5 μικρά παιδιά.
0: Πόσο εύκολο σε αυτές τις ηλικίες ένα παιδί και να επιλέξει ένα μουσικό όργανο και να μπει στη διαδικασία, γιατί ξέρουμε ότι η μελέτη ενός μουσικού οργάνου απαιτεί πειθαρχία, είναι σκληρή πολλές φορές. Πόσο εύκολο είναι να μπουν στη διαδικασία τα πιτσιρίκια?
1: Νομίζω στην αρχή είναι το να βρουν τον εαυτό τους να παίξουν, να μην νιώσουν ότι είναι κάτι που έχει πολλές μεγάλες απαιτήσεις, παρά μόνο η μόνη απαίτηση είναι να είναι εκεί και να ευχαριστιόνται και μόνα τους, αλλά και με τα άλλα παιδιά. Να βρουν μια κοινή γλώσσα, ένα κοινό κώδικα. Και μετά ο χρόνος θα δείξει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και όσο μεγαλώνεις, από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον δική μου άποψη είναι, αυτό κάνουμε και όταν μεγαλώνουμε. Αυτό προσπαθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο εργαστήριο αυτό με τίτλο «Ένα βιομετρικό ταξίδι στα blues», τι θα μάθουν, τι θα προσφέρει αυτό το εργαστήριο στα πιτσιρίκια?
1: Βασικά θα ασχοληθώ με αυτό που παίζω εγώ, θα το αφήσω και διαδραστικά. Θα δω εκείνα πως αντιλαμβάνονται τη μουσική που ακούμε, όχι που παίζουμε ακριβώς. Mm-hmm. Και εκεί πως θα την κάνουμε για να μπορούμε να παίξουμε κιόλας. Κάπως έτσι.
0: Πότε θα λάβει χώρα αυτό το βιωματικό ταξίδι?
1: Νομίζω αυτό είναι στις 22 το Σάββατο. Δεν θυμάμαι καλά.
0: 23 είναι.
1: Πάντα χάνω μια μέρα.
0: Άλλα σχέδια στα σκαριά, κύριε Κοντραφούρη, σε ό,τι σας αφορά εσάς προσωπικά?
1: Παίζω καλά, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο για μένα με τα μικρά παιδιά, γιατί πιστεύω ότι από εκεί γίνεται όλο. Τουλάχιστον δεν έχει σημασία αν παίξει κάποιο παιδί ή συνεχίζει. Σημασία έχει να
0: ασχοληθεί με τη μουσική,
1: γνωριμία και να δει τον εαυτό του μέσα από αυτό. Δεν είναι ανάγκη να παίξει μόνο και πώς ακούς μουσική και μόνο που την έχεις πάντα δίπλα σου.
0: Αυτό το λέω και εγώ που δεν γνωρίζω μουσική, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μάθει μουσική και τα πιτσιρίκια μου δυστυχώς δεν μου κάνανε και το χατήρι.
1: Πάντως που μπορεί να ακούνε μουσική, να ευχαριστιώνται και να μετέχουν σε αυτό. Δεν έχει σημασία η διαδικασία. Δεν έχει πλέον η παραγωγή όπως θα το δούμε. Η παραγωγή τώρα δεν είναι καλή λέξη, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι. Στους Μετάλλικα πήγατε?
1: Δεν πήγα στους Μετάλλικα, τους είχα δει παλιά που είχαν έρθει το 93 στη Φιλαδέλφια.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχετε... Τα πρώτα τώρα, οι Μετάλλικα έχουν γίνει σαν την Αλφα Μπανκ, μάλλον πολύ πιο πολύ.
0: Δηλαδή, πώς κάνατε τον παραλληλισμό?
1: Το κάνω τον παραλληλισμό γιατί πλέον είναι εταιρεία, είναι brand. Αυτός είναι ο παραλληλισμός. Είναι brand.
0: Κύριε Κουτραφούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοβερό όμως. Live καταλαβαίνετε να πω. Απλά είχα πάει στο μικρό.
0: Νομίζω ήδη χαρακτηρίστηκε ιστορική η χθεσινή συναυλία για όλα αυτά που κάνανε και όλο αυτό το υπερθέαμα που προσέφεραν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Κουτραφούρη. Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ο κορυφαίος jazz πιανίστας, ο Γιώργος Κοντραφούρης, για αυτό το βιωματικό ταξίδι στα blues, ένα εργαστήριο για παιδιά 7 έως 12 ετών, που λαμβάνει η χώρα το επόμενο Σάββατο, 23 Μαΐου, στην σχολή χορού Ματέι. Ένας διεθνούς φήμης πιανίστας και παιδαγωγός και έτσι ο κύριος Γιώργος Κοντραφούρης. Λοιπόν, είναι η ώρα για τραγουδάκι.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 4 παρατέταρτο. Διαβάζω εδώ πέρα ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι κάτι το είπα στην αρχή και είπα θα το δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδομές.

0: συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Έτσι δημιουργούνται αυτού του είδους οι μικροδονήσεις, οι οποίες γίνονται ζητές πολλές φορές και στα γύρω σπίτια σε μια ακτίνα. Σήμερα με τον κύριο Καραστάθη, αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί σε μεγάλες συναυλίες στο εξωτερικό, ενώ δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, έτσι τονίζεται αυτό από τους επιστήμονες, αλλά για επιστημονική περιέργεια που θέλει να επαληθεύσει αυτό που έχουν δει κάποιοι στο εξωτερικό. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και έχει διαπιστωθεί σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή σε πολλές συναυλίες, και ήταν μια ευκαιρία να μελετηθεί και από εμάς, εξηγεί ο κύριος Καραστάθης. Στην περίπτωση τώρα της χθεσινής συναυλίας, έγινε εγκατάσταση ενός φορητού σεισμογράφου. Και όπως υπογραμμίζει ο κ. Καραστάθης, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Ήταν καθαρά επιστημονική περιέργεια, επιστημονικό ενδιαφέρον να δούμε όντως ότι υπάρχουν αυτές οι μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως και στη δική μας περίπτωση. Όλοι εσείς που πήγατε στη συναυλία προκαλέσατε αυτές τις μικροδονήσεις, προκαλέσατε σεισμό. Μια συναυλία, είπαμε, που ήδη χαρακτηρίστηκε ιστορική για τον τρόπο και για το υπερθέαμα που έγινε, και για το γεγονός ότι έπαιξαν Θοδωράκι και Τρύπες, και για το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσο πολύς κόσμος, και για το γεγονός ότι είναι η Μετάλλικα, ρε παιδί μου. Και όλοι οι φαν, και οι λιγότερο φαν, έτσι, έσπευσαν να παρακολουθήσουν αυτήν την συναυλία τους στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε όπως πάντα με θέατρο, επαναλαμβάνω, με την παράσταση «Ο Παρήσακτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Για αυτή την παράσταση έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την 5η 14 του μήνα. Μπορείτε μέσω Viber να συμμετέχετε στην κλήρωση. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το όνομα τεπώνυμό σας, στο 6947-989-989. Θα γίνει κλήρωση. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Θάνο. Θα στείλουμε απαντητικό μήνυμα με τον ίδιο τρόπο μέσω του Viber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελευταία, στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου 13 λεπτά πριν να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης παραμένει στο μικρόφωνο. Και όπως πάντα αυτήν την ώρα της εκπομπής, πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσουμε τον ηθοποιό, τον κύριο Κώστα Γκόζια. Κύριε Γκόζια, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
11: Γεια σας κύριε Καμακάρη, είμαι καλά εσύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για την παράσταση ο Παρίστα.

0: Αρίσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι μια παράσταση που έχει να κάνει με την υγεία μας, έτσι ουσιαστικά.
1: Ναι, και μάλιστα με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, γενικότερα δηλαδή το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων, ειδικότερα το ζήτημα της μεταμόσχευσης καρδιάς.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, έτσι, και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πείτε μας δύο λόγια για το έργο, κύριε Γκόζια.
1: Το έργο είναι βασισμένο, εμπνευσμένο μάλλον, στο ομώνυμο κείμενο του Jean-Luc Nancy, του Γάλλου φιλοσόφου, mm-hmm. ο οποίος είχε ήδη εμπειρία, ήταν ο ίδιος μεταμοσχευμένος, είχε δεχθεί μόσχευμα καρδιάς και μίλησε μετά από τη δική του εμπειρία για το κομμάτι της ξενότητας, το πώς κάτι ξένο γίνεται δικό σου και πώς ζήσε μετά, εν πάση περιπτώσει, με αυτό. Οπότε με αφορμή αυτό κάναμε εμείς τη δική μας την παράσταση, μια μεγάλη έρευνα όπου την έκανε ο Κωνσταντίνος Αβράμης, ο δραματουργός και σκηνοθέτης, και πλέον την παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Τι περιλαμβάνει δηλαδή αυτό, τι περιλαμβάνει ακριβώς, τι θα δει ο θεατής που ερχόμενος να δει τον Παρίσακτο?
1: Να σας πω, είναι πιο εύκολο να σας πω ότι δεν θα δει. Δεν θα δει μία, ας το πούμε, φορτισμένα, έντονα φορτισμένη συγκινησιακά παράσταση, αυτό που θα λέγαμε κάτι μελό, που είναι εύκολο, είναι ένα θέμα που το
0: μπορεί εύκολα να γίνει μελό.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μελό. Θα δει κάποια όνειρα, θα δει κάποιους εφιάλτες, θα δει λίγη φωτοφία, θα δει ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που με αφορμή την μεταμόσχευση καρδιάς πραγματεύεται στην πραγματικότητα αυτό που είπαμε, που ο ίδιος ο Ζιντ σκέφτηκε, το ζήτημα της ξενότητας, το πώς το ξένο γίνεται δικό σου, γίνεται κομμάτι σου.
0: Είναι μια παράσταση που απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία ή και όχι?
1: Νομίζω ότι απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που δεν έχουν εμπλακεί. Ακριβώς είναι ένα ζήτημα και ευαισθητοποίησης, αν το θέλετε. Το πώς να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει, πόσο σημαντικό είναι, γιατί συμβαίνει. Δεν είναι ιατρική παράσταση με την έννοια ότι απευθύνεται, αναλύει μάλλον πολύ έντονα τα ιατρικά ζητήματα. Μιλάει κυρίως για το κοινωνικό και φιλοσοφικό κομμάτι, τη φιλοσοφική και κοινωνική πλευρά.
0: Της όλης διαδικασίας των μεταμοσχεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσατε στις 7 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί στο Φουαγέ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έτσι. Mm. Είπαμε, είναι σε δραματουργία και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Αβράμη. Θέλω να αναφερθούμε φυσικά και σε όλους τους συντελεστές της παράστασης αυτής, κύριε Γκόζια.
1: Βεβαίως. Στη σκηνή επάνω είμαστε 4 ηθοποιοί και ένας μουσικός. Ηθοποιοί είμαστε ο Γιώργος Ογκιώκας, η Ναταλία Λουιζάκη, η Ελένη Νιωτάκη και εγώ. Και ο μουσικός μας είναι ο Θοδωρής Οικονόμου. Είναι κάθε μέρα εκεί, ζωντανά στο πιάνο, έχει γράψει τη μουσική. Είχαμε πολλούς αξιόλογους βοηθούς. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε και το χρόνο να αναφερθούμε σε όλους.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Συνέβαλαν στην όλη διαδικασία. Την ενδυματολόγο μας, την Αλεξάνδρα Σταμάτη, τη σύμβουλο στη δραματουργία, τη Βασιλική Λιακοπούλου. Το φωτισμό που μας έκανε, τον εξαιρετικό φωτισμό και πολύ δύσκολο λόγω του χώρου, η Ιφηγένεια Γιαννιού, τον Νίκο τον Μαρνά που μας βοήθησε γενικότερα σε όλη την πορεία των προβών. Γενικά ήταν μια πολύ συλλεκτική, ας το πούμε, δουλειά.
0: Την οποία έχετε χαρεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη χρειά της φωνής σας. την έχετε νιώσει πολύ βαθιά μέσα σε παράσταση. Αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς, και επειδή είναι ένα ζήτημα όντως ευαίσθητο, ένα ζήτημα που μέσα από την έρευνα για την παράσταση μάθαμε κι εμείς πολύ περισσότερα πράγματα από όσα γνωρίζαμε. Mm-hmm. Συγκινηθήκαμε με ιστορίες ανθρώπων που ακούσαμε, διαβάσαμε κτλ. Εν τω μεταξύ, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε χθες αυτή τη συζήτηση, παράλληλα με τη δική μας καλλιτεχνική έρευνα, έγινε και μια επιστημονική έρευνα στο ίδιο αντικείμενο και με την ίδια αφορμή, το κείμενο δηλαδή του Jean-Luc Nancy, mm-hmm. από την Κατερίνα Παπαδημητρίου, η οποία είναι ψυχολόγος, είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και εκπονεί την πτυχιακή της εργασία πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Και χθες την είχαμε καλεσμένη, μετά το τέλος της παράστασης μας μίλησε στον κόσμο μαζί με τον καθηγητή της, τον Μανώλη Τζανάκη. Είναι πραγματικά ένα πολύ σύνθετο ζήτημα το πώς ένα κομμάτι του σώματός μας μπορεί να βρεθεί μετά το θάνατό μας στο σώμα ενός άλλου.
0: Και να του δώσει
1: και
0: ζωή.
1: Να του δώσει ζωή.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μην ξεχάσουμε να πούμε μέρες και ώρες παραστάσεων, κύριε Γκόζια, για τον κόσμο που μας ακούει.
1: Πολύ σωστά. Είμαστε στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 μέχρι και 31 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκόζια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Γκόζιας, ηθοποιός για την παράσταση Ο Παρήσακτος στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τα ακούσατε τα δεδομένα. Για ένα πολύ ιδιαίτερο, λεπτό, σημαντικό, ανθρώπινο ζήτημα που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις. Έχει να κάνει με την δυνατότητα ο ένας άνθρωπος μέσα από τη δική του απώλεια να προσφέρει ζωή σε έναν συνάνθρωπό του, τον οποίο το πιθανότερο να μην έχει γνωρίσει και ποτέ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Δεν θα είναι για τη μάνα το τελευταίο τραγούδι, άσχετα με την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας που είναι η σημερινή, αλλά θα έχει να κάνει με τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, γιατί σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, μια εντελώς ξεχωριστή φυσιογνωμία νομίζω στον ευρύτερο χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Τον σύστησε στο ευρύ κοινό όταν το ρεμπέτικο ήταν στο περιθώριο, ήταν Λούμπεν, ήταν της Αλητείας. Τον σύστησε και ουσιαστικά στο ευρύτερο κοινό ο Μάνος Χατζηδάκης με την περίφημη διάλεξή του στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρλού Λουκούν, με την περίφημη διάλεξή του σε ηλικία μόλις 24 ετών για το ρεμπέτικο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως γνήσια και μοναδικά ελληνικό, για πολύ σπουδαία μορφή του ρεμπέτικου. Ο Πατριάρχης του ρεμπέτικου, ο Μάρκος Μαβακάρης.

0: Λοιπόν, δύο λεπτάκια έχουν απομείνει. Να πούμε πρώτα απ' όλα τους νικητές του διαγωνισμού του που κάναμε εδώ την κλήρωση. Έχουν ενημερωθεί φυσικά τέσσερις κυρίες. Οποία έκπληξη. Η κυρία Καλλιόπη Αλιμπέρτη, η κυρία Ελένη Φιλίπα, η κυρία Ναυσικά Πρόκου και η κυρία Μαγδαληνή Αργυράκη είναι οι τέσσερις τυχερές που κερδίζουν από μία πρόσκληση για την παράσταση Ο Παρήσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη. Είναι η παράσταση που φιλοξενήσαμε σήμερα στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Είναι για την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Έχουν ενημερωθεί οι κυρίες φυσικά με το αντίστοιχο μήνυμα μέσω Viber. Ο Πάτροκλος δείχνει εδώ μια ιδέα, παιδιά, φοβερή. Πώς σας φαίνεται, λέει, ιδέα να απαγάγουμε τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο? Άντε ρε, Πάτροκλε, και τα καταφέρνουμε. Άντε και είμαστε και τόσο γατόνια και τα βάζουμε κάτω και τα σχεδιάζουμε στην εντέλεια και καταφέρνουμε να υπερκεράσουμε αμερικανικό στρατό, μυστικές υπηρεσίες, CIA, FBI, όλους, σε πάση περιπτώσει, μέτρα ασφαλείας, και το κάνουμε. Τι θα τον κάνουμε ρε αυτόν τον άνθρωπο, παρέα μας, είσαι με τα καλά σου. Να τον κάνουμε τι τον Τραμπ? Να τον δώσουμε για λίτρα? Δηλαδή, σε καμία περίπτωση, όχι, εγώ είμαι έξω. Εγώ είμαι εκτός, να ξέρεις, Πάτροκλε, μη με υπολογίζεις δηλαδή. Δεν θα πω ότι ήξερα κάτι, έτσι, ούτε εδώ όσοι είναι στην ακρόαση. Λοιπόν, λέμε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί η ώρα έφτασε ακριβώς 4. Είπαμε και εμείς να φύγουμε, λέμε και εμείς να φύγουμε. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, με κάποιες σήμερα δικές μου παρεμβάσεις. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο 2 με 4 μετά το μεσημέρι, όπως κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στην Αλφα Radio. Μένετε συντονισμένοι, πιστοί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Έως τότε να θυμάστε πως όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος στην Αττική. Δόθηκαν στην κυκλοφορία όλοι οι δρόμοι. Ωστόσο, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 7.30 το απόγευμα θα ισχύει η προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Νηραίος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω αεροπορικής επίδειξης στον Φλίσβο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός. Το πλοίο έφτασε το πρωί στην Τενερίφη και ξεκίνησε η απομάκρυση όλων των επιβατών. Ο Έλληνας πολίτης μεταφέρεται στην Ολλανδία και από εκεί, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα φτάσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πλέον από 2 μήνες, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Το προτινόμενο σχέδιο εστάλει στον διαμεσολαβητή το Πακιστάν, ενώ θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου. Εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά και προορισμό την Βραζιλία πέρασε από τα στενά του Ορμούς, χρησιμοποιώντας μια πορεία που σχεδιάστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετέδωσε το μη επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Το Ιράν διαμηνεί την ίδια ώρα ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του. Η χρήση των στενών του Ορμούς ως εργαλείο πίεσης θα μπορούσε μόνο να εμβαθύνει την κρίση, λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βορειοανατολικά της Ντόχα. Η εταιρεία τερματικών πετρελαίου του Ιράν απορρίπτει σήμερα αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χάργ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί έξω από μπαρ στην Καλλιθέα. 58χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μπήκε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε με όπλο τύπου Ούζι την 43χρονη ιδιοκτήτρια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρούς αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε άλλον οδηγό, 34 ετών στο πόδι, νωρίς το πρωί στην Κυψέλη, ύστερα από διαπληκτισμό. Και οι δύο οδηγούσαν δίκυκλα. Το περιστατικό έλαβε χώρο στην οδό Αλφίας 1. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα και δράστης ήταν γνωστοί ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη τη Σωρία, ο άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Στις 6 το πρωί, ο γιος ενός αγρότη είδε δύο άνδρες να πετούν τους ορώτους στον ποταμό και ειδοποίησε τις αρχές. Συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία ομολόγησαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία. Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια. Αντί να εισάγει, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, η οποία ξεκινά σήμερα με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και συνεχίζει με ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel, του επιτελικού κράτους, λέει το Πασόκ. Το κυριακάτικο μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων, σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Άλλα 97 άτομα μεταφέρθηκαν σε Καλούς, Λιμένες και Αγία Γαλήνη. Στο Ουκρανικό Κίεβο και ο Μόσχα αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της εκεχηρίας με επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Για την Αττική αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: που είστε αυτή την Κυριακή, που σας πετυχαίνουμε. Ελπίζω να είσαστε κάπου ωραία ή τέλος πάντων και τόσο ωραία να μην είναι, να είσαστε εσείς σε καλή διάθεση. Αν όχι, ούτως ή άλλως, νομίζω το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη συντροφιά και σίγουρα σιγά σιγά θα φτιάξει το κέφι σας. Μείνετε στη συντροφιά μας. Πάμε μαζί αυτή τη βόλτα στην ενημέρωση για θέματα υγείας και όχι μόνο, και ευρύτερης κοινωνίας, έτσι, γιατί όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε, τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε από λίγο ως πολύ. Είναι πολλά τα θέματα. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη, αυτή η γνωστή πολυλογού το Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας είναι το Luxurious Sun Care Stick με SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για τις λεγόμενες μικρές ζώνες, όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά, τυχόν ουλές και το πάνω μέρος των χεριών. Μας βοηθάει έναντι στην επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία και βέβαια έχει δράση ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacist. Μαζί μας όμως είναι και το Uniburn After Sun, ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδικά πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Και τώρα καλωσορίζω την κυρία Καλλιόπη Μιγκύρου, επικεφαλής του τμήματος για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών για το UN Women του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που εξειδικεύεται στην ισότητα των δύο φύλων. Κυρία Μιγκύρου, καλησπέρα.
1: Κυρία Καρατζαφέρη, καλή σας μέρα σε εσάς και στο κοινό σας που μας ακούει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε την ευκαιρία στο UN Women να συνομιλήσει μαζί σας.
0: Θέλω καταρχάς να μας δώσετε μια πρώτη αίσθηση για την εικόνα που έχετε εσείς από εκεί που εργάζεστε για τη βία κατά των γυναικών και κατά των κοριτσιών.
1: Θα αναφερθώ καταρχήν σε κάποια παγκόσμια στατιστικά, τα οποία είναι άκρως ανησυχητικά, αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα κανονικοποιημένο φαινόμενο στην κοινωνία μας. Έχει λύσεις. Τα στατιστικά βέβαια, όπως σας είπα, είναι άκρως ανησυχητικά. Μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είτε εδώ οικογενειακή είτε από κάποιον άγνωστο. Και δυστυχώς αυτή η βία, κυρία Καρατζαφέρη, ξεκινάει νωρίς, μάλιστα σε πολλές περιοχές από την ηλικία των 15 ετών. Και να σκεφτείτε ότι αυτά τα στατιστικά αποκαλύπτουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, γιατί δεν καλύπτουν τη σεξουαλική παρενόχληση, για παράδειγμα, ναι, στους δρόμους, στα μέσα μαζικής κυκλοφορίας. Και επίσης δεν έχουμε από θύματα βίας, δεν αναφέρουν τη βία που έχουν υποστεί στις αρχές, στην αστυνομία για παράδειγμα, γιατί υπάρχει μεγάλο ταμπού και προκατάληψη. Επομένως υποψιαζόμαστε ότι αυτά τα περιστατικά βίας είναι πολύ πιο υψηλά. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην ίστατη μορφή, στην υπέρτατη μορφή βίας που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα, στη γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Η οποία γνωρίζω ότι και στην Ελλάδα πια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, αλλά επίσης και στην Ευρώπη, γιατί ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική σαν φαινόμενο, αλλά βέβαια υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Να σας δώσω απλά το 2024,
0: 30.000
1: γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν κυρίως από τους συντρόφους τους ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Εκεί που θέλουμε, που έχουμε εμπιστοσύνη, που υποτίθεται ότι μας αγαπάνε και μας προστατεύουν, πεθαίνουν γυναίκες και κορίτσια. 137 γυναίκες κάθε μέρα χάσανε τη ζωή τους. Και όπως είπα, αυτή είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, αλλά υπάρχουν λύσεις.
0: Θέλω να ρωτήσω, κυρία Μιγκύρου, τι γίνεται και στο κομμάτι του διαδικτύου. Τις προάλλες, ας πούμε, διάβασα ότι εντόπισε ο ΙΕ μια πλατφόρμα ούτε λίγο ούτε πολύ επίδοξων βιαστών. Τελικά, τι ρόλο παίζει είναι το dark web, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς αυτά επηρεάζουν το φαινόμενο της βίας και την επιδείνωσή της τελικά?
1: Ακριβώς, και δυστυχώς αυτή η βία κατά των γυναικών, κατά των κοριτσιών, τώρα λόγω διαδικτύου, λόγω τεχνητής νοημοσύνης, έχει πάρει άλλες διαστάσεις και εκφράζεται, εκδηλώνεται, για παράδειγμα, μέσω διακούς και κατανακαστικού ελέγχου.
0: Δηλαδή,
1: παραπληροφόρησης, κάποιος που ελέγχει διαρκώς τις κινήσεις σου, είτε από το οικογενειακό σου περιβάλλον ή κάποιος γνωστός, το λεγόμενο stalking. Ναι. Παραπληροφόρηση, δυσφήμιση. Και αυτό που πρέπει να πω είναι η ειδική φύση που έχει το διαδίκτυο, γιατί η πληροφορία και η βία, αυτές οι μορφές βίας, διαδίδονται πολύ γρήγορα και πολλές φορές γίνονται ανώνυμα και εξαπλώνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής προστασία τόσο από την αστυνομία ή τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Θα αναφερθώ σε μία συγκεκριμένη έκφανση του διαδικτύου, στην τεχνητή νοημοσύνη, που έχει ακόμη πιο πολύ επιδεινώσει την κατάσταση και έχει δώσει άλλες διαστάσεις σε αυτή τη βία.
0: Πώς σχετίζεται αυτό, τι έχει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην επιπλέον επέκταση, να το πω έτσι, της βίας?
1: Ναι, θα έχετε ακούσει για τη δημιουργία των deep fakes, δηλαδή την παραποίηση των εικόνων, ήχων ή φωτογραφιών ανθρώπων που τις κάνουν να φαίνονται σαν ρεαλιστικές, που λένε ή κάνουν κάτι, στην ουσία δεν το είχαν κάνει ποτέ. Και το 90-95% αυτών των deep fakes είναι πορνογραφικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχουν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εκτενής παραβίαση γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο που παίρνει διαστάσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να σας πω επίσης, θα έχετε ενδεχομένως ακούσει για το λεγόμενο manosphere.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω στην Ελλάδα το μεταφράζουμε ως αδρόσφαιρα, το οποίο είναι ένας υποτυπώδης, όχι κανονικό group αδρών, νέων αδρών κυριότερα, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι οποίοι κοινοποιούν υποτιμητικό υλικό για τις γυναίκες γενικότερα και πολλές φορές αυτό συνδέεται και με εκφάνσεις ρατσισμού, ομοφοβίας και πολλές φορές πρέπει να σας πω ότι επίσης εξελίσσεται σε βία και στην πραγματική ζωή. Ξεκινάει δηλαδή από το διαδίκτυο και καταλήγει στην πραγματική ζωή ως πραγματική βία.
0: Δηλαδή είναι κάποια γκρουπ ανδρών που έχουν τις ίδιες, ναι, άτυπα στα social media για παράδειγμα, οι οποίοι
1: στα social media, ναι, τα οποία
0: επιτίθενται ας πούμε φραστικά και χρησιμοποιώντας και άσχημο λεξιλόγιο κατά των γυναικών.
1: Ακριβώς, και μετά αυτό, τα στοιχεία που έχουμε εμείς είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άντρες μπαίνουν στο διαδίκτυο προκειμένου να σε πλατφόρμες για το dating ή για το
0: self-dating. Τις εφαρμογές εννοείται, αυτές που
1: έχουν ορμιών, ας πούμε. Το οποίο είναι ένα υλικό το οποίο δεν είναι βλαβερό, αλλά μετά με τους αλγόριθμους τους μεταφέρουν σε πλατφόρμες οι οποίες διαδίδουν μισογενιστικό περιεχόμενο, ρατσιστικό περιεχόμενο κλπ. Και το οποίο διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Αναφερθήκατε σε κάποιες πλατφόρμες, για παράδειγμα, έκανε το CNN μια εξαιρετική
0: Θέλω να το πούμε αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συζητάμε με την κυρία Καλλιόπη Μιγκύρου, την επικεφαλής του τμήματος για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και κατά των κοριτσιών για το UN Women, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εξειδικεύεται στην ισότητα των φύλων. Και συζητάμε και για το Dark Web, κυρία Μιγκύρου, συζητάμε και για όλα αυτά τα γκρουπ των ανδρών που εξαπολύουν προσβολές και άσχημα σχόλια. Ξεκινήσατε να μας λέτε για μία μελέτη που έκανε το CNN. Πείτε μας λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό.
1: Ναι, έκανε αποκάλυψη μάλιστα το CNN μετά από μία έρευνα που έκανε και ότι υπήρχε ένα άτυπο κύκλωμα ανδρών οι οποίοι διαδίδανε πληροφορίες και tips το πώς μπορούν να ναρκώσουν και στη συνέχεια να βιάσουν τις συντρόφους τους και μάλιστα μερικοί εκμεταλλεύτηκαν την όλη διαδικασία. Είχαμε μάλιστα πρόσβαση σε αυτό το άτυπο διαδίκτυο, σε αυτή την πλατφόρμα από 60 εκατομμύρια. Άνδρες και γυναίκες.
0: Ανατριχιαστικό είναι αυτό.
1: Ναι, από άνδρες οι οποίοι παρακολουθούσαν για να πάρουν συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνει η νάρκωση των γυναικών, το πώς, ποιες θα ήταν οι δοσολογίες για παράδειγμα και για το πώς ήταν οι τεχνικές για βιασμό και για κακοποίηση γενικότερα. Μερικοί μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν το πόσο δημοφιλές έγινε και άρχισαν να πουλάνε και κάποιες ουσίες ναρκωτικές προκειμένου να ναρκωθούν τα θύματα πριν γίνει ο βιασμός. Και θα θυμάστε βέβαια ότι οπότε βλέπετε ξεκάθαρα το συσχετισμό μεταξύ του διαδικτύου και μετά το πώς εξελίσσεται αυτό σε πραγματική βία, στην πραγματική μας ζωή.
0: Το UN Women έχει ρόλο παρατηρητή, κυρία Μιγκύρου, σε όλα αυτά που συζητάμε, ή μπορεί να κάνει και παρεμβάσεις στα εκάστοτε κράτη σε επίπεδο θεσμικό, πολιτιακό? Πώς γίνεται αυτή η διαχείριση, ή απλά καταγράφει τα συμβάντα?
1: Το UN Women έχει ένα μεγάλο ρόλο σε σχέση με την έρευνα στο να αποτυπώσει τα φαινόμενα προκειμένου να προβεί σε ακριβείς οδηγίες προς τις κυβερνήσεις για το τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών.
0: Άρα είναι και τα δύο. Είναι και η καταγραφή των φαινομένων αναλόγως την περίπτωση και με βάση αυτά η σύσταση οδηγιών σε άμεση συνεργασία με τα κράτη.
1: Ακριβώς, και με τους συνεργάτες μας, τους καλύτερους experts που έχουμε σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να δώσουμε κάποια συμβουλευτική, το ποια νομοθετικά και πολιτιακά θεσμικά πλαίσια πρέπει τα κράτη να έχουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη βία, αλλά επίσης ποια είναι τα εχέγγυα για παροχή προστασίας σε θύματα, προκειμένου να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να προστατευθούν επαρκώς, αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα προλάβουμε αυτή τη βία πριν καν συμβεί στην αρχή, με το να δουλεύουμε για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων που κατέχει η κοινωνία μας σχετικά με αυτή τη βία. Θα πρέπει να σας πω ότι ένα γκρουπ που ιδιαίτερα υφίσταται υψηλότερο κίνδυνο βίας είναι οι γυναίκες που ζουν στο δημόσιο βίο.
0: Και... Τι εννοείται, που εργάζονται σε θέσεις που π.χ. στην πολιτική, ας πούμε, που είναι στη δημόσια
1: όπως
0: σφαίρα.
1: Όπως συναδελφοί σας, δημοσιογράφοι, ακτιβίστριες, πολιτικοί όπως είπατε. Και το διαδίκτυο έχει επιτείνει αυτή τη βία που υφίστανται ούτως ή άλλως. Και μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε με τη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέγεται Tipping Point, βρήκαμε ότι 70% των γυναικών στο δημόσιο βίο που τους κάναμε συνέντευξη έχουν υποστεί ένα είδος διαδικτυακής βίας. Και το 41% από αυτές τις περιπτώσεις αυτού του είδους η παρενόχληση συνεχίστηκε και στην πραγματική ζωή. Βλέπετε πάλι τη σύνδεση πώς μπορεί να ξεκινήσει κάτι.
0: Ξεκινάει κάτι online και μεταφέρεται και στην καθημερινότητα.
1: Και να εξελιχθεί στην καθημερινότητα.
0: Και το stalking που μας είπατε πριν, κυρία Μεγκύρου, και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από το να παρακολουθεί ενδεχομένως κάποιος την κίνηση της γυναίκας στα social media. Κάποιες φορές, παλιότερα τουλάχιστον, νομίζω τώρα έχει μειωθεί το φαινόμενο. Γράφανε και κάποιοι άνθρωποι αρκετές λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, από το που μένουν, που κινούνται κτλ. Οπότε φαντάζομαι ότι και τους επίδοξους stalkers και τους ανθρώπους που δυνητικά θέλανε να βλάψουν αυτές τις γυναίκες, ήταν λίγο πιο εύκολο να τις βρουν και να τις εντοπίσουν και στην αληθινή ζωή. Οπότε αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό, νομίζω.
1: Ακριβώς, και οι απειλές που δέχονται τόσο αυτές οι γυναίκες όσο και οι οικογένειές τους είναι πραγματικά τρομακτικές, όπως είπατε.
0: Γίνονται αυτό... όμως, υλοποιούνται αυτές οι, θέλω να πω, αυτές οι απειλές έχουν απλά στόχο να τρομάξουν ή έχουμε δει ότι μπορεί πραγματικά να γίνουν και πράξη? Η εμπειρία σας τι λέει?
1: Και οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή μπορεί να είναι απλά η απειλή προκειμένου να κάνει τις γυναίκες στο δημόσιο βίο να απομακρυνθούν από το δημόσιο βίο.
0: Ναι.
1: Είτε να μην τρέξουν για τις εκλογές, είτε να σταματήσουν να,
0: έχουν
1: να
0: φωνή
1: συζητάνε
0: και
1: για πράγματα. Οπότε όπως οι γυναίκες ακτιβίστριες να μην μιλάνε πια για τα ζητήματα σχετικά με την ισότητα, δημοκρατία κλπ. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί και ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα. Γιατί άνθρωποι που συζητάνε για διάφορα σοβαρά ζητήματα αποφασίζουν λόγω αυτών των απειλών και της βίας και του στόκιν που έχουν δεχτεί στο διαδίκτυο αλλά και στην πραγματική του ζωή να απομακρυνθούν από το δημόσιο βίο, γιατί δεν μπορούν πια να υφίστανται όλη αυτή την πίεση και όλες αυτές τις απειλές.
0: Θα ήθελα να μου πείτε ενδεικτικά 2-3 οδηγίες που εσείς από το UN Women του ΟΗΕ δίνετε στα κράτη εταίρους, παύλα συνεργάτες, για τέτοια αντίστοιχα φαινόμενα που συζητάμε. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν από την εμπειρία σας βλέπετε ότι τα κράτη και οι εκάστοτε αρχές μπορούν πραγματικά αυτά να τα βάλουν τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο εντός της χώρας και της διακυβέρνησης και όντως αυτό να εξαλειφθεί ως φαινόμενο κάποια στιγμή.
1: Χρειάζεται καταρχήν νομοθεσία η οποία να ποινικοποιεί τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της βίας που εξελίσσεται στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, θα πρέπει και οι πλατφόρμες, οι διαδικτυακές πλατφόρμες να έχουν κάποιο regulation και να είναι έτοιμες πρώτον να απομακρύνουν αυτό το υλικό που διακινείται κατά των γυναικών. Το τρίτο θα είναι ότι η αστυνομία θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες που γίνονται από θύματα κακοποίησης τόσο στην πραγματική ζωή όσο και, και στις διαδικτυακές πλατφόρμες, και για να γίνει αυτό, ειδικά για τη βία στις διαδικτυακές πλατφόρμες, θα πρέπει να έχουμε εξειδίκευση μεγαλύτερη των αστυνομικών αρχών προκειμένου να μπορούν να αναγνωρίσουν, να αντιμετωπίσουν και να μπορούν να εντοπίσουν το δράστη και να συνεργαστούν με τους εκάστοτε φορείς προκειμένου να απομακρυνθεί αυτό το υλικό. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο συμβουλεύουμε τις κυβερνήσεις, είναι επίσης πώς μπορούμε να κάνουμε πρόληψη και πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη βία πριν καν αρχίζει να συμβαίνει. Και εδώ πέρα χρειάζεται μεγαλύτερη ρύθμιση από την πλευρά του διαδικτύου γενικότερα, και να μπορεί να εντοπίσει τέτοιου είδους βλαβερής φύσης περιεχόμενο προκειμένου να το απομακρύνει πριν ακόμη αυτό διακινηθεί σε ευρεία κλίμακα. Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία υπέρ μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προκειμένου να ενισχύσουμε κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες υποστηρίζουν το να μην συμβαίνει αυτή η βία κατά των γυναικών και να μπορούμε να έχουμε θετικά πρότυπα σε σχέση με τη σχέση των δύο φύλων και για την ισότητα γενικότερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιγκύρου, για τη χρήσιμη κουβέντα. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Καρατζαφέρη, και σε εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, συνεχίζουμε την εκπομπή και τώρα καλωσορίζω την κυρία Μαρία Λεβέντη, η οποία είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, έχει μάλιστα δημιουργήσει και τη μέθοδο των 8 διαστάσεων. Θα μας τα πείτε όλα, κυρία Λεβέντη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Καρατζεφέρη, και από μένα.
1: Καταρχάς πείτε μου λίγο, γιατί πολύ με ιντρίγκαρε αυτό, τι είναι η μέθοδος των 8 διαστάσεων? Ξέρω ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με αυτό το εργαλείο. Πείτε μας λίγο σε τι συνίσταται.
2: Είναι μια πρωτοποριακή καινοτόμος μέθοδος, την οποία έχω δημιουργήσει για να βοηθήσω ανθρώπους να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η ανθρώπινη συσκευή. Και βάσει αυτού του εργαλείου να μπορέσουν να φτάσουν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, αν μπορούσαμε να πούμε.
1: Τι σημαίνει ανθρώπινη συσκευή τώρα, γιατί προστίθεται συνέχεια καινούργιες έννοιες και απορίες πολλές.
2: Λοιπόν, για μένα ο άνθρωπος, χωρίς να θέλω καθόλου να μειώσω έτσι το ψυχικό του κομμάτι, είναι μια συσκευή. Έτσι μπορούμε να την κατανοήσουμε καλύτερα. Σαν να είναι ένα smartphone, ας πούμε, έτσι, ένα κινητό τηλέφωνο. Εκπέμπει λοιπόν σήματα και λαμβάνει σήματα από τους άλλους. Έτσι γίνεται η επικοινωνία. Για να κατανοήσει λοιπόν κάποιος τον εαυτό του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει ένα σκληρό δίσκο κάπου μέσα στο κεφάλι του, ο οποίος λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είμαστε και όλοι οι ίδιες συσκευές. Mm-hmm. Έτσι υπάρχουν βέβαια κατηγορίες, δεν υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικές συσκευές.
1: Είναι τα πιο εξελιγμένα μοντέλα και τα λίγο πιο παλιάκα.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σταντάρουμε εμείς τι συσκευή είμαστε, με στόχο τι, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με άλλες συσκευές και να μειώσουμε όσο το δυνατόν τα προβλήματά μας.
1: Γιατί και τις συγκρούσεις, φαντάζομαι, κατ' επέκταση. Γιατί άμα έχουμε καταλάβει πώς σκέπτεται ο άλλος και πώς σκεπτόμαστε εμείς, οι πολλές διαμάχες, μάλλον το ιδανικό σενάριο τουλάχιστον, θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι αυτό, δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις και θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και πολύ καλύτερα αποτελέσματα, και ειδικά στις σχέσεις, έτσι, που είναι το πιο hot θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους πια.
1: Αυτό βλέπετε και εσείς στο ιατρείο σας, κυρία Λεβέντη, ότι ο κόσμος απασχολείται πάρα πολύ, τον απασχολεί το κομμάτι των διαπροσωπικών και των αισθηματικών κυρίως σχέσεων, αυτή την εικόνα έχετε?
2: Ναι, τουλάχιστον το 80% μπορεί να έρχονται για άλλα θέματα, δηλαδή για κατάθλιψη, για άγχος, για burnout, για διάφορα θέματα. Τελικά θα καταλήξουμε στο θέμα των σχέσεων. Μάλιστα. Απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους και έχει γίνει και πάρα πολύ δύσκολο κιόλας, κυρία Καρατζαφέρη, να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορείς να επικοινωνήσεις, να λέει αλήθειες και εσύ βέβαια έτσι να είσαι ειλικρινής και σωστός απέναντί του.
1: Αυτό
2: του τάγκο.
1: Ναι, εννοείται αυτό, αλλά πραγματικά θέλω να μου λύσετε αυτή την απορία με την εμπειρία σας. Γιατί τώρα μιλάμε και λέμε ότι έχουν δυσκολέψει οι σχέσεις? Θα μπορούσε κάποιος μεγαλύτερος ηλικιακά άνθρωπος να πει ότι ανέκαθεν οι σχέσεις ήταν πιο δύσκολες? Δεν ισχύει αυτό? Οι άνθρωποι πάντα ίδιοι δεν είναι στην πορεία των ετών? Θέλω να πω, οι συσκευές, με βάση το μοντέλο που μας εξηγήσατε και το λογισμικό,
2: ναι,
1: βάλω τους όρους αυτούς στην κουβέντα.
2: Κατασκευαστικά παραμένει το ίδιο, δομικά δηλαδή. Ναι. Οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μερικές εκατοντάδες χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Όμως ο τρόπος που γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας έχει αλλάξει, γιατί είναι πολύ περισσότερο το input και έχει διαμορφωθεί λόγω της τεχνολογίας η απάντηση που δίνουμε.
1: Είναι προκάτ, δηλαδή απάντηση χωρίς να την παιδεύουμε, αυτό εννοείται? Τη βρίσκουμε έτοιμη?
2: Δυστυχώς. Μιμούμαστε πολλά πράγματα και ειδικά τα νέα παιδιά δεν βάζουν πολύ το μυαλό τους να χρησιμοποιήσουν και άλλες πληροφορίες και αναπαράγουν συγκεκριμένα μοντέλα.
1: Άρα αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος που θα λέγατε ότι επιδρά καταλυτικά στο πώς διαμορφώνονται πλέον οι δύσκολες οι σχέσεις σήμερα, γιατί πράγματι από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον το ακούμε πολύ συχνά και από τους άνδρες και από τις γυναίκες να λένε ότι είναι δύσκολο να βρουν έναν άνθρωπο να συνεννοηθούν. Αυτό πιστεύετε ότι φταίει εν πολύ στο γεγονός ότι είναι λίγο προκάτη αντιμετώπιση και λίγο πρόχειρη ίσως κατ' επέκταση?
2: Ναι, είναι και πρόχειρη και προκάτ, συμφωνώ με, με τους όρους που δίνεται, διότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να σκέφτονται πολύ. Υπάρχει μια οκνηρία, βαριούνται να πολύ σκεφτούν και θέλουν λίγο fast food τις απαντήσεις και τα πράγματα και σε σχέση με τις σχέσεις. Δεν επενδύουν, δεν επενδύουν χρόνο, δεν επενδύουν ψυχή. Και δυστυχώς αυτό φέρνει τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Έτσι, mm-hmm. Πολύ πολύ γρήγορη εναλλαγή συντρόφων, μεγάλη ποικιλία εμπειριών και το αποτέλεσμα βέβαια αυτό είναι έτσι πολύ έντονες ψυχικές, αρνητικές ψυχικές επιδράσεις.
1: Και μόνο αξιά τελικά όμως, στο τέλος της μέρας φαντάζομαι.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τους τύπους των συσκευών.
2: Ακριβώς,
1: θέλω να μου πείτε.
2: Ακριβώς, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η θεωρία ξεκινάει από την εποχή του Ιπποκράτη, τότε που δεν υπήρχαν αξονικές, μαγνητικές, γενικές αίματος κτλ. Και οι γιατροί του τότε χώριζαν τους ανθρώπους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα υγρά του σώματος που ήταν πιο έντονα μέσα στον οργανισμό. Δηλαδή είναι το αρτηριακό αίμα, το κόκκινο, το φλεβικό αίμα που πίστευαν τότε ότι ήταν γαλάζιο, η γαλαζοαίματη, η λέμφος κίτρινη και το φλέγμα πράσινο. Οπότε το σύγχρονο marketing έτσι τα απλοποίησε όλη αυτή την ιστορία για να μην έχει και τόσο πολύ ιατρικούς όρους και λέμε ότι χωρίζουμε τους ανθρώπους σε κόκκινους, μπλε, πράσινους και κίτρινους.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα μας τα πείτε όλα. Τι είναι εδώ το κάθε χρώμα, ποια χαρακτηριστικά συγκεντρώνει?
2: Και είναι και πάρα πολύ art, έτσι, δηλαδή είναι και πολύ, σε παραπέμπει έτσι και σε ένα πιο παιχνιδιάρικο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων.
1: Πάντως έχει επιστημονική βάση αμιγώς, καταλαβαίνω,
2: φυσικά,
1: δεν είναι απλά μια θεωρία να έχουμε να λέμε.
2: Φυσικά. Σας λέω, ξεκινά είναι ίσως η πιο παλιά θεωρία κατηγοριοποίησης των ανθρώπων αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε λοιπόν τον κόκκινο, ο οποίος έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό. Όλες και οι τέσσερις κατηγορίες έχουν ένα κύριο χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
2: Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ μας ή εναντίον μας.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή συγκεκριμένα ο κόκκινος έχει την ηγεσία. Θέλει να ηγείται. Ένας άνθρωπος που θέλει να ηγείται, το θετικό του κομμάτι είναι ότι παίρνει βάρη πάνω του, βγαίνει μπροστά, δίνει μάχες. Έτσι είναι,
1: αναλαμβάνει ευθύνες.
2: Αναλαμβάνει ευθύνες, είναι πολύ χρήσιμος.
1: Mm-hmm.
2: Το αρνητικό κομμάτι, που πάει το μυαλό σας, τι μπορεί να έχει μια ηγετική φυσιογνωμία?
1: Θέλει να ελέγχει.
2: Ακριβώς, θέλει να είναι ο αρχηγός.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει και μέχρι πολύ εγωιστικές καταστάσεις, όπως ναρκισιστικές.
1: Mm-hmm.
2: Που λέμε τώρα, που είναι έτσι και πολύ γνωστός όρος. Ο κόκκινος λοιπόν μπορεί να μας ανοίξει δρόμους, μπορεί και να μας καταστρέψει.

0: όμως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Α, βάζουν τους άλλους πρώτα και όχι τον εαυτό τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε οι ίδιοι υποφέρουν γιατί ποτέ δεν βάζουν την προσοχή τους στον εαυτό τους.
1: Ναι. Αυτό βέβαια τον εαυτό τους καταστρέφουν. Δεν είναι σαν τον ηγέτη που μπορεί δυνητικά να καταστρέψουν τους από κάτω.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το ανάποδο, με το δίπολο. Θα σας πω μετά, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους ακροατές σας, να δουν πώς γίνονται τα ζευγάρια.
1: Θέλω πολύ να τα προλάβουμε, γιατί είναι τόσο ωραίο και μεγάλο θέμα που πραγματικά. Για πάμε να μας πείτε για τον πράσινο τώρα.
0: Λοιπόν, ο πράσινος είναι ο οργανωτικός. Είναι αυτός που οργανώνει, που βάζει πλαίσια, που φέρνει αποτέλεσμα. Που είναι πάρα πολύ χρήσιμος να τον έχεις στην εργασία σου. Έτσι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις έναν πράσινο δίπλα σου.
1: Ναι. Αμετακίνητος βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν κουνιούνται ρούπι.
0: Ναι, το δύσκολο είναι ο δυσλειτουργικός πράσινος που λέμε να βάζει πάρα πολύ σημασία στη λεπτομέρεια. Ναι. Και να σου σπάει τα νεύρα.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Με πολλούς, όχι με κάποια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, θα συμφωνήσω. Και τελευταίος είναι ο μπλε, last but not least.
1: Ο πρώην πρίγκιπας, ο γαλαζοαίματος.
0: Ο δημιουργός, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο οραματιστής, είναι ο καλλιτέχνης, έτσι, είναι ο δημιουργός, όπως είπαμε, όπου το αρνητικό του κομμάτι, αν είναι δυσλειτουργικός μπλε, τι είναι, είναι στον κόσμο του.
1: Είναι θεροβάμων μάλλον.
0: Ακριβώς. Ζει σε ένα δικό του σύμπαν και άντε να τον κατεβάσεις από εκεί πέρα.
1: Και πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι από όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας ενδιαφέρει?
0: Κοιτάξτε, αυτά τα αδρά χαρακτηριστικά που σας είπα τώρα, έτσι, ναι, μπορούμε να τα μάθουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε σε σεμινάρια είτε και σε ατομικές συναντήσεις. Μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος δηλαδή σε αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ λέω ότι κάνω πλέον ψυχοεκπαίδευση και όχι ψυχοθεραπεία.
1: Εκπαιδεύεσαι δηλαδή να αναγνωρίζεις αυτά τα χαρακτηριστικά που συζητάμε σε έναν άλλον άνθρωπο, είτε για αν θέλεις να είσαστε φίλοι, είτε να σχετιστείτε ερωτικά. Αυτό
0: φυσικά,
1: μπορεί να σηκώνει εκπαίδευση.
0: Φυσικά,
1: αυτό
0: φυσικά,
1: είναι και το σεμινάριο εκπαίδευση που έχετε 28 Ιουνίου, κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι. Το σεμινάριο στις 28 Ιουνίου λέγεται Human Smartphone και ουσιαστικά μιλάει για το πώς εκπέμπουμε σήματα και το πώς λαμβάνουμε σήματα και πώς μπορούμε να εξελίξουμε τη συσκευή μας. Έτσι, για να εκπέμπουμε καλύτερο σήμα, μεγαλύτερης ακριβίας, μεγαλύτερης εμβέλειας και να αναγνωρίζουμε και το σήμα του άλλου και να δεχόμαστε και το σήμα του άλλου καλύτερα.
1: Κυρία Λεβέντη, θα κάνουμε εδώ μια πολύ γρήγορη διακοπή για τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και να μου πείτε πώς μπορούμε λοιπόν και να σχετιστούμε και πώς μπορούμε να ξέρουμε και ποιος είναι ο κατάλληλος. Βέβαια, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με την κυρία Μαρία Λεβέντη, ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια, συζητάμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα. Μεταξύ αυτών, το πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε τους 4, ας πούμε, πιο βασικούς τύπους χαρακτήρων, να το πω έτσι όπως το κατάλαβα, κυρία Λεβέντη, προκειμένου να συνάψουμε σχέσεις μαζί τους, είτε σε φιλικό επίπεδο να βρούμε ανθρώπους που να ταιριάζουμε πολύ, είτε και στον έρωτα, που όπως μας εξηγήσατε είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό, απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους και δυσκολεύονται να βρουν πολλές φορές τον κατάλληλο άνθρωπο και καταλήγουν και σε αφορισμούς του τύπου δεν αξίζει κανένας, δεν υπάρχει κανένας εκεί έξω. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι λοιπόν να βρούμε και ποιος ταιριάζει με ποιον?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε αυτά που λέμε τώρα να γίνονται στα σχολεία, όπως και η συναισθηματική νοημοσύνη, και έτσι θα αποφεύγαμε πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι τουλάχιστον υπάρχουν και μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει, να τα μάθει και να γλιτώσει κόπο και χρόνο. Ο κόκκινος λοιπόν, όπως σας είπα, που είναι ο ηγέτης, δεν μπορεί να σχετιστεί μάλλον ένα κόκκινο. Φανταστείτε τώρα δύο κρυάρια να παλεύουν με τα κέρατά τους. Ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει μπροστά, ποιος θα είναι ο αρχηγός του σπιτιού, της σχέσης, της εταιρείας. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν δύο κόκκινοι, πρέπει να συναποφασίσουν ποιος θα είναι ο αρχηγός. Αλλιώς αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά.
1: Μάλιστα.
2: Ένας κόκκινος με ένα κίτρινο όμως θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ο κίτρινος θα θέλει να φροντίζει τον κόκκινο και ο κόκκινος να ηγείται του κίτρινου. Βέβαια, αυτό ήταν ένα μοντέλο παρελθοντικό, γιατί οι κόκκινοι άντρες διάλεγαν κίτρινες γυναίκες.
1: Τις πιο φροντιστικές δηλαδή.
2: Τις πιο φροντιστικές. Σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλές κόκκινες γυναίκες, είναι δύσκολο μια κόκκινη γυναίκα να μείνει με έναν κίτρινο άντρα, παρότι θα τον επιλέξει στη ζωή της κάποιες φορές, γιατί θέλει τη φροντίδα, αλλά δυστυχώς γρήγορα, ας μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, θα ξενερώσει.
1: Ναι.
2: Θα φύγει γρήγορα από έναν κίτρινο άντρα.
1: Αυτό δηλαδή που την τράβηξε, σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι αυτό που θα τη διώξει κιόλας, αυτό λέτε?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν θα μπορέσει να της κρατήσει την ένταση που χρειάζεται η κόκκινη. Τώρα, ένας κόκκινος με έναν πράσινο θα κάνουν πάρα πολύ καλή εταιρεία.
1: Ο πράσινος, είπαμε, πολύ είναι ο προγραμματισμένος και ο πολύ οργανωμένος.
2: Ναι, γιατί θα δίνει πληροφορίες στον κόκκινο, θα τον οργανώνει, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η ένταση και αυτό το πάθος που μπορεί να ψάχνει κάποιος στη ζωή του.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις μάλλον.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς, επιλέγεις.
1: Όπως σε όλα τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Και το πάθος έρχεται από τον μπλε. Όλοι ψάχνουν στη ζωή τους ένα μπλε γιατί θέλουν το πάθος και την ένταση, αλλά το θέμα είναι να είναι διατεθειμένοι και να τον αντέξουν.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό στο μπλε.
1: Ο μπλε γιατί δηλαδή ο με ποιον ταιριάζει από αυτούς τους χρωματικούς, από αυτές τις συσκευές που αναλύσαμε
2: ο
1: περισσότερο?
2: Ο μπλε ταιριάζει με όλους. Το θέμα είναι οι άλλοι αν ταιριάζουν με τον μπλε. Αλλά τελικά ο μπλε θα καταλήξει με ένα μπλε.
1: Α, ο μπλε θα καταλήξει με ένα μπλε.
2: Βέβαια, εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
1: Οι ιδεαλιστές πάνε πακέτο. Ναι.
2: Και το μεγάλο πάθος, και αυτά είναι και τα εξαιρετικά χολιγουντιανά ζευγάρια, έτσι. Αυτά που εμπνέουν τους πάντες.
1: Δηλαδή.
2: Η ένταση και το πάθος έρχεται μέσα από ανθρώπους που είναι δημιουργικοί, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, που βγαίνουν μπροστά, που θυσιάζουν πράγματα, που τολμάνε. Έτσι, τα περισσότερα ζευγάρια στο Hollywood στηρίζονται σε αυτό το μοντέλο.
1: Θα μπορούσε βέβαια κάποιος κακόπιστος να πει ότι αυτοί, επειδή έχουν λυμένα τα βασικά ζητήματα για τα οποία τσακώνονται τα περισσότερα ζευγάρια, τα οικονομικά, το που θα μείνουν, το τι θα γίνει με τα παιδιά, θα τους είναι ίσως και πιο εύκολο να είναι, να ονειρεύονται. Όχι, δεν παίζει ρόλο.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Το γύρωσα πολύ μάλλον.
2: Ο μπλε, ναι. Δεν θέλω να σας πω τι χρώμα είστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το πω στον αέρα.
1: Όχι, να το πείτε, να το πείτε, γιατί και εγώ το υποψιάζομαι τώρα και έχω αγχωθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε ένα πυρηνικό χρώμα, ναι, και από εκεί και πέρα έχουμε σταγόνες από όλα τα χρώματα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άρα μπορούμε να συνδυάζουμε, γιατί κανένας άνθρωπος, κανείς δεν είναι άσπρο ή μαύρο, έτσι? Δηλαδή θέλω να πω, είναι κάποιο χαρακτηριστικό που προεξάρχει πολύ πιθανά, αλλά ναι, ανάλογα με το περιβάλλον, θα πω εγώ, και με τους ανθρώπους που υπάρχει έτσι και μια εγκύτητα, μπορούν να δουν και άλλες πτυχές του εαυτού, άρα ενσταλάζονται και τα άλλα χρώματα.
2: Φυσικά, και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και με τι γονείς μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
2: Γιατί μας επηρεάζει το περιβάλλον, μας διαμορφώνει. Το πυρηνικό μας χρώμα δεν αλλάζει και την στιγμή, την κρίσιμη, αυτό θα βγει στην επιφάνεια. Αλλά έχουμε πάρει έτσι και λίγο χρώμα, έχει αλλοιωθεί, ας το πούμε έτσι, η περιφέρειά μας.
1: Ναι.
2: Είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με τους γονείς που είχαμε.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε γνωρίζοντας σιγά σιγά τον άλλον. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που από την αρχή, αν είναι και ειλικρινείς, μας δείχνουν και μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι, για να τους εντάξουμε. Και δεν θα τους το πούμε από την αρχή ότι ξέρουμε όλη αυτή τη θεωρία. Εννοείται, αυτό είναι το μυστικό μας. Θα το έχουμε στο μυαλό μας και θα λέμε, α, αυτός ενδιαφέρον μου φαίνεται. Μήπως είναι μπλε τελικά. Μήπως χρειάζομαι έναν κόκκινο. Και κάπως έτσι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά είναι και κάτι το οποίο καλλιεργείται γνωρίζοντας τον οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι, με δεδομένο ότι μας είπατε ότι οι σημερινοί άνθρωποι και ειδικά η νεότερη γενιά τα κάνει και λίγο προκάτ τα πράγματα και λίγο fast food και δεν δίνει χρόνο, ίσως αξίζει τελικά να είναι αυτό το μήνυμά μας, δηλαδή να δούμε ότι πρέπει να επενδύουμε όπως κάποτε τα παλιότερα χρόνια που μας λέγανε οι γονείς ότι όταν κάτι χάλαγε δεν το πουλούσαμε, δεν το πετούσαμε, δεν αγοράζαμε άλλο, το φτιάχναμε. Έτσι να το μεταφέρουμε και στο πλαίσιο των σχέσεων, να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, ίσως μια μεγαλύτερη ευκαιρία πιθανά. Εσείς τι λέτε?
2: Και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, και όπως κάνουν και οι Ιαπωνέζοι, όταν κάτι σπάει δεν το πετάνε, το γεμίζουν με χρυσό,
1: χρυσό. Το έχω δει, είναι καταπληκτικό.
2: Οπότε
1: αυτό
2: είναι καταπληκτική αυτή η τέχνη και είναι και πολύ συμβολική, δηλαδή βάλε ψυχικό ρευστό, βάλε ψυχή ανάμεσα στις ρογμές για να μπορέσεις να δώσεις μια άλλη προοπτική στη σχέση. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα.
1: Ναι. Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε έτσι άλλα δύο λεπτάκια. Με προβληματίζει και πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι περίπου το 80% ενδεχομένως και παραπάνω των ανθρώπων που έρχονται στο ιατρείο σας για άλλο ξεκινούν να ψάξουν που τους απασχολεί, και πάντα τελικά όλα έχουν τη ρίζα στις ανθρώπινες σχέσεις.
2: Ναι, και για να έτσι πούμε λίγο δύο κουβέντες και για τις 8 διαστάσεις που με ρωτήσατε στην αρχή.
1: Ναι, ναι.
2: Το εργαλείο των 8 διαστάσεων ουσιαστικά είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που σε βοηθάει βήμα-βήμα να δεις ποιο σημείο του είναι σου είναι ελλειπές. Και με συγκεκριμένες ερωτήσεις και με συγκεκριμένη καθοδήγηση, πολύ απλά βλέπεις 8 τομείς της ζωής σου, τους οποίους τους μαθαίνεις λίγο σαν την προπαίδεια, ας το πούμε έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αν αυτό που σε επηρεάζει είναι η εμφάνιση, η φόβη, η ικανότητα προσαρμογής, οι προστασίες που έχεις, οι συμμάχους, ποιους έχεις δίπλα σου δηλαδή, mm-hmm. πρέπει να ξέρεις κάθε φορά, πώς εξελίσσεσαι, γιατί πρέπει να εξελίσσεσαι σε όλη τη ζωή σου.
1: Ναι.
2: Πώς εδραιώνεσαι, πώς φέρνεις αποτελέσματα, τι συναισθήματα νιώθεις. Πρέπει να είσαι πάντα σε επαφή με τα συναισθήματά σου. Και τελευταίο είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, για να έχεις μια ολοκληρωμένη και σωστή επικοινωνία με τους άλλους, που είναι η έξω διάσταση, χρειάζεται να ξέρεις όλα τα υπόλοιπα. Ή τουλάχιστον να πάρεις μια μυρωδιά, βρε παιδί μου, κάπως, να ασχοληθείς.
1: Ναι. Εσείς έχετε δει ότι αυτά τα εργαλεία που κουβεντιάζουμε τώρα έχουν πρακτικά, πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά,
2: απίστευτα,
1: βοηθήσει ανθρώπους?
2: Απίστευτα, απίστευτα, απίστευτα. Και πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εμένα είναι η άποψή μου ότι επειδή δεν ζούμε στις αρχές του αιώνα, στην κεντρική Ευρώπη, τότε που οι άνθρωποι ψυχαναλύονταν γιατί κάθονταν και δεν είχαν τι να κάνουν, αρκετοί από αυτούς, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα ο κόσμος που εργάζεται, έχει προβλήματα, θέλει στην καθημερινότητά του άμεσες απαντήσεις. Το να κάθεται και να κάνει 10 χρόνια ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει εύκολα. Χωρίς να την υποτιμάω, και φυσικά έχω κάνει και φυσικά την υπηρετώ την ψυχοθεραπεία. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται μία καθοδήγηση.
1: Στα λίγο πιο πρακτικά, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Στα πιο γρήγορα.
2: Οι ειδικοί για μένα χρειάζεται να παίρνουν την ευθύνη και να λένε πράγματα στους ανθρώπους. Γιατί γι' αυτό έρχονται σε εμάς.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Αυτό δεν το συζητώ. Είναι εκ των ονοκάνων.
2: Δυστυχώς, όχι, δεν ισχύει. Πάρα πολλοί ειδικοί δεν δίνουν προοπτική, δεν δίνουν κατεύθυνση, γιατί έτσι έχουν εκπαιδευτεί.
1: Ναι. Μάλιστα, εμάς μας αρέσει να μας δίνουν κατεύθυνση, το βρίσκουμε πολύ βοηθητικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πραγματικά συζήτηση που είχε
2: καλά,
1: και μια ζωντάνια. Ελπίζω
2: και
1: να έχουμε
2: ευχαριστώ.
1: Την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Λεβέντη.
2: Να είστε καλά, χαιρετώ και τους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Όποιοι θέλετε, ψάξτε να βρείτε την κυρία Λεβέντη στο site να δείτε τι γίνεται εκεί σε αυτό το σεμινάριο 28 Ιουνίου. Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον. Με χαμόγελο σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινά από αύριο. Εννοείται ότι μένετε στον Α989. Δεν θα σας λείψουμε και αβάσταχτα, αλλά εντάξει, λίγο δεν θα μας πεθυμίσετε μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο. Λίγο μετά τις 4 θα τα πούμε. Να είστε καλά.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε κοντά σας σήμερα 10 Μαΐου, ζέστη, ωραία ζέστη, καλοκαιράκι. Και εντάξει, μην μπείτε στη θάλασσα έτσι εύκολα. Πρέπει να είστε λίγο. Εγώ είχα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πριν πολλά χρόνια με τα παιδάκια μου. Όταν είδανε κόσμο μέσα στη θάλασσα, είχε 40 βαθμούς Μάιος, αρχές Μαΐου, είχε κάνει καύσωνα πριν πολλά χρόνια. Μπαίνουν τρελαθήκαν, μπαμπά μπάνιο, μπαίνουν και αυτά μέσα. Είχαμε τα μαγιό μας. Μπαίνουμε μέσα. Λέω και εγώ τώρα δεν μπορώ να μην απέξω. Αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μπήκανε μέσα. Λέω, θα μπω και εγώ, βλέπω τον κόσμο μέσα. Μπαίνω κι εγώ. Ακολουθώ. Κολυμπάω. Έφτισα παγάκι, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο. Δεν υπήρχε το κρύο που έφαγα, παρότι είχε 40 βαθμούς έξω. Και από περιέργεια πάνω εδώ, ρε παιδί μου, τόσος κόσμος μέσα εκεί στο Λαγονίσι, στον Άγιο Νικόλαο ήταν. Κολυμπάω πιο μέσα και βλέπω ότι ήταν ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυβητών Λαγονισίου. Την πάτησα με λίγα λόγια. Αλλά ήταν μια χρήσιμη εμπειρία στο να μην ξέρω αν δεν οριμάσω τα καρπούζια. Εγώ δεν βουτά, σας το καταθέτω. 10 Μαΐου, υπόπιοι Ματζίκα. Είναι στον ήχο κοντά μας η Βίκη Γιάμπερα στην παραγωγή. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6 με αρκετά ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα μιλήσουμε για τεχνικά έργα στην αρχή και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Βλέπω μια ανάπτυξη μεγάλη από εταιρεία που έχει μπει στο χώρο με τις οπτικές ίνες και τι άλλα πράγματα κάνει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλοι, ο κλάδος των κατασκευών είναι ευμεγέθης, κινεί τα νήματα της ελληνικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό, γενικά ο χώρος και τα μικρά έργα επικυριαρχούν. Μην κοιτάτε τις μεγάλες εταιρείες που τις πολύ εισηγμένες και αυτά, υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες, χιλιάδες άλλες, οι οποίες έχουν εκατοντάδες, σίγουρα έχουν τη δική τους δυναμική, υπάρχουν όμως πολύ περισσότερες. Κοίταγα ότι την περασμένη εβδομάδα διεξήχθησαν εκλογές στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και επανεξελέγει, κάτι θα κάνει καλό μάλλον εκεί, ο Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, ο οποίος διατελεί και αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών. Καλησπέρα σας, κύριε Γκολιόπουλο, μας κάνατε τη τιμή να είστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι υπήρχε έτσι αυξημένη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, αλλά αυτό σημαίνει ότι και τα αιτήματα είναι πολλά, έτσι δεν είναι? Αυτό το... Ποια είναι τα πρώτα ζητήματα εσείς που έχετε έτσι εγχαράξει στην επιτηρίδα των προβλημάτων και έχετε θέσει ως προτεραιότητες για την τριετία 26-29?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, πράγματι, η αυξημένη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αυτή σηματοδοτεί κάτι σημαντικό για τα τελευταία χρόνια. Σηματοδοτεί την ενότητα του κλάδου για κοινή πορεία και συνεργασία και ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης για την αντιμετώπιση πράγματι των προβλημάτων που υπάρχουν. Και τα προβλήματα, να πούμε, ότι είναι αρκετά και κυρίως σημαντικά. Θα ήθελα όμως πριν να πω δύο κουβέντες για τον κλάδο μας. Ο κλάδος μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας και νομίζω σαν τέτοιο πρέπει να το βλέπει και η πολιτεία. Τα τελευταία χρόνια, τα 15 τελευταία χρόνια, ο κλάδος, όπως και γενικότερα η οικονομία, ταλανίστηκε από σοβαρά περιστατικά, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στην περίοδο της κρίσης, του κορονοϊού, στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στις σημερινές συνθήκες με τον πόλεμο του Ιράν επίσης. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τον κλάδο και σε αναδιαρθρώσεις. Βέβαια, την τελευταία εξαετία η κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντική χρηματοδότηση έργων στο κλάδο μας και αυτό δημιούργησε νέες προσδοκίες στους συναδέλφους μας. Συνολικά όμως η κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια έργα και όλων των τάξεων, γιατί ο σύνδεσμος μας εκπροσωπεί όλες τις τάξεις των εργοδοτικών.
1: Όλες, ναι.
2: Πλησιάζει το 10% του ΑΕΠ. Πράγμα που νομίζω που είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Και που επίσης από όλα τα στοιχεία προκύπτει ότι ο κράτος μας είναι από τους πιο δυναμικούς, αν όχι ο πιο δυναμικός της χώρας. Σε πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για όλους τους κράτους της οικονομίας, είναι αυτός ο κράτος με τη μεγαλύτερη επενδυτική διάθεση σήμερα, ενώ παρά το γεγονός ότι είναι ο κράτος με τη μεγαλύτερη δυσκολία έβρεση προσωπικού, έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα την τελευταία τριετία και είναι αυτό που επενδύει περισσότερο στην εκπαίδευση νέου προσωπικού.
1: Πάντως, έτσι είναι... απλά το λέω, ότι ο τουρισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση του ΕΠ 30 με 32% περίπου, έτσι, έμεσα ή άμεσα.
2: Ναι.
1: Αλλά και σίγουρα ένα κομμάτι, ένα κομμάτι μέσα σε αυτό, σίγουρα είναι και οι κατασκευές που γίνονται στον χώρο, άρα μπορούμε να το προσθέσουμε. Άρα παίζεται και εκεί το ρόλο σας, δυναμικά.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, ξέρετε ότι αυτές οι κλαδικές γίνονται λίγο ξεχωριστά, ας πούμε, αλλά δεν έχει πράγματι παντού παρεμβαίνει ο κατασκευαστικός κλάδος. Από το να αναπτυχθεί ο τουρισμός, από το να έχουμε νερό, από το να έχουμε αποχέτευση, από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, θα πρέπει να δοθεί και από την πολιτεία, νομίζω, αντίστοιχα, μια μεγάλη προσοχή στα προβλήματα που υπάρχουν, και το πρώτο κομμάτι αυτών είναι θεσμικές βελτιώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Διότι δυστυχώς έχουμε στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο μας, είναι πολύ παλιό, δεν είναι εξυγχρονισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα. Και όσες προσπάθειες γίνανε για να βελτιωθεί, για να αντικατασταθεί αυτό, αφορούν την περίοδο της κρίσης. Και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να εξυγχρονιστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αυτό αφορά ένα περίφημο προεδρικό διάταγμα του 1971, που λέμε, το οποίο ουσιαστικά διέπει την κατάταξη των μηχανικών, των εταιριών, των μελετητών με βάση τις δυνατότητες και την εμπειρία τους για την παραγωγή έργων. Καθώς επίσης, ας πούμε, και το νομοθετικό διάταγμα του 1944-12, που διέπει γενικότερα τις κατασκευές των δημοσίων έργων.
1: Τώρα, έτσι, μια και τα αναφέρεστε σε όλα αυτά, ήθελα να μου πείτε, επειδή έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή που ελπίζουμε να αποκλιμακωθεί και να μην έχουμε πισωγυρίσματα, από ό,τι φαίνεται πάμε σε καλό δρόμο, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά δημοσίων έργων ως προς το κόστος βασικών υλικών, τις μεταφορές και την ομαλή τροφοδοσία των εργοταξίων?
2: Είναι τεράστια η διαφορά. Και να πούμε ότι εδώ πέρα όλα τα έργα τα οποία δουλεύονται σήμερα, και μάλιστα και από τις μεγάλες εταιρείες που πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως τα έργα τους και τα λοιπά, κατασκευάζοντας μεγάλους οδικούς άξονες και παρελέγοντες, είναι τεράστια η διαφορά που έχει παράγει αυτή η κρίση. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι η άσφαλτος, που είναι το ακριβότερο κομμάτι. Το τέλος του Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η κρίση στο Ιράν, είχε 380 ευρώ ο τόνος. Mm. Και σήμερα έχει 587 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή είναι 60% διαφορά τιμής. Με τεράστιες ποσότητες που πρέπει να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν καθημερινά.
1: Και όταν έχεις, ας πούμε, ένα δημόσιο έργο, πώς μπορείς αναπροσαρμόζοντας τις συμβάσεις? Δεν βγαίνεις μετά. Έχεις κάνει μια έκπτωση και...
2: Αυτό μας επαναφέρει στην προηγούμενη συζήτηση στα θεσμικά προβλήματα. Mm. Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες και με την εμπειρία μας από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση, τη ΦΙΕΚ, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος σε περιπτώσεις της κρίσης ή εκτάκτων γεγονότων αναπροσαρμόζει τις τιμές. Σε άλλες χώρες κατά αποκοπή, σε άλλες χώρες κατόπιν υπολογισμών κτλ. Και στη χώρα μας υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, ο οποίος από παλιά είναι γνωστός στους μηχανικούς, έχει τέλος πάντων τροποποιηθεί, ψηλοκαταργηθεί το τελευταίο διάστημα κακώς, αλλά υπάρχει η εμπειρία και ο τρόπος να δοθούν τέτοιες διορθώσεις. Δυστυχώς όμως δεν δίνεται η βαρύτητα στον κλάδο το δικό μας. Δηλαδή, όπως στη βιομηχανία, για παράδειγμα, όταν έχουμε έκτοτες καταστάσεις, κρίσης στην ενέργεια κτλ., δίνονται βοηθήματα. Έτσι και στο δικό μας κλάδο, σε αυτές τις έκτοτες περιπτώσεις, πρέπει να δίνονται αντίστοιχα αναπροσαρμογές τιμής. Αυτό λέγεται, είναι η περίφημη αναθεώρηση τιμών που λέμε εμείς, στον κατασκευαστικό κλάδο. Για αυτή την αναθεώρηση τιμών, δυστυχώς, καταφέραμε μετά από σοβαρές συνεννοήσεις και πιέσεις με το Υπουργείο κτλ., να προσδιορίσουμε και να μας εξοπλιστεί με ασφάλεια η αποζημίωση που μας προέρχεται από την κρίση στην Ουκρανία πριν λίγο καιρό. Άρα μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση της κρίσης του Ιράν, θα πρέπει να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διόρθωση τιμών. Δηλαδή εδώ έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ζημιές.
1: Υπάρχουν ΒΙΚΟ ΑΟΤΑ στην πολιτεία. Αν υπάρχουν άτομα τα οποία καταλαβαίνουν αυτό το, την έκκλησή σας. Και επίσης να κολλήσω και κάτι άλλο σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα και στις πληρωμές των αναδόχων.
2: Ναι. Λοιπόν, να το πω. Ειδικά όταν υπάρχουν. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι μιλάμε με τα υπουργεία και τα διαστήματα και δεν δηλώνουν άγνοια των προβλημάτων. Τα ξέρουν τα προβλήματά μας. Έχουμε επανειλημμένες συζητήσεις, συμφωνήσεις σε διάφορα θέματα, αλλά ο μηχανισμός, να το πω προσαρμογής, να το πω ενέργειας, είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή στο τέλος δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν τα θέματα, είναι ότι δεν τα έχουμε συζητήσει, αλλά στο τέλος δεν έχουμε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιληθούν. Όπως επίσης το ίδιο αντιστοιχεί. Παρότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχει βελτιωθεί ο χρόνος αποπληρωμής των έργων. Υπάρχουν περίοδοι, όπως η τρέχουσα για παράδειγμα, όπου έχουν μια, προφανώς αυτό που μπορεί να είναι και στιγμής, ολοκλήρωση προγραμμάτων, έναρξη νέων κτλ. Όπου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
1: Θέμα ρευστότητας και δημιουργεί σε εσάς θέμα ρευστότητας, έτσι.
2: Αυτό δημιουργεί θέματα ρευστότητας και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό και στην πολιτεία. Ότι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας που έγινε από την Εθνική Τράπεζα δείχνει ότι εμείς συνήθως τα λεφτά τα οποία εισπράττουμε τα επαναχρησιμοποιούμε, τα επενδύουμε σαν κλάδους. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο η επένδυση η οποία σου επιτρέπει να κάνεις κάτι το καινούριο, αλλά είναι και η επένδυση που κάνεις στην ίδια σου την παραγωγή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις το κεφάλι αυτό το οποίο θα σου επιτρέψει να αγοράσεις καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό και πιο σύγχρονο. Το οποίο βελτιώνει την παραγωγή και την ποιότητα της παραγωγής και τους χρόνους της παραγωγής. Ναι. Και δημιουργεί φυσικά και οικονομίες.
1: Έχετε βέβαια και άλλου τύπου και έχετε και καθυστερήσεις στα έργα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρευστότητα που τις δημιουργεί. Υπάρχουν διάφοροι φορείς οι οποίοι δεν συνεργάζονται. Και όταν λέω μπορεί ξαφνικά η αρχαιολογία να καθυστερήσει. Υπάρχουν άλλες. Ο Δήμος, ενστάσεις, δεν υπάρχουν όλα αυτά.
2: Πράγματι υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το νομικό καθεστώς προστασίας το οποίο συχνά καθυστερεί πολύ τα έργα και οι υπηρεσίες της αρχαιολογίας επίσης, οι οποίες λειτουργούν εκτός του πλαισίου των έργων και της νομοθεσίας της παραγωγής των έργων, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συνήθως δηλαδή ένα έργο για να καταλάβει, για να παραχθεί, να μελετηθεί, να δημοκρατηθεί, μπορεί να πάρει 4 χρόνια και αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει την απέτηση στη συνέχεια σε ένα χρόνο μέσα να έχει κατασκευαστεί από εμάς με όλα αυτά τα εμπόδια. Πράγματα είναι δύσκολα αυτά.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα μου κάνετε και θα ξαναμιλήσουμε γιατί θέλω να μου πείτε για πρότυπα βιώσιμης δόμησης που αλλάζουν ριζικά τον κλάδο. Δεν έχουμε το χρόνο όμως, ξεπεράσαμε γιατί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε.
2: Κωνσταντίνος. Αν έχουμε το χρόνο να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα σαν παιδιά. Στη διάθεση να συζητήσουμε.
1: Αυτό είναι μια εκπομπή από μόνο του. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Φίλες και φίλοι, ισχυρό μπάσιμο για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ιατρικής τράπεζας Πειραιός, Trastor IAP, βλέπουμε. Αρκετά ακίνητα διαθέτει. Παρέθεση και διευκρινίσει σχετικά με την επικείμενη αύξηση του κεφαλαίου. Αποσαφηνίζοντας το ύψος συναλλαγής και τους στόχους άντλησης κεφαλαίων, όπως επισημαίνει η εταιρεία, το ονομαστικό ποσό της αύξησης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ανέρχεται έως τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μέσω της διαδικασίας αυτής η εταιρεία στοχεύει στην άντληση συνολικών κεφαλαίων έως και 150 εκατομμύρια ευρώ, συνυπολογίζοντας και την πιθανή διαφορά υπέρ το άρτιο. Η αύξηση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διεύρυνση του επενδυτικού της αποτυπώματος στην ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης παρά τις διεθνείς οικονομικές αβεβαιότητες και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης. Εν ολίγης, φίλες και φίλοι, ακόμα είμαστε ευθυνοί σε πολλά από τα ακίνητά μας. Οφείλουμε να το καταθέσουμε αυτό. Και επίσης είδα μερικά από τα κτίρια που έχει στοχοθετήσει, τρία ακίνητα, ας πούμε, εμβληματικά, που θα προσδώσουν σημαντική υπεραξία. Μάλιστα, άκουσα θα μοιραστεί, μοιράστηκε και πέρυσι μέρισμα και φέτος θα μοιραστεί μέρισμα από τους επικεφαλής. Έτυχε να παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να δώσει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση νέων εξαγορών και επενδυτικών κινήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στον χώρο των επαγγελματικών ακινήτων παραμένει έντονος. Η εξέλιξη έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι IAP συνολικά, αυτές οι εταιρείες ακινήτων, επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρή ρευστότητα και πρόσβαση σε κεφάλαια ώστε να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής ζήτησης. Τώρα ουσιαστικά αύριο μέχρι την Τετάρτη είναι η διάθεση. Θα υπάρχει τιμή εύρους, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Αυτοί που το γνωρίζουν θα έχουν ήδη αποτανθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, να σας διαβάσω εδώ πέρα και κάτι για το χορηγό μας. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πριν κλείσουμε για διάλειμμα, να σας πω ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έτσι είναι η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη που ανακοινώθηκε. Από τέλος στο τέλος Οκτωβρίου θα σταματήσει να είναι βάση της εταιρείας. Δεν σημαίνει ότι απαιτάει αργότερα. Μπορεί να είναι πολύ προσωπικό και τέλος ιστορία που ήταν βάση της εταιρείας. Ήταν μια μεγάλη συμφωνία. Ξέρετε, η Ryanair ξεκινάει μια συνεργασία με ένα αεροδρόμιο και πιέζει. Θα μπορούσε, θα θέλε να έχει μηδενικά τέλη. Δεν γίνονται αυτά. Αντιλαμβάνεστε. Και συνήθως έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν φορείς όπως είναι τα επιμελητήρια ενός ξενοδόχων που στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης δεν θα έλεγα ότι έχουν και τόσο δυνατή φωνή. Άποψή μου είναι αυτή, μπορεί να κάνω και λάθος, όπου θα μπορούσαν να πιέσουν να βρουν χρήματα μαζί με τα επιμελητήρια, μαζί με το Δήμο. Πρέπει ο Δήμος επιτέλους να έχει οργανισμός που τα κινείται με προώθηση αλλά με λεφτά της περιφέρειας. Ο Δήμος δεν έχει χρήματα στη Θεσσαλονίκη, τι κάνει, κοιμάται? Επειδή μας ακούνε εκεί πέρα, γι' αυτό σας το λέω. Δεν θα πρέπει και ο Δήμος να βάλει λεφτά στην όλη προσπάθεια? Γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπω ότι έχει τη διάθεση να προσφέρει ο Δήμαρχος, αλλά πρέπει να βρει χρήματα. Δεν γίνεται. Εγώ δεν έχω δει κάτι από πλευράς δημοτικής αρχής το οποίο να διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο προβολή του Δήμου σε νέες αγορές. Δηλαδή, όσοι έρχονται στο αεροδρόμιο της Φράπορτ, που είναι ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο, σηκώνονται και πάνε προς τη Χαλκιδική. Δεν πρέπει να κάνουν και κινήσεις? Και τώρα, επειδή διαμαρτύρεται η κυρία Ενέρ, εγώ νομίζω ότι αυτή η πληροφορία έχω ότι η εκπτώση που προσφέρει για τη χειμερινή περίοδο αγγίζουν το 70%. Το 70% δεν του έκπτωση από τις τιμές του καλοκαιριού. Έτσι. Και παρόλα αυτά, δεν θέλει να φύγει η Ryanair. Το έχω δει αυτό, το έχω δει στο παρελθόν. Έχει προκαλέσει και εκβιασμούς. Δηλαδή, θυμάστε πώς είχε ανοιχτεί. Πώς σας λέω τώρα παράδειγμα, η ΚΟΣ. Είχαν δώσει λεφτά το επιμελητήριο Δεκανήσου, ο Δήμος ΚΟ, όλοι κλπ. Ήρθαν, ξεκίνησαν, τσακ, σταμάτησαν να δίνουν. Φύγανε. Και όλη αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει για την άνθηση του νησιού παραπέμφθηκε στις περίφημες ελληνικές καλένδες. Σταματάμε. Σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρετε, σε πολλές περιοχές, και στο γραφείο μου που βλέπω, αλλά και στο σπίτι που το ίντερνετ είναι, όχι το σημαντικό, είναι η ζωή μας η ίδια. Ειδικά αν έχεις και επιχείρηση, αν θες να στείλεις ένα κομμάτι, να γράψεις, ακόμα να παίξεις και ένα παιχνίδι, βλέπεις ότι ταχύτητες αυξομειώνονται, βλέπεις ότι οι εταιρείες που υπάρχουν θέλουν μια πίεση για να κάνουν, να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και εμείς είμαστε μαζί τους σε αυτό. Πάντα ο στόχος είναι το καλύτερο. Εγώ ανακάλυψα μια, έχω δει τη διαφήμισή της, αλλά έχω δει και, ότι και τη δυναμική της. Μιλάμε για την εταιρεία Inalan, η οποία δημιούργησε το πρώτο δίκτυο αποκλειστικά μέσω οπτικής σύνας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και με, όπως λέει τουλάχιστον, με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία. Θα μιλήσουμε για τα πακέτα που προσφέρει, αλλά και για 10 Gbps, τεράστιες ταχύτητες, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου την Construction Manager της Inalan, Ελεονόρα Κεσίδου, να μιλήσουμε για αυτά και να μας πει και για, για το profile της εταιρείας. Καλησπέρα σας, κυρία Κεσίδου, τι κάνετε?
2: Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Έτσι, σε αδρές γραμμές, πέστε μας λίγα λόγια για το προφίλ της Inalan, αλλά και τη θέση που καταλαμβάνει στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.
2: Λοιπόν, η εταιρεία μας ξεκίνησε από το 2014 στην Ελλάδα, χτίζοντας το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μοναδικό σκοπό να φτάσει η οπτική ίνα σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των χρηστών, του ίντερνετ καθημερινά. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια, η Inalan έχει καταφέρει να καλύψει σχεδόν πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Έχει καλύψει σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αθήνας.
1: Μιλάμε για την πόλη ή για την Αττική εν συνόλο?
2: Για την Αττική εν συνόλο.
1: Α, μάλιστα.
2: Και φέτος έχουμε ξεκινήσει και το δίκτυό μας στα Χανιά.
1: Και στην πατρίδα μου, μπράβο.
2: Να τονίσουμε ότι η Inalan εστιάζει πολύ σε σύγχρονη και πράσινη τεχνολογία, χρησιμοποιώντας μόνο οπτική ίνα και καθόλου χαλκό. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πρόσφατα κερδίσαμε και στα Green Awards χρυσό βραβείο, για τη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, προστατεύοντας πάνω από όλα το περιβάλλον.
1: Ωραία.
2: Έχετε παράλληλα. Ναι.
1: Πάμε κατευθείαν στα προϊόντα. Υψηλές ταχύτητες, είδατε το 10 GB που είδα, είναι 10 GBps, είναι μεγάλο πράγμα. Δεν ξέρω πότε φτάνουν αυτές οι ταχύτητες, θα μας τα πείτε. Εγώ θα μας πείτε εν συνόλο τις υπηρεσίες και ποια προϊόντα προσφέρετε στους συνδρομητές. Και εντάξει, δεν θέλω να μου πείτε στους συνδρομητές, αλλά είστε μια εταιρεία που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά ακόμη θέλετε, δηλαδή είστε να αναπτύξει, να το πω έτσι σωστά.
2: Ναι. Λοιπόν, η Inalan προσφέρει σε κάθε νοικοκυριό της εντός δικτύου πακέτα με υπερυψηλές ταχύτητες, όπως είπαμε, και το βασικότερο είναι ότι έχουμε συμμετρικό ίντερνετ, που σημαίνει ότι η ίδια ταχύτητα που είναι το upload είναι και το download. Και οι ταχύτητες, όπως είπαμε, είναι και μέχρι 10 Gbps και απεριόριστη σταθερή επικοινωνία σταθερά και κινητά. Σε πολύ ευέλικτα πακέτα, προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε συνδρομητή, και οι τιμές μας ξεκινάνε από 14 ευρώ. Με σκοπό το γρήγορο ίντερνετ και να είναι προσβάσιμο για όλους. Για όλα τα βαλάτια και να καλύπτει και όλες τις ανάγκες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν έχεις Wi-Fi σε τόσο υψηλές ταχύτητες με μόνο 14 ευρώ, λέτε. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Επιβεβαιώνω.
1: Τώρα είπατε για τις γεωγραφικές περιοχές που υλοποιείτε τις επενδύσεις και επεκτείνεστε και στα Χανιά. Ποιο είναι έτσι πλάνο πέρα από τα Χανιά? Είναι όλη η Κρήτη, φαντάζομαι.
2: Είναι όλη η Κρήτη, ναι. Προσπαθούμε δηλαδή, επειδή έχουμε ιδιώξει το δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι γραφειοκρατικά αυτό είναι...
1: Είναι έργα που πρέπει να γίνουν, βέβαια. Ναι.
2: Ακριβώς. Όπως σας είπα, παραπάνω έχουμε καλύψει σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας, τα Χανιά που έχουμε άψογη συνεργασία με το Δήμο. Απλά θέλω να τονίσω ότι ενώ έχουμε άψογη συνεργασία με τους περισσότερους δήμους για να μπορέσουμε να δώσουμε οπτική ίνα σε όλους τους πολίτες, δεν είναι δυνατόν κάποιοι δήμοι, και θα φέρω παράδειγμα, ας πούμε, το Δήμο Καλλιθέας, να εμποδίζουν έργα μας δυστυχώς, και να στερούν από τις μότες τους ευκαιρία να έχουν οπτική ίνα, γιατί έτσι το αποφάσισαν. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα.
1: Αυτό είναι αντιδημοκρατικό και καταστρατηγεί τον ανταγωνισμό.
2: Ναι, ακριβώς. Και είναι και
1: δηλαδή έχει αφήσει τους άλλους παρόχους και εσάς έχεις αποκλεί.
2: Είναι όλων των παρόχων το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί συγκεκριμένοι που ακολουθούνται από όλους τους παρόχους. Για το συγκεκριμένο Δήμο, αυτοί οι κανονισμοί πάνε, οι δικοί του κανονισμοί είναι καλύτερα, πάνε ενάντια στους κανονισμούς που έχει ορίσει το ΦΕΚ. Και αυτό δυστυχώς μας εμποδίσει να αναπτύξουμε και το δίκτυό μας. Και υπάρχει και πάρα πολύ ζήτηση σε αυτό το Δήμο.
1: Μάλιστα, το ακούω αυτό. Να ρωτήσω, σε περιοχές που δεν έχετε πάει στην Αττική, για παράδειγμα, δανείζεστε γραμμές από άλλες εταιρείες μέχρι να φτάσετε?
2: Όχι, όχι, δεν δανειζόμαστε καμία γραμμή. Το δίκτυό μας είναι ιδιόκτητο. Από την κατασκευή μέχρι την παροχή υπηρεσιών, είναι καθαρά από πίσω μόνο η δική μας εταιρεία.
1: Πολύ ωραία, μπράβο. Είστε σε περιοχές, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, στην Κηφισιά, δεν ξέρω, είστε εκεί πέρα καθόλου, Νέα Ερυθρέα?
2: Στην Κηφισιά δεν είμαστε, Νέα Ερυθρέα δεν είμαστε. Παρ' όλα αυτά, όποιος μπορεί να μπει στο site μας, υπάρχει αναλυτικά όλες οι περιοχές και το δίκτυο που μπορούμε να καλύψουμε. Είμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Αττική.
1: Ναι.
2: Και κινούμαστε και κυρίως βάσει ζήτησης των πολιτών.
1: Ναι. Δώστε μας έτσι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχετε και για ποιους λόγους να σας επιλέξει, έτσι, γιατί απέναντι στους άλλους παρόχους.
2: Βέβαια. Ξέρετε ότι ζούμε σε πολύ γρήγορες ρυθμούς, μια κεκτημένη ταχύτητα καθημερινότητας μας και της εργασίας μας, και δεν γίνεται σε αυτούς τους ρυθμούς να έχεις ένα ίντερνετ που κολλάει. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της σύνολα θα έλεγα ότι είναι το συνεδρικό ίντερνετ, όπως σας είπα παραπάνω, με το οποίο η ποιότητα ζωής μας γίνεται καλύτερη. Γιατί ξέρω ότι πλέον περισσότεροι δουλεύουν και με τηλεργασία, δεν μπορούν να έχουν ίντερνετ που κολλάει, είναι πάρα πολύ βασικό. Και μιλάμε και για gamers, για σκηνοθέτες, για φωτογράφους, δηλαδή σε όλα τα πλέγματα εργασιών. Είναι προαπαιτούμενο το γρήγορο ίντερνετ. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να έχει 2026, συγγνώμη, να μην μπορεί κάποιος να ανεβάσει ένα αρχείο επειδή αργεί το ίντερνετ.
1: Φοβερό.
2: Οπότε αυτό είναι το οποίο μας διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εταιρείες.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Ελεονόρα Κεσίδου, construction manager της Inalan, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
9: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
8: Λίνκο.
9: Να μαθαίνουμε για κάτι.
8: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή με ένα θέμα που έτσι θα σας δώσει food for thought, το είπα στα άψογα ελληνικά, μια τροφή για σκέψη. Πώς μπορείτε μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, όσοι, βέβαια όσοι είστε σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε και παρακολουθείτε γιατί είστε τόσο μεγάλες επενδύσεις, αλλά και πιο μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται, σε ποιους τομείς μπορούν να πάρουν κεφάλαια, υφιστάμενες επιχειρήσεις, μεταποίηση, τουρισμός, πολύ κλάδι. Και σας λέω, είναι ευχάριστο.

0: στο θέμα, γιατί σας έχω φέρει τον γκουρού του είδους στην Ελλάδα, την εταιρεία Νόησης. Νομίζω είναι σηματορός στην αγορά αυτή των εταιριών που είναι για κοινοτικά προγράμματα, για αναπτυξιακό νόμο, ταμεία ανάκαμψης κλπ. Έχω τον διευθυντή επενδύσεων της εταιρείας, τον Μάνο Κουτελιά της Νόησης. Καλησπέρα κύριε Κουτελιά, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Δημητριάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, τι να πω, ότι στον τουρισμό για παράδειγμα ότι έχετε το 70% περίπου των υποβολών, τι να πω. Δεν ξέρω αν είναι διεγκρίσεις βέβαια, αν ξεπερνάνε το 40%, το 50%, γιατί το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί τα λεφτά που δίνονται πλέον είναι πολύ πιο λίγα από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό το ανέφερα. Εσείς θα μας το πείτε.
1: Έχετε δίκιο, έχουν δυσκολέψει αρκετά τα επενδυτικά προγράμματα και γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή του Συμβούλου, διότι πλέον εντάσσονται όρημα επενδυτικά σχέδια, σχέδια τα οποία έχουν ιδία συμμετοχή, εξετάζονται τα βαθμολογικά κριτήρια, άρα είναι σημαντική και η επιλογή του Συμβούλου.
0: Εσείς θα τους δώσετε τη συνταγή, τη χρυσή συνταγή και την πρόταση, ούτως ώστε να περάσει αυτή. Έτσι είναι το σωστό. Για πέστε μας λίγο τι τρέχει αυτή την περίοδο. Έχουμε νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού, ας ξεκινήσουμε από τα μεγάλα.
1: Έχουμε νέα καθεστώτα, τρία νέα καθεστώτα, την μεταποίηση, τέταρτος κύκλος πλέον, εσίως, το καθεστώς των ειδικών περιοχών και τις μεγάλες επενδύσεις. Είναι τρία καθεστώτα τα οποία πρόσφατα προκήρυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι η 30 Ιουνίου και μέσα από τα τρία αυτά καθεστώτα εντάσσεται, μπορώ να πω, σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, κομμάτι μεταποίησης, κομμάτι πλέον άμυνας, ένας νέος κλάδος που έχει ενταχθεί στα επιδοτούμενα προγράμματα, ο τουρισμός σε στοχευμένες πλέον περιοχές όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο και αρκετά μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο οι επενδυτές μπορούν να ενισχύσουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν ιδρύσεις, εξχρονισμούς και επεκτάσεις των μονάδων τους με ενισχύσεις που φτάνουν μέχρι και το 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης βέβαια.
0: Μιλάμε για επενδύσεις άνω των 5 εκατομμύριων ευρώ, φαντάζομαι.
1: Είναι άνω των 2 εκατομμυρίων για το καθεστώς των ειδικών περιοχών, άνω των 15 εκατομμυρίων για το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και από 500.000 ευρώ και πάνω για τη μεταποίηση.
0: Ναι. Οι ειδικές περιοχές ποιες είναι, από περιέργεια?
1: Είναι αυτές οι οποίες έχουν κάτω από 70% του ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας και είναι και παραμεθόριες περιοχές, όπως είπα είναι πολύ μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Σύμι, Φάλκη, ενδεικτικά να σας πω, το Αγαθονήσι, η Αμουλιανή ας πούμε, και το Βόρειο Αιγαίο στο σύνολό του.
0: Στην Αμουλιανή τώρα ο Όμιλος Ανδρεάδης κάνει και μεγάλη επένδυση. Ο Σταύρος Ανδρεάδης κάνει. Όχι ο Όμιλος, ο Σταύρος Ανδρεάδης. Πέρα από τον αναπτυξιακό, τι άλλα προγράμματα έχουν που αφορούν το πλατή κοινό?
1: Γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή ώστε να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι η 29η Μαΐου. Πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου και από τις τράπεζες και από τις συμβουλευτικές, ούτως ώστε να κλείσουμε επιτυχία όλα τα αιτήματα τα οποία βαίνουν προς συμβασιοποίηση. Και φαίνεται ότι και με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου θα υπάρξει έτσι και η επόμενη μέρα από Σεπτέμβριο μέσω του προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που υπάρχει πρόθεση εκεί του Υπουργείου να δοθούν 2 δις. Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι μέσω επιδοτούμενων δανείων.
0: Α, τα ΤΕΠΙΧ δηλαδή.
1: Και ΤΕΠΙΧ και όπως τα ΤΕΠΙΧ και αυτό το νέο πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη ονομασία του.
0: Νέο πρόγραμμα λοιπόν ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Διάβαζα ότι είναι και για νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι για υφιστάμενη επιχείρηση ή κάποια που θα γίνει και παίρνει χρήματα το σχέδιο?
1: Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος τουλάχιστον, αφορούσε και νεοειδρυθείς επιχειρήσεις και υφιστάμενες. Άρα δεν ήταν προαπαιτούμενο η ύπαρξη δραστηριότητας. Αλλά μιας και μου το θέτεται αυτό, να πω ότι για τις υφιστάμενες αποκλειστικά επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ τρέχουν αυτή την περίοδο δύο προγράμματα. Το ένα αφορά όλη την Ελλάδα. Είναι το παράδειγμα στην Ελλάδα που δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδότηση έως 55% και με ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ. Είναι στα πλαίσια του κανονισμού de minimis, όπως τρέχει η πλειονότητα των έργων μέσα από το ΕΣΠΑ. Και υπάρχει και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για την Στερεά Ελλάδα, όπου εκεί μπορούν να μπουν και στα πλαίσια του de minimis και του απαλλακτικού κανονισμού επενδυτικά σχέδια μέχρι 800.000 ευρώ και με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και εκεί το 75%. Σε όλους επίσης τους κλάδους της οικονομίας και τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτά θα τρέξουν άμεσα, φαντάζομαι, έτσι, δεν είναι...
1: Είναι ήδη ανοιχτά.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Το ένα έχει καταληκτική ημερομηνία της αρχές Ιουνίου και το άλλο τα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Το άλλο που είναι, γιατί αυτό που είναι αρχές Ιουνίου, ποιος θα το προλάβει. Τι είναι ακριβώς?
1: Αυτό αφορά οι υφιστάμενες κατά κύριο λόγο μεταποιητικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Ενισχύει μέχρι 200.000 ευρώ επενδυτικά σχέδια εξυγχρονισμού, επενδυτικά σχέδια με στόχο την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων για να προχωρήσουν σε δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων.
0: Και το κρίσιμο ερώτημα, από την ώρα που θα εγκριθεί το πρόγραμμα, πάρει το OK, ανάψει το πράσινο φως, που παλιά καθυστερούσε, τώρα έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο αυτό. Από τη στιγμή που θα πάρει το πράσινο φως, πόσο καιρό θα υπάρχει εκταμίευση, σε πόσο καιρό θα τα πάρει τα λεφτά?
1: Πλέον και πρέπει να πούμε ότι ειδικά, αλλά όχι μόνο, και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει κάνει σημαντικά βήματα επιτάχυνσης, αλλά και ο ενδιάμεσος φορέας του ΕΘΠΑΕ που τρέχει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχει αρκετά σύντομους χρόνους. Μπορώ να πω ότι από την ημέρα που κάποιος θα υποβάλει την αίτηση ελέγχου, εντός 3-6 μηνών θα δει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό. Άρα θεωρώ πως είναι ένα σχετικά ικανοποιητικό χρονικό διάστημα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και μας έτσι δώσατε τα φώτα σας. Μας προβληματίσατε, οφείλουμε να ομολογήσουμε, γιατί μερικές φορές οι προϋποθέσεις δεν αγγίζουν τους πάντες. Πας αισιόδοξα και λες ότι αφού από την ώρα που είναι ο έλεγχος έως 6 μήνες, που σημαίνει πόση ώρα θα πάρεις από την ώρα που έχεις υποβάλει την πρόταση. Μπορεί να πάει και χρόνος συνολικά, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό πολλές φορές εξαρτάται και από την πρόταση. Γι' αυτό λέω ότι.
0: Ναι, ναι, σημαντικό. Γι' αυτό λέτε από την ώρα που θα έχεις τον έλεγχο. Τέλος. Σωστά.
1: Σωστά. Αν έχεις ένα σωστό φάκελο, σωστά συμπληρωμένο, δεν θα καθυστερήσει και η υπηρεσία πλέον.
0: Σωστό. Διευθυντής επενδύσεων της Νόησης, Νόησης Σύμβουλη Ανάπτυξης, ο Μανώλης Κουτουλιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Χάρηκα πολύ, κύριε.
1: Είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν δίπλα μας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίγης Γιάμπρα στην παραγωγή, ήμουν ο Χάρης Διγριντάκης. Να έχετε μια καλή, χαρούμενη εβδομάδα. Εμείς το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6 θα είμαστε πρώτα Θεός κοντά σας. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να στο λέω και όλες καλά. Αλφαρέντιο 989, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Με ένα λίγο περίεργο καιρό, δηλαδή ζέστη έχει, αλλά και αυτή μουνταμάρα και αυτή την αφρικανική σκόνη. Έτσι. Κάπως σου χαλάει τη διάθεση. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε να σας τις φτιάξουμε τις διαθέσεις σας. Ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και η Αφροδίτη Σμίτη έχει τις μουσικές επιλογές. Σήμερα ακούμε Μετάλλικα. Έγινε χαμός χτες στο ΆΚΑ. Εντάξει, εγώ δεν λέω φαν. Πολύ μου αρέσουν. Δείχνω τη γενιά μου, δείχνω την ηλικία μου, αλλά είναι αξεπέραστη. Δηλαδή μετά τη συναυλία των Pink Floyd. Πότε ήταν, κύριε Καρλούτσο? Το 93 ήταν, νομίζω το 93 ήταν, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συναυλία, παρόλο που δεν πήγα. Παίξαν και σιρτάκι, παίξαν και τρύπες αγγέλικας, θα πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένος. Όμως οι ειδήσεις μας φέρνουν διάφορους ιούς. Και η κυρία Ψηλιτοπούλη, καθηγήτριά μας, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσετε τι κάνετε, πως είστε, καλησπέρα. Τι είναι τούτο πάλι, τι είναι ο Χανταϊός? Μάθαμε από που έρχεται το όνομα, από τη Βόρεια Κορέα και τα λοιπά. Μάλλον όχι από το Βιετνάμ. Κάπου από εκεί, τέλος πάντων, μας το έλεγε χτες στις ειδήσεις ο Πέτρος Ογκάτζιας. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο Χανταϊός, πώς επικίνδυνος είναι? Και πολλοί λένε, ξέρω, τώρα μην πάθουμε πάλι καμιά άλλη πανδημία και τρέχουμε.
1: Σωστά. Τα βασικά στοιχεία που ενεργοποίησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήταν πρώτον οι θάνατοι των ατόμων που επεβαίνανε στο πλοίο. Όταν βλέπεις συρροή θανάτων, πρόκειται πιθανόν για ένα λοιμώδες αίτιο. Επομένως, το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι προερχόντουσαν από πολλές χώρες, επομένως υπήρχε κίνδυνος όταν γυρνούσαν στο σπίτι στην χώρα διαμονής τους να αποτελούσαν αιστεία μόλυνσης. Το τρίτο είναι ότι αφού γίνανε εξειδικευμένες εξετάσεις, διότι χάθηκαν τρεις ζωές, τότε βρέθηκε ο Χανταϊός. Και επειδή ο Χανταϊός η συχνότερη ή ως επιτοπλίστων προσβολή του ανθρώπου γίνεται μέσω του αναπνευστικού αλλά από εισπνοές μολυσμένων βιολογικών υγρών τροκτικών, υπήρχε το ερώτημα, τελικά ήταν το κρουαζιερόπλοιο που έφταιγε? Όμως σε εξονυχιστικό έλεγχο δεν υπήρχε κάποιο τροκτικό εκεί, επομένως πήγανε πίσω στην προηγούμενη μετακίνησή τους πριν το πλοίο, αφού ένα άλλο πρόβλημα που έχει ο Χανταϊός είναι ότι έχει τόσο μεγάλο χρόνο επόασης, από μία εβδομάδα μέχρι και 1,5 μήνα. Οπότε στην ουσία ξεχνάς, δεν το συνδέεις με το παρελθόν. Και
0: α, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα ηχνηλάτιση, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Ούτε και τι άτομα είδες, ούτε και πού πήγες να το συνδέσεις, γιατί το έχεις ξεχάσει. Είσαι ένα υγιές άτομο και ξαφνικά η συμπτωματολογία, η αρχική που βγάζεις, είναι ένα λοιμώδες νόσημα, μία γρυπώδη συνδρομή. Επομένως, όλα αυτά και βεβαίως με την ύπαρξη της προύπαρξη της πανδημίας ενεργοποίησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί ήταν και στα διεθνή ύδατα, και όλη την επιστημονική κοινότητα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 8 περιστατικά, είτε επιβεβαιωμένα ή ύποπτα, και 3 απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Τι ακριβώς είναι, δηλαδή, τι προσβάλλει?
1: Κοιτάξτε, τώρα όπως είδαμε στις περιπτώσεις αυτές, αυτό το στέλεχος των άνδρων προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα, ένα άλλο πρόβλημα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, έπρεπε άμεσα να εισαχθούν στο νοσοκομείο και να μπουν σε αναπνευστήρα, να διασωληνωθούν. Επομένως, και ο χώρος που βρισκόντουσαν πολύ μακριά από νοσοκομεία ήταν ένα άλλο επιβαρυντικό στοιχείο. Οι Χανταϊοί που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν υπάρξει και σε εμάς, όπως και στα Βαλκάνια, στις σκανδιναβικές χώρες, έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου και προσβάλλουν κυρίως το νεφρικό σύστημα και δημιουργούν και αιμορραγική διάθεση. Επομένως, είναι διαφορετικά έτσι η στελέχη.
0: Πόσο επικίνδυνα είναι, γιατί τώρα κάποιος που δεν είναι έτσι πολύ εξοικειωμένος, άκουσα και κάποιους συναδέλφους σας να λέει βάλτε μάσκα σε κλειστούς χώρους. Δηλαδή, τώρα αυτό τι είναι, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουμε όλοι, δηλαδή να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτά?
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δεν υπάρχει τέτοια σύσταση. Υπάρχει σύσταση μόνο στα άτομα που ταξιδέψανε και στις στενές επαφές τους, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πόσα άτομα προσβλήθηκαν από αυτό που δεν θέλουμε, δηλαδή από τον τρόπο μετάδοση που δεν θέλουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως, εκεί είναι το σημείο που δίνεται μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως φανταστείτε για παράδειγμα, λέμε τώρα ότι πάμε να ανοίξουμε το εξοχικό μας σπίτι που ένα χρόνο δεν έχουμε πάει στο χωριό και πάμε στο υπόγειο που μπορεί να έχει περάσει οτιδήποτε. Εκεί πέρα θα λέγαμε ότι σαν συστάσεις τι μπορούμε εμείς να σκεφτούμε και να προτείνουμε είναι ότι είδαμε και το περιστατικό της λεπτοσπύρωσης της Άκενθο, της Θανατηφόρου και άλλα δύο περιστατικά που είναι πάλι αποτροπτικά. Σημαίνει ότι όταν πας σε ένα χώρο εγκαταλελειμμένο ή που μπορεί να υπάρχουν τροπτικά, είναι καλό να έχεις τη μασκούλα σου, τα γάντια σου, τα κλειστά σου παπούτσια, έτσι ώστε με ασφάλεια να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τα τροπτικά για παράδειγμα είναι εστίες μόλυσης, αλλά και για άλλα, ξέρετε, που έχουμε τα κονούπια αντίστοιχα είναι εστίες μόλυσης, όχι για αυτά τα νοσήματα, για άλλα. Και επομένως και χρειαζόμαστε από την άποψη των δήμων και μειοκτονίες, θα έλεγα ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να σκεφτούμε
0: ούτως
1: την καθημερινή
0: μας
1: ζωή.
0: Ούτως ή άλλως θα το κάναμε, δηλαδή όταν πας να ανοίξει ένα εξοχικό.
1: Ναι, ούτως ή άλλως θα το κάναμε. Και επίσης και το άλλο είναι ότι επειδή είμαστε πολίτες και όλου του κόσμου και πηγαίνουμε και σε άλλες χώρες που μας φαίνονται εξωτικές, εκεί είναι και εξωτικά μικρόβια πολλές φορές υπάρχουν, που είναι καλό όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις εξωτικές χώρες, ειδικά όταν έχουν πολλή επαφή με τη φύση, που σημαίνει ότι μεταφέρονται μικροοργανισμοί από τα ζώα στους ανθρώπους, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, είναι καλό να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε, να προετοιμαζόμαστε. Καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται εμβολιασμός, καμιά φορά χρειάζεται κάποια χάπια να πάρουμε, σωστά, για παράδειγμα ελονοσίας. Κάποια στιγμή το φαρμακείο το μικρό που μπορούμε και το παίρνουμε μαζί μας να έχει κάποια συγκεκριμένα, λέω τώρα για το γαστρεντερικό, όπως είχαμε
0: νοροϊός τώρα. Τι είναι ο νοροϊός, ακούσαμε για
1: νοροϊός
0: το άλλο.
1: Είναι κάτι πολύ συχνό. Ναι. Πολύ συχνό, είναι αλλά πιο, στην ουσία πιο συχνή μαζί με το ρωταϊό, οι πιο συχνές αιτίες υιογενούς γαστρεντερίτιδας. Επομένως, καταλαβαίνετε, σε ένα χώρο όπως κλειστό χώρο όπως το κρουαζιερόπλοιο που προϋποθέτει αυτή την άμεση επαφή για πολλές μέρες όλου του κόσμου, μπορεί να υπάρξει τέτοια γαστρεντερίτιδα, είτε από
0: τέτοια να λέτε, σιγά μην ξαναπάει η μαμά μου κρουαζιέρα που μας ακούει
1: είναι
0: τώρα.
1: Να εξηγήσω, είναι πολύ ασφαλής οι κρουαζιέρες, ναι. Γενικά, να το πούμε γενικά. Βεβαίως, αυτό τώρα ήταν ειδικά ο χανταριός μία περίπτωση πάρα πολύ σπάνια και γι' αυτό στην ουσία και με την δυστοποίηση που έχουμε λόγω του κορονοϊού απασχόλησε τα διεθνή μέσα και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι νοροϊδες υπάρχουν και σε σχολεία και σε εστιατόρια. Είναι έτσι ένας πολύ γνωστός τρόπος γαστρεντερίτιδας που περνάει από μία με τρεις μέρες. Έχουμε το κοιλιακό άλγο, συμπτώματα από το γαστρεντερικό, ελαφρύ πυρετό. Και αυτό που, και ξέρετε τώρα, το επιδημία νοροϊού έπεσε πάνω στην επιδημία χανταϊού, γι' αυτό.
0: Οπότε ακούστηκε το κρουαζιερόπλιο.
1: Γι' αυτό ακούστηκε, αλλιώς δεν θα ακουγόταν κιόλας. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Που ποιοι κινδυνεύουν, μπορεί να κινδυνεύσει οποιοδήποτε, αλλά μετά από μία με τρεις μέρες είναι καλά. Αλλά άτομα που είναι πολύ μεγάλα σε ηλικία, που έχουν χρόνια νοσήματα, τα παιδιά, οι εγκυμονούσες, αυτά, μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αφυδάτωσης και επιδείνωσης κάποια συμπτωματολογία. Κατά τα άλλα, με σωστή διατροφή και με κατανάλωση περισσότερο υγρό, είναι κάτι που περνάει σε λίγες μέρες, δεν είναι κάτι δηλαδή, τρομερό.
0: Κάνεις και από το ξύλο.
1: Εντάξει, δεν το
0: πλάκα κάνω.
1: Δεν θέλουμε να το πάθουμε έτσι. Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, κυρία Ψαλιτοπούλη, καθηγήτριά μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τα φώτα.
1: Σας ευχαριστώ για τις πολύ σωστές ερωτήσεις που έχετε θέσει.
0: Γεια σας.
1: Ναι, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πάμε.
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον εαυτό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Γιατί μιλάμε για ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, raspberry, φοβερή γεύση και βιταμίνη B2, B2 δηλαδή, είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεστε. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, βιταμίνη B12, συμβάλλει στη φυσική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση, η μοναδική αυτή γεύση, raspberry, προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα, ιδανικό για ζεστές μέρες, μετά από δραστηριότητα ή όταν απλά χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα όποια είναι και όποια στιγμή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, Αναστόλ και όλος καλά. Θα πάω στον κύριο Μανώλη Νικόλτσιο. Όχι, δεν είναι συνωνυμία, τελικά έχουμε καταλήξει, κύριε Μανώλη, είμαστε μακρινά ξαδέρφια, είμαστε, νομίζω ότι έχουμε μία σχέση, δεν έχουμε?
13: Κυρία Νικόλτσιου, Μαρία, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
12: Γεια σας κυρία Νικόλτσιο.
5: Καλησπέρα. Να το αποφύγουμε το επίθετο. Ακούγεται ωραίο εμένα. Το μοιραζόμαστε, είναι πολύ όμορφο επίθετο, αλλά είναι και λίγο άβολο να προσφωνούμε τους εαυτούς μας, σκέφτομαι.
12: Τι θα κάνουμε, δεν έχουμε και πάρα πολλούς γύρω-γύρω. Δηλαδή, άλλοι που λέγονται Παπαδόπουλοι και λένε γεια σου, κυρία Παπαδοπούλου, γεια σου, κύριε Παπαδόπουλο. Λέω, πόσες φορές έχω τη δυνατότητα πλην του μπαμπά μου και κάποιων κοντινών ξαδερφών, α πούμε, κύριε Νικόλτσι, πολύ το χαίρομαι. Μια χαρά, λοιπόν.
5: Αυτό. Μοιραζόμαστε ένα πολύ ωραίο όνομα και μια πολύ ωραία καταγωγή.
12: Έτσι.
5: Από ένα πολύ όμορφο μέρος.
12: Σέρες, λοιπόν.
5: Καλησπέρα. Και πάλι, καλησπέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
12: Ο κύριος Μανώλης Νικόλτσης είναι νομικός, αλλά είναι και συγγραφέας. Του αρέσει πολύ να γράφει παιδικά βιβλία. Και έχεις ετοιμάσει ένα νέο βιβλίο που έχει και ένα ρομπότ. Λοιπόν, πώς λέγεται, ποια είναι η ιστορία, ό,τι θες μας λες και πού θα το βρούμε, σε ποιες εκδόσεις.
5: Να ξεκινήσουμε από την ταυτότητα του βιβλίου. Πράγματι, ο τίτλος είναι «Ο Πέτρος και το ρομπότ». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο». Και την εικονογράφησή του την έχει κάνει ο Νίκος ο Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος. Είναι το δεύτερο παιδικό βιβλίο που εικονογραφεί και το πρώτο του εικονοβιβλίο. Mm-hmm. Εικονοβιβλίο είναι αυτά τα κλασικά που έχουμε στο μυαλό μας, με αρκετά μεγάλη εικόνα και με μικρό σχετικά κείμενο δίπλα. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πολύ φρέσκο, πολύ ζεστό και
12: καλά,
5: εγώ το πήρα πρόσφατα στα χέρια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ιστορία ενός παιδιού και ενός ρομπότ, όπως το λέει και ο τίτλος, η ιστορία του Πέτρου για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και είναι η ιστορία του Πέτρου και των παιχνιδιών του. Είναι ο Πέτρος που παίζει παιχνίδια, ο Πέτρος που παίζει μετά παιχνίδια και ο Πέτρος που χαίρεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν η αφορμή για να γραφτεί αυτό. Σε μια προσπάθειά μου να παραφράσω λίγο την ιστορία του Πινόκιο, που έχουμε έναν πατέρα που φτιάχνει για να καλύψει την ανάγκη του, για να γίνει γονιός, την επιθυμία του, κατασκευάζει ένα αγόρι το οποίο μετά θέλει να ζήσει. Κάπως έτσι η πρώτη μου σκέψη ήταν ένα παιδί που φτιάχνει ένα ρομπότ το οποίο ενδεχομένως αύριο μεθαύριο θα μπορούσε να το φανταστεί να ζωντανεύει. Mm-hmm. Ωστόσο πήρε άλλη πλοκή, οπότε παίζοντας εγώ με τις λέξεις κατέληξε να είναι κάπως ένα βιβλίο για το παιχνίδι.
12: Mm-hmm.
5: Και η ιστορία εξελίσσεται με τον Πέτρο που περνάει από το μοναχικό παιχνίδι με τα δικά του παιχνίδια, στα ομαδικά παιχνίδια, στα παιχνίδια χωρίς αντικείμενα της φαντασίας του, στο να φτιάξει ένα παιχνίδι το ίδιο με τα χέρια του, το ρομπότ, και για να προδώσουμε και το τέλος, στο να παίξει και με άτομα της ίδιας ηλικίας, δηλαδή με άλλα παιδιά.
12: Να καταφέρει δηλαδή από τη μοναχικότητα να καταφέρει να κοινωνικοποιηθεί, γιατί φαντάζομαι αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι πάντα?
5: Χωρίς να είναι πάντα μοναχικός, δηλαδή δεν ήθελα να εστιάσω στο ότι είναι ένα παιδί που παίζει μόνο του γιατί δεν έχει φίλους, γιατί από το όνομα το παιχνίδι έχει χαρά.
12: Έτσι.
5: Είτε έχει. Το κάνει μόνος του στο πάτωμα του σαλονιού με τα δικά του το παιχνίδι, είτε στο πάρκο έξω από το σπίτι, έξω από το σαλόνι.
12: Το παιδικό βιβλίο, το λοιπόν να πω, είναι ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο, γιατί έτσι όσο έχω διαβάσει και εγώ και όταν ήμουν παιδί και μεγαλύτερη βεβαίως, διαβάζοντας τα βιβλία των δικών μου των παιδιών, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί τα παιδιά είναι και δύσκολοι κριτές και σκληροί κριτές. Δεν πρόκειται να σου πούνε ευγενικά ναι μ' αρέσει, ναι δεν μ' αρέσει, ή θα το πάρουν και θα το κρατήσουν ή θα πούνε μπλιάχ ή όπως λένε αυτά και θα το πετάξουν. Αυτό το βιβλίο σε ποια παιδιά, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται?
5: Αν το αντιμετωπίσουμε σαν σιρόπι μπλιάχιου,
12: ναι.
5: Ο εκδότης έχει βάλει, που πάντα είναι βοηθητικό γιατί απευθύνεται και στους γονείς που κυρίως αυτοί είναι που αγοράζουν, κάνουν τη διαδικασία της αγοράς, είναι για ηλικίες 4 και πάνω. Δηλαδή μιλάμε για τις πρώτες σχολικές και τις προσχολικές.
12: Ναι, δεν έχει ακόμα τον μπλιάχ, δεν έχει το ιού, έχει πιο πολύ, έχει αυτό το ενθουσιάζουμε, το βλέπω και είναι οπτική επαφή πιο πολύ, ναι. Και γιατί παιδικό...
5: Είναι πολύ ωραίο για μας.
12: Έτσι.
5: Και γιατί, παιδικό... Για μας.
12: Γιατί παιδικό βιβλίο, κύριε Νικόλτσι,
5: προέκυψε από την άποψη ότι δεν ξεκινάει κανείς να πει ότι θα γράψω για παιδιά απαραίτητα. Mm-hmm. Μεταξύ των διαφόρων πραγμάτων που μπορεί κατά καιρούς να είχα γράψει και να με ενδιέφερε, κάποια στιγμή πήρε το δρόμο του να εκδοθεί το πρώτο και η αλήθεια ότι άπαξ και μπει σε αυτή, είναι ότι άπαξ και μπει σε αυτή τη διαδικασία, το ένα μπορεί να φέρει το άλλο. Είναι ένα πολύ δύσκολο κοινό, όπως είπες Μαρία και εσύ πριν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κοινό, βλέπεις πολύ άμεσα την αντίδραση και επίσης δεν έχει και αυτό το που πολλές φορές υπάρχει, το όχι το κριτικό απαραίτητα, αλλά το πιο μαζεμένο ενός ενήλικα που μπορεί να σου πει ότι σου άρεσε και δεν του άρεσε. Mm-hmm. Στο παιδί θα το καταλάβει βάζεις κατευθείαν.
12: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Και είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να προσφέρεις απόλαυση στο παιδί εκείνη την ώρα που το διαβάζει, μακριά από μένα τουλάχιστον ο διδακτισμός. Και πρέπει να σκέφτεσαι στο μυαλό σου ότι αυτός που θα μάθει να διαβάζει τώρα, που θα απολαύσει το διάβασμα τώρα, είναι πολύ σημαντικό να θα το ακολουθήσει μετά.
12: Σωστά.
5: Και μόνο όταν αναλογίζεις ότι αυτό περνάει λίγο από τα χέρια σου, προφανώς όχι μόνο από σένα, είναι μεγάλη η ευθύνη και τουλάχιστον μια ωραία υπενθύμηση να προσπαθούμε όταν γράφουμε κάτι που απευθύνεται αρχικά σε παιδιά να είμαστε επιμελείς, ας πω αυτή τη λέξη.
12: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η αλήθεια είναι και δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς και δεν το κάνουν γιατί βαριούνται, γιατί είναι έτσι η καθημερινότητα. Αντί να πάρουν ένα βιβλίο να το δώσουν στο παιδί, πολλές φορές δίνουν το κινητό ή το τάμπλετ με την έννοια ότι έλα, δες τηλεόραση λίγο, δες αυτό, δες κάπου για να του αποσπάσουν την προσοχή, προκειμένου να μην γκρινιάζει, να μην κάνει φασαρία. Και πολύ, πολύ λίγοι γονείς πια, το έχω διαπιστώσει, παίρνουν βιβλία και αυτό είναι κρίμα. Ενώ αν από μικρή ηλικία το παιδί μάθει το βιβλίο, δηλαδή μάθει τη διαδικασία των εικόνων, του διαβάσματος, ειδικά σε αυτήν την ηλικία που εκεί μαθαίνεις τις λέξεις και είναι ένα πάντραμα λέξεων και εικόνων, και το hard copy που λέμε είναι μια ωραία διαδικασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά που παίρναμε τα βιβλία, ξέρω εγώ, οι φίλοι μου ήταν, είχα κάτι φίλους που τους άρεσαν κάτι βιβλία με δεινόσαυρους. Εμένα μου άρεσαν, τότε ήταν κάτι φοβαρά εικονογραφημένα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η σειρά ακόμα, που ήταν η Θεή του Ολύμπου. Δεν ξέρω σε ποιο μικρός. Ήταν μια φοβερή σειρά.
5: Και ήταν έχω και εγώ την θυμάμαι. Ναι.
12: Φανταστική, που ήταν τόσο ωραία και μου άρεσε. Και λέω τώρα τα παιδικά μου βιβλία. Ή Ντένε και Δούπολη, κορυφαίο. Ή τέτοια βιβλία που τα κράτησα μετά. Δηλαδή, λέμε τώρα σχολική προς σχολική ηλικία. Δεν λέω μετά, ξέρω, Λουντέμι και όλα αυτά που μας άρεσαν, Ζορ Σαρή κτλ. Λέω αυτά τα εικονογραφημένα που ήταν πάρα πολύ ωραία και τα έχω ακόμα. Λοιπόν, δεν λέμε άλλα. Πες μας πάλι τα data, πώς το λέω έτσι. Εκδόσεις, όνομα, τίτλο, που το βρίσκουμε, για να είναι καλό τάξιδο και αυτό.
5: Είναι ο Πέτρος και το ρομπότ, ο τίτλος του βιβλίου. Η εικονογράφηση είναι του Νίκου του Κυριακόπουλου, συγγραφέας του Μανώλης Νικόλτσιος, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μακάρι να πάει σε πολλά χέρια και αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που μου είπες τώρα, Μαρία, κάποια στιγμή να τις σκέφτεται τουλάχιστον έστω ένα παιδί. Και για το συγκεκριμένο. Θα είναι μεγάλη χαρά.
12: Ευχαριστώ πολύ. Μανώλης Νικόλτσιος, κυρίες και κύριοι, με νέο παιδικό βιβλίο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
12: Λοιπόν, και βεβαίως σήμερα γεμίζει με δραστηριότητες όλο και πιο πολύ. Η ζέστη αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη, με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση, τη ζέστη, τις εξετάσεις που δίνουν τώρα τα παιδιά και το διάβασμα. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσει, η ευδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Θα σας μιλήσω για το Dextro Light Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, B2 δηλαδή, που είναι αδρενική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεται ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική λύση, ειδικά τώρα που ο καιρός ζεσταίνει. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα, με μια επικαιρότητα πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω όμως να πάμε τώρα στην επικαιρότητα πάρα πολλών οικογενειών αυτή την περίοδο, καθώς πάρα πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες χρειαζόμαστε στήριξη και εμείς οι γονείς για να στηρίξουμε τα παιδιά. Κυρία Σάντρα Τσιλγκερίδου είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, αναλύτρια, ειδικός και ένας άνθρωπος που πάντα μας συμβουλεύει. Φαντάζομαι τώρα θέλουμε οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς προκειμένου να στηρίξουμε τα παιδιά, έτσι δεν είναι, αυτή την περίοδο?
5: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, Μαρία μου. Χρόνια πολλά και
12: χρόνια πολλά μας. Έτσι, χρόνια πολλά μας.
5: Όντως είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους γονείς και για τα παιδιά. Αυτό όμως που θα ήθελα να ξεκινήσω δηλαδή τη συζήτηση, ναι, είναι ότι πολλές φορές αυτό που εξαντλεί περισσότερο τα παιδιά δεν είναι πάντα το ίδιο το διάβασμα.
12: Η συμπεριφορά των γονιών.
5: Και το άγχος, το φόβος και το άγχος και των γονιών αλλά και των παιδιών για το διάβασμα. Δηλαδή δεν κουράζονται τα παιδιά μόνο επειδή έχουν ύλη, αλλά επειδή κάθε φορά που κάθονται να διαβάσουν και να συγκεντρωθούν, ενεργοποιείται μέσα τους μία εσωτερική πίεση. Να μην αποτύχουν, να μην απογοητεύσουν, να αποδείξουν τέλος πάντων ότι αξίζουν. Και όσο μεγαλώνει αυτή η πίεση, τόσο πιο δύσκολο είναι να συγκεντρωθούν πραγματικά. Γιατί στην ουσία εκείνη τη στιγμή δεν έρχονται αντιμέτωποι απλώς με μία εξεταστική, με μία ύλη που έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη, αλλά με τον φόβο μιας αποτυχίας ή ότι ίσως δεν είναι αρκετή, δεν είναι good enough.
12: Πάντα όμως αυτό, και, δηλαδή πέρα από τα παιδιά και σε εμάς δεν ισχύει, δηλαδή να ας πούμε πάμε σε μια δουλειά ή κάνεις εσύ τα σεσιόν σου, κάνω εγώ τις θεραπείες μου, όση εμπειρία για να έχουμε, όταν καλούμαστε έτσι κάτι να τα τελειοποιήσουμε, πάντα υπάρχει και ο φόβος της απόρριψης και ο φόβος της αποτυχίας και η αδυναμία της συγκέντρωσης. Αυτό λοιπόν πώς το παλεύουμε εμείς, οι μεγαλύτεροι το παλεύουμε γιατί έχουμε και μια εμπειρία. Δηλαδή λέω εγώ τώρα, συγγνώμη που είναι αναφορική αυτοαναφορική κουβέντα, μου λένε δεν έχεις άγχος στον δελτίο και τα λοιπά, αλλά πάντα έχω άγχος. Αλλά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια προσπαθώ έτσι να είμαι λίγο πιο ήρεμη, να είμαι πάντα διαβασμένη, είναι και θέμα εμπειρίας, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια η εμπειρία σε σώζει και το διάβασμα σε σώζει και η ηλικία σε σώζει. Ένα παιδί τώρα 17 χρονών που δεν έχει αυτές τις γνώσεις και τις αντιστάσεις. Πολύ απλά τι του λέμε, 20 μέρες μείνανε. Δηλαδή πώς το διαχειριζόμαστε, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία.
5: Ναι, αυτό που αναφέρεις είναι το δημιουργικό άγχος που είναι και ωφέλιμο, χρειάζεται, γιατί μας βοηθάει να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να ολοκληρώσουμε κάτι που καλούμαστε να κάνουμε. Όταν όμως το άγχος μας καταβάλει, εκεί είναι η δυσκολία και των γονιών να βοηθήσουν τα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά να κατανοήσουν τι συμβαίνει μέσα τους εκείνη τη στιγμή. Τι γίνεται, αναβάλουν και η αναβλητικότητα δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος μεγενθύνει το φόβο και το άγχος και σε γεμίζει μετά με ενοχές και αρνητικά παράγωγα.
12: Άρα πώς το βοηθάμε εμείς όσο μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εντάξει, πάρα πολλοί γονείς έχουν απευθυνθεί πέρα από τις εκπομπές που κάνουμε και τα λοιπά και διαζώσεις, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγο, αλλά τώρα είναι 20 τελευταίες μέρες, δηλαδή δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα 20 μέρες. Να μας πείτε λίγο μια, να το πω έτσι, εύκολες οδηγίες και φαντάζομαι το έλα μην αγχώνεσαι, έλα 20 μέρες μείνανε. Αυτό το μην αγχώνεσαι δεν υπάρχει χειρότερο. Όταν μου λένε έλα μην αγχώνεσαι, λέω
5: χαίρο πολύ,
12: χαίρο πολύ για πες. Λοιπόν, τι κάνουμε.
5: Να πω λίγο κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως τα παιδιά θεωρούν ότι όταν μπαίνουν στα social media κάνουν ένα διάλειμμα από το διάβασμα.
12: Αυτό θεωρούν.
5: Όμως
12: αυτό θεωρούν,
5: στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι να αυξάνουν το άγχος και τη διάσπαση. Ο εγκέφαλος χρειάζεται πραγματική αποφόρτιση για να μπορέσει να συγκεντρωθεί ξανά. Οπότε είναι προτιμότερο εκείνη τη στιγμή να βγει μια βόλτα, να περπατήσει έξω, να πάρει ο εγκέφαλος σερωτονίνη, να ηρεμήσει, έτσι ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί.
12: Λέει, θέλω να δω συνταγές μαγειρικής σε κάτι βιντεάκια ή θέλω να δω την, πώς τη λένε αυτή την καινούρια που χορεύει πολύ ωραία και με χαλαρώνει. Λέει, τα παιδιά πιστεύουν και αυτό. Αυτό είναι δηλαδή ό,τι και να λέμε εμείς. Σου λέει, άσαμε τώρα κάνω break, χαλαρώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να του αλλάξει. Και σου λέει, τι βλέπω, να τον Πετσερετζίκη βλέπω, κάνει συνταγές, ξέρω εγώ.
5: Ναι. Και όμως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πρόγραμμα και να μην ξεφεύγουμε από αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έλα μωρέ θα καθίσω για 5 λεπτά λίγο να χαλαρώσω και αυτό μπορεί να πάρει 3 ώρες μετά, έτσι. Και να χαθεί πολύτιμος χρόνος τον οποίο πρέπει να αφιερώσουμε ως προς, δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά
7: και οι γονείς στην καλύτερη, σαν να είναι στρατιώτες, σαν να είναι σε μία αποστολή και να τους βοηθήσουμε σε αυτό να το φέρουν εις πέρας. Σε αυτή την περίπτωση ο ύπνος είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία ψυχικής αντοχής στην εξεταστική περίοδο, έτσι.
12: Πώς θα κάνεις να κοιμηθούν τα παιδιά μας, σου λένε, πω, μπορώ.
7: Ένας εξαντλημένος οργανισμός δυσκολεύεται και να συγκρατήσει πληροφορίες και να συγκεντρωθεί, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το άγχος και να μειώνεται σημαντικά η συγκέντρωση.
12: Μελατονίνη,
7: οπότε,
12: βοηθάει.
7: Σωστός ύπνος.
12: Πώς θα επέλθει.
7: Το πώς τώρα ο καθένας.
12: Τεράστιο πρόβλημα.
7: Το να δίνουμε έτσι, ξέρετε, γενικές συμβουλές. Γιατί ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να το ψάξει και να αναρωτηθεί και να το βρει από μόνο του. Τι κολλάει και μου πηγαίνει εμένα δεν σημαίνει και δεν προϋποθέτει ότι.
12: Πάει και στον άλλον.
7: Και για εσένα, ναι. Τι άλλο να πούμε τώρα.
12: Το κινητό το βράδυ. Πέρα από το κινητό γενικώς, το κινητό λίγο πριν τον ύπνο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή που σου καταστρέφει και τη μελατονίνη και ξυπνάς. Νομίζω ότι είναι πάλι μέρα.
7: Ναι, ξέρετε, το κινητό τελικά κάνει και πολύ κακό με την διάσπαση, γιατί η συγκέντρωση της προσοχής μέσω... έχει επιφέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, έτσι. Αν θέλουμε, 20 μέρες είναι αυτές, δεν είναι και τίποτα για 20 μέρες να αποχωριστείς το κινητό και να μην κοιμάσαι με αυτό δίπλα. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό δημιουργεί μετά υπερένταση, η υπερένταση θα φέρει αϊπνία και γίνεται ξανά αυτός ο φαύλος κύκλος. Οπότε αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και οι γονείς, τα παιδιά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους όρους, μια πειθαρχία,
12: μια ρουτίνα,
7: που δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή η πειθαρχία για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας ένα αποτέλεσμα.
12: Διατροφή
7: όπως και δίποτε, καλή διατροφή. Διατροφή, ο ύπνος και όταν θέλουμε να κάνουμε μικρά διαλύματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε μια βόλτα στο πάρκο, να πάρουμε λίγο οξυγόνο και ξανά να γυρίσουμε πίσω για να συνεχίσει το διάβασμα, είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω.
12: Υπέροχα. Λοιπόν, και κουράγιο και παιδιά δεν είναι ούτε
7: καλή
12: το τέλος του κόσμου.
7: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, δηλαδή, σε όλα τα παιδιά.
12: Τα νιάτα σας να είχαμε παιδιά, δηλαδή τον άσα 17,5 και να έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Τώρα σας φαίνεται δύσκολο. Όντως, εντάξει, είναι μία μάχη πρέπει να δώσετε, γιατί όντως η ζωή είναι δύσκολη και ανταγωνιστική και είναι καλό στο βαθμό που θέλετε να μπείτε σε κάποια σχολή να το παλέψετε. Αλλά απ' την άλλη, πιστέψτε μας, έτσι δεν, κυρία Σάντρα μας.
7: Ναι,
12: να ήμασταν ξανά 17,5 και να είχαμε όλη τη ζωή μπροστά.
7: Έτσι ακριβώς Μαρία μου, και επίσης να πω ότι κακά τα ψέματα η εφηβεία είναι μια πολύ σημαντική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί από αυτήν εξαρτάται το μέλλον, η εξέλιξη και η πορεία του είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε συναισθηματικό.
12: Έτσι.
7: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές μέσα από τις λαθασμένες πεπιθήσεις κάνουμε κάποιες συνήθειες τις οποίες θεωρούμε ότι βοηθάμε και αγαπάμε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο, όμως στην ουσία είναι αυτοκαταστροφικές.
12: Έτσι είναι.
7: Έτσι.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
12: Και εσείς επίσης. Ωραία εκπομπή κάνετε.
7: Να είστε καλά.
12: Γεια σας. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.

0: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, να στο λέω κιόλας καλά. Λοιπόν, ο καιρός είναι υπέροχος, είναι περίεργος, είναι ανοιξιάτικος, έχει πολύ ζέστη, έχει αφρικανική σκόνη και φτερνιζόμαστε και η φωνή είναι χάλια, έχει ήλιο, έχει και μουνταμάρα, πάντως την Τρίτη να ξέρετε θα έχει 34 και όσοι θέλετε να κάνετε κάποιες βουτιές, πω πάει η φωνή, να τις κάνετε. Λοιπόν, είχατε ζητήσει να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αγκεντιγύρανσης, την κυρία Μαρία Καρδάση, για το λεγόμενο, δεν λέω τη μάρκα, μου είπατε να επαναλάβω αυτή την εκπομπή, dude face. Τι σημαίνει dude face χωρίς να πω τη μάρκα? Όταν χάνουμε κιλά, γιατί πέφτει η μούρη μας. Πριν όμως, κυρία Καρδάση, πάμε σε αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω για τις δερματικές αλλεργίες της άνοιξης, γιατί όλο ξυνόμαστε. Ο λόγος σε εσάς.
2: Γεια σας. Όντως, μπήκε η άνοιξη για τα καλά. Και ήρθε παρέα και με την αφρικανική σκόνη.
1: Πολύ ξύσιμο,
2: και αλλεργίες...
1: τι είναι αυτό, πω. Ναι, για πείτε μας, θα κάνουμε.
2: Οι αλλεργίες καλά κρατούν. Θα πρέπει να αποφεύγουμε όταν υπάρχει αεράκι, να εκτιθέμεθα ακριβώς το ρεύμα του αέρα,
1: να.
2: Όσο και αν μπορεί να μας φαίνεται ευχάριστο πολλές φορές, γιατί μεταφέρει μαζί του ό,τι δεν θέλουμε να έρθει πάνω μας.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης, εάν κάποιος όντως πάσχει από κάποια αλλεργικά συμπτώματα, θα πρέπει να μην διστάσει να πάρει το αντισταμινικό του.
1: Που είναι γνωστά όμως, δηλαδή οι άνθρωποι που το ξέρουν ότι είναι αλλεργικό αυτό, δηλαδή...
2: Εκείνοι που το ξέρουν, οι άλλοι όχι. Γιατί παράλληλα με την αλλεργική διάθεση που δημιουργεί σε πολλούς, αυτή την περίοδο έχουμε και πολλές ιώσεις. Οπότε μπορεί να τα μπερδεύουμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Εάν συνοδεύεται και αποκνισμό στο δέρμα, είναι πιο πιθανή η αλλεργία και η αλλεργική ρινίτης ή το αλλεργικό άσθημα, αλλά θα πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε γιατρό,
1: mm-hmm.
2: για βεβαιότητα, διότι πολλές φορές συνυπάρχουν. Έτσι συνυπάρχει κάποια ιωσούλα. Έχουμε αρκετές ιωσούς αυτήν την περίοδο.
1: Έχουμε, παρόλο που ο καιρός ήταν καλός.
2: Παρ' όλα αυτά όμως μας επισκέφτηκαν αρκετές ιωγενείς καταστάσεις και πριν το Πάσχα και τώρα πάλι βλέπω. Και συνδυάζονται και με την αλλεργική διάθεση και να ξέρετε ότι μια ιωγενής ψιλολιμοξούλα χειροτερεύει την αλλεργία που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε.
1: Α, ναι, λειτουργεί στο νοσοποιητικό, δηλαδή στο...
2: Έχει επίπτωση. Και έτσι έχουμε και μια χειροτέρευση της αλλεργικής κατάστασης. Γενικότερα, μια επικοινωνία με τον γιατρό μας και μην διστάσουμε να πάρουμε το αντισταμινικό, ώστε να μην χειροτερεύσουμε τα πράγματα.
1: Το πλήσιμο βοηθάει, δηλαδή αυτό που μετρώει κάτι, ρίχνω νερό πάνω, ή είναι εκείνη την ώρα απλά να κουφίζομαι τοπικά?
2: Εκτός από την ανακούφιση την τοπική που θα μου φέρει, εάν είτε ο αέρας είτε εξ επαφής έχει υπάρξει αλλεργιογόνο το οποίο έχει εγκατασταθεί πάνω στο δέρμα σε εκείνο το σημείο, ναι. με την έκπληση απομακρύνεται.
1: Σωστή.
2: Οπότε ναι, μεν έχει δημιουργήσει ένα βαθμό αντίδρασης, αλλά δεν παραμένει για να το χειροτερεύει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία στις αλλεργίες και πάμε σε ένα θέμα που έτσι επειδή το ζητάνε πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες και θέλω να το συζητήσουμε, το έχουμε ξανακάνει αυτό το θέμα, αλλά τώρα επειδή μπαίνει και το καλοκαίρι και η χαλάρωση φαίνεται λίγο περισσότερο, με ρωτάτε, να ρωτήσω εσάς, τι γίνεται στην περίπτωση, χωρίς να πούμε μάρκα, του beep face. Είτε είναι αυτή η μάρκα, είτε είναι άλλη, είτε είναι παράλληλη. Μετά από ενέσεις δηλαδή που χάνουμε κιλά και το δέρμα αρχίζει και πέφτει. Λοιπόν, αν αυτό είναι προσωρινό, αν αυτό είναι μόνιμο, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, αν βοηθούν οι κρέμες, αν βοηθούν τα ενέσιμα και τι τρόπος υπάρχει αυτό να μαζευτεί, ίσως με διατροφή, πριν πάμε στον υστέρι αν χρειαστεί. Αυτό είναι ο καμβάς, αθροίζοντας ερωτήσεις που έχουμε λάβει. Ο λόγος σε εσάς.
2: Λοιπόν, υπήρξε μια ανάσα και μια ανακούφιση για τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους ή η ανακάλυψη αυτών των ενέσεων, οι οποίες καθυστερούν λιγάκι την πέρση, κόβουν την όρεξη κτλ. Και έτσι και ιδιαίτερα την όρεξη προς υδατανθρακούχες τροφές, οι οποίες

0: είναι και οι χειρότερες σε ό,τι αφορά την πάχυνση. Όμως παράλληλα υπάρχουν και μερικές παρενέργειες, οι οποίες εκτός από την απώλεια του λίπους, η οποία πάβει να υπάρχει μια στήριξη και έτσι επιδερμίδα χαλαρώνει μοιραία αφού τις παίρνεις από κάτω το βάθρο πάνω στο οποίο στηριζόταν και όχι μόνο, μειούμενος ο λιπόδης ιστός. Ο λιπόδης ιστός είναι και ορμονοπαραγωγικός ιστός.
1: Δηλαδή?
0: Μειώνονται ακόμα, δηλαδή παράγει ιστρογόνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι. Και έτσι ενώ οι οθήκες μας πλέον έχουν ατροφήσει ιδιαίτερα στις ηλικίες μετά την εμμηνόπαυση.
1: Ναι.
0: Ο λιπόδης ιστός γι' αυτό και αυξάνεται στο σώμα, γιατί το σώμα κάνει μια προσπάθεια να υπάρξει ακόμα για λίγο.
1: Αχα.
0: Και έτσι δημιουργεί μια παραγωγή ιστρογόνων μέσω ενός άλλου ιστού. Έχετε δει ότι μετά την εμμηνόπαυση ή περί αυτήν,
1: ναι,
0: λίγο πριν και κατά τη και μετά,
1: ναι,
0: παχαίνουμε πολύ εύκολα. Ο λιπόδης ιστός λοιπόν.
1: Α, δηλαδή η πάχυνση, μισό λεπτό, τώρα που μας τα λέτε, η πάχυνση είναι ένας τρόπος του σώματος κατά κάποιο τρόπο να αντισταθεί και στο γύρας, έτσι. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Γιατί παράγει ιστρογόνα, τα οποία ιστρογόνα τα θέλουμε και για τα οστά, ναι, και για τη γενικότερη συντήρηση του σώματος. Μην ξεχνάμε ότι οι ορμόνες είναι οι εντολείς που δίνουν την εντολή στο σώμα να κάνει την αυτοεπιδιόρθωσή του κάθε νύχτα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Όταν λοιπόν αυτές δεν υπάρχουν, το σώμα αυτοεπιδιορθώνεται πολύ λιγότερο. Δηλαδή δίνει την εντολή να παραχθεί ιστός. Όταν είμαστε σε παραγωγική ηλικία, είναι λογικό να υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες, διότι εκεί δίνουν εντολή να διαλυθεί ένας άλλος άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έτσι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Άρα, λέτε λοιπόν, οπότε χάνουμε εδώ το λιπόδι σε αυτή τη δίαιτα.
0: Χάνουμε τη στήριξη και τις ορμόνες μας ταυτόχρονα. Αυτό έχει μια επίπτωση τόσο στο μυϊκό ιστό όσο και στο μυτοχόνδριο.
1: Τι είναι το μυτοχόνδριο?
0: Το μυτοχόνδριο είναι το οργανίδιο που παράγει την ενέργεια του κυττάρου. Το μικρό εργοστασιάρχη, το εργοστασιάκι που παράγει ενέργεια ώστε το κύτταρο να μπορέσει να κάνει τις κυταρικές λειτουργίες. Είναι σαν να μου βάλει μια στιβαρούχα τρία πλυντήρια, να μου πει σιδέρωση, να μου φέρει και το σίδερο και να μου κόψει το ρεύμα. Και εγώ τι θα κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Πολύ ωραία και πολύ παραστατικά. Άρα, συμπέρασμα, θέλουμε να χάσουμε τα κιλά. Και δεν λέω τώρα για μεγάλες περιπτώσεις που θέλουν χειρουργείο, έτσι. Γιατί τώρα, άμα κάνεις εξές, το λέω και στα αγγλικά, πώς λέγεται, weight loss, και έχεις κάτι δέρματα που μετά θέλουν χειρουργείο. Προφανώς δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε για τις πιο ήπιες καταστάσεις που σου λένε, ξέρω εγώ, αλλά έκοψες. Εντάξει, μην αδυνατήσεις άλλο. Αλλά απ' την άλλη, λες, εντάξει, να κάνω τώρα. Έφυγε το λίπος που με κράταγε. Δεν είναι να τα έχουμε και όλα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα ποια είναι η μέση λύση, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί?
0: Η μέση λύση είναι πρώτα απ' όλα κατά τη διάρκεια της απεισχαντικής περίοδου, δηλαδή εγώ τώρα ξεκινάω να κάνω τις ενεσούλες και παράλληλα τροποποιείται και η διατροφή μου γιατί αλλάζει η όρεξή μου. Όμως δεν θα τρώω ό,τι μου ήρθει, η διατροφή μου θα γίνει 100% πρωτεϊνική και μάλιστα με στροφή προς το κόκκινο κρέας, με την συμβουλή και την παρακολούθηση και του γιατρού που με παρακολουθεί, έτσι.
1: Καλά, γιατί προφανώς όλα αυτά γίνονται με τον γιατρό. Προφανώς, το έχουμε πει αυτό, το λέμε συνέχεια.
0: Δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Οπότε, παράλληλα, θα πρέπει να συμπληρωθούμε και με κάποια συμπληρώματα διατροφής. Με αρχηγό την κρεατίνη και τη βερβερίνη. Έτσι, αλλά θα κοιτάξουμε πάρα πολύ καλά. Και λίγο NMN και QTEN.
1: Τι είναι το NMN και το QTEN, τι είναι αυτά
0: που τα... Το μονονουκλεοτίδιο του νικοτιναμιδίου,
1: ναι,
0: είναι μια πρόδρομη ουσία,
1: ναι,
0: του NAD. Είναι η ενέργεια την οποία χρειάζεται το κύτταρο για να λειτουργήσει. Είναι οι ουσίες οι οποίες θα βοηθήσουν το μυτοχόνδριο να μην εντελώς έτσι κουραστεί και προσβληθεί από όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία υποβαλόμεθα. Οπότε του δίνουμε βοήθεια εκ των έξω και έτσι το μυτοχόνδριο ευημερεί και κρατιέται και μου δίνει την ενέργεια που χρειάζομαι εγώ το κύτταρο, στο κάθε κύτταρο το δικό του μυτοχόνδριο για να μπορέσει να λειτουργήσει φυσιολογικά. Αποφεύγω τους υδατάνθρακες, κυρίως τη ζάχαρη, έτσι, και τους πολλούς υδατάνθρακες σκέτους χωρίς ταυτόχρονη λήψη και πρωτεΐνης ούτως ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση, ναι. Γιατί θα δημιουργήσω γλυκοζηλίωση και η γλυκοζηλίωση δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη συμπύκνωση της γλυκόζης στο κολαγόνο μου, ναι. Και όχι μόνο. Οπότε αυτό θα καραμελωθεί και θα σπάσει. Κοιτάζω να έχω τη δυνατότητα να έχω κολαγόνο, να διατηρήσω το υπάρχον και να μπορέσω να παράξω και καινούργιο. Δίνω και βιταμίνη C,
1: ναι.
0: Στον οργανισμό έξτρα, δεν φτάνει των τροφών. Γιατί η βιταμίνη C είναι ένας καταλύτης για την παραγωγή του κολαγόνου, κάνει την υδροξυλίωση της λιζίνης και της προλίνης των δύο αμινοξέων των βασικών που πρέπει να συμπράξουν για να υπάρξει παραγωγή του νέου. Αν μπορώ να μην καπνίζω σόφτα.
1: Αυτοί που καπνίζουν όλη μέρα, σαν κάτι τώρα φίλους και φίλες και κάποιοι από την οικογένεια που μας ακούνε που καπνίζουν παρκώς, εκεί τι λέμε?
0: Εκεί λέμε ότι δεν θα, δηλαδή το κολαγόνο σου νοσεί όχι μόνο και όλος ο οργανισμός, αλλά σκεφτείτε ότι το κολαγόνο είναι ο συνδετικός ιστός, είναι με μέρος του συνδετικού ιστού στην νεανική ηλικία, είναι το 30% των πρωτεϊνών του οργανισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Παράγεις λοιπόν όλα αυτά που γράφουν πάνω στα πακέτα και καλώς τα γράφουν περί μεταλλοπρωτεϊνασών κτλ. Μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι οι κολαγενάσες. Δηλαδή το ένζυμο το οποίο καταλύει και κατακερματίζει το κολαγόνο.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, γιατί το κολαγόνο και αυτό γερνάει.
1: Από πού το παίρνουμε το κολαγόνο? Βράσω κοκαλάκια και τα φάω ή από τα ζελέ, από αυτά παίρνουμε τίποτα φυσικό
0: βεβαίως
1: κολαγόνο?
0: Βεβαίως και παίρνουμε, αλλά θα πρέπει, επειδή δεν είναι ένα μεγαλομόριο το οποίο θα κατακαιρματιστεί μες στον οργανισμό, θα μετουσιωθεί και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να πάει εκεί που το χρειαζόμαστε για να δημιουργήσει την επούλωση. Θα πρέπει να συνδυαστεί και με τη βιταμίνη C, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είπαμε, θα κάνετε όλα αυτά. Τώρα, στο δερματολόγο δεν θα πάει, και στον πλαστικό, και όπου πάτε, το γιατρό σας, δεν θα πάτε και θα ζητήσετε βάλε μου 100 κιλά fillers, προσθετικά υλικά, γιατί δεν αντέχει ο ιστός σας. Θα ξεκινήσετε έτσι με ενεργειακές θεραπείες. Θα κάνετε τη βοτουλινική τοξίνη και δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Για να κρατήσετε το μυϊκό να μην τραβάει και αυτό προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Είναι το number one, δηλαδή συγκρατήστε το μυϊκό να μην σπρώχνει, μην τραβάει κατά κυριολεξία.
1: Και μετά από πάνω.
0: Θα μπείτε στις ενεργειακές θεραπείες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν πολυνουκλεοτίδια, εξωσώματα.
1: Όλα αυτά.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καρδάση, τι ωραία μαθήματα κάνουμε πάντως. Μας τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό έχετε και φανατικό κοινό. Έτσι, σαν να είμαστε σε έτσι, διάλεξη και πολύ πολύ μου αρέσει. Κυρία Καρδάση, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Εγώ ευχαριστώ.
1: Κάπου το φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο κύριος Καρλούτσος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Πυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής. Αφροδίτη Σεμίτη, μουσικές επιλογές. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δίκτυο της τηλεόρασης του Α. Α Radio 989. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Alpha Radio 989. Πίστε στο ραντεβού μας και αυτή την Κυριακή, 7 με 8 θα είμαστε παρέα. Η επιχειρηματική ώρα εδώ στον Αλφα, συζητάμε για θέματα επιχειρήσεων, αγοράς, κατανάλωσης και δίνουμε ιδέες και συμβουλές για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα δύο θέματα για σας, αλλά θα ξεκινήσω με το πρώτο που ξεπερνάει τα νούμερα και αγγίζει κάτι πιο ουσιαστικό, την εμπιστοσύνη μας στην οικονομία. Γιατί ενώ οι δείκτες συχνά προσπαθούν να αφηγηθούν μια ιστορία σταθερότητας ή και βελτίωσης, η καθημερινότητα των ανθρώπων λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει δηλαδή μια διάχυτη αίσθηση επιφυλακτικότητας, μια πίεση που επιμένει και μια ανάγκη για πιο προσεκτικές και συνειδητές επιλογές. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εποχής μας δεν είναι η ίδια η πορεία της οικονομίας, αλλά το πώς την αντιλαμβανόμαστε, γιατί εκεί διαμορφώνεται η πραγματική συμπεριφορά, στο τι εμπιστευόμαστε, στο τι φοβόμαστε και στο πώς αποφασίζουμε. Σήμερα λοιπόν δεν θα σταθούμε μόνο στα δεδομένα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην οικονομία και στην ψυχολογία της αγοράς. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, στο τέλος της ημέρας οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μόνο με βάση τα στοιχεία, αλλά με βάση το αίσθημα που αυτά δημιουργούν. Και αφορμή για τη σημερινή κουβέντα είναι η έρευνα, η διεθνής έρευνα Global Public Confidence, που έγινε σε 20 χώρες και την φέρνει στην Ελλάδα η Focus Bari. Και για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχω μαζί μου τη Βαλέρια Τσάμι, που είναι η Vice President της εταιρείας. Βαλέρια, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα και πάμε να τη δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από την έρευνα ότι πάνω από τους μισούς θεωρούν την οικονομία αδύναμη εδώ και 3 χρόνια. Γιατί η αντίληψη αυτή δεν αλλάζει ακόμα και όταν κάποιοι επιμέρους δείκτες, κάποια στοιχεία βελτιώνονται?
2: Αυτό είναι η αλήθεια. Καταρχάς να πω ότι αναφέρθηκε ότι η έρευνα έχει γίνει σε 20 χώρες, περιλαμβάνει χώρες της Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και της Κεντρικής και Ανατολικής, αλλά και χώρες της Ασίας και της Αμερικανικής Υπήρου. Και γίνεται για τρίτη φορά, άρα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Όντως λοιπόν αυτό που με ρωτήσετε είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας, δηλαδή το 51% συνεχίζει για τρίτη συνεχή χρονιά να βλέπει την οικονομία ως αδύναμη. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι δεν αξιολογούν την οικονομία με βάση τους δείκτες, αλλά με βάση την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, αν το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, αν βασικά πράγματα όπως το σούπερ μάρκετ ή η στέγαση πιέζουν, αν το εισόδημα γενικά νιώθουν ότι δεν φτάνει, τότε η συνολική εικόνα δεν αλλάζει. Δηλαδή, αν το πούμε πιο απλά, οι άνθρωποι μετράνε την οικονομία με το πορτοφόλι τους και όχι με τους δείκτες.
1: Άρα το πώς το βιώνουν καθημερινά και όχι τι κάνει ο δίπλα ή τι γίνεται γενικότερα στην οικονομία, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ούτε αυτό αλλάζει με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ή με την δημοσιοποίηση δικτών.
2: Προφανώς οι δείκτες τους βλέπουμε, τους διαβάζουμε, τους ακούμε τα μηνύματα, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και την καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι? Και αυτό ισχύει, φαίνεται ότι ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Βέβαια, εμείς η δική μας ψυχολογία και αίσθηση είναι λίγο πιο επιβαρημένη. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, τη Βουλγαρία ή την Τουρκία. Ενώ σε άλλες περιοχές του κόσμου τα πράγματα είναι λίγο πιο ευνοϊκά.
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε βέβαια ότι και η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία είναι λίγο ταλαιπωρημένες, έτσι.
2: Σωστά.
1: Πάθαμε και πολλά πράγματα.
2: Ακριβώς, έχουμε δεκτεί πάρα πολλές πιέσεις εδώ τα τελευταία χρόνια.
1: Πολλές. Τουλάχιστον δεν βαριόμαστε. Έχουμε κάτι να ασχοληθούμε. Υπάρχει από τις έρευνες που τρέχετε γενικά, υπάρχει κάποιος δείκτης που να μας δείχνει ότι είμαστε περισσότερο ανθεκτικοί σε τέτοια σκαμπανεβάσματα της οικονομίας από ότι οι ξένες χώρες? Δηλαδή εμείς ας πούμε τη βενζίνη 2 και 2,10 το έχουμε ξαναδεί. Δεν το λέμε πρώτη φορά.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας εκπλήσουν πράγματα, παρόλο που έχουμε την τάση να είμαστε γενικά πιο απεσιόδοξοι και να εκφραζόμαστε έτσι πιο αρνητικά για τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι κομμάτι δηλαδή της νοοτροπίας μας. Η καθημερινότητα και αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια μας κάνουν όντως κατά μία έννοια πιο ανθεκτικούς. Δηλαδή να μην μας εκπλήσουν πράγματα. Ωστόσο η ψυχολογία μας δεν είναι τα καλύτερά της.
1: Βέβαια μέσα στην έρευνα από ότι υπάρχει ένα παράδοξο ότι λιγότεροι πιστεύουν ότι η χώρα πάει προς λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν αυξάνεται όμως η εμπιστοσύνη στην οικονομία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι αυτοί οι δύο δείκτες έχουν αρχίσει να κινούνται ανεξάρτητα. Και τελικά αυτό ίσως δεν είναι τόσο παράδοξο όσο φαίνεται, γιατί οι πολίτες από τη μία μεριά μπορεί να βλέπουν μια γενική σταθερότητα ή μια καλύτερη κατεύθυνση σε επίπεδο χώρας με βάση και όλες τις όσα ανακοινώνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνονται και οι ίδιοι οικονομικά πιο ασφαλείς. Δηλαδή φαίνεται να είναι διαφορετικό το πού πάει η χώρα και πώς θα βγάζω εγώ πέρα ή τι αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου. Και αυτή η απόσταση εξηγεί γιατί δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μεγαλύτερη οικονομική εμπιστοσύνη.
1: Η έρευνα μας λέει ότι το 63% δηλώνει πως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη μεσαία τάξη? Υπάρχει ακόμα μεσαία τάξη?
2: Το 63% είναι το παγκόσμιο και βέβαια είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να ανακουφίζει σε σχέση με το νούμερο που είχαμε δει το 2023 που ήταν 73%. Παρόλα αυτά παραμένει πολύ ψηλό. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο η έρευνα δείχνει μεγάλη διαφορά με βάση το εισόδημα. Δηλαδή το εισόδημα είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το πόσο αισθάνονται την οικονομική πίεση. Τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι πολύ πιο ψηλά η πίεση σε σχέση με τα υψηλά εισοδήματα. Και φαίνεται ότι η πίεση αυτή δεν αφορά μόνο τα χαμηλό εισοδήματα, αλλά αρχίζει και περνάει και στη μεσαία τάξη, που μεταφράζεται σε μια καθημερινή προσαρμογή, δηλαδή συνεχείς μικρές περικοπές, περισσότερη ανασφάλεια, να ζεις πιο σφιχτά. Πάντως το εισόδημα φαίνεται ότι είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στο πώς αισθάνονται οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Το τι θα κόψουμε, το αν θα κόψουν, δεν πέσει, είναι σχεδόν καθολικό. Το τι θα κόψουν όμως, που έχει να κάνει και από τον τρόπο ζωής, σε ποιες περιπτώσεις, σε δασικές δαπάνες κτλ.
1: Βέβαια αυτό που λες θα κόψω, οι περικοπές λοιπόν των δαπανών, δεν είναι, ίσως νιώθω εγώ ότι δεν είναι πια αντίδραση, αλλά συνήθεια. Δηλαδή έχουμε την τάση γενικά να περιορίζουμε, είτε πιεζόμαστε είτε δεν πιεζόμαστε. Τι λέει αυτό, αν ισχύει, για την κατανάλωση τα επόμενα χρόνια?
2: Μας δείχνει η έρευνα ότι το 88% παγκοσμίως έχει ήδη κάνει περικοπές. Και αυτό επαναλαμβάνεται.
1: Το 80%?
2: Το 88% έχει κάνει περικοπές σε κάποιον τομέα. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια αλλαγή συμπεριφοράς και όχι για μια προσωρινή αντίδραση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εύκολα μια επιστροφή στην κανονικότητα με την έννοια ανεξέλεγκτης κατανάλωσης. Το μοντέλο φαίνεται ότι αλλάζει, ότι οι αγορές γίνονται πιο επιλεκτικές, λιγότερο αυθόρμητες, πολύ πιο προσανατολισμένες ενδεχομένως στην αξία. Και αυτό για τις επιχειρήσεις σημαίνει ότι δεν αρκεί να περιμένουν την ανάκαμψη, πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν καταναλωτή που σκέφτεται περισσότερο πριν ξοδέψει, άρα πρέπει να του δίνουν πιο ξεκάθαρη αξία, ουσιαστικό λόγο επιλογής, μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε κάθε αγορά που κάνει.
1: Βέβαια, ξέρεις, την απάντησή σου έδωσες ουσιαστικά πολύ, πολύ αξία σε αυτό το οποίο μόλις είπες, αλλά νιώθω ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν κυρίως στην τιμή και δεν κοιτούν όλες τις παραμέτρους, οι οποίες μόλις ανέφερες και πολύ σωστά θα έπρεπε να κάνουν.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν ανταγωνίζεσαι με μοναδικό όπλο την τιμή, δεν είναι ένας εύκολος πόλεμος, γιατί μπορείς να φτάσεις μέχρι κάποιο σημείο και αν όλοι κάνουν το ίδιο, τότε δεν έχεις και κάποια διαφοροποίηση. Την ουσιαστική διαφορά τη δίνει αυτό που δίνεις on top. Η αξία που δίνεις δηλαδή για την υπηρεσία των προϊόντων που παρέχεις.
1: Και βέβαια αν υπάρχει ένας ανταγωνιστής πιο δυνατός από σένα, σε πετάει έξω, γιατί δεν αντέχεις.
2: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε μέσα από την έρευνα ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος κόβουν ακόμα και τα βασικά έξοδα, κάτι το οποίο ίσως δεν φαίνεται τόσο στα ψηλότερα εισοδήματα. Θα λέγαμε ότι αυτή η απόκληση είναι επικίνδυνη, και αν ναι, πόσο?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα από τα ευρήματα που δείχνουν την ανισότητα, και το ανέφερα από την προηγουμένως. Υπάρχει μια διαφορά 21 ποσοστίων μονάδων στην οικονομική πίεση που αισθάνονται μεταξύ χαμηλών και υψηλών εισοδημάτων. Δεν είναι θέμα πόσο κόβει ο καθένας, αλλά το τι κόβει. Δηλαδή όλοι κόβουν δαπάνες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, με τη διασκέδαση, με την ένδυση, με τα ταξίδια, ή περιορίζουν, αλλά τα χαμηλότερα εισοδήματα δυστυχώς δεν μένουν μόνο εκεί. Δηλαδή αναγκάζονται και σε σημαντικό βαθμό να κόψουν και βασικά έξοδα, εκεί τα τρόφιμα. Mm-hmm. Επηρεάζονται πάρα πολύ, εντάξει, σε μικρότερο βαθμό να καθυστερούν πληρωμές όπως είναι το ενίκιο κτλ. Mm. Είναι ένα θέμα, είναι και κοινωνικό και οικονομικό, δηλαδή η ζήτηση φαίνεται να γίνεται πιο άνεση και η δυνατότητα πιο άνεση. Μια κατανάλωση δύο ταχυτήτων, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Αυτό, η έρευνα δείχνει και σε κάποιο σημείο ότι το εισόδημα επηρεάζεται περισσότερο από την ηλικία ή και τον τόπο. Θυμάμαι παλιά δίναμε πάρα πολύ έμφαση στις δημογραφικές ομάδες και στις κατηγορίες. Παραμένουν ενεργές. Είπαμε σε ένα μοντέλο.
2: Παραμένουν, αλλά σε αυτή τη συγκυρία και ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, το εισόδημα είναι αυτό που εξηγεί πολύ καλύτερα τις διαφορές. Δηλαδή δείχνει ότι όταν μιλάμε για οικονομική πίεση, το πορτοφόλι εξηγεί πολύ καλύτερα το πώς αισθάνεται, πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος σε σχέση με την ηλικία. Δύο άνθρωποι διαφορετικής γενιάς αλλά με παρόμοιο εισόδημα μοιάζουν στο συγκεκριμένο θέμα περισσότερο μεταξύ τους, το πώς λειτουργούν, στο πώς αισθάνονται, από ότι δύο άτομα της ίδιας ηλικίας που έχουν διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ηλικία και ο τόπος, τα παραδοσιακά δημογραφικά, δεν παίζουν ρόλο. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με στάσεις, αξίες ή προτιμήσεις ευρύτερες, παραμένουν πολύ σημαντικά. Αλλά εδώ μιλάμε για την πίεση και η πίεση είναι πάνω απ' όλα οικονομική.
1: Ωραία. Βαλέρια, παραμένει στη γραμμή. Πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ωραία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipilia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σε ακούτε Alpha Radio 989. Εδώ στην επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Συζητάμε για την έρευνα της Focus Bari, Global Public Confidence, μαζί με την Βαλέρια Τσάμι, τη Vice President της εταιρείας. Πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, Βαλέρια, τώρα την έρευνα. Είδαμε ότι το 91% ανησυχεί, και δικαίως θα πω, για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή η μόνιμη ανησυχία μας βάζει σε ένα hold, επηρεάζει τις αποφάσεις κατανάλωσης?
2: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η έρευνα έγινε στο τέλος του 25. Άρα πριν ξεκινήσει ο πρόσφατος πόλεμος. Και αυτό που μας δείχνει είναι ότι η ανησυχία έχει γίνει σχεδόν ένα μόνιμο υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι πια αντίδραση σε ένα γεγονός, είναι μια γενικευμένη αίσθηση αστάθειας. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο που καταναλώνουμε. Στρεφόμαστε στο πιο άμεσο και στο πιο σίγουρο. Αποφεύγουμε το ρίσκο. Σκεφτόμαστε περισσότερο πριν κάνουμε μεγάλες ή μακροπρόθεσμες αγορές. Το θέλω φαίνεται να υποχωρεί και να έρχεται μπροστά το τι πρέπει. Και το 91% στο τέλος του 2025... δεν είναι μία αιχμή της τιμής, φαίνεται ότι είναι μία εδραιωμένη κατάσταση, δηλαδή μία γενική αίσθηση ανασφάλειας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
1: Κοίταξε, και από την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν δείγματα ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γιατί είχαμε αντιφατικές ανακοινώσεις, έχουμε περίεργες καταστάσεις παγκόσμια από όλες τις πλευρές του κόσμου, θα έλεγα.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι αν τρέχαμε την έρευνα σήμερα θα είναι υψηλότερο αυτό?
2: Είναι ήδη στο ταβάνι.
1: Πόσο να πάει αυτό?
2: Αλλά μπορεί, τι να πω, σίγουρα ο πρόσφατος πόλεμος το ενισχύει.
1: Μονάδες ίσως. Βέβαια οι καταναλωτές δίνουν πλέον περισσότερη βαρύτητα, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν διαχρονικό και δεν είναι μόνο στην τωρινή έρευνα. Για στην υγεία και στην ασφάλεια, ασφάλεια από το περιβάλλον, έτσι. Αυτό είναι θέμα αξιών ή είναι θέμα οικονομικής πίεσης ή ανασφάλειας έστω?
2: Να πω καταρχάς πώς ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση ήταν σε ποιο βαθμό θα επηρέαζε την απόφασή σας να επιλέξετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας εναντί μιας άλλης. Το να γνωρίζετε ότι κάνει δράσεις ή λαμβάνει μέτρα σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και φαίνεται ότι υπάρχει μία μεγαλύτερη βαρύτητα στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Αυτό είναι και θέμα αξιών, αλλά είναι κυρίως θέμα συνθήκων. Δηλαδή, η υγεία και η ασφάλεια είναι κάτι άμεσο και προσωπικό. Σε αφορά εδώ και τώρα. Άρα το περιβάλλον μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό, άσχετα μηνύματα το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να το βγάλουν.
1: Ναι. Έχουν καταφέρει να αλλάξουν την ατζέντα όμως, συγγνώμη σε διακόπτω.
2: Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στο επιχειρηματικό κόσμο φαίνεται να παίρνει μια δεύτερη. Τέλος πάντων, ένα on hold που λένε. Αλλά σε κάθε περίπτωση λειτουργεί με πιο μακροπρόθεσμο και πιο αφηρημένο τρόπο. Η υγεία είναι κάτι πιο άμεσο. Όταν λοιπόν υπάρχει οικονομική πίεση και αβεβαιότητα, οι άνθρωποι προφανώς ιεραρχούν τα πράγματα με μια λογική που λέει ότι πρώτα προστατεύω τον εαυτό μου και το σπίτι μου και μετά το ευρύτερο. Και γι' αυτό και το χάσμα, όπως φαίνεται και στην έρευνα μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος, είναι σταθερό σε όλες τις δημογραφικές ομάδες, ανεξάρτητα δηλαδή από ηλικία, σε όλες τις χώρες. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία το εισόδημα το που βρίσκεσαι, αλλά είναι μια ευρύτερη στάση.
1: Βλέπουμε ότι οι περικοπές επηρεάζουν κυρίως lifestyle επιλογές, όπως ταξίδια, εστίαση. Ειδικά για την εστίαση έχω ακούσει ότι έρχονται δύσκολες μέρες εν ώψη τουρισμού. Τι σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις που βασίζονται σε επιθυμία και όχι σε ανάγκη, όπως η υγεία και η ασφάλεια, όπως μας είπες πριν από λίγο?
2: Ναι, έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Σίγουρα οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια πιο απαιτητική φάση. Δηλαδή, εύλογο είναι οι δαπάνες τρόπου ζωής, ταξίδια, εστίαση, ένδυση κτλ. Να είναι οι πρώτες που περιορίζονται και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό όταν χρειάζεται να κάνεις περικοπές. Δεν είναι ότι οι καταναλωτές σταματά να θέλουν, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητές τους περιορίζουν ή γίνονται πιο επιλεκτικοί. Δεν λέει δεν θα πάω, ας πούμε, να φάω έξω, αλλά λέει θα δω πότε μπορώ να πάω, δεν θα πάω τόσο συχνά ή θα δω τέλος πάντων αν αξίζει να πάω εκεί που σκέφτομαι. Αυτό λοιπόν που πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν στο μυαλό τους είναι ότι δεν αρκεί πια η επιθυμία από μόνη της, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αξία, είτε να αξίζει τα λεφτά του, το value for money, η εμπειρία,
1: η σύνδεση
2: τέλος πάντων με κάτι πιο ουσιαστικό. Έχεις να διεκδικήσεις από ένα πιο πιεσμένο κομμάτι ένα μερίδιο και άρα πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζει να το πάρεις. Δεν είναι ότι εξαφανίζεται η επιθυμία, αλίμονο, αλλά πρέπει να δικαιολογείται και να αποδεικνύεται η επιλογή.
1: Ξεκινήσαμε τη σημερινή κουβέντα λέγοντας ότι αλλιώς είναι η ψυχολογία και αλλιώς είναι τα νούμερα και φαίνεται, και μας εξήγησε μάλλον γιατί αυτά τα δύο φαίνεται να έχουν αποσυνδεθεί. Τελικά οι επιχειρήσεις πρέπει να ασχολούνται με τα νούμερα ή να κάνουν ανάγνωση στο συναίσθημα?
2: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής, νομίζω ότι είναι θέμα κατανόησης της απόστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Δηλαδή τα νούμερα σου δείχνουν πού πάει η οικονομία, το συναίσθημα είναι αυτό που σου δείχνει πώς κινείται η αγορά. Και αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι αυτά τα δύο αυτή τη στιγμή δεν ευθυγραμμίζονται. Μπορεί οι δείκτες να βελτιώνονται, αλλά ο καταναλωτής δεν το νιώθει. Άρα δεν αλλάζει και τη συμπεριφορά του. Πρέπει λοιπόν, προφανώς πρέπει να λειτουργούν και στα δύο επίπεδα, δηλαδή πρέπει να παρακολουθούν τα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να χτίζουν και ένα αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αξίας. Γιατί η απόφαση αγοράς δεν είναι μόνο λογική, είναι και ψυχολογική και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Κλείνοντας, Βαλέρια, έχουμε πει πολλά πράγματα, πολλά insights. Αν ένας επιχειρηματίας διάβαζε όλη την έρευνα, ποιο είναι το ένα πράγμα που πρέπει να συγκρατήσει και να... Γιατί οι έρευνες ουσιαστικά πάντα σου δίνουν κάποια κατεύθυνση και αυτός είναι και ο σκοπός τους. Έρχονται πριν από κάθε επιχειρηματική απόφαση για μένα, άσχετα αν δεν το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Ποια θα έπρεπε να ήταν το ένα πράγμα που να συγκρατήσει και να το εφαρμόσει άμεσα στην επιχείρησή του ή στη στρατηγική του ή στη σκέψη του?
2: Θα πρέπει να έχει σίγουρα στο μυαλό του ότι οι καταναλωτές βρίσκονται πλέον σε μια φάση προσαρμογής, άρα δεν μιλάμε για κάτι παραδοτικό, μιλάμε για κάτι που έχει χτιστεί όλο αυτό το διάστημα. Η αβεβαιότητα επηρεάζει σταθερά τη συμπεριφορά τους, άρα ουσιαστικά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι η κατανάλωση γίνεται πιο επιλεκτική και πρέπει να αυτό που προσφέρουν να αξίζει να το επιλέξει ο καταναλωτής.
1: Τέλεια. Βαρέλη, σε ευχαριστούμε και εσένα και τη Focus Bar πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, έχει περάσει μισή ώρα επίσης. Έχει περάσει μισή ώρα, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 99 και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε στην επιχειρηματική ώρα, αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από την οικονομία και την ψυχολογία και πάμε να συζητήσουμε για τον Έλληνα καταναλωτή σήμερα και πώς αυτός αλλάζει. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση λοιπόν, όχι θεωρητική, αλλά πρακτική, για τα ψώνια της καθημερινότητας, τι βάζουμε στο καλάθι μας, τι αφαιρούμε και κυρίως, το πιο σημαντικό, πώς αποφασίζουμε. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής έχει αλλάξει. Είναι πιο προσεκτικός, πιο ενημερωμένος, αλλά και πιο πιεσμένος, όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος με την έρευνα που μόλις ακούσαμε. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά. Επηρεάζει άμεσα και τις επιχειρήσεις, επηρεάζει την αγορά, επηρεάζει τον τρόπο που σχεδιάζονται τα προϊόντα και οι προσφορές. Έτσι λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο, μέσω τηλεφώνου βέβαια, τον πρόεδρο της Υποστημονικής Επιτροπής του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να δούμε με στοιχεία και όχι με εκτιμήσεις τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά σήμερα. Μαζί μας λοιπόν ο Γιώργος Δουκίδης. Κύριε Δουκίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του ΙΕΛΚΑ, να κάνουμε μια εισαγωγή, και πώς αξιοποιούνται πρακτικά τα δεδομένα που συλλέγεται από την αγορά?
2: Ναι, είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ξεκίνησε πριν 16 χρόνια με εξειδίκευση στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Αξιοποιούμε δεδομένα από τους καταναλωτές αλλά και πραγματικά δεδομένα από το λιανεμπόριο, έτσι ώστε να κάνουμε μελέτες οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τον κλάδο, για την πολιτεία, αλλά ακόμη και για τους ίδιους καταναλωτές. Άρα γίνεται μια κυλιόμηνη έρευνα καταναλωτών κάθε 3-4 μήνες. Επίσης έχουμε το μηνιαίο δίκτυο εξέλιξης τιμών στα σούπερ μάρκετ που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Κάνουμε σύγκριση τιμών του τυπικού καλαθιού με άλλες 9 χώρες και 48 σούπερ μάρκετ από όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε 40 κατηγορίες που βρίσκεται το τυπικό καλάθι, καθώς και μία έρευνα που έχει σχέση με τα στελέχη όσον αφορά τις προσδοκίες τους για το επόμενο εξάμηνο και έτος. Αυτά είναι οι κύριες, αλλά γίνονται και άλλες πολλές.
1: Μια και θίξατε το θέμα των τιμών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους στις τιμές των σούπερ μάρκετ?
2: Ναι, καταρχάς εμείς κάναμε μια σύγκριση τιμών με χώρες που είναι αναπτυγμένες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, αλλά και χώρες παρόμοιες με εμάς, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ρουμανία και τελευταία η Βουλγαρία. Στο μέσο καλάθι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή είμαστε οι φινότεροι, και αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ. Αν δηλαδή αφαιρέσουμε και το ΦΠΑ, που στα τρόφιμα η χώρα μας σε σχέση με αυτές τις 8 χώρες έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ, τότε είμαστε ακόμα σε καλύτερη κατάσταση.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον το δεδομένο αυτό. Από την έρευνα την οποία κάνετε και τις μεθόδους που μόλις μας περιγράψατε, ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που καταγράφεται συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή το τελευταίο 12 μήνο?
2: Ναι, κοιτάξτε, μόλις τρέξαμε μια μελέτη η οποία ανακοινώθηκε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου βγαίνουν αρκετά αρνητικά συναισθήματα των Ελλήνων καταναλωτών, κυρίως λόγω των γεγονότων τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόλεμοι, γενικά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή αυτά όλα τα συναισθήματα, κυριαρχεί ο θυμός, η ανησυχία και ο φόβος. Αυτό δημιουργεί μια έντονη συναισθηματική επιβάρυνση που θα έλεγα ότι δημιουργεί μια συσσωρευμένη ψυχολογική πίεση για τα νοικοκυριά λόγω αυτών των πολλαπλών κρίσεων, που έχει ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται απόψεις που δεν ταυτίζονται πολλές φορές με την πραγματική κατάσταση. Δηλαδή αναφέρονται ότι η οικονομική κατάσταση είναι ιδιαίτερα αρνητική, όταν στην πραγματικότητα είναι αρνητική αλλά όχι σε τόσο βαθμό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και την καταναλωτική του συμπεριφορά.
1: Κάτι τέτοιο, όπως μας περιγράψατε, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ή είμαστε στην Ελλάδα μια ιδιαίτερη κουλτούρα που τα μεγαλοποιούμε όλα και δημιουργούμε τεράστια θέματα κυρίως μέσα από την ανεξέλεγκτη χρήση της πληροφορίας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα?
2: Νομίζω έχετε δίκιο. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στις μεσογειακές χώρες, ιδιαίτερα έντονα. και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου πάντα στις λέμε ότι όταν κάνουμε εμπειρικές έρευνες υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της απόψης που καταγράφουν οι πολίτες καταναλωτές και την πραγματική του συμπεριφορά. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή της Βορείου Ευρώπης. Mm-hmm.
1: Άρα οι Έλληνες καταναλωτές σήμερα τελικά αγοράζουν λιγότερο, αγοράζουν φθηνότερα, αγοράζουν διαφορετικά? Πού εντοπίζεται η ουσιαστική μετατόπιση?
2: Ναι, κοιτάξτε, βλέπουμε μία στροφή σε αυτό που λέμε αμυντική καταναλωτική συμπεριφορά. Δηλαδή προσπαθούν να περιορίσουν τις δαπάνες, οι οποίες κυρίως είναι είτε αναβολή είτε μείωση δαπανών. Για την αναβολή των δαπανών, το 60% αφορά αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών, ενώ περίπου το 50% αφορά τη διασκέδαση, δηλαδή εστίαση και διακοπές. Mm-hmm. Για τη μείωση των δαπανών βλέπουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 40%, αναζητά περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις. Ένα 40% στρέφεται σε φθηνότερα προϊόντα. Ένα στους τρεις περιορίζει ακόμα και αγορές βασικών προϊόντων, όπως τα τρόφιμα. Ενώ περίπου ένα 30% προσπαθεί να μειώσει και την κατανάλωση των καυσίμων. Άρα βλέπουμε δύο τάσεις. Η μία είναι αναβολή των δαπανών, mm-hmm, για προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο άμεσα για την καθημερινότητά μας, και το άλλο που το καταλαβαίνουμε όλοι είναι μια μείωση των δαπανών.
1: Αυτό που μόλις περιγράψατε θα μπορέσει να αποτελέσει κάποιο insight, κάποια γνώση μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις σήμερα για το πώς, ναι, θα τοποθετηθούν και αν θα πειράξουν κάτι στο μείγμα τους ή στις τιμές τους?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές είναι μελέτες που κάνουν πάρα πολύ συχνά και οι εταιρείες του λενεμπορίου, αλλά και η παραγωγή των επώνυμων προϊόντων. Mm-hmm. Γι' αυτό, για παράδειγμα, είδαμε μία τάση να μειωθούν οι συσκευασίες. Επίσης είδαμε μία τάση να γίνονται αυτό που λέμε bundling προϊόντων, mm-hmm, δηλαδή να σου δώσω μία προσφορά μαζί με ένα άλλο προϊόν. Ή επίσης είδαμε την ανάδειξη των λεγόμενων private labels, δηλαδή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι πιο φθηνά. Mm. Άρα οι εταιρείες προσαρμόζονται σε αυτές τις νέες, θα λέγαμε, καταναλωτικές συνήθειες.
1: Αναφέρεται τώρα τα private labels, τα οποία, εντάξει, έχουν βγει, νομίζω ξεκίνησαν την οικονομική κρίση, ίσως και πιο πριν στην Ελλάδα, δηλαδή σαν τάση, ναι, γιγαντώθηκε αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρείτε ότι είναι μια δομική αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης? Είναι συγκυριακό, δηλαδή αν ποτέ βελτιωθεί η ψυχολογία, αν ποτέ βελτιωθούν οι δείκτες, θα επανέλθουμε στο να προτιμούμε τα επώνυμα?
2: Κοιτάξτε, γενικά εμείς σαν μεσογειακοί λαοί προτιμούμε τα επώνυμα προϊόντα, όπως και εμείς και οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη μαζί με τους Ιταλούς στην επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί μας αρέσει το επώνυμο. Άρα στα τρόφιμα ή στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τα private label ήταν γύρω στο 20 με 22% mm-hmm, των συνολικών αγορών. Mm-hmm. Τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτό έχει πάει πάνω από το 25%. Mm-hmm. Δεν φτάνουμε τα ποσοστά του 50% που είναι, για παράδειγμα, στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι Γερμανοί αγοράζουν private label, δεν τους ενδιαφέρει σαν κουλτούρα, mm-hmm, το επώνυμο προϊόν. Mm-hmm. Άρα είδαμε μία αλλαγή με αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Αλλά όμως παράλληλα δεν είδαμε αυτό το υψηλό ποσοστό που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, και εδώ πρέπει να πούμε ότι λόγω αυτής της πίεσης έχει καλυτερεύσει αρκετά καλά και η ποιότητα αυτών των προϊόντων. Mm. Δηλαδή οι λιανέμποροι δίνουν αρκετή σημασία σε αυτό το θέμα και οι μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες το αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οργανωμένα.
1: Και σοβαρά. Ωραία. Κύριε Δουκή, παραμένετε στη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Στην επιχειρηματική μας ώρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Συζητάμε μαζί με τον Γιώργο Δουκίδη, τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΛΚΑ, για τον Έλληνα καταναλωτή σήμερα και τις τάσεις κατανάλωσης. Κύριε Δουκίδη, ποια κατηγορία προϊόντων δείχνει τη μεγαλύτερη ενθεκτικότητα παρά τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα η μεγάλη κατηγορία των τροφίμων είναι αυτή η οποία δεν έχει επηρεαστεί όσον αφορά τους όγκους αγορών. Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 είχαμε μια οριακή αύξηση. Όμως, αν πάμε να δούμε τώρα τις 25 μεγάλες κατηγορίες στα προϊόντα σούπερ μάρκετ, τότε βλέπουμε σημαντικές αυξομοιώσεις. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που μειώθηκαν οι όγκοι αγορών, κυρίως γιατί αυξήθηκαν τιμές. Για παράδειγμα, στα μπισκότα και στις σοκολάτες είχαμε μία αύξηση τιμών το 12μηνο του 2025 κοντά στο 10%, 9,5%, κυρίως λόγω της πρώτης ύλης. Στα φρέσκα κρέατα είχαμε μία αύξηση 7,5%, κυρίως γιατί εισάγουμε το βοδινό κρέας από χώρες της Ευρώπης, κυρίως από τη Γαλλία. Στα είδη πρωινού συν 5,5%, στα φρέσκα ψάρια συν 4%, άρα σε κατηγορίες που υπήρχε μια πληθωριστική πίεση, βλέπουμε μία συγκράτηση στους όγκους αγορών.
1: Μάλιστα, άρα υπάρχει άμεση σχέτιση.
2: Βεβαίως.
1: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν, μάλλον όχι, πριν μιλήσουμε για τις προσφορές, θέλω να επανέλθω λίγο σε αυτό που μου είπατε πριν για τον αμυντικό τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε και αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε υιοθετήσει. Βλέπουμε διαφορές στις ηλικιακές ομάδες. Σας ρωτάω αυτό γιατί έχουμε και μια Generation Z που είναι τελείως διαφορετική. Είναι μια επαναστατική γενιά.
2: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, οι νεότερες ηλικίες, δηλαδή η Generation Z και οι Millennials, δηλαδή αυτοί που είναι από 20 έως 40 ετών, σε αυτούς βλέπουμε ότι είναι αρκετά ευέλικτοι όσον αφορά τα brands, δηλαδή δεν έχουν το ισχυρό brand loyalty που σας ανέφερα ότι έχει ένας τυπικός Έλληνας καταναλωτής, και υιοθετούν πιο εύκολα τα private label.

0: Άρα αυτοί έχουν μια πιο μεγάλη στροφή σε private label, στροφή στις προσφορές, στις πολυσυσκευασίες, μειώνουν όγκους αγορών. Και μετά έχουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες, τους λεγόμενους boomers, που είναι πάνω από τα 55 έτη. Αυτοί είναι πιο αργοί στην προσαρμογή, είναι πιο πιστοί στα brands, δηλαδή μένουν σε γνωστά προϊόντα, μειώνουν ποσότητες αντί να αλλάξουν μάρκα, δηλαδή αυτοί έχουν πιο μεγάλο brand loyalty, αλλά όμως μειώνουν ποσότητες αντί να αλλάξουν μάρκα. Άρα βλέπετε ότι παρότι όλοι έχουν μία αμυντική συμπεριφορά, όπως το είπαμε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά την ηλικιακή κατηγορία που βρίσκονται.
1: Θίξαμε αρκετές φορές το θέμα της τιμής και, και τις σχέσεις και το πώς οι Έλληνες ανταποκρίνονται στη χαμηλή τιμή. Πολλές επιχειρήσεις αυτό το μεταφράζουν ως επίμονες προσφορές και έντονα promotions, τα οποία προφανώς φαντάζομαι ότι επηρεάζουν και τη λήψη απόφασης. Θα λέγατε ότι έχουν γίνει ένας πλέον βασικός μηχανισμός πώλησης, δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής περιμένει την προσφορά, περιμένει το promotion?
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουμε εκπαιδεύσει τον Έλληνα καταναλωτή τα τελευταία 20 χρόνια πραγματικά να αγοράζει μέσα από promotions και προφητικές ενέργειες. Κυρίως αυτό είχε μια έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δηλαδή τα τελευταία από το 2010 και μετά. Μάλιστα φτάσαμε σε ένα επίπεδο κοντά στο 40% των πωλήσεων που γίνεται τα σούπερ μάρκετ να είναι μέσα από promotions. Και μάλιστα κατά μέσο όρο, με δικές μας έλευνες, βρήκαμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής, η ελληνική οικογένεια, εξοικονομούσε περίπου 1,2 με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέσα από το κυνήγι των προφητικών ενεργειών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ και η τεχνολογία, γιατί πλέον είναι αρκετά εύκολο να συγκρίνει τιμές κάποιος, να βρει προφητικές ενέργειες. Άρα υπήρχε όντως μία τέτοια έντονη τάση. Θα λέγαμε όμως τον τελευταίο χρόνο αυτό μειώθηκε λόγω των παρεμβάσεων της πολιτείας, όπου έδωσε ένα πιο σφιχτό πλαίσιο προφητικών ενεργειών. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή προφητική ενέργεια στο ίδιο προϊόν για 6 μήνες. Ναι. Αυτό πλέον δεν είναι
1: προφητική
0: ενέργεια.
1: Κάθε μήνα πρέπει να αλλάζεις τιμές.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα πήγαμε πιο πολύ στην πραγματική χαμηλή τιμή. Και γενικά θα έλεγα τα promotions είναι και μια παγίδα. Δηλαδή για μένα τα brands μειώνουν τα περιθώρια κέρδους, εσύζουν τον καταναλωτή στις εκπτώσεις, άρα δεν βλέπει τόσο πολύ το brand αλλά την έκπτωση. Και για την αγορά πλέον αυτά σημαίνει ένας πόλεμος τιμών. Άρα υπάρχουν και τα θετικά όσον αφορά την εξοικονόμηση για τον καταναλωτή, αλλά όμως θα έλεγα ότι δημιουργούν και μια έτσι ένταση στην αγορά.
1: Γενικά έχουμε στην Ελλάδα την τάση να τραβάμε όλα. Θυμίζω πριν από 3 χρόνια όταν έγινε το μεγάλο μπάμε το Black Friday, που τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι Black Month.
0: Σωστά, έχετε
1: δηλαδή,
0: δίκιο.
1: Επί ένα μήνα χτυπάμε τη μέση Black Friday.
0: Πάντως όμως φέτος είδαμε αρκετές καταγγελίες ότι τελικά κάποια από αυτά τα προϊόντα που είναι σε προθετικές ενέργειες δεν είναι σε πραγματικές προθετικές ενέργειες. Ναι. Άρα ο καταναλωτής πρέπει να κάνει μια ουσιαστική έρευνα αγοράς και εδώ πρέπει να πούμε ότι το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα.
1: Και εδώ έρχομαι στην επόμενη ερώτησή μου, γιατί αναφερθήκατε στην τεχνολογία και πριν. Το διαδίκτυο, τα e-shops έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ακόμα και στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, τα FMCGs. Είναι πραγματική απειλή για το φυσικό κατάστημα ή συμπληρωματικό κανάλι?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα συμπληρωματικό κανάλι. Οι συνολικές αγορές στα σούπερ μάρκετ είναι περίπου στα 14 δισεκατομμύρια. Όταν οι αγορές που κάνουμε για προϊόντα σούπερ μάρκετ στο διαδίκτυο είναι περίπου στα 250 με 300 εκατομμύρια. Άρα είναι το 2%. Όμως πρέπει να πω ότι το 40% πλέον των καταναλωτών αγοράζουν προϊόντα σούπερ μάρκετ, κάτι που πριν το lockdown για παράδειγμα δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Μάλιστα ένας στους τρεις αγοράζει φρέσκα προϊόντα.

0: ποιος θα έλεγε πριν 2-3-4 χρόνια ότι ο Έλληνας καταναλωτής θα αγοράζει φρέσκα προϊόντα από το διαδίκτυο. Που τον είχαμε υπόψη
1: ότι θα πήγαινε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Στο Μανάβι.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Θέλει να το βλέπει, να το αγγίζει, να το μυρίζει κλπ.
1: Το χτυπάει, το καρπούζι να πει.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, μία στις δύο παραγγελίες που γίνονται online στα σούπερ μάρκετ γίνονται το βράδυ ή το Σαββατοκύριακο. Άρα εδώ μπαίνει και η έννοια του convenience.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ακριβώς. Επίσης το ότι, όπως είπαμε και πριν, είναι εύκολο να κάνουμε σύγκριση τιμών. Μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα παραδοθεί το προϊόν στο σπίτι. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο κοστίζει αρκετά. Κοστίζει η επιλογή των προϊόντων, κοστίζει η παράδοση. Άρα δεν είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει δωρεάν. Γι' αυτό βλέπουμε και θα το δούμε και πιο έντονα στο μέλλον οι εταιρείες να τιμολογούν το πραγματικό κόστος της παράδοσης μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας στο σπίτι. Που αυτή τη στιγμή δεν το κάνουν γιατί το προσπαθούν να πάρουν πελατεία. Το επιμερίζουν. Αλλά όταν οι πωλήσεις από το διαδίκτυο δεν θα είναι το 2% αλλά θα πηγαίνει στο 5, 6, 7% τότε θα δούμε μια ουσιαστική επιβάρυνση όσον αφορά το κόστος παράδοσης.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η επισήμανση. Με βάση τα δεδομένα σας, τι πρέπει να κάνει διαφορετικά μια επιχείρηση σήμερα για να παραμείνει ανταγωνιστική?
0: Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση, μάλλον είμαστε εδώ και λίγα χρόνια σε μια κατάσταση ιδιαίτερα πιεστική όσον αφορά τον πληθωρισμό, και λειτουργούμε σε μια χώρα που οι καταναλωτές γενικά έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα ένα ποσοστό αυτό των αυξητικών τάσεων θα πρέπει και ήδη το κάνουν οι εταιρείες, το απορροφούν, που σημαίνει ότι μειώνεται η κερδοφορία τους. Άρα οι εταιρείες πρέπει να δουν πάλι με πολύ μεγάλη προσοχή τα λειτουργικά τους κόστη. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε μια πιο έτσι lean δομή λειτουργίας. Δεύτερον, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Άρα καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων, περισσότερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο back office, στην εξυπηρέτηση κλπ. Επίσης πρέπει οι εταιρείες να δουν τους προμηθευτές, εναλλακτικούς προμηθευτές, όχι μόνο σε θέματα τιμής αλλά και σε θέματα availability των προϊόντων.
1: Γιατί και ο καταναλωτής δεν περιμένει πια, το θέλει εδώ και τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα δεν είδαμε άδεια ράφια ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί η Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό των προϊόντων το εισάγει και είμαστε μια χώρα με δύσκολη γεωγραφία. Δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα έρχονται από τη θάλασσα ή παίρνει αρκετό χρόνο για να εξυπηρετηθούμε. Γι' αυτό πάντα το ελληνικό λιανεμπόριο κρατάει υψηλότερα στόκ από ό,τι για παράδειγμα στο Βέλγιο.
1: Οπότε απορροφά τις πιέσεις.
0: Αυτό δημιουργεί μία πίεση στο cash flow και στα χρηματοοικονομικά, όμως σε περιόδους ακραίες καταστάσεις έχουμε αρκετό safety stock.
1: Μάλιστα.
0: Επάρκεια. Σωστά. Γι' αυτό δεν είδαμε άδεια ράφια, ενώ είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία, είδαμε στη Γερμανία, αλλά δεν είδαμε στην Ελλάδα.
1: Κλείνοντας, το επόμενο χρόνο, δύο χρόνια, ποια είναι η βασική τάση που θα καθορίσει την κατανάλωση στην Ελλάδα, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μιλάμε πλέον για έναν καταναλωτή ο οποίος είναι περισσότερο ψαγμένος, περισσότερο ενημερωμένος. Άρα για μένα η λέξη κλειδί είναι η πληροφόρηση στον καταναλωτή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει transparency στην αγορά, και ήδη και το ελληνικό λιανεμπόριο το οργανωμένο αλλά και οι προμηθευτές το κάνουν. Το δεύτερο, πρέπει να είμαστε πιο πελατοκεντρικοί. Δηλαδή πρέπει οι εταιρείες να καταλαβαίνουν τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές, οι οποίες, προσέξτε, μπορεί να αλλάζουν μήνα με το μήνα ή εβδομάδα με τη εβδομάδα.
1: Άρα σε εγρήγορση.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Πρέπει να διαχειρίζονται οι εταιρείες τον κίνδυνο για ξαφνικές αλλαγές, όσον αφορά την προμήθεια των πρώτων υλών κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε και μια έμφαση στην ελληνική παραγωγή, γιατί φάνηκε ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται στη χώρα μας, οι τιμές έχουν μια καλή συγκράτηση. Για παράδειγμα, πάρουμε το κρέας, ενώ στο βοδινό κρέας είχαμε τη μεγάλη αύξηση γιατί εισάγαμε, στο κρέας όμως που είχε σχέση με την παραγωγή, το κοτόπουλο για παράδειγμα, το οποίο η χώρα μας είναι αυτάρκης, είδαμε μια κατηγορία προϊόντων που θα λέγαμε ότι είχε μηδαμινή αύξηση της τιμής. Άρα καταλαβαίνετε, όταν έχουμε επάρκεια η οποία όμως προέρχεται από οργανωμένες μονάδες οι οποίες έχουν κάποιο μέγεθος, άρα έχουν καλή οργάνωση, τότε δεν έχουμε προϊόντα. Άρα και μια έμφαση στην ελληνική παραγωγή, που βέβαια, εντάξει, εύκολο το λέμε, δύσκολο να γίνει, γιατί πρέπει αρκετά χρόνια να κάνεις παραγωγή, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα και έχουμε και μια, θα έλεγα, παράδοση. Βλέπετε για παράδειγμα τα γαλακτομικά προϊόντα, τη φέτα, το πόσο ανταγωνιστικοί είμαστε.
1: Πρέπει να αγαπήσουμε περισσότερο την Ελλάδα. Είχαμε σε προηγούμενο επεισόδιο τον Άγιο τον Πιστιόλα από τα ελλαδικά μας εδώ και ακριβώς αυτό μας έλεγε. Κύριε Δουκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη συζήτηση που είχαμε.
1: Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ στον Alpha Radio 989 για μία ώρα με επιχειρηματικά θέματα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Μπούμπας, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ φυσικά, γιατί ακολουθεί ο Αντώνης και Άρης Διβαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, 7 ακριβώς, με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη μια εβδομάδα κοντά σας για να δούμε όλες τις εξελίξεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτή τη φορά από το χώρο που σας ενδιαφέρει και σας αρέσει να ακούτε τέτοιες εκπομπές, το χώρο του αυτοκινήτου. Καλησπέρα και στην κυρία Πόπη Ματζίκα που είναι στα κουμπάκια αυτά τα υπέροχα της κονσόλας και χαιρετάει και σας μεταφέρει και αυτή την καλησπέρα της.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τη νέα παγκόσμια μάχη του αυτοκινήτου. Τι λες, είσαι έτοιμος?
2: Όχι.
1: Δεν είναι άλλο από το, όχι το πώς κλείσαμε χθες, όμως δεν είναι άλλο από το Ευρώπη, Κίνα, ηλεκτροκίνηση και δασμοί. Είναι αυτό το πολύ ωραίο sequel, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτή η πολύ ωραία συνέχεια. Και τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό και ποια είναι η κεντρική ιδέα, ότι η αυτοκινοβιομηχανία δεν αλλάζει απλώς τεχνολογικά, αλλάζει πλέον γεωπολιτικά. Οι Ευρωπαίοι συνεργάζονται με Κινέζους κατασκευαστές, οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν εργοστάσια στην Ευρώπη, οι Αμερικάνοι απειλούν συνεχώς με δασμούς, το ξέρουμε. Η Τέσλα, την οποία την αναφέραμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, γιατί κάπως έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά της, αν μπορώ να το πούμε έτσι, Αντώνη, συνεχίζει όμως, δέχεται και πίεση. Τα υβριδικά που σου αρέσουν εσένα επιστρέφουν δυνατά. Και ο καταναλωτής, το πιο απλό πράγμα. Τι αυτοκίνητο θα μπορώ να αγοράσω, βρε παιδιά?
2: Δίζελ.
1: Ναι, μακάρι. Εχθές λίγο μιλήσαμε και για το εργοστάσιο της συνεργασίας Stellantis Leap Motors στην Ισπανία και έτσι κλείσαμε και τη χθεσινή μας εκπομπή, ότι η Leap Motor θα παράγει σε εργοστάσια της Stellantis στην Ισπανία το Leap Motor, το B10, το SUV και ένα CSUV με σήμα Opel.
2: Αν είσαι, Άρη, σε παρακαλώ μια σύνδεση με τη χθεσινή μας εκπομπή για αυτούς που δεν μας είχαν ακούσει. Και πες ότι πού βρίσκεται η αγορά, πολύ σύντομα.
1: Εντάξει, το θέμα της αγοράς δεν νομίζω ότι απασχολεί τη σημερινή μας κουβέντα. Όμως, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Stellantis, είναι η είδηση η οποία, ας άνοιξει και τη σημερινή μας εκπομπή, η Stellantis και η Κινέζικη Leap Motor λοιπόν σχεδιάζουν να ξεκινήσουν κοινή παραγωγή αυτοκίνητων στην Ευρώπη. Η συνεργασία τους δηλαδή περνάει από τη διανομή και τις πωλήσεις στην κατασκευή. Ωραία.
2: Ναι, πριν από αυτό να πούμε ότι το πρώτο τρίμηνο έκλεισε μια αύξηση 4%, αν θυμάμαι.
1: Εντάξει, ναι, 4%. Τα αναλύσαμε, θα έχουν την ευκαιρία να τα ξανααναλύσουμε. Πάμε όμως με αφορμή τη Leap Motor να πούμε ότι δεν είναι μόνο η Leap Motor. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά κινέζικα partnerships, δηλαδή οι συνεργασίες, είναι αρκετές.
2: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: Που θα φτιάξει, ναι, είναι αρκετές από ό,τι φαίνεται. Έχουμε Volkswagen και Xpeng, έχουμε BMW και Great Wall, έχουμε Cherry και EV Motors.
2: Κατσάρι, Άρη, συγγνώμη ένα λεπτό. Πες λίγα λόγια να ξέρεις για την Great Wall, η οποία δεν έχει έρθει στην Ελλάδα και ίσως την ακούει ο κόσμος Great Wall, αλλά είναι μια τεράστια εταιρεία.
1: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν θα έρθει και ποιος θα τη φέρει, αλλά...
1: Η BMW, η BMW, η BMW στα ελληνικά και η Great Wall έχουν δημιουργήσει τη Spotlight Automotive για την παραγωγή ηλεκτρικών μίνι στην Κίνα. Άρα βλέπουμε ένα ευρωπαϊκό lifestyle brand.
2: Ποια είναι η Great Wall, με συγχωρείς να σε διακόψω, αλλά πες για την Great Wall, η οποία είναι τεράστια εταιρεία.
1: Γιατί δεν μας λες εσύ, βρεσέ Αντώνη, μου λες, Άρη, πες για την Great Wall, τεράστια εταιρεία και τα λοιπά.
2: Εσύ είσαι ο παντογνώστης των Κινέζων, εγώ ξέρω.
1: Εγώ δεν είμαι παντογνώστης των Κινέζων, είναι ένας από τους μεγάλους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σημαντικούς Κινέζους κατασκευαστές, με ένα όνομα το οποίο νομίζω δεν είναι τυχαίο, το Σινικό Τείχος, Great Wall, και είναι από τους κατασκευαστές που δεν έχουμε δει στην ελληνική αγορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η BMW έχει προχωρήσει σε μια συνεργασία και τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο ένα φθηνό εργοστάσιο, που το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές γιατί δεν είναι πια αυτό, αλλά έχει αλλάξει σε ένα κέντρο ηλεκτρικής τεχνογνωσίας.
2: Okay. Και τι θα κάνει η Great Wall λοιπόν, θα συνεργαστεί με την BMW?
1: Για την παραγωγή ηλεκτρικών μίνι στην Κίνα.
2: Θα μας έρθει κινέζικο μίνι εδώ πέρα δηλαδή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όμως, το πρώτο που είχαμε πει ήταν Volkswagen και Xpeng, γιατί έχουμε μίνι συνεργασίες και η Volkswagen έχει επενδύσει στην Xpeng και οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στην ανάπτυξη ηλεκτρικών μοντέλων. Το πρώτο μοντέλο που έχουν εξελίξει από κοινού, το ID Unix 8, βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 2026 στην Κίνα και για την αγορά της Κίνας. Έτσι. Έχουμε και Cherry που κάνει μια τρομερή πορεία στην ελληνική αγορά. Τσέρι και Ιβι Μότος λοιπόν, ήμπρος στην Ισπανία. Η Τσέρι μπήκε στην Ευρώπη μέσω Ισπανίας, αξιοποιώντας το εννοούμε στην παραγωγή, αξιοποιώντας το πρώην εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελόνη μαζί με την Ήμπρο EV Motors. Το 2026 η Ήμπρο στοχεύει παραγωγή 25 έως 30.000 οχημάτων, ενώ η παραγωγή της Cherry αναμένεται τέλη του 26 ή αρχές του 27 από αυτό το εργοστάσιο στην Ισπανία. Και αυτό είναι μια νέα στρατηγική. Είναι το παίρνω ευρωπαϊκό εργοστάσιο, αγοράζω ή με όποιο τρόπο κάνω μια συνεργασία για ευρωπαϊκό εργοστάσιο, παίρνω τοπική παραγωγική ταυτότητα, εννοούμε Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μειώνω την έκθεση στους δασμούς.
2: Να σου πω κάτι, δηλαδή για να το κλείσουμε έτσι αυτό το θέμα, θες να πεις ότι οι Κινέζοι, για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα θέματα που τις τρικλοποδιές, αν μπορώ να τους πω έτσι, που τους βάζουν Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι κλπ. Λέει εντάξει παιδιά, θα έρθουμε να κάνουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη, κάπως έτσι. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της ανάλυσης αυτής που έκανες.
1: Αν κάποιος έκανε την ανάλυση με βάση μόνο τα στοιχεία αυτά, αν θες να βάλουμε και μια προσωπική άποψη και εκτίμηση που εγώ θα ήθελα να τη βάλω, είναι ότι πίσω από αυτό το China Speed που συζητάμε συνέχεια, το πόσο γρήγορα η Κίνα μπορεί και βλέπει μπροστά τις πολύ γρήγορα και αλλάζει, για να λέμε Κίνα εννοούμε όλοι οι Κινέζοι κατασκευαστές. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι πάρα πολύ εύκολα προχωρήσανε σε αυτές τις συνεργασίες, εξαγορές εργοστασίων, όπως θες ονόμασέ το, για να μπορέσουν να μην έχουν θέμα δασμών και τα αυτοκίνητά τους να είναι και να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Να σου πω κάτι, έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή κάτι για το China Speed που λες, για κάποιον κύριο ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο του ανταγωνισμού και μόλις οδηγούσε ένα αυτοκίνητο δικό της Cherry, ποιας μάρκας μας έλεγες, και παρατήρησε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο προγραμματισμό του αυτοκινήτου, έκανε ένα mail στην Κίνα, το πήραν μέσα.
1: Αφορούσε ένα Leap Motor, ήταν ένας τέλεχος της Leap Motor στη Γερμανία, Γερμανός υπήκος, ο οποίος έστειλε ένα email στην Κίνα και αυτό το λύσαν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν βγήκε ο πρώτος όρος China Speed, το πόσο γρήγορα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια κομμάτια. Παρ' όλα αυτά τώρα όμως βλέπουμε, και έτσι είχαμε κλείσει και την τότε εκπομπή μας, ότι στρατηγικά έχουν διαβάσει το μέλλον, να το πούμε έτσι. Και θεωρώ ότι είχαν δουλέψει σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί και γι' αυτό είναι πάρα πολύ έτοιμοι.
2: Να σου πω ποια.
1: Άρα το ότι να πάμε σε ένα κομμάτι που συζητούσαμε στην αρχή της χρονιάς και υπήρχαν άρθρα που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα νομοθετήσει και θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκά εξαρτήματα κτλ. Βλέπουμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα ότι αυτό έχει τελειώσει. Εγώ βλέπω και μου κάνει εντύπωση αυτό που βλέπω, ότι οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές επιλέγουν, για να μην χάσουν τελείως το παιχνίδι, να συμμετέχουν. Τώρα πρόθυμα, αυτό δεν μπορούμε να το εξετάσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, βλέπουμε όμως συνεργασίες. Ναι. Έτσι.
2: Να σου πω, και υπάρχουν και άλλες.
1: Ορίστε.
2: Άκου να σου πω ποια είναι η δική μου η άποψη. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι και άλλες ενωμένες δυνάμεις έδιναν φασόν ανταλλακτικά μηχανήματα, τεχνολογίες στην Κίνα. Την ώρα που οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι ανοιγόκλειναν. Σε χάσαμε στο Ευρωπαίοι ανοιγόκλειναν. Πες μας πάλι λοιπόν, όταν οι Ευρωπαίοι ανοιγόκλειναν μετά.
2: Όταν οι Ευρωπαίοι ανοιγόκλειναν μια πόρτα 100.000 φορές για να δουν τι θόρυβο κάνει και πώς μπορεί αυτό το θόρυβο να τον κάνουν γλυκό και αποδεκτό για τους επιβάτες του αυτοκινήτου, αυτή την τεχνολογία την έδωσαν στην Κίνα για να φτιάξουν εκεί κάποια αυτοκίνητα δικά τους. Οι Κινέζοι όμως αυτή την τεχνολογία την πήραν έτοιμη. Δεν ανοικόκλεισαν μια πόρτα 100.000 φορές. Ή όταν κάποια σασμάν δουλεύτηκαν σε εκατομμύρια χιλιόμετρα για να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έδωσαν στην Κίνα να φτιάξει κάποια αυτοκίνητα για να πουληθούν με το δικό τους το όνομα και οι Κινέζοι το βρήκαν έτοιμο. Όταν κάποιοι κινητήρες.
1: Να πούμε ότι χρησιμοποιούν Ευρωπαίους κατασκευαστές. Σε σασμάν
2: και φίλε, αλλά από πλευρά τεχνολογίας.
1: Ορίστε.
2: Και από πλευράς τεχνολογίας πήραν πολλά πράγματα έτοιμα οι Κινέζοι. Γι' αυτό ξαφνικά βγήκανε με αυτοκίνητα άριστα, θα έλεγα. Άριστα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Με τεχνολογίες δοκιμασμένες από άλλους όμως. Άλλους πάνε να μούτρα τους να εξελίξουν πράγματα.
1: Okay.
2: Αυτή είναι η δική μου χάζη, αν θέλεις, άποψη.
1: Καθόλου χάζη. Πολύ σωστή άποψη είναι.
2: Βλέπω αυτά τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Απλά επειδή είναι ιστορική αναδρομή σου, αν μου επιτρέψεις να σε πάω και 10 χρόνια πιο πίσω, όταν οι Κινέζοι πήγαν στην Αφρική και έφτιαχναν δρόμους με αντάλλαγμα τα δικαιώματα του υπεδάφους για εξόρυξη βαρέων μετάλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται για παραγωγή μπαταριών, αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι ο νούμερο ένα κατασκευαστής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Δηλαδή, αν θες να πάμε ιστορικά, και από εκεί μπορούμε να πάμε πιο πίσω κτλ. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, όμως όλος ο πλανήτης, συγγνώμη, επειδή δεν είμαστε και δίπλα-δίπλα, να σου πω και αυτό. Όλος ο πλανήτης τα τελευταία 20 χρόνια βασιζόταν στην Κίνα για να παράξει το οτιδήποτε. Είναι έτσι.
2: Περίμενε τώρα, στην παραγωγή. Κάτσε, με τα τηλέφωνα τι έγινε. Αν δεν πήγαινε εκεί η Nokia, ο ένας ο άλλος, όλοι αυτοί που πήγαν να φτιάξουν τα δικά τους τα προϊόντα στην Κίνα για λόγω κόστους, έτσι, για να το φτιάξουν φτηνά και να το πουλήσουν ακριβά. Οι Κινέζοι δεν την βρήκαν έτοιμη αυτή την τεχνολογία.
1: Σωστά, πάμε πιο πίσω. Εκεί υπάρχουν πατέντες. Όταν λοιπόν κάποιες πατέντες έληξαν και συνέχισαν και τα λοιπά, και από εκεί έχουν προχωρήσει και κίνηση ανάπτυξη. Αλλά μην ξεχνάς, ας πούμε, η Apple πρώτη. Τα κινητά της έγραφαν Designed in California, Assembled in China.
2: Made in.
1: Μάλλον όχι, ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Ουσιαστικά η παραγωγή ήταν στην Κίνα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Απλώς η αγορά του αυτοκινήτου είχε μείνει τελευταία. Η Πόπη μας κάνει και νοήματα. Έχετε ένα λεπτό, γιατί μπαίνουμε τώρα σε βαθιά κουβέντα. Οπότε για να πάμε στη διακοπή ομαλά και να συνεχίσουμε μετά αυτό που σου έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα σε όλο αυτό που μου λες. Όμως θεωρώ ότι το αυτοκίνητο είχε μείνει από τα τελευταία κομμάτια της επέκτασης της Κίνας. Και ξαναλέω ότι υπάρχει στρατηγική από πίσω. Υπάρχουν σενάρια πολύ καλά δουλεμένα, γιατί δεν γίνεται τόσο γρήγορα να ανταπεξέρχεσαι στο οτιδήποτε. Είναι εκπληκτικό. Είναι αξιοθαύμαστο.
2: Δες τι γίνεται τώρα με τα παπούτσια και τα άλλα τα είδη μόδας και λοιπά, έτσι. Βλέπεις παπούτσια τα οποία έχει πάει η Χι μάρκα η επώνυμη στην Κίνα και από εδώ και από εκεί και τα έχει φτιάξει, και τα εργοστάσια τα οποία παράγουν έχουν την απόλυτη τεχνογνωσία να τα φτιάξουν. Τα βγάζουν με ένα χαμηλό κόστος, δεν είναι όσο καλό είναι ενδεχομένως αυτό όπως πρέπει να είναι καλό το ακριβό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ωραίο και χρήσιμο προϊόν.
1: Κάπως δεν ισχύει έτσι, αυτό όμως το αυτοκίνητο. Δεν ισχύει αυτό στο αυτοκίνητο. Συγγνώμη που σου
2: λέω. Όχι, τα αυτοκίνητα είναι τα αυτοκίνητα που βγαίνουν με δική τους μάρκα επώνυμα πλέον. Για μένα χρησιμοποιούν έτοιμη τεχνολογία που την πήραν από άλλους.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω.
1: Και με αυτό την ωραία θεωρία σου φεύγουμε σε μια διακοπή. Ναι. Να τη σκεφτούμε κι εμείς και να επιστρέψουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
2: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά! Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
1: Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε εδώ, είναι πάντα η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης και είστε στον Αλφα Radio 989. Αντώνη, η θεωρία σου, το πώς εξελίχθηκε η Κίνα, πολύ ενδιαφέρουσα, σου είπα, τη θεωρώ σωστή. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι κινούνται με ρυθμούς απίστευτα γρήγορους. Έτσι και μην ξεχνάμε ότι και εσύ σήμερα για στούντιο χρησιμοποιείς τι, ποιο αυτοκίνητο?
4: Ένα κινέζικο Van Maxus, μιας και βρισκόμαι ακόμα στην Κρήτη.
3: Το Maxus Delivery 9 λοιπόν χρησιμοποιείς για στούντιο σήμερα. Πες μας και εσύ όλη την αλήθεια.
4: Ακριβώς. Το οποίο, ξέρεις τι, όλη αυτή η κουβέντα που είπα προηγουμένως είναι μια κουβέντα που την κάνω γενικά με τον κόσμο εδώ πέρα, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα διάφορα test drives που κάνουμε εδώ για λογαριασμό της Maxus, γιατί αυτή είναι η κυρίως δουλειά μας, έτσι. Και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα λένε ωραίο αυτοκίνητο οι Κινέζοι. Και όταν κάτσεις και το αναλύσεις αυτό το πράγμα και τους λες ότι παιδιά και κινέζικα τηλέφωνα παίρνετε τώρα και λέτε ωραίο τηλέφωνο οι Κινέζοι και κινέζικα ρούχα φοράτε και λέτε ωραία ρούχα οι Κινέζοι. Άρα οι Κινέζοι δεν είναι πια Κινέζιες, είναι πράγματα, προϊόντα τα οποία τα κάνουν με επιμέλεια, με σοβαρότητα και τα πουλάνε με ονόματα τα οποία κάποια στιγμή θυμίσουτα θα είναι ακριβά. Αυτή είναι η πρόβλεψη δική μου. Ότι πήραν τεχνολογία, βρήκανε, περάσανε το σκόπελο αν θέλεις εύκολα και τώρα που έχουν μπει στα βαθιά νερά αρμενίζουνε. Αρμενίζουνε, έτσι. Στην κυριολεξία αρμενίζουνε. Με ωραία καράβια, σωστά καράβια. Αυτή είναι η δική μου η θεωρία.
3: Επιθετική θα την έλεγα, επιθετική τη θεωρία σου.
4: Γιατί
3: προσπαθώ ρε φίλε, και εγώ λίγο να την κάνω λίγο πιο... Ναι.
4: Κοίταξε, συγγνώμη, άδικο έχω. Άδικο
3: νομίζω
4: έχω.
3: Ότι έχουμε περάσει το στάδιο αυτό που περιγράφεις. Αυτό το στάδιο ήταν 5 χρόνια πριν. Έτσι,
4: το ακριβώς. Αυτό λέω. Ότι είπα, ναι, ότι, εντάξει, είπα ότι περάσαμε το σκόπελο και τώρα αρμενίζουνε. Αρμενίζουνε με μεγάλα καράβια. Αρμενίζουνε.
3: Ναι, αρμενίζουνε. Έτσι. Μάλιστα.
4: Και επειδή το έχουν πάρει χαμπάρι οι θύνοντες, τους βάζουν φόρους, τους βάζουν διάφορες τρικλοποδιές για να τους περιορίσουν.
3: Μα τα συζητήσαμε αυτά πώς τα προσπερνάνε. Με ξαναπάς βήματα πίσω.
4: Ακριβώς.
3: Θα ξαναρχίσουμε από την αρχή την εκπομπή.
4: Πάμε
3: από την αρχή. Τι να πάμε, πρώτο μέρος, δεν έχει νόημα.
4: Εντάξει,
3: πάμε. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι όμως προβληματισμός, γιατί πολλές φορές σε ακούω και το περιγράφεις προβληματισμένος. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός. Μένει να δούμε τι έχουμε να δούμε. Βλέπουν ότι εξελίσσονται πλέον. Έχουμε πολύ ωραία αυτοκίνητα, οπουδήποτε και αν παράγονται. Είσαι σε σημεία πια που σχεδόν δεν μπορεί να καταλάβει διαφορές. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές που είναι πολύ ωραίο, έτσι. Ο καταναλωτής να έχει πολλαπλές επιλογές. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θεωρητικά θα πρέπει να οδηγήσει και σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Όταν λήξουν όλα αυτά τα περίεργα παιχνίδια δασμών, πολέμων, που μας δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι δεν το θεωρείς ενδιαφέρον, ότι το να έχεις ξαφνικά 60 μάρκες, ας πούμε, που να μπορεί να διαλέξεις?
4: Θες τη δική μου άποψη?
3: Εσένα ρώτησα.
4: Όχι, επειδή είπες ότι όταν λήξουν όλα αυτά, σου λέει ότι δεν πρόκειται να λήξουν ποτέ και μονίμως θα μπαίνουν.
3: Μη με πηγαίνεις, δεν θέλω την άποψή σου γι' αυτό. Θέλω την άποψή σου στο αν είναι ωραίο. Συγγνώμη και για την διακοπή. Στο αν είναι ωραίο. Να έχουμε 60 μάρκες να επιλέξουμε.
4: Δεν είναι ωραίο. Όχι, καθόλου.
3: Γιατί?
4: Ωραίο δεν είναι.
3: Γιατί?
4: Ωραίο. Και ωραίο δεν είναι και ωραίο είναι, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι τρικλοποδίες θα μπαίνουν και από εκεί.
3: Και τον λένε Γιάννη και δεν τον λένε Γιάννη. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ή τον λένε Γιάννη ή δεν τον λένε Γιάννη. Μία ταυτότητα έχει.
4: Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ.
3: Όχι, γιατί δεν πάει έτσι. Εδώ πάμε. 60 μάρκες, ωραίο ή όχι. Ναι, παρακαλώ.
4: Είναι ωραίο διότι έχει μια απεριόριστη δυνατότητα επιλογής να πάρεις ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται αποκλειστικά σε σένα, φτιάχτηκε για σένα, έτσι, και είναι άσχημο διότι πρέπει να μπερδευτείς τόσο πολύ που να μην μπορείς τελικά να επιλέξεις με αντικειμενικότητα και, και να κρίνεις αυτό που ακριβώς σου ταιριάζει. Είπαμε και έχουμε πει σε πολλές εκπομπές ότι αν θέλεις σήμερα να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο στην οποιαδήποτε κατηγορία πρέπει να επισκεφθείς τουλάχιστον 20 εταιρείες αν θες να είσαι συνεπής με αυτό το οποίο θέλεις, έτσι. Πρέπει να πας από εδώ, να πας από εκεί και αν πεις ότι θα οδηγήσεις τα διατιθέμενα προς test drive αυτοκίνητα, τότε δεν σου φτάνουν 2 μήνες μέχρι να πάρεις την τελική σου απόφαση.
3: Πόπι, πόσο έχουμε έτσι περίπου, πόσα λεπτά?
4: Ένα λεπτό. Έλα,
3: οπότε σε αυτό το λεπτό, για να φύγουμε για αυτή τη διακοπή, θα σου πω ένα πράγμα που όταν επιστρέψουμε θα μου δώσει 3 με 4 λεπτά να σου αναλύσω όλο αυτό και γιατί εγώ το θεωρώ σωστό. Και ο λόγος ποιος είναι? Ότι επειδή έχω δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιούμε εμπορικά και εισαγωγικά σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, όχι στο αυτοκίνητο, αλλά και παρεμφερές σε εργαλεία που είναι σχετικά και με το αυτοκίνητο και σε άλλα πράγματα, θα σου πω πώς όλο αυτό, πώς οι πολλαπλές επιλογές μπορούν τελικά μόνο να ωφελήσουν τον καταναλωτή, αν το δούμε από την πλευρά του καταναλωτή. Άρα, να φύγουμε για αυτή τη διακοπή και να επιστρέψουμε για αυτό το τρίλεπτο.
4: Θα σου πω τις αντιρρήσεις μου και σε αυτό.
3: Να μου τις πεις, βεβαίως.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε Αντώνης και Άρης Βαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, πριν φύγουμε για διακοπή μας, δεν μπορείς να αποφασίσεις αν τον λένε Γιάννη ή δεν τον λένε Γιάννη, σε ό,τι αφορά δηλαδή το αν να έχει ο καταναλωτής πολλές επιλογές είναι καλό ή όχι. Γιατί εγώ σου μίλησα ότι είναι ωραίο να έχεις 60 μάρκες. Η δική μου απάντηση είναι ναι. Και σου είπα ότι θα κάνω και μια σύντομη ανάλυση, γιατί έχοντας δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιούμε ακόμα σε άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και διανομή προϊόντων και όχι στο αυτοκίνητο και σε άλλο φάσμα, θέλω να σου πω το εξής, ότι το αυτοκίνητο δεν έχει χτυπηθεί ποτέ από τον ανταγωνισμό τον άμεσο του πώς πωλούνται προϊόντα τα οποία είναι σε διάφορες κατηγορίες. Γιατί έχουμε προϊόντα πια τα οποία είναι στα 10 ευρώ, στα 20, στα 50, στα 100, είτε είναι ρούχα, είτε είναι κάποιο καλλιντικό, είτε είναι κάποιο εργαλείο για κάποιους με πιο μικρές αγορές. Στο μαζικό όμως το αυτοκίνητο δεν έχει χτυπηθεί ποτέ. Και όταν εννοώ να χτυπηθεί, τι εννοώ, να κονταροχτυπηθεί, δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι που, υπάρχουν άνθρωποι που στα social media διαφημίζουν προϊόντα. Έτσι, και ουσιαστικά είναι μεσάζονται στην πώληση κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
2: Συμφωνούμε και διαφωνούμε πάλι με τον Αστέο, με το χωροφύλλο.
1: Ωραία, να τελειώσω. Τι θέλω να σου πω. Υπάρχουν αυτοί που υπάρχουν όμως και, υπάρχουν και τα προϊόντα. Τι έχουμε δει λοιπόν? Έχουμε δει έναν ελαίωτο πόλεμο τιμών, γιατί η Πόπη βγήκε και διαφήμισε κάτι προχθές στο κανάλι της και έκανε απίστευτες πωλήσεις. Αύριο βγαίνει εσύ με ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε αυτό. Αυτό τι οδηγεί? Αυτά τα δύο προϊόντα που εσύ, η Πόπη και 10 ακόμη άνθρωποι μέσα σε ένα τρίμηνο θα βγουν, θα δει ότι στο 99% των περιπτώσεων θα ξεκινήσουν από μια τιμή αναφοράς για αυτό που σου λέω τώρα, ας μου επιτραπεί, ας πούμε τα 50 ευρώ, και θα δεις ότι στο εξάμηνο το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε καταλήξει στα 25. Αυτός που θα αρχίσει να διαφημίζει το εξάμηνο.
2: Μα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Νόμος της αγοράς.
1: Δεν θα συμβεί ποτέ στο αυτοκίνητο, όμως.
2: Θα συμβεί, ρε.
1: Δεν θα συμβεί στο αυτοκίνητο, πιστεύω, γιατί είναι τα περιθώρια τέτοια που δεν το επιτρέπουν. Εάν συμβεί όμως, και αν η όλη ιστορία με την Κίνα και το φθηνό κόστος παραγωγής το επιτρέψει να συμβεί, θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα χρόνια μπροστά μας. Άρα, θα έχει ο καταναλωτής, και γι' αυτό είμαι εγώ υπέρ, 50, 60, 70, 80 μάρκες, που φτάσουμε και εκεί. Μακάρι να μπορεί και η δική μας η αγορά να υποστηρίξει τόσες πολλές μάρκες και τόσες εταιρείες που τις εισάγουν, τις διανέμουν, τις πουλάνε. Είναι μια αλυσίδα αυτό και είναι κάτι πολύ ωραίο. Γι' αυτό είμαι υπέρ της επιλογής πάντα. Όσο δύσκολο και αν είναι, όταν είσαι από την πλευρά της εταιρείας που καλείται να προωθήσει και να πουλήσει αυτές τις επιλογές.
2: Κοίταξε, στην ελληνική αγορά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Γιατί
1: κάτσε. Ή τον λένε Γιάννη, δεν τον λένε, είπαμε. Μας είπες πριν από 30 δευτερόλεπτα θα συμβεί.
2: Περίμενε.
1: Το σκέφτηκες.
2: Στην ελληνική αγορά. Όχι, θα σου εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό που λες.
1: Ακούω.
2: Έτσι, στην ελληνική αγορά τα νούμερα των πωλήσεων είναι περιορισμένα. Είναι γύρω στις 150, ας πούμε, μέσο όρο, 150.000 αυτοκίνητα το χρόνο. Έτσι. Παλιά ήταν, πριν την κρίση ήταν περισσότερα, τώρα είναι, θα σταθεροποιηθεί κάπου.
1: Μην πηγαίνουμε πίσω λοιπόν, τώρα που είμαστε. Ναι.
2: Όχι. Λοιπόν, πες ότι σταθεροποιείται κάπου σε 150.000 αυτοκίνητα. Έτσι. Αν είναι 100 μάρκες στην αγορά, αντιστοιχεί με ένα νούμερο για τις μάρκες που τα πουλάνε λίγα, με πολύ λίγα αυτοκίνητα το χρόνο. Με πολύ λίγα αυτοκίνητα το χρόνο δεν μπορεί να συντηρηθεί μια αντιπροσωπεία με το προσωπικό της, με το δίκτυό της, με όλα αυτά. Και ούτε θα υπάρχει κανένας τρελός που θα πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο όταν αυτό το αυτοκίνητο είναι μαζικής, απευθύνεται μαζικά στον κόσμο, δεν είναι δηλαδή κάτι Ferrari, κάποια Bugatti, κάτι τέτοιο που απευθύνεται σε λίγους και γλυκτούς. Ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται στον πολύ κόσμο. Δεν μπορεί ο άλλος, δεν θα πάει άλλος να τα αγοράσει όταν ξέρει ότι θα κυκλοφορήσουν μόνο περιορισμένα κομμάτια και αν θα χρειαστεί σέρβις στην Καρδίτσα ή στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, δεν θα υπάρχει αντιπρόσωπος. Αυτό θέλω να σου πω, ότι τελικά οι εταιρείες που, οι 100 που λες, αν θα έρθουν στην Ελλάδα ποτέ, που δεν το βλέπω, αν θα έρθουν αυτές τις εταιρείες, κάποιες από αυτές, όσες είπε, όσες θα είναι λίγες, ήδη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Με τόσες Κινέζικες που έχουν έρθει, αν δεις τα νούμερά τους, κάποια στιγμή θα πεις, καλά, βγαίνουνε, τους συμφέρει. Εκτός από τις 2-3 που πουλάνε μαζικά αυτοκίνητα, την MG, την BYD, την Cherry κλπ. Έτσι, υπάρχουν από εκεί πέρα 30 εταιρείες στην Ελλάδα. Και κάνω εγώ την ερώτηση, τους συμφέρει, συντηρούνται, αυτοί που έχουν αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα, μήπως εκτεθούν στο μέλλον? Δεν ξέρω, αυτοί που πήραν τις εμπορικές αποφάσεις και τις εταιρείες, αυτοί ξέρουν να μας απαντήσουν, έτσι. Αλλά για να επανέλθω στη δική σου την κουβέντα, αν θα υπάρξουν τόσες πολλές εταιρείες στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν σωστά τον καταναλωτή. Και κλείσα. Εσύ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Άκου τώρα λοιπόν τι έχω να σου πω πάνω σε αυτό. Λίγο πολύ η εισαγωγή.
2: Θα μου τα γυρίσω όλα τούμπα τώρα.
1: Όχι. Εγώ θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπες και θα σου εξηγήσω πώς το βλέπω εγώ. Είναι προσωπική άποψη και εκτίμηση. Το ξεκαθαρίζω. Όμως, πάμε σε δεδομένα. Η εισαγωγή στην Ελλάδα λίγο πολύ είναι γνωστή. Είναι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες εισάγουν ήδη πολλές μάρκες. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της Κίνας, εισήγαγαν πολλές μάρκες. Μπαίνουν στο παιχνίδι και βάζουν στον κατάλογό τους, στο πορτφόλιό τους, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά, προσθέτουν κινέζικες μάρκες. Η μεγάλη αυτή γνωστή εισαγωγή και καλά κάνουν. Ναι. Γιατί να σου θυμίσω ότι στο τέλος της χρονιάς έχω κρατήσει κάτι από τη συνέντευξη που είχαμε κάνει στον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγών Αυτοκινήτων που είχε έρθει στο στούντιο, τον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Κράτησα το εξής που ήταν πολύ σημαντικό. Και αναφέρθηκε στην Κίνα και στο πόσο καλά αυτοκίνητα κατασκευάζονται, πόσο γρήγορα και πόσο γρήγορα εξελίσσονται και αναπτύσσονται σε ρυθμό που δεν το περίμενε κανείς. Το λέω πολύ γρήγορα. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγωγή σε όλοι κοιτάνε να προσθέσουν αυτοκίνητα και μάρκες στο πορτφόλιό τους. Όμως εσύ το είδες από τη σκοπιά της αγοράς του πώς είναι δομημένη το 2026 και πιστεύω ότι μέχρι το 2030 τα πράγματα δεν θα είναι πια ακριβώς έτσι. Δεν θα είναι δηλαδή δομημένη με αυτόν τον τρόπο. Η ελληνική αγορά, όπως είπες πολύ σωστά, πουλάει περίπου 140.000, 150.000. Εκεί είναι τώρα, μακάρι να αυξηθούν αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά είναι τα νέα αυτοκίνητα που πολλούνται στην Ελλάδα και μιλάμε για επιβατικά γιοταχή. Ωραία. Υπάρχει όμως η εισαγωγή μεταχειρισμένων, τα οποία, αν θυμάμαι καλά και σωστά, θα πω το νούμερο να το δούμε, είναι με 99%. Εισαγόμενα λοιπόν γιοταχή αυτοκίνητα μαζί με ελαφρά φορτηγά πρέπει να γύρω στις 240.000 το χρόνο, κυρίως από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ακολουθήσεις ακόμα εδώ?
2: Ναι, σε ακολουθώ και πάρα πολύ καλά κιόλα.
1: Ωραία. Οι κατασκευαστές αυτής τους οποίους αναφερόμαστε και σου μίλησα εγώ στην αρχή για 60 κατασκευαστές περίπου να έχουμε και να μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει από 60 μάρκες λοιπόν, αυτοί δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Πουλάνε νέα αυτοκίνητα, η ευρωπαϊκή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά. Έτσι, μένει να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουν και οι εισαγωγές ως μεταχειρισμένων αυτών των αυτοκίνητων στην ελληνική αγορά και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το νούμερο. Και επειδή όπως εξελίσσεται το παιχνίδι με την Κίνα, βλέπω λοιπόν και εκεί να υπάρχει μια διαφορά. Θεωρώ ότι θα αλλάξει λίγο το μεταχειρισμένο. Θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται η δομή του παιχνιδιού και μένει μόνο να το δούμε. Από εκεί και πέρα το να έχεις επιλογή σαν καταναλωτής είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι το οποίο σίγουρα το θέλουμε και το θέλουν όλοι. Πάμε σε μια διακοπή.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε Αντώνης και Αρσταφτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Αντώνη.
4: Είμαι εξ αποστάσεως. Η τεχνολογία μας υποστηρίζει.
3: Δεν χρειάζεται κάτι. Πάμε σε αυτό που συζητούσαμε. Δασμοί, Ηνωμένες Πολιτείες και γεωπολιτική. Τελικά το αυτοκίνητο έγινε πολιτικό προϊόν.
4: Κοίτα, θες κάτι. Πάντα ήταν έτσι. Το αυτοκίνητο απασχολεί εκατομμύρια εργαζόμενους και δισεκατομμύρια κεφάλαια. Ως ετούτης είναι πολιτικό. Είναι κάτι πολιτένα στα πολιτικά γίγνεσθε είναι. Σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Τώρα το κατά πόσον είναι σημείο πίεσης όπως έχει καταντήσει να είναι. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό, αλλά δυστυχώς είναι.
3: Ναι. Και εκτός από πολιτικό είναι πλέον και γεωπολιτικό, έτσι.
4: Και γεωπολιτικό Κοίταξε, είναι αν το... Δεν ξέρω νούμερα, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, αλλά αν υπολογίσεις τα κεφάλαια τα οποία απασχολούνται γύρω από το αυτοκίνητο, γιατί δεν είναι μόνο το εργοστάσιο που κατασκευάζει αυτοκίνητο, βάλε τι λάστιχα, τι αναρτήσεις, τι ηλεκτρονικά, τι ζάντες, τι πλαστικά, τι καθίσματα, τι. Τεράστιος ο τζίρος που γίνεται παγκόσμια στο περί το αυτοκίνητο προϊόν. Και τεράστια τα νούμερα των απασχολούμενων στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα συναφή της. Ως εκ τούτης, γιατί να μην είναι πολιτικό μέσω πίεσης. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είμαι καλός στα πολιτικά, αλλά έτσι όπως το βλέπω με μια απλή ματιά και αυτά που ακούω, δηλαδή ο Τραμπ ας πούμε βάλει τώρα δασμό στα εισερχόμενα αυτοκίνητα, πάνε να πει ότι είναι σοβαρός παράγοντας πίεσης.
3: Κοιτάξτε, ο Τραμπ δημιουργεί μια ένταση με την Ευρώπη γενικότερα, αυτό που αναφέρεις, έτσι, απείλησε ξανά να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25% από το 15% που έχει συμφωνηθεί, λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας. Τώρα, ναι, δεν θα σχολιάσουμε εμείς. Τραμπ, λίγο πολύ το πώς γενικότερα κινείται και τον τρόπο του τον έχουμε καταλάβει όλοι. Είναι πολύ της επίθεσης. Είναι πολύ της επίθεσης. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι μεγάλες ενώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας εκεί πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να επεκτείνει κυρίως συμφωνία USMCA λέγεται, δηλαδή είναι η συμφωνία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με Μεξικό και Καναδά, γιατί θεωρούν λοιπόν οι ενώσεις αυτοκινητοβιομηχανίας στην Αμερική ότι είναι μια κρίσιμη συμφωνία αυτή και χρειάζεται επέκταση ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της βορειοαμερικανικής παραγωγής.
4: Άρη, δυστυχώς είναι πολιτικά θέματα τα οποία δεν τα καταφέρνω καθόλου καλά.
3: Όχι, δεν σε ρωτάω, δεν είναι πολιτική ερώτησή μου. Εγώ σου αναφέρω απλά επειδή ανέφερε στον Τραμπ ότι και στο εσωτερικό φαίνεται ότι...

0: Πάμε όμως να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε πώς. Μάλλον, το τι σημαίνει αυτό για τον ακροατή είναι σημαντικό, ότι η τιμή του επόμενου αυτοκινήτου που μπορεί να επηρεάζεται από αποφάσεις που παίρνονται είτε στις Βρυξέλλες για την Ευρώπη, είτε στη Ουάσιγκτον, είτε στο Πεκίνο, έτσι, έχει έρθει πια αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι δεν ήταν πολύ συνδεδεμένο το αυτοκίνητο. Και επειδή η κοινωνία της πληροφορίας στην οποία ζούμε είναι απίστευτα γρήγορη ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε τις πληροφορίες, βλέπουμε τελικά πώς συνδέονται όλα. Πάμε όμως σε κάτι άλλο, το Toyota Nissan και η πίεση που έχουν αυτοί οι παραδοσιακοί γίγαντες.
1: Εξακολουθεί να είναι γίγαντα στην Nissan.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Κοίταξε, για την Ιαπωνία θα σου το απαντήσω αλλιώς, για την Ιαπωνία σίγουρα. Όμως έχει κάποια μοντέλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για τις εξαγωγές. Έχει πολύ σημαντικά μοντέλα και στην Αμερική που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι ναι, παραμένει γίγαντα στην Nissan. Σίγουρα δεν είναι το Toyota που είναι ακόμα νούμερο ένα κατασκευαστή στον κόσμο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία για το αυτοκίνητο και την αυτοκινητομηχανία γενικότερα.
1: Δεν είναι η BYD ο κορυφαίος κατασκευαστής αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω είναι ο κορυφαίος Κινέζος. Δεν είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο η BYD.
1: Στον κόσμο, ναι.
0: Να θυμίσουμε ότι η Toyota παραμένει ένας τεράστιος παγκόσμιος παίκτης, συνεχίζει να πουλάει πολύ δυνατά υβριδικά αυτοκίνητα, προειδοποίησε για σημαντική πτώση κερδών. Σύμφωνα με το Reuters, περιμένει ένα πλήγμα περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολαρίων από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν μόνο, με αυξημένα κόστη υλικών, καθυστερήσεις παραδόσεων και πιέσεις στις πωλήσεις για την Toyota. Έτσι, αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι η Toyota που έχει το μεγάλο πλεονέκτημα των υβριδικών δεν μένει ανεπηρέαστη από γεωπολιτική ενέργεια και πρώτες ύλες. Από την άλλη Nissan και η Nissan από την άλλη περνάει ένα διάρθρο στην Ευρώπη. Σε ένα άρθρο των Financial Times διάβαζα, σχεδιάζει περικοπή περίπου 10% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού της και αλλαγές στην παραγωγή στο Sunderland. Τώρα το Sunderland είναι στη Μεγάλη Βρετανία, η Μεγάλη Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αν κοιτάξουμε το χάρτη, είναι μέρος της Ηπείρου, της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Τώρα, αυτό τι δείχνει? Ότι οι παραδοσιακοί κατασκευαστές πρέπει να μικρύνουν, να γίνουν πιο γρήγοροι και να δουν πού πραγματικά βγάζουν. Δεν ξέρω. Είναι ένας περίοδος συνδυασμός. Θέλω να μικρύνουν, μάλλον να γίνουν πιο ευέλικτοι πρέπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Χρειάζεται ευελιξία πια.
1: Μάλιστα. Πάμε. Παρακάτω.
0: Έχω ερώτηση για τα παρακάτω.
1: Η ανάλυση που μας κάνεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ πάντως είναι αυτό που έλεγαμε και με το Σωτήρη στην περασμένη εκπομπή. Ότι η πληροφορία πιάνει τόσο πολύ, διότι όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν μπει στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου και δεν είναι άλλοι από τους Κινέζους, έχουν ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα και έχουν διαχύσει τόσο πολύ την πληροφορία, που ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά με το θέμα του αυτοκινήτου, δυσκολευόμαστε να την παρακολουθήσουμε. Είχαν πάει τώρα κάποιοι δημοσιογράφοι στην Κίνα και αυτό που μου λέγανε όταν επιστρέψανε, το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρεις, κάποτε είχα πάει στην Αμερική και μου είχαν πει ότι όταν είχαν ξεκινήσει οι πρώτοι υπολογιστές και τα πρώτα προγράμματα, μιλάμε για τα σημερινά τα δύσκολα, έτσι, όχι πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, που ήταν το basic και αυτά τα πράγματα. Μου είχαν πει ότι ξέρεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι υπολογιστές, και αυτό είναι 2-3 χρόνια πριν. Βρίσκονται στο νηπιαγωγείο. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει? Κάπως έτσι λένε, μου είπαν και άλλοι, ότι είναι η αγορά του αυτοκινήτου στην Κίνα. Είναι στον νηπιαγωγείο.
0: Κοίταξε με όλες τις τεχνολογίες. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή ακόμα έχει 4 ρόδες ή έχει κάποιες ρόδες, τέλος πάντων. Έχουν υπάρξει και αυτοκίνητα με 3, με 5, με 6, ανάλογα. Τι θέλω να πω, ότι το επόμενο στάδιο τεχνολογικά μέχρι ένα σημείο μπορείς να πας. Δηλαδή έχεις την κινητήριο δύναμη και από πού προέρχεται αυτή. Λίγο πολύ όλα τα υπόλοιπα είναι τυποποιημένα. Το μόνο που μένει να δούμε πια είναι να έχουμε αυτοκίνητα πολλαπλών χρήσεων. Δηλαδή να επιπλέον, που κάποια ήδη τα βλέπει στην Κίνα, να είναι αμφίβια.
1: Να πετάνε.
0: Ενδεχομένως πια να απογειώνονται. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Γιατί εσύ περιμένεις ποτέ ότι στο κινητό σου τηλέφωνο θα μπορεί να κάνει τα πάντα πριν από 10 χρόνια, δεν σου λέω πολύ. Θα νόμιζες ότι με τα Nokia εκείνες τις παντόφλες που είχαμε θα μπορείς
0: να σου πω ότι πριν από 10 χρόνια υπήρχαν πλέον iPhones και στην ελληνική αγορά και λίγο περισσότερο. Και ναι, τα mail και όλα τα υπόλοιπα είχαν λυθεί και πριν από μια δεκαετία.

0: Αλλά εντάξει,
1: αυτό, που δεν περίμενε, αυτό που δεν περιμέναμε ίσως πριν από 10-12 χρόνια, 15 με τα κινητά μας, είναι εγώ προσωπικά, κυρίως όλα μου το καθημερινό, την καθημερινότητα, τα mail μου, ό,τι πρέπει να κάνω, επειδή είμαι και πολύ στον δρόμο, τα κάνω μέσα από το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τον υπολογιστή μου, τον χρησιμοποιώ μόνο όταν είμαι στο γραφείο.
0: Για να το κλείσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Πιστεύω ότι η τεχνολογία του αυτοκινήτου θα εξελιχθεί διαφορετικά σε ό,τι αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Πιστεύω ότι θα εξελιχθεί διαφορετικά σε πολύ στο πιο μακρινό μέλλον με το υδρογόνο και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί διαφορετικά σε τρόπους μετακίνησης που επιστημονική φαντασία Ιούλιος Βέρν. Ενδεχομένως να πετάνε τα αυτοκίνητα, ενδεχομένως να μπαίνουν σε κάποιες τροχές και να πηγαίνουν μόνα τους, τέτοια πράγματα. Δηλαδή το να αλλάξουν τέσσερις ρόδες, μάλλον δεν θα αλλάξουν, το να αλλάξουν κάποιοι κινητήρες, είτε ηλεκτρικοί, είτε υβριδικοί, είτε υδρογονοκίνητοι, και αυτά είναι εύκολα και δεν θα αλλάξουν. Άλλες τεχνολογίες θα μπουν και θα προκύψουν. Αυτά. Κάπου εδώ νομίζω ότι εγώ δεν τερμάτισα τις γνώσεις μου. Είμαι και γεράκος και μου αρέσει πιο πολύ να ασχολούμαι με τα πιο παλιά.
1: Εντάξει, εγώ θα ήθελα απλά να πω ότι αν πρέπει να από τη σημερινή μας εκπομπή και από την κουβέντα που είχαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει σε μια εποχή όπου κανείς πια δεν μπορεί να προχωρήσει ή να παίξει εισαγωγικά μόνος του. Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οι Κινέζοι χρειάζονται πρόσβαση στην Ευρώπη και στην τοπική παραγωγή για πράγματα που έχουμε αναλύσει και θα συνεχίσουμε να συζητάμε και να αναλύουμε. Οι Αμερικάνοι που δεν θες να τους βάζουμε και πολύ στο παιχνίδι, αλλά κοίταξε να δεις, βλέπεις γενικότερα ότι με το γεωπολιτικό αυτό που αλλάζει όλο γύρω μας και με τον Τραμπ και τους δασμούς τους, οι Αμερικάνοι λοιπόν χρησιμοποιούν τους δασμούς αυτούς εργαλειοποίησης και στη μέση ποιος βρίσκεται, ο καταναλωτής. Έτσι, είναι ξεκάθαρο όμως πια ότι το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα προϊόν μηχανολογίας όπως θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος από 10 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ένα προϊόν τεχνολογίας, και βάζουμε πρώτα πια την τεχνολογία, ενέργειας, πολιτικής και παγκόσμιων συμμαχιών. Και νομίζω ότι η πιο δυνατή φράση έτσι, της ημέρας θα μπορεί να είναι αυτό, ότι η Κίνα δεν χτυπάει πια απλώς την πρόταση της Ευρώπης. Έχει ήδη μπει στο εργοστάσιο. Αυτό συζητάμε. Έτσι δεν είναι.
0: Η κυρία Πόπη τι μας λέει από χρόνους, ότι τελειώνουμε?
1: Η κυρία Πόπη λέει ότι τελειώνουμε, σε βλέπω ότι βιάζεσαι, οπότε να πούμε ευχαριστούμε πολύ σε όλους, καλό σας βράδυ, προσοχή στους δρόμους, ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης.
0: Εγώ θα κάτσω να την ακούσω την εκπομπή του κύριου Τριάντη, γιατί πάντα με τρελαίνει, είναι εξαιρετικές εκπομπές. Τις ακούμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι μουσικές του είναι απίστευτες. Πού τις βρίσκει αυτές τις υπέροχες μουσικές. Αυτά. Συμφωνώ καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε.

Καλησπέρα σας, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Τασκαλδυράνιαν. Απόψε θα έχουμε μια μουσική πανδεσία με γυναικείες φωνές σχεδόν από όλο τον κόσμο. Λέω σχεδόν γιατί εξαιρέσαμε την Αμερική, τη Βόρεια και τη Λατινική, γιατί υπάρχουν τόσο πολλές καλές φωνές που θα αδικούσαμε αν παίζαμε, αν επιλέγαμε μία ή δύο από αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τις δικές μας. Θα υπάρχει παρουσία Ελληνίδων ερμηνευτριών, αλλά και εδώ υπήρχε δυσκολία πια να πρωτοεπιλέξεις. Εν πάση περιπτώσει, όσες επιλογές έγιναν για τη σημερινή εκπομπή δεν ήταν με κριτήριο τη δημοφιλία τους, αλλά και με υποκειμενικούς παράγοντες. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι πετώντας για το Κάπο Βέρντε, αυτή τη συστάδα νησιών εκεί δυτικά της Αφρικής κοντά στην Πορτογαλία. Πάμε για να συναντήσουμε την ξυπόλυτη ντίβα. Κοινοτοπία, κοινότοπος είναι ο χαρακτηρισμός, αλλά έτσι έμεινε η περίφημη Σεζάρια Εβόρα.

ζωή της Σεζάρια Ιβόρα ήταν άνηση. Γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή σε όλους μας. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε στο Σάο Βιθέντε, είναι ένα από τα νησάκια του Κάπο Βέρντε, και από μικρή έδειξε το ταλέντο της. Έχασε τον πατέρα της βέβαια και τα λοιπά, αλλά την πρόσεξαν και άρχισε να τραγουδάει. Ηχογράφησε κάποια τραγούδια και ενώ όλοι έλεγαν ότι θα κάνει μια πορεία στο τραγούδι και στη μουσική γενικά μεγάλη, ξαφνικά σταμάτησε για 10 χρόνια να τραγουδάει. Είχε οικονομικά προβλήματα, προσωπικά με την οικογένεια και τα λοιπά, και πρώτα δείγματα αλκοολισμού. Τέλος πάντων, ώσπου βρέθηκε ένας Πορτογάλος συνθέτης, ο Μπάνα, και την κάλεσε, έκανε ένα δίσκο και μετά άρχισε μια ηλικιώδης ανωδική πορεία, πήγε και στη Γαλλία. Να μην τα πολυλογώ όμως, έγινε πια η Σεζάρια Ιβόρα γνωστή σε όλη την Ιφίλιο. Κάτι ανάλογο συνέβη, βέβαια τηρουμένων των αναλογιών, δεν έχουν την ίδια πορεία, αλλά τις ίδιες δυσκολίες στη ζωή έχει και η δική μας η Σωτηρία Μπελού.

Λοιπόν, η Σωτηρία Μπέλου ήταν ατίθαση από μικρή και δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένειά της, στη συντηρητική, εν πάση περιπτώσει, τι προβλήματα. Ένιωθε φυλακισμένη στη Χαλκίδα, από εκεί κατάγεται, από την Εύβοια. Τέλος πάντων, παντρεύτηκε μικρή, όχι την προτροπή, την ανάγκασε η οικογένειά της, παντρεύτηκε έναν τύπο, ο οποίος την έδερνε και μάλιστα λέγεται ότι απέβαλε στο πρώτο της παιδί. Την κοπάνησε, ήρθε στην Αθήνα, έκανε διάφορες δουλειές, ώσπου την εντόπισε ο Τσιτσάνης και είπε τι φωνάρα είναι αυτή και την πήρε μαζί του. Η Σωτηρία Μπέλου ήταν αριστερή κομμουνίστρια και ήταν συνεπής στην ιδεολογία της. Δηλαδή διώχθηκε από τις αρχές της κατοχής τους γερμανοτσολιάδες της εποχής και ταυτόχρονα είχε φυλακιστεί και από τους Ναζί. Αλλά δεν ενέδωσε, παρέμεινε με το ίδιο πολιτικό πρόσημο. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς συνθέτες, ξεκίνησε με τον Τζιτζάνι και έκανε επιτυχίες. Βέβαια συγκρούστηκε μαζί του και αφορμή, λένε, ήταν η Μαρίνκα Νίνου. Όταν μιλήσουμε αργότερα μετά από δύο τραγούδια για την Νίνου, θα πούμε και το σκηνικό της σύγκρουσης. Τώρα όμως θα πάμε στην μακρινή ή κοντινή μας, όπως θέλετε πάρετε το, Αρμενία, για να ακούσουμε την Έλενα Ερεβάν. Η Ερεβάν είναι η πρωτεύουσα της Αρμενίας. Έτσι θέλει να τη λένε την Έλενα, το πραγματικό της όνομα είναι Νικογκοσιάν. Είναι μια νεαρή, πολύ καλή κιθαροδός, η οποία παίζει και δικά της της πατρίδας τραγούδια, αλλά και διασκευάζει γνωστά τραγούδια από όλο τον κόσμο.

ήταν η Έλενα Ερεβάν σε ένα ρώσικο τραγούδι. Ρώσικη γλώσσα ήταν προφανές. Και λέω να κατέβουμε παρακάτω, να πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στην πάντα ανήσυχη και προβληματική Μέση Ανατολή. Ειδικά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια νέα κοπέλα από τη Συρία. Το όνομά της είναι Φάια Γιουνάν. Γιουνάν, οι Άραβες και οι Οθωμανοί λέγανε τους Έλληνες, Ίωνες δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επώνυμό της. Και μαζί με την αδελφή της που είναι ποιήτρια, αν τις πετύχετε στο YouTube, θα δείτε ότι αναπέμπουν ύμνους στη χώρα τους, στη Συρία. Εννοείται. Βέβαια, την εγκαλέσανε κάποιοι αργότερα ότι ήταν οπαδός του Άσαντ. Προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει. Ποσός μας ενδιαφέρει. Θα ακούσουμε λοιπόν την Φάια Γιουνάν σε ένα τραγούδι, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ ωραίο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Φάια Γιουνάννα από τη Συρία και σας είπα πρωτήτερα ότι θα μιλήσουμε για τη σύγκρουση της Σωτηρίας Μπέλου με τη Μαρή Κανίνου. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Κάποια στιγμή τραγουδούσε στο κέντρο, ήταν κατοχή έτσι, μαζί με τον Τσιτσάνη και σηκώνεται μια παρέα και λέει να παίξεις, είπε στον Τσιτσάνη, του Αϊτού ο γιος. Η Μπέλου κατάλαβε ότι αυτοί είναι φασίστες, ακροδεξιοί, και λέει εγώ δεν το τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Και έφυγε. Και τότε λέγεται ότι ο Τσιτσάνης την έκανε στην άκρη και πήρε την Μαρή Κανίνου, έδιωσε και τη Σεβάς Χανούμ. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη είναι ότι η Σωτηρία Μπέλου εκνευρίστηκε όταν έμαθε ότι ο Τσιτσάνης τα έφτιαξε με την Ίνου, ενώ ήταν παντρεμένος και ήταν φίλη του, φίλη της η γυναίκα του Τσιτσάνη, εκνευρίστηκε και κάποια στιγμή που συναντήθηκε με την Ίνου λένε ότι την ξυλοκόπησε. Ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Μαρή Κανίνου με τίτλο «Πάρε πια το δρόμο σου».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Και ήδη βρισκόμαστε στην Αφρική, ειδικότερα στην Αιθιοπία, για να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από την Esther Aweke.

Θα με συγχωρέσετε, παρέλειψα να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε από την Μαρίκα Νίνου προηγουμένως δεν ήταν του Τσιτσάνη, αλλά ήταν του Σμυρναίου, η μουσική σε στίχους του Μίμη Τραϊφόρου.

Πρέπει να πούμε ότι η Αιθιοπία έχει μια αξιοπρόσεκτη μουσική σκηνή με τζαζ ακούσματα και πολύ ενδιαφέροντες μουσικούς και ερμηνεύτριες, όπως είναι η Έστερα Γουέκε που ακούμε. Βέβαια, η Αφρική έχει τόσους πολλούς συνθέτες και τραγουδιστές και τραγουδίστριες που ήταν δύσκολες οι επιλογές ποιος να πρωτοπάρει. Το ίδιο είχαμε και σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Βάλαμε ένα κορίτσι από τη Συρία και παραλείψαμε επειδή έχουμε παίξει τραγούδια τους, την Φεϊρούζ, την Ουμ Καλσούμ και άλλους. Δεν γίνεται να χωρέσουν όλα και όλες οι τραγουδίστριες σε μια ώρα.

Λοιπόν, όσοι εξημών, ψάξτε την Έστερ Αγουέκε και την μουσική σκηνή της Αιθιοπίας, αλλά ας φύγουμε από εκεί, να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο δικό μας έδαφος, στο ευρωπαϊκό, και να ακούσουμε την περίφημη Αντέλ, η οποία σκίζει, πολύ βραβευμένη η Αντέλ, και να δούμε τι μας λέει για τις χάρτινες καρδιές.

μετά την Αντέλ, την Βρετανίδα, λέω να κατηφορήσουμε, να πάμε στο εύκρατο μουσικό έδαφος της Γαλλίας. Όχι, δεν θα ακούσουμε την Edith Piaf, γιατί έχουμε βάλει κατά καιρούς τραγούδια της, ούτε κάποιες άλλες. Θα πάμε στο παρελθόν, στο μουσικό παρελθόν, και θα ακούσουμε την υπέροχη και όμορφη, ήταν Françoise Hardy.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Στο δεύτερο πια ημίχρονο της εκπομπής. Και λέω να πάμε δίπλα στην Ισπανία, δίπλα από τη Γαλλία, μιας και ακούσαμε τη Φρανσουάζ Αρντί. Εκεί έψαξα για... Υπάρχουν πάρα πολλές τραγουδίστριες και πολύ καλές, εννοείται. Αλλά παίζουμε πολύ συχνά τραγούδια της Λουθ Καζάλ, για παράδειγμα, και άλλων ερμηνευτριών. Και έψαξα στα ντουλάπια του χρόνου και ήμουνα μεταξύ της Λόλα Φλόρες, η οποία χορεύτρια και τραγουδίστρια, και της Κάρμεν Αμάγια, και οι δύο, αν τις ψάξετε στο YouTube και δείτε το χορό τους αλλά και την ερμηνεία, θα καθυλωθείτε. Είναι υπέροχες ακόμα και όταν ήταν μεγάλες στην ηλικία. Επέλεξα λοιπόν την Κάρμεν Αμάγια για να ακούσουμε ένα τραγούδι, Fiesta de Jerez. Χερέθ είναι μια πολύ γνωστή πόλη της Ισπανίας και μάλιστα εκεί υπάρχει και μια πίστα για Φόρμουλα 1, αν δεν απατώμε. Πάμε.

μιλάμε για φλαμένκο βέβαια. Σας είπα ότι τόσο η Αρμάγια όσο και οι Φλόρες, ειδικά οι Φλόρες, την είδα να χορεύει και να τραγουδάει στα 80 της.

0: Λοιπόν, έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, θα την πω ξανά. Είμαστε στην Σεβίλη, μια παρέα από τις εξορμήσεις που κάναμε με αυτοκίνητο από εδώ, τέλος πάντων, και πήγαμε στο Γουαδαλκιβίρ, Σαββατόβραδο ήταν. Ήταν πολύ νεαροί με τα αυτοκίνητά τους και όλοι σχεδόν δίπλα στο ποτάμι είχαν ανοίξει το port bagage και είχαν κάτι ηχητικά μηχανήματα απίστευτα και παίζανε διάφορα. Ήταν, επικρατούσε πολύ καλή ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή είπαμε να φύγουμε. Είχε πάει 2,5-3. Φύγαμε και με τα πόδια για να πάμε στο ξενοδοχιάκι που μέναμε. Και όπως προχωρούσαμε, ανοίγει μια πόρτα και ακούμε φλαμένκο. Και λέμε με τον Αρίστο και τον άλλο φίλο, δεν πάμε μέσα. Πήγαμε λοιπόν και ήταν οι άνθρωποι της γειτονιάς που τραγουδούσαν, υπήρχε ορχήστρα φυσικά, που τραγουδούσαν και χόρευαν κάθε ηλικία, ήταν υπέροχο. Βέβαια μας καλοδέχτηκαν, από πού είστε, Γριέγος και τα λοιπά, μας κέρασαν οι άνθρωποι. Πήγε η ώρα 4 και λοιπόν είμαστε στην Ισπανία. Σχεδόν από κάθε περιοχή, κάθε ήπειρο, κάθε χώρα βάλαμε μία ερμηνεύτρια. Αλλά επειδή στην Ισπανία συμβαίνει και το εξής, η Βαρκελόνη, η Καταλωνία είναι άλλο βασίλειο. Τέλος πάντων, τα ξέρουμε, μην τα επαναλαμβάνουμε, για την αυτονομία της και τα λοιπά. Και εκεί υπάρχει μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, η οποία θα μας πει ένα τραγούδι με τίτλο «Per Hippocrates», για τον Ιπποκράτη δηλαδή.
1: Una canción griega que es de Per Hippocrates.
0: Κάνει την εισαγωγή της η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ και το τραγουδάκι που θα ακούσετε κάτι θα σας θυμίζει. Θα το καταλάβετε.

Η γκαρσόνα στα Καταλάνικα λοιπόν από την Μαρία Ντελμάρ Μπορνέ, η οποία λατρεύει την Ελλάδα, έχει έρθει αρκετές πολλές φορές και έχει τραγουδήσει εδώ σε συναυλίες και τα λοιπά. Έχει συνεργαστεί με την Ένα Βενετσάνου και μάλιστα και στην Καταλωνία και εδώ στη Βαρκελόνη, δηλαδή και εδώ. Έχει τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη και μιας και ακούσαμε την γκαρσόνα καταλανικά, να ακούσουμε από την Χάρη Αλεξίου. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Το τραγούδι αυτό του Παναγιώτη Τούντα το τραγούδισε πρώτη η Ρόζα Ασκενάζη.

Λοιπόν, είχαμε στο προγραμματισμό να κάνουμε μια παρέκβαση, να παίξουμε δύο τραγούδια από την Γαλλία, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Γιατί μας άρεσε πάντα η Jane Birkin και σαν μορφή όμορφη, ιδιαίτερης ομορφιάς, αλλά και ο βίος και η πολιτεία της ως ηθοποιού και τραγουδίστριας. Θα δούμε αν προλάβουμε. Αν όχι, θα πάμε στην Πορτογαλία, στην εξίσου αγαπημένη. Είπαμε, η Ιβηρική είναι ο καημός μας, τι να κάνουμε. Και υπάρχει από χρόνο λόγος, πέρα από το ότι θα παίζαμε ούτως ή άλλως ένα τραγούδι με Πορτογαλίδα. Πορτογαλίδα ή Πορτογάλεζα. Πορτογαλίδα. Ερμηνεύτρια. Επιλέξαμε την Dulce Pons. Τη λένε Dulce Pontes, αλλά εμείς έτσι την μάθαμε στην Πορτογαλία, από τους φίλους μας εκεί. Και υπάρχει και ένας άλλος ιδιαίτερος λόγος. Η Λισαβόνα και το Πόρτο είναι οι πιο, από τις πιο πολύχρωμες πολιτείες της Ευρώπης και του κόσμου. Δηλαδή είναι, και όντως μπορώ να το επιβεβαιώσουμε αυτό από τις επισκέψεις μας εκεί, περπατάς και χάνεσαι μέσα στα χρώματα, εφρόσινα χάνεσαι στα χρώματα των πολυκατοικιών. Εννοείται ότι και στην επιλογή της Dulce Pons, τι να πω, θα μπορούσαμε να βάλουμε την θρυλική Αμάλια Ροντρίγκες ή άλλα κορίτσια, τη Μόουρα και άλλους και άλλες, αλλά επιλέξαμε αυτό το τραγούδι με την Dulce Pons.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φυσικά ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και βέβαια χωρέσαμε τελικά και την αγαπημένη Jane Birkin. Το τραγούδι λέγεται Ελίζα και είναι από μια συναυλία στο Οντεόν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς χάθηκε πριν από 3 χρόνια η Jane Birkin, η οποία συνέδεσε, ήταν Αγγλίδα που πολιτογραφήθηκε Γαλλίδα, συνέδεσε τη ζωή της, την προσωπική και τη μουσική ως ένα βαθμό, με τον Σερζ Γκένσμπουργκ. Αυτό το τραγούδι λέγεται Ελίζα και αν θέλετε μπορείτε να το δείτε στο άλμπουμ Arabesque.

Φωνές. Την Φλέρη Νταντονάκη και τη Βίκη Μοσχολιού. Νομίζω ότι οι δύο αυτές μαζί με τη Μπέλου και από τις νεότερες την Αλεξίου είναι από τις κορυφαίες. Βέβαια μπορείς να μη θυμηθείς τη Βιτάλη, όχι να μη θυμηθείς, να μην αναφέρεις τη Βιτάλη, τη Τζένι Βάνου, τη Γιώτα Νέγκα, την Πρωτοψάλτη, την Αρβανιτάκη και άλλες πολύ αξιόλογες φωνές. Αλλά ο υποκειμενισμός προσδιορίζει και τα κριτήρια των επιλογών. Λίγο ακόμα Jane Birkin και μετά Φλέρη Νταντονάκη.

Είπαμε στην αρχή ότι από το σημερινό μικρό αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές του κόσμου εξαιρέσαμε την Αμερική και τη Βόρειο και τη Λατινική. Δεν ξέρω, μέχρι το καλοκαίρι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στις σπουδαίες τραγουδίστριες της Βορείου και της Νοτιού Αμερικής.

Λοιπόν, θα κλείσουμε, είπαμε, με Φλέρι Νταντονάκη και Βίκη Μοσχολιού. Φλέρι Νταντονάκη από τον μεγάλο ερωτικό, ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, έχω την αίσθηση, του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ποιος είναι τρελός από έρωτα». Η ποίηση είναι του Γιώργου Σαραντάρη. Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Σαραντάρης, Φλέρι Νταντονάκη.

Και θα κλείσουμε με Βίκυ Μοσχολιού. Τι δεν έχει τραγουδήσει αυτή η υπέροχη Μοσχολιού. Δηλαδή Ζαμπέτα, Ξαρχάκο, Σπανό, Άκη Πάνου, Δήμο Μούτσι, Τσιτσάνι, Πλέσα, Κουγιουμτζή, Καλδάρα. Κι όμως εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα τελευταίους, από τους τελευταίους δίσκους που έχει κάνει. Ένα τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη. Ο τίτλος «Πώς έφυγες». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τους δύο ηχολήπτες μας που ρύθμισαν εκ περιτροπής τους ήχους, τον Τάσο Τασκαλδυρανιάν και τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Θα μείνετε εδώ στον Α989. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Από τον Γιάννη Τριάντη, για χαρά.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή μου και στον Νότου. Η Πόπη Ματζίκα ρυθμίζει τον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπλος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να ξεκινήσουμε και το απόψινό μας μουσικό ταξίδι. Ήταν ο Γιάννης Μιλιώκας αυτός που μόλις ακούσαμε, σε ένα τραγούδι βαθιά υπαρξιακό, προσωπικό αλλά και κοινωνικό ταυτόχρονα, σε δικούς τους στίχους και μουσική, για το καλό μου. Και αμέσως μετά ένα επίσης σκληρό αλλά πολύ αληθινό και ουσιαστικό τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, Ζήνωνος.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η οδός Ζήνωνος του Νίκου Ζούδιαρη και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή έρχονται οι Deep Purple με το Smoke on the Water και αμέσως μετά Tom Waits και Crystal Gale στο Take Me Home.

Ήταν το Take Me Home και συνεχίζουμε πιστεύοντας στα δικά μας ένα υπέροχο τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου σε δική του μουσική και σε στίχους του Τάκη Σιμώτα. Κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αστερόσκονη.
2: First dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο «Δε μας συγχωρώ», αυτό το υπέροχο ερωτικό τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, και συνεχίζουμε με την Αντέλ σε μια από τις κορυφαίες ερμηνείες, το «Someone Like You».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Πολύς στο υπέροχο τραγούδι Ροξάν και στα πάντα συντονισμένη στον Αλφαρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με την Μελίνα Κανά και το «Μιλώ για σένα», αυτό το υπέροχο κομμάτι του Θανάση Παπακοσταντίνου, και αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Κώστας Λιβαδάς με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη. «Μοίρα μου έγινες».

Ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη στο «Μοίρα μου έγινες», αυτό το υπέροχο κομμάτι του Κώστα Λιβαδά, και συνεχίζουμε σε Latin μουσικούς ρυθμούς με Νίνο και Amor Amor.

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ήταν ο Ζακ Μπρέλ στο «Ναι με κοίτε πά», μία από τις πιο λυρικές στιγμές του γαλλικού τραγουδιού που έχουν μείνει στην ιστορία, και ερχόμενοι και πάλι στα δικά μας. Έρχεται η Γιώτα Νέγκα στο «Δεν με κρατώ γιατί θυμάμαι», σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου, και στη συνέχεια ο Γιάννης Κότσιρας από ένα δημιουργικό δίδυμο που μας έχει χαρίσει πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Μιλάμε για την Ευανθία Ρεμπούτζουκα και τον Άρη Δαβαράκη που έχουν μια μακρά συνεργασία από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Εδώ θα ακούσουμε το «Ένας έρωτας φθηνός».

Ήταν η ACDC στο Back in Black και συντονισμένη στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου, και συνεχίζουμε με μια ακόμα αγαπημένη μπάντα, τους Radiohead και το Creep.

Ήταν η Radiohead και το Creep, και επιστρέφω και πάλι στα δικά μας. Δίνουμε συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή με τη Μελίνα Μερκούρη σε ένα υπέροχο τραγούδι του μαγικού Μάνου Χατζηδάκη. Έγινε παρεξήγηση ή αλλιώς η προδοσία. Και αμέσως μετά η Χάρης Αλεξίου σε ένα δικό της κομμάτι, σε δικούς στίχους και μουσική, που γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία από τις αρχές δεκαετίας του 2000 και το άλμπουμ Ως την άκρη του ουρανού σου, η φίλη μου χαράματα.

Ήταν η Χαρλαλεξίου στο υπέροχο τραγούδι «Φίλοι μου χαράματα» και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή πάμε στο διεθνές ρεπερτόριο για να ακούσουμε τον Elton John στο «Sorry Seems to Be the Hardest Word».

Ήταν ο David Bowie, αυτός ο πολυσχηδής και πολυπράγμων καλλιτέχνης, στο The Man Who Sold the World, και αμέσως μετά ο Ορφέας Περίδης σε ένα ακόμα υπέροχο κομμάτι σε ειδικούς στίχους και μουσική, Ζηλεύει νύχτα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Χάρης ο Πάνος Χατσεμίχας στο Υπόγειο, ένα από τα πολύ βαθιά και διαζητικά του τραγούδια που έχει γνωρίσει και πολλές επανεκτελέσεις σε ζωντανές εμφανίσεις από τον Γιώργο Νταλάρα, τον Σάκη Μπουλά και άλλους καλλιτέχνες. Και ταξιδεύοντας στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι, έχει το Elvis Presley με το Suspicious Minds και αμέσως μετά ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You.

Και μετά το υπόγειο, αυτή τη μελοποίηση του ποίηματος της Ρίτας Μπουμπαπά από την συλλογή της Καινούργια Χλώη του 1952, που έκανε η αδερφή Κατσιμίχα, και το ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο, επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας, αυτός που ακούσαμε μόλις προηγουμένως, με το Άσε τα ψέματα, σε ντουέτο με τη Μέλινα Κάνα, και αμέσως μετά έχει το Μίλος Πασχαλίδη στο Φωτιά μου.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης, ένα από τα σπουδαιότερα του τραγούδια σε δικά του λόγια και μουσική, το Φωτιά μου, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Eye of the Tiger και το Bang Bang από τους Monophonics. Εμείς σας αποχαιρετούμε λοιπόν για απόψε. Πόπι Ματζίκα ήταν στον ήχο, Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Όσα να μη συμβαίνει τίποτε, απαταιώνας οπωσδήποτε, ρωτά τη νέα απ' τα στούντιο.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.